παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή μας «Θέματα τέλειο της ζωής» συνεχίζει τη ζωή της και τίποτα δεν αλλάζει εκτός από τον παρουσιαστή της. Ενώ ο σεβαστός μας πατήρ Σπυρίδων είναι όπως πάντα πάλι σήμερα κοντά μας, με πολλή διάθεση για τις απαντήσεις που θα του ζητήσουμε. Αρχίζω λοιπόν με μια ερώτηση που πιστεύω να την εγκρίνουν όλοι οι ακροατές μας. Με τι μοιάζει άραγε η Βασιλεία των Ουρανών? Σας θέτω το ερώτημα αυτό για να βρούμε κάποιες απαντήσεις που θα μας φέρετε στο νου κάποια άλλα γνωστά μας πράγματα ή θέματα και έτσι να κατανοήσουμε καλύτερα το νόημα της Βασιλείας των Ουρανών. Όταν έχει κανείς προσλαμβάνουσες γνωστές παραστάσεις, κατανοεί καλύτερα το περί ου ο λόγος θέμα. Να μας πείτε λοιπόν κάποιες παρομοιώσεις.
1: Ευχαριστώ, να σας πω. Βέβαια, οι παρομοιώσεις που θα πω αποκλείεται να είναι δικές μου. Διότι παρομοιώσεις είπε πολλές ο Κύριος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και επομένως θα σας παρουσιάσω τις παρομοιώσεις που είπε εκείνος. Γιατί εκείνος ήξερε ότι ήταν δύσκολο σε κατανόηση το θέμα Βασιλεία των Ουρανών.
0: Μάλιστα.
1: Όμως ήθελε να παρουσιάσει και να αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών στους μαθητές του, για να τους κάνει μέτοχους της ομορφιάς, της ωραιότητος, της αγιότητος και της τελειότητος της Βασιλείας των Ουρανών. Ήθελε να τους διδάξει τη δύναμη και τους σκοπούς της. Οι παρομοιώσεις που είπε δεν αφορούν στην απεραντοσύνη της Βασιλείας αυτής, διότι δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο με αυτήν, ώστε να το αναφέρουμε και να κατανοήσουμε το μέγεθός της σε πλάτος, σε βάθος, σε ύψος, σε πνευματικό περιεχόμενο. Οι παρομοιώσεις του Χριστού παρουσιάζουν κάθε μια και από κάτι. Ένα κάτι της Βασιλείας των Ουρανών, όχι ολόκληρη τη Βασιλεία. Ένα σημείο, μια πτυχή αν θέλετε, μια πλευρά, ένα τμήμα. Αλλά και όλες μαζί οι παρομοιώσεις δεν καλύπτουν το άπειρο νόημα της αιώνιας ζωής, του ουρανού, του παραδείσου, της Βασιλείας του Θεού, της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν ξέρω αν από την σημερινή μας συζήτηση θα καταλάβουν οι ακροτές μας πιο πολλά από ό,τι έχουν καταλάβει μέχρι τώρα. Όμως, οφείλω να παρουσιάσω τις παρομοιώσεις του Χριστού και του Ευαγγελίου όπως μου τις ζητάτε. Τις άμεσες και τις έμεσες που περιλαμβάνονται στην Καινή Διαθήκη. Για να τις παρουσιάζει ο Κύριος κάτι ξέρει, κάτι επιδιώκει, κάτι διδάσκει, σπουδαίο και σοβαρό. Ας τις επαναλάβουμε λοιπόν κι εμείς και ας τις αναλύσουμε όσο μας είναι δυνατόν. Έτσι, η σημερινή μας συζήτηση ελπίζω ότι δεν θα παρουσιάζει κενό στο σημείο αυτό. Ας δούμε λοιπόν τις παρομοιώσεις αυτές που είπε ο ίδιος ο Κύριος. Την πρώτη θα την πάρουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 13ο κεφάλαιο, στίχοι 24-30. Και λέει λοιπόν: «Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με άνθρωπο ο οποίος έσπηρε στο χωράφι του καλό σπόρο. Αλλά όταν οι άνθρωποι εκοιμώντου, ήλθε ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και έφυγε. Όταν βλάστησε ο σπόρος και έκανε καρπό, τότε φάνηκαν και τα ζυζάνια. Και ήλθαν οι δούλοι του οικοδεσπότη και του είπαν: Κύριε, δεν έσπηρες άραγε καλό σπόρο στο χωράφι σου? Πώς λοιπόν έχει ζυζάνια? Αυτός δε τους είπε: Εχθρός άνθρωπος το έκανε. Τότε οι δούλοι του είπαν: Θέλεις να πάμε να τα μαζέψουμε? Αυτός δε είπε: Όχι, μήπως όταν μαζέψετε τα ζυζάνια ξεριζώσετε μαζί με αυτά και το σιτάρι. Αφήστε τα να μεγαλώσουν και τα δύο, έως ότου έλθει ο θερισμός, και κατά το χρόνο του θερισμού θα πω στους θεριστές: Μαζέψτε πρώτα τα ζυζάνια και δέστε τα σε δεμάτια για να τα κάψετε. Το δε σιτάρι μαζέψτε το στην αποθήκη μου. Τότε άφησε ο Ιησούς τα πλήθη και ήλθε στο σπίτι του. Και ήλθαν οι μαθητές του και του είπαν: Εξήγησέ μας την παραβολή των ζυζανίων του χωραφιού. Αυτός δε απεκρίθη. Εκείνος που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου. Το δε χωράφι είναι ο κόσμος. Ο καλός σπόρος είναι τα παιδιά της βασιλείας. Τα δε ζυζάνια είναι τα παιδιά του πονηρού. Ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος. Ο δε θερισμός είναι το τέλος του κόσμου. Και οι θεριστές είναι οι άγγελοι. Όπως λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και καίονται, έτσι θα γίνει και στο τέλος του κόσμου τούτου. Θα αποστείλει δηλαδή ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από το βασίλειό του όλα τα σκάνδαλα και όσους κάνουν την ανομία και θα τους ρίξουν στο καμίνι που καίει. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Τότε οι δίκαιοι θα λάμψουν όπως ο ήλιος στη βασιλεία του πατέρα τους. Εκείνος που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Εδώ τελειώνει η παραβολή του Κυρίου και η παρομοίωση της βασιλείας των ουρανών με τα όσα ακούσαμε.
0: Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε, να ερμηνεύσουμε πιο πολύ τις αλληγορίες που είπε ο Κύριος?
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζονται πολλά σχόλια και ερμηνείες, διότι η ερμηνεία που έδωσε ο Κύριος στην παραβολή και στην παρομοίωση της βασιλείας των ουρανών ήταν πολύ απλή. Τούτο μόνο θα πω, ότι και η παρομοίωση σε αυτή, όπως και όλες οι άλλες, αφορούν σε μία ή δύο πτυχές της βασιλείας των ουρανών. Στην παρούσα παρομοίωση εμφανίζεται η επίγεια βασιλεία του Θεού, η Εκκλησία, μέσα στην οποία υπάρχουν οι καλοί χριστιανοί, αλλά και οι κακοί άνθρωποι, τα όργανα του διαβόλου. Τα όργανα αυτά τα έβαλε μέσα στην Εκκλησία ο ίδιος ο διάβολος, είτε σαν λαϊκούς, είτε σαν κληρικούς, για να κάνει κακό από μέσα, από το εσωτερικό της Εκκλησίας.
0: Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό, από μέσα.
1: Ακριβώς. Οπωσδήποτε προσπαθεί να κάνει κακό και απ' έξω, με τους αιρετικούς, τους αθέους και τους λοιπούς εχθρούς της βασιλείας των ουρανών. Αλλά γνωρίζει ότι μπορεί να επιτύχει περισσότερα εάν κάνει κακό εκ των ένδων, από μέσα. Γι' αυτό φροντίζει να βάλει στους δικούς του ανθρώπους τη μάσκα του χριστιανού, τη μάσκα του θεολόγου, τη μάσκα του ευσεβούς, τη μάσκα του μοναχού, του κληρικού, του διοικητού της Εκκλησίας, και έτσι με τα όργανα του αυτά κάνει μεγάλη ζημιά στη βασιλεία των ουρανών, στην Εκκλησία. Η εκκλησιαστική μας ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα τέτοιου είδους που ψευτοχριστιανοί, ψευτοκληρικοί, όργανα του διαβόλου έκαναν μεγάλα κακά στην Εκκλησία. Την έσχισαν, την κομμάτιασαν, τη ρεζίλεψαν, τη σκανδάλισαν, την έκλεψαν και τη λίστεψαν, τη γέμισαν αιρέσεις και διαστροφές της Ορθοδόξου διδασκαλίας, την υπέταξαν στην κοσμική εξουσία και γενικά την έβλαψαν πολύ. Αυτά όλα που είπα, ναι, είναι το πρώτο σχόλιο στην παραβολή. Το δεύτερο είναι ότι στην παρομοίωση αυτή εμφανίζεται η ώρα της κρίσεως, η δευτέρα παρουσία του Κυρίου, η τιμωρία των οργάνων αυτών του διαβόλου και η ανταμοιβή των σωστών και αληθινών χριστιανών. Αλλά ας προχωρήσουμε σε άλλη παρομοίωση.
0: Πριν την ακούσουμε όμως, ένα μικρό διάλειμμα.

0: Γέροντα, συνεχίζουμε. Είπατε ότι θα μας πείτε μια άλλη παρομοίωση της Βασιλείας των Ουρανών.
1: Ναι, βεβαίως. Την παρομοίωση αυτή θα την πάρουμε από το κατά Ματθαίον πάλι Ευαγγέλιο, από το 13ο κεφάλαιο, στίχοι 31 έως 35. Τους είπε λοιπόν στους μαθητάς του ο Κύριος μια άλλη παρομοίωση λέγοντας: «Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με σπόρο συναπιού, τον οποίο επήρε ένας άνθρωπος και τον έσπηρε στο χωράφι του. Αυτός ο σπόρος είναι μένο μικρότερος από όλους τους σπόρους, όταν όμως μεγαλώσει είναι το μεγαλύτερο από όλα τα λαχανικά και γίνεται δέντρο ώστε να έρχονται τα πτηνά του ουρανού και να κάνουν φωλιές στα κλαδιά του».
0: Θα κάνετε κάποιο σχόλιο στην παραβολή αυτή?
1: Ναι, να κάνουμε. Και στην παρομοίωση λοιπόν αυτή ο Κύριος παρομοιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών σαν μικρό σπόρο συναπιού, διότι θέλει να παρουσιάσει και πάλι μια άλλη πτυχή της Βασιλείας. Θέλει να διδάξει ότι αυτή τη στιγμή είναι μικρή η Βασιλεία του επάνω στη γη, αλλά είναι προορισμένη και έχει μέσα της την προοπτική και τις προϋποθέσεις για να γίνει μεγάλη, πολύ μεγάλη. Να γίνει μια εκκλησία απέραντη, η οποία αναδέχεται όλους όσους θέλουν να βρουν στοργή και αγάπη μέσα της, όπως στην περίπτωση του συναπιού, που ξεκινάει από ένα μικρό σπόρο και τελικά μπορεί να γίνει μεγάλο φυτό με κλαδιά για να φτιάχνουν εκεί φωλιές τα πουλιά.
0: Θα πάμε σε άλλη παρομοίωση?
1: Ναι, βεβαίως, προχωρούμε. Αυτή είναι παρμένη από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το 12ο κεφάλαιο και είναι στο στίχο 32. Έχει παρόμοιο νόημα με την προηγούμενη και παρομοιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών με ένα μικρό κοπάδι, για το οποίο λέγει ο Χριστός: «Μη φοβάσαι εσύ που είσαι μικρό κοπάδι, διότι σε σένα αποφάσισε ο Θεός να δώσει τη Βασιλεία των Ουρανών».
0: Και ποιο είναι αυτό το μικρό κοπάδι?
1: Το μικρό κοπάδι είναι οι πραγματικοί χριστιανοί, τα μέλη της Βασιλείας των Ουρανών εδώ στη γη, που πραγματικά είναι λίγοι. Το κοπάδι είναι τώρα μικρό, αύριο όμως δεν θα είναι. Θα αυξηθεί και θα πολλαπλασιαστεί και θα γίνει πολύ μεγάλο, όπως ακριβώς γίνεται και με το μικρό κοπάδι προβάτων ή κατσικιών και λοιπόν ζώων. Καταρχάς είναι λίγα τα ζώα, συντοχρόνο όμως γεννούν και πολλαπλασιάζονται. Και με κατάλληλη φροντίδα μπορεί να γίνει ένα τεράστιο κοπάδι.
0: Γέροντα, είναι άρα η αλήθεια ότι είναι λίγοι οι χριστιανοί, οι πραγματικοί χριστιανοί?
1: Ναι, αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά τι κι αν είμαστε λίγα τα μέλη της Βασιλείας των Ουρανών? Τι κι αν είναι λίγοι εκείνοι που νοσταλγούμε τη Βασιλεία και αγωνιζόμαστε να μείνουμε στην αγκαλιά της? Τι με αυτό? Αύριο θα είμαστε πολλοί. Αλλά κι αν παραμείνουμε λίγοι, το μικρό κοπάδι που λέει ο Κύριος, σε μας αποφάσισε ο Θεός να δώσει τη Βασιλεία Του. Και τούτο διότι είμαστε οι εκλεκτοί Του. Οι εκλεκτοί είναι πάντα λίγοι. Ο ίδιος μας διαβεβαίωσε ότι πολλοί οι κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί.
0: Υπάρχουν όμως πολλές πιθανότητες να αυξηθούν οι πραγματικοί χριστιανοί, έτσι δεν είναι?
1: Μα βέβαια. Γιατί το μικρό κοπάδι θα αυξηθεί. Θα το αυξήσει οπωσδήποτε εκείνος, ο ίδιος ο Χριστός. Να τι λέγει: «Έχω και άλλα πρόβατα τα οποία δεν είναι από αυτή τη μάντρα. Πρέπει να τα φέρω και εκείνα και θα ακούσουν και εκείνα τη φωνή μου και θα γίνει ένα κοπάδι, ένας βοσκός. Αυτός ο βοσκός, ο καλός βοσκός, όπως αυτό ονομάζεται, αυτός θα φροντίσει ώστε το μικρό πίμνιο της Βασιλείας του να γίνει μεγάλο. Πώς? Εκείνος ξέρει. Ξέρει και μπορεί και θα το κάνει. Και όσο για μας, ας φροντίσουμε να είμαστε μέσα στο μικρό πίμνιο και κοντά στον καλό βοσκό». Ταιριάζει νομίζω να παραθέσουμε εδώ και την περικοπή που ο Κύριος παρομοιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών με μαντρί και τον εαυτό του με καλό βοσκό.
0: Πριν όμως πρέπει να διακόψουμε, διότι οι τεχνικοί του στούντιο που ετοιμάζουν την εκπομπή θα βάλουν μουσική.

0: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Μας υποσχεθήκατε, Γέροντα, ότι θα μας πείτε την παρομοίωση της Βασιλείας των Ουρανών με Μανδρή.
1: Ναι, είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το 10ο κεφάλαιο και από τους στίχους 1 έως 16.
0: Μάλιστα.
1: Είπε ο Κύριος, αλήθεια, αλήθεια σας λέγω. Εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στο μαντρί των προβάτων, αλλά ανεβαίνει από άλλο μέρος, αυτός είναι κλέφτης και ληστής. Εκείνος όμως που μπαίνει από την πόρτα, είναι ο βοσκός των προβάτων. Σ' αυτόν ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα ακούνε τη φωνή του και καλεί τα δικά του πρόβατα με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Και όταν βγάλει έξω τα δικά του πρόβατα, βαδίζει μπροστά τους και τα πρόβατα τον ακολουθούν διότι ξέρουν τη φωνή του. Έναν ξένον όμως δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν διότι δεν αναγνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς, αλλά εκείνοι δεν εννόησαν τι εσήμεναν αυτά που τους έλεγε. Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς, αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι εγώ είμαι η πόρτα των προβάτων. Όλοι όσοι ήλθαν πριν από εμένα είναι κλέφτες και ληστές, αλλά τα πρόβατα δεν τους άκουσαν. Εγώ είμαι η πόρτα. Όποιος θα μπει διε μου θα σωθεί και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει και να σφάξει και να καταστρέψει. Εγώ ήλθα για να έχουν ζωή και να την έχουν άφθονη. Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός. Ο βοσκός ο καλός θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα. Ο μισθωτός, ο οποίος δεν είναι βοσκός και τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει και ο λύκος τα αρπάζει και τα σκορπίζει διότι είναι μισθωτός και δεν τον μέλει για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός και γνωρίζω τα δικά μου και γνωρίζομαι από τα δικά μου, όπως με γνωρίζει ο πατέρας και γνωρίζω και εγώ τον πατέρα. Ναι. Και θυσιάζω τη ζωή μου για τα πρόβατα. Έχω κι άλλα πρόβατα τα οποία δεν είναι από αυτή τη μάντρα. Πρέπει να φέρω και εκείνα και θα ακούσουν τη φωνή μου και θα γίνει ένα κοπάδι, ένας βοσκός. Και για να σχολιάσουμε λίγο το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε από το Ευαγγέλιο, πρέπει να πούμε ότι εδώ ο Κύριος πάλι παρουσιάζει την επίγεια βασιλεία του. Την εκκλησία δηλαδή. Μαντρή είναι η εκκλησία του. Πρόβατα είμαστε εμείς οι δικοί του. Οι χριστιανοί του. Τα μέλη της βασιλείας του. Και αυτός είναι ο καλός βοσκός.
0: Ναι, αλλά εδώ μιλάει και για τους μισθωτούς βοσκούς. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Αυτοί μέσα στην εκκλησία είναι ορισμένοι ποιμένες εκκλησιαστικοί βοσκοί των λογικών προβάτων που δεν μοιάζουν όμως με τον Χριστό, τον καλό βοσκό, παρόλο που χειροτονήθηκαν και διορίστηκαν για να είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Και εις μεν τον τόπο του Χριστού κάθονται, αλλά αυτό το εις τύπων Χριστού πολύ φοβούμαι ότι ούτε που το καταλαβαίνουν τι σημαίνει, ούτε και που ενδιαφέρονται να μάθουν τι σημαίνει. Αυτοί ενδιαφέρονται μόνο να αρμέγουν τα πρόβατα του Χριστού, να τα κουρεύουν, να εισπράττουν από αυτά, αλλά και από το κράτος που τους πληρώνει μισθό. Είναι οι μισθωτοί, οι μισθοφόροι. Είναι αυτοί που μπήκαν στην εκκλησία όχι από την πόρτα, αλλά από αλλού. Η πόρτα είναι ο Χριστός, αγαπητέ μου. Έτσι δεν είπε ο ίδιος? Εγώ είμαι η πόρτα.
0: Δηλαδή αυτοί δεν μπήκαν από την πόρτα που λέγεται Χριστός?
1: Ασφαλώς, μπήκαν από αλλού. Ανέβηκαν, σκαρφάλωσαν από αλλού. Άλλοι, όχι ο Χριστός, τους έβαλαν σε αυτή τη θέση. Έστω και αν εικονικά τηρήθηκε κάποια εκκλησιαστική τάξη, κάποιος εκκλησιαστικός τύπος. Ο τύπος τηρήθηκε, όχι όμως η ουσία.
0: Τι θέλετε να πείτε?
1: Θέλω να πω ότι έγιναν κληρικοί με κάποια άλλα μέσα, πλάγια μέσα, πολιτικά ή αν θες ακόμα και χρηματικά μέσα.
0: Αυτούς λοιπόν εννοεί ο Χριστός όταν λέει μισθωτούς?
1: Ακριβώς, αυτούς εννοεί και τους λέει μισθωτούς και ακόμα τους ονομάζει και κλέφτες και ληστές. Αγαπητέ μου, κλέφτες και ληστές είχε πάντοτε και έχει η Εκκλησία, και προπαντός μισθωτούς, ψυχρούς και αδιάφορους μισθωτούς, που προσποιούνται τον αντιπρόσωπο του Χριστού επί της γης.
0: Πώς να είναι αυτοί γέροντα μέσα στην Εκκλησία?
1: Δεν ξέρω πώς να είναι. Ούτε ποιοι να είναι ξέρω. Τι σημασία όμως έχει αν τους ξέρω εγώ ή όχι? Τους ξέρει εκείνος, ο καλός βοσκός του κοπαδιού και του μαντριού, που είναι η βασιλεία των ουρανών. Τώρα ας δούμε κάποια άλλη παρομοίωση. Είναι παρμένη από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 13ο κεφάλαιο και από τους στίχους 33-35. Λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο: «Άλλη παραβολή τους είπε: Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με προζύμι, το οποίο πήρε μια γυναίκα και το ανέμιξε με 3 δοχεία αλεύρι, ωσότου ζυμώθηκε όλο. Όλα αυτά τα είπε ο Ιησούς με παραβολές στα πλήθη, και δεν τους έλεγε τίποτα χωρίς παραβολή, για να εκπληρωθεί εκείνο το οποίο ελέγχθη δια του προφήτου: Θα αρχίσω να μιλώ με παραβολές και θα πω πράγματα κρυμμένα από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου».
0: Κάποια σχόλια? Θα μας πείτε 2 λόγια να καταλάβουμε την αλληγορία της ζύμης?
1: Ναι. Η παρομοίωση λοιπόν αυτή της βασιλείας των ουρανών με ζύμη, με προζύμη, δεν αφορά πλέον στο πλήθος των μελών της επιγής βασιλείας, δηλαδή της Εκκλησίας, αλλά στην εσωτερική δύναμη της πνευματικής ζωής του κάθε μέλους ξεχωριστά, αλλά και όλων μαζί. Η ζύμη, το προζύμι, έχει μέσα του μεγάλη δύναμη. Μπορεί να ζυμώσει σταδιακά όλο το αλεύρι του κόσμου, όπως λέει η Γραφή. Μικρά ζύμη, όλο το φύραμα ζυμεί. Αλλά και η Βασιλεία του Θεού έχει την αγιαστική δύναμη να αγιάσει όλους τους ανθρώπους του κόσμου, ακόμη και τους πιο μακρινούς από την πίστη και από το Θεό, ακόμη και τους άθεους και τους εχθρούς της Βασιλείας των Ουρανών. Η ιστορία

0: διαθέτουν τρόπους και μέσα σύγχρονα και τέλεια επιτεύγματα της τεχνικής, αλλά η Βασιλεία των Ουρανών δεν φοβάται. Κινείται αργά, σταδιακά, πνευματικά και οπωσδήποτε σωτήρια, και τελικά νικάει. Με επικεφαλής βέβαια τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος φωνάζει θριαμβευτικά προς όλα τα μέλη της Βασιλείας του. «Ξέρω», λέγει, «μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψεις, αλλά έχετε θάρρος. Εγώ τον νίκησα τον κόσμο». Έτσι κι εμείς. Σαν ζύμη, σαν προζύμη, με την αργοκίνητη αλλά ανίκητη δύναμη του Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, που το έχουμε μέσα μας, θα νικήσουμε τον κόσμο. Και αφενός μεν θα σωθούμε εμείς, αφετέρου δε, θα σώσουμε πολλούς από αυτούς που ανήκουν σήμερα στον κόσμο και που είναι θύματα του κόσμου.
1: Πολύ ωραία. Κάποια άλλη παρομοίωση?
0: Ναι, υπάρχουν πολλές ακόμα. Δεν νομίζω ότι θα τις προλάβουμε να τις πούμε όλες σήμερα, αλλά ας συνεχίσουμε. Λοιπόν, θα πούμε μια παρομοίωση που την λέει ο Κύριος μέσα στο κατά Ματθαίον πάλι Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο, στους στίχους 44 έως 46. Λέγει λοιπόν: «Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με θησαυρό, ο οποίος είναι κρυμμένος σε χωράφι και τον οποίο κάποιος άνθρωπος, όταν τον ευρύκε, τον έκρυψε και από τη χαρά του πηγαίνει και πολύ όσα έχει και αγοράζει το χωράφι εκείνο. Πάλι, η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με έμπορο, ο οποίος ζητάει καλά μαργαριτάρια. Όταν βρει ένα πολύτιμο μαργαριτάρι, πηγαίνει και πολύ όλα όσα έχει και το αγοράζει».
1: Γέροντα, σας παρακαλώ να μας εξηγήσετε την παρομοίωση αυτή.
0: Ναι, ευχαρίστως. Το παράδειγμα και την παρομοίωση αυτή που είπε ο Χριστός, την είπε θέλοντας να μας παρουσιάσει το πόση χαρά θα νιώσουμε όταν θα βρεθούμε ξαφνικά στη Βασιλεία των Ουρανών, που θα είναι σαν κρυμμένος θησαυρός. Είναι αλήθεια ότι εκείνη η Βασιλεία του Θεού είναι ένας τεράστιος θησαυρός. Ο Θεός Πατέρας μας τον έχει ετοιμάσει σαν δώρο αμύθιτης αξίας και τον κρατάει κρυφό, αλλά τον έχει ήδη προορίσει για μας. Είναι δικός μας ο θησαυρός αυτός, αρκεί να ψάξουμε να τον βρούμε. Πόση χαρά στα αλήθεια ένιωσε ο άνθρωπος που βρήκε τον κρυμμένο θησαυρό.
1: Βέβαια.
0: Αυτή την ίδια χαρά και τον ίδιο ενθουσιασμό νιώθηκε ο έμπορος μαργαριταριών, για τον οποίο μιλάει η παρομοίωση του Χριστού. Πουλάει λοιπόν και αυτός ό,τι έχει και δεν έχει και με τα χρήματα τρέχει και αγοράζει το σπάνιο και πολύτιμο μαργαριτάρι και γεμίζει η ψυχή του με ικανοποίηση και χαρά και ανάπαυση και ευχαρίστηση. Αυτά θα νιώσουμε κι εμείς μόλις βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μια αναπερίγραπτη χαρά και μια ανεκδίγητη ευχαρίστηση. Μια πληρότητα και μια βαθιά ικανοποίηση. Μακάρι να τα νιώσουμε.
1: Μακάρι, Γέροντα. Στο σημείο αυτό όμως θα διακόψουμε για λίγο την ωραία μας συζήτηση και θα επανέλθουμε.

0: Αρχίσαμε και διαβάζουμε και σχολιάζουμε τις παρομοιώσεις με τις οποίες παρομοιάζεται η Βασιλεία των Ουρανών. Ο ηγούμενος και ιεροκήρυξ πατήρ Σπυρίδων μας παρουσιάζει τα κείμενα των Ευαγγελίων της Αγίας Γραφής που λένε αυτές τις παρομοιώσεις. Γέροντα, σας ακούμε.
1: Ναι, θα σας πω τώρα μια παρομοίωση που και αυτή είναι μέσα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 13ο κεφάλαιο και από τους στίχους 47 έως 50. Λέει λοιπόν

0: το κομμάτι αυτό. Πάλι ομοιάζει η βασιλεία των ουρανών με ένα δίχτυ που το έριξαν στη θάλασσα και μάζεψε κάθε είδους ψάρια. Όταν γέμισε, το έφεραν στην ακτή και κάθισαν και μάζεψαν τα καλά σε αγγεία, τα δεσάπια τα πέταξαν. Το ίδιο θα συμβεί και κατά τη συντέλεια του κόσμου. Θα βγουν οι άγγελοι και θα χωρίσουν τους πονηρούς από τους δικαίους και θα τους ρίξουν στο καμίνι που καίει. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών.
1: Οπωσδήποτε θα σχολιάσουμε και αυτή την παραβολή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εδώ η παρομοίωση του Κυρίου αφορά σε δύο πτυχές της βασιλείας του. Μία επίγεια και μία επουράνια. Παρομοιάζει λοιπόν τη βασιλεία των ουρανών με ένα δίχτυ. Η επίγεια πτυχή και έννοια της παρομοιώσεως αυτής αφορά στην Ιεραποστολή της Εκκλησίας. Διότι η Εκκλησία απλώνει το πνευματικό της δίχτυ μέσα στη θάλασσα του κόσμου για να αρπάξει μέσα από τον κόσμο όσες περισσότερες ψυχές μπορεί. Μάλλον, καλύτερα θα λέγαμε ότι η ίδια η Εκκλησία απλώνεται σαν δίχτυ μέσα στον κόσμο και μαζεύει σαν ψάρια τους ανθρώπους χωρίς να κάνει διαλογή. Δεν διαλέγει η Εκκλησία παραδείγματος χάρη τους Ευρωπαίους και περιφρονεί τους Ασιάτες και τους Νέγρους. Δεν διαλέγει η Εκκλησία τους Αμερικάνους, δεν διαλέγει τους Ρώσους, δεν διαλέγει τους Κινέζους.
1: Δηλαδή η Ορθοδοξία δεν κάνει φυλατικές διακρίσεις?
0: Όχι ασφαλώς. Η Εκκλησία δεν διαλέγει, προτιμώντας τους μεν για μέλη της Βασιλείας των Ουρανών και αφήνει τους άλλους απ' έξω. Για την Εκκλησία, λέγει η Γραφή, δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλλην, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό, διότι όλοι εσείς είστε ένας άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού. Αυτά λέγει η Γραφή. Λοιπόν, δεν διαλέγει η Εκκλησία, ούτε κάνει φυλετικές διακρίσεις, ούτε ξεχωρίζει κάποιες τάξεις ανθρώπων. Απλώνεται σαν δίχτυ και σώζει όποιον θελήσει να μπλεχτεί σε αυτήν.
1: Μιλήσατε όμως για δύο πτυχές της βασιλείας που εννοεί η παρομοίωση.
0: Ναι. Η μία ήταν αυτή που είπα. Η δεύτερη είναι η επουράνια πλευρά της βασιλείας, την οποία εννοεί η παρομοίωση σε αυτή του Κυρίου. Αυτή η δεύτερη πλευρά αφορά στη μέλουσα κρίση, στη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, για την οποία όμως ήδη μιλήσαμε σε άλλη ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε σε άλλη παρομοίωση.
0: Ναι. Θα πάρουμε από το κατά Ματθαίον πάλι Ευαγγέλιο, αυτή τη φορά από το 18ο κεφάλαιο και από τους στίχους 21 έως 35.
1: Μάλιστα.
0: Διαβάζω λοιπόν. «Τότε πλησίασε ο Πέτρος και του είπε, Κύριε, πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδελφό μου αν εξακολουθεί να μου κάνει κακό, έως 7 φορές? Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς, δεν σου λέω έως 7 φορές, αλλά έως 70 φορές το 7. Δια τούτο μοιάζει η βασιλεία των ουρανών με ένα βασιλέα, ο οποίος θέλησε να λογαριαστεί με τους δούλους του. Όταν άρχισε να λογαριάζεται, του έφεραν έναν που χρωστούσε 10.000 τάλαντα. Επειδή δε αυτός δεν είχε να τα πληρώσει, διέταξε ο Κύριός του να πουληθεί αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε και να επιστραφούν τα οφειλόμενα. Τότε έπεσε ο δούλος στα πόδια του και του έλεγε, Κύριε, κάνε υπομονή και όλα θα σου τα επιστρέψω. Και ο Κύριος του δούλου τον σπλαχνίστηκε και τον άφησε ελεύθερο και του χάρισε το χρέος. Μόλις βγήκε ο δούλος εκείνος, συνάντησε έναν από τους συνδούλους του που του χρωστούσε 100 δινάρια. Και τον έπιασε λοιπόν από το λαιμό και του έλεγε, «Δώσ' μου όσα χρωστάς». Ο δε συνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε λέγοντας, «Κάνε υπομονή και θα σου τα επιστρέψω». Αυτός όμως δεν ήθελε, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή ωσότου επιστρέψει τα οφειλόμενα. Όταν οι σύνδουλοί του είδαν ό,τι συνέβη, λυπήθηκαν πάρα πολύ και ήλθαν και εξήγησαν στον Κύριό τους όλα όσα είχαν συμβεί. Τότε ο Κύριός τους τον εκάλεσε και του λέγει, «Δούλε πονηρέ, όλο το χρέος εκείνο σου το εχάρισα, διότι με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις τον σύνδουλό σου όπως και εγώ σε ελέησα?» και οργισμένος ο κύριός του, τον παρέδωκε στους βασανιστές έως ότου του επιστρέψει όλα όσα του χρωστούσε. Έτσι θα σας συμπεριφερθεί και ο πατέρας μου ο Ουράνιος, εάν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τον αδελφό του με όλη του την καρδιά.
1: Εδώ τι σχόλια θα κάνουμε, γέροντα?
0: Εδώ θα πρέπει να πούμε τα εξής, ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι η συγνώμη, είναι η συγχώρηση, είναι η χάρις για όλα τα χρέη μας προς το Θεό, για όλα τα κακά που διαπράξαμε εδώ στη γη. Αυτό όμως θα ισχύσει μόνον για τους μετανοημένους, όπως ήδη έγινε στην αρχή της παρομοιώσεως και παραβολής στο χρεώστη στη δούλο που του χάρισε ο Κύριος όλα τα χρέη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Αλλά αυτό θα γίνει υπό έναν όμως όρον, ότι και οι μετανιωμένοι θα έχουν συγχωρήσει τους αδελφούς τους. Τα τελευταία λόγια του Χριστού μας στην περικοπή αυτή τα λένε όλα.
1: Η τεχνική της εκπομπής μας όμως, γέροντα, λένε ότι στο σημείο αυτό πρέπει να διακόψουμε για λίγη μουσική.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν τις παρομοιώσεις της Βασιλείας των Ουρανών. Γέροντα, σας ακούμε.
1: Ναι. Θα διαβάσουμε τώρα μία πάλι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 20ο κεφάλαιο, από τους στίχους 1 έως 15.
0: Πολύ ωραία.
1: Διαβάζω λοιπόν. Η Βασιλεία των Ουρανών ομοιάζει με άνθρωπο οικοδεσπότη, ο οποίος μόλις ξημέρωσε, επήγε να μισθώσει εργάτες για το αμπέλι του. Αφού συμφώνησε με τους εργάτες από ένα δινάριο την ημέρα, τους έστειλε στο αμπέλι του. Και όταν βγήκε περί την τρίτη ώρα, είδε άλλους να στέκονται στην αγορά χωρίς δουλειά. Και είπε και σε εκείνους, «Πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι και ό,τι είναι σωστό θα σας το δώσω». Επήγαν κι εκείνοι. Πάλι όταν βγήκε κατά την έκτη και κατά την ενάτη ώρα, έκανε το ίδιο. Όταν βγήκε κατά την ενδεκάτη ώρα, ευρήκε κι άλλους να στέκονται χωρίς δουλειά και τους λέγει, «Γιατί στέκεστε εδώ όλη την ημέρα χωρίς δουλειά?» Λέγουν σε αυτόν, «Διότι κανένας δεν μας μίσθωσε». Και αυτός τους λέγει, «Πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι και θα πάρετε ό,τι είναι σωστό». Όταν βράδιασε, λέγει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού στον επίτροπό του, «Φώναξε τώρα τους εργάτες και δώσε τους το ημερομίσθιο, αφού αρχίσεις από τους τελευταίους μέχρι τον πρώτον». Όταν ήλθαν εκείνοι που τους προσέλαβε κατά την ενδεκάτη ώρα, πήραν από ένα δινάριο. Όταν ήλθαν οι πρώτοι, νόμισαν ότι θα πάρουν περισσότερα, αλλά πήραν και αυτοί από ένα δινάριο. Όταν το πήραν, παρεπονούντο κατά του οικοδεσπότου και έλεγαν, «Αυτοί οι τελευταίοι εργάστηκαν μία ώρα και τους έκανες ίσους με μας που βαστάξαμε το βάρος της ημέρας και τη ζέστη». Αυτός αποκρίθηκε σε έναν από αυτούς, «Φίλε, δεν σε αδικώ. Δεν συμφώνησες μαζί μου το πρωί ένα δινάριο? Πάρε ό,τι συμφωνήσαμε και φύγε. Εγώ θέλω σε τούτον τον τελευταίο να δώσω όσα και σε σένα. Δεν έχω δικαίωμα να κάνω με την περιουσία μου ό,τι θέλω? Ή είναι πονηρό το μάτι σου επειδή εγώ είμαι καλός?» Εδώ τελειώνει το κομμάτι αυτό της παρομοιώσεως.
0: Γέροντα, η παρομοίωση αυτή μου φαίνεται δύσκολη. Δεν καταλαβαίνω τη σχέση της με τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ναι, είναι μία άλλη πτυχή της Βασιλείας των Ουρανών που εμφανίζεται σε αυτή την παρομοίωση. Η ιδιότυπη δικαιοσύνη της που ξεκινάει από την απέραντη αγάπη της και που καταλήγει στην τέλεια ισότητά της. Αυτά θα επικρατούν εκεί λοιπόν, στον ουρανό, στον παράδεισο. Εκεί όπου ο ουράνιος πατέρας θα δεχθεί με την ίδια απέραντη αγάπη και τα αμαρτωλά του παιδιά, έστω κι αν αυτά μετανόησαν κάπως αργά. Η παραβολή αυτή μας θυμίζει την παραβολή του ασώτου Ιού, του καλού πατέρα που τον δέχθηκε με τιμές και πολλή αγάπη έστω και αμαρτωλό, και του άλλου, του ιδιότροπου γκρινιάρη και εγωιστή αδελφού.
0: Μπορούμε άραγε να πούμε ότι η παραβολή αυτή δείχνει ότι ο Κύριος αγαπάει όλους και όλους θα τους πάρει στη βασιλεία του?
1: Ο Κύριος, αγαπητέ μου, το δηλώνει καθαρά και ξάστερα. Δέχεται στη βασιλεία του τους πάντες με ίσια αγάπη προς όλους. Αυτή είναι η θεία δικαιοσύνη. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει στον ωραιότατο κατηχητικό του λόγο, που τον διαβάζουμε στο τέλος της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας, τη νύχτα του Πάσχα.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει λοιπόν τα εξής: «Αν κάποιος εργάστηκε από την πρώτη ώρα, ας δεχθεί τη δίκαιη πληρωμή του. Αν κάποιος ήλθε μετά την τρίτη, ας γιορτάσει ευχαρίστως, διότι τίποτα δεν θα ζημιωθεί. Αν κάποιος καθυστέρησε στην ενάτη, ας προσέλθει και να μην φοβάται τίποτα. Αν κάποιος μόλις πρόλαβε να έρθει την ενδεκάτη, ας μη φοβηθεί επειδή άργησε, διότι ο δεσπότης μας είναι γεμάτος αγάπη και δέχεται στη βασιλεία του τον τελευταίο όπως ακριβώς και τον πρώτο. Αναπάβει τον της ενδεκάτης όπως και εκείνον που δούλεψε από την πρώτη, και τον καθυστερημένο ελεεί και τον πρώτο περιποιείται, και σε εκείνον δίδει και σε αυτόν χαρίζει, και τα καλά έργα δέχεται και την καλή διάθεση αναγνωρίζει. Λοιπόν, ελάτε, μπείτε όλοι στην αιώνια χαρά του Κυρίου μας, και πρώτοι και δεύτεροι απολαύστε το μισθό σας». Είδες τι ωραία που τα λέει ο Άγιος Χρυσόστομος?
0: Πάρα πολύ ωραία, Γέροντα. Είχα ακούσει κάποτε, δεν θυμάμαι πού, μάλλον σε κήρυγμα, ότι η παραβολή των 10 Παρθένων είναι παρομοίωση της βασιλείας των ουρανών. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Ναι. Ας διαβάσουμε το κομμάτι αυτό από την Αγία Γραφή και θα πάρεις απάντηση.
0: Α, πολύ ωραία. Πολύ.
1: Ναι, είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 25 και στίχη 1-13.
0: Πολύ ωραία.
1: Διαβάζω. Η βασιλεία των ουρανών θα μοιάσει με 10 παρθένες, οι οποίες, αφού πήραν τις λαμπάδες τους, βγήκαν σε προϋπάντηση του νυμφίου. 5 από αυτές ήταν μωρές και 5 φρόνιμες. Οι μωρές, όταν πήραν τις λαμπάδες, δεν πήραν μαζί τους λάδι. Οι φρόνιμες πήραν λάδι στα δοχεία μαζί με τις λαμπάδες τους. Μια παρένθεση να κάνω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εδώ όταν λέει λαμπάδες, εννοεί τα παλιά λιχνάρια που παίρνανε μέσα το λάδι.
0: Έτσι, έτσι, ναι.
1: Ναι, λοιπόν. Οι φρόνιμες πήραν λάδι στα δοχεία μαζί με τις λαμπάδες τους. Επειδή ο νυμφίος βράδινε, είχαν όλες νηστάξει και κοιμόντουσαν. Κατά τα μεσάνυχτα όμως, ακούστηκε μια φωνή. «Να, ο νυμφίος έρχεται, βγείτε να τον προϋπαντήσετε». Τότε σηκώθηκαν όλες οι παρθένες εκείνες και ετοίμασαν τις λαμπάδες τους. Οι μωρές είπαν στις φρόνιμες, «Δώστε μας από το λάδι σας, διότι οι λαμπάδες μας ήδη σβήνουν». Αποκρίθηκαν οι φρόνιμες, «Υπάρχει φόβος μήπως δεν φτάσει το λάδι και για μας και για σας. Πηγαίνετε λοιπόν καλύτερα στους πολιτές και αγοράστε για τον εαυτό σας». Αλλά ενώ αυτές πήγαιναν να αγοράσουν, ήλθε ο νυμφίος και όσες ήταν έτοιμες μπήκαν μαζί τους στους γάμους και έκλεισε η πόρτα. Κατόπιν έρχονται και οι άλλες παρθένες και έλεγαν «Κύριε, κύριε, άνοιξέ μας». Εκείνος τους αποκρίθηκε, «Αλήθεια σας λέγω, δεν σας ξέρω». Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε ούτε την ημέρα ούτε την ώρα κατά την οποία έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.
0: Σωστά.
1: Αυτά λέει ο Κύριος σε αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου και αυτή είναι μια παρομοίωση. Η παρομοίωση αυτή, η παρομοίωση της βασιλείας των ουρανών με την περίπτωση των 10 Παρθένων, έγινε από τον Κύριο για να μας αποκαλύψει μια ακόμα πτυχή της. Την κατάλληλη προετοιμασία των όσων θέλουν να μπουν στη βασιλεία. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μεγάλο, με το οποίο ίσως θα ασχοληθούμε σε κάποια άλλη ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Σε αυτό το σημείο ταιριάζει να ακούσουμε το τροπάριο του νυμφίου και της προετοιμασίας της ψυχής.

0: Η σημερινή εκπομπή μας «Θέματα ατέλειωτη της ζωής» συνεχίζεται. Γέροντα, σας ακούμε σε άλλη παρομοίωση.
1: Ναι, είναι η παρομοίωση του γάμου και η παρομοίωση του δείπνου. Θα διαβάσω και από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και από το κατά Λουκάν. Μάλιστα. Από το κατά Ματθαίον είναι από το 22ο κεφάλαιο, οι στίχοι 1 έως 10. Και από το κατά Λουκάν είναι από το 14ο κεφάλαιο, οι στίχοι 15 έως 24. Και πάλι έλαβε τον λόγον ο Ιησούς και τους είπε με παραβολές. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλέα, ο οποίος επρόκειτο να κάμει τους γάμους του Υιού του. Και έστειλε τους δούλους του να καλέσουν τους καλεσμένους τους γάμους, αλλά αυτοί δεν ήθελαν να έλθουν. Έστειλε πάλι άλλους δούλους με την εντολή: «Να πείτε στους καλεσμένους, ετοίμασα το γεύμα μου. Οι ταύροι και τα μανάρια έχουν σφαχτεί και όλα είναι έτοιμα. Ελάτε στους γάμους». Αυτοί όμως τους αγνόησαν και έφυγαν, ο ένας στο χωράφι του, ο άλλος στο εμπόριό του. Οι λοιποί, αφού συνέλαβαν τους δούλους του, τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Και ο βασιλεύς εκείνος, όταν τα άκουσε, οργίστηκε και έστειλε το στρατό του και εξολόθρευσε τους φωνιάδες εκείνους και έκαψε την πόλη τους. Τότε λέγει στους δούλους του: «Ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι καλεσμένοι όμως δεν ήσαν άξιοι. Πηγαίνετε λοιπόν στα σταυροδρόμια και όσους βρείτε, καλέστε τους στους γάμους». Και οι δούλοι βγήκαν στους δρόμους, μάζεψαν όλους όσους ευρήκαν, κακούς και καλούς, και γέμισε η αίθουσα του γάμου από φιλοξενουμένους. Όταν άκουσε αυτά κάποιος από εκείνους που ήσαν στο τραπέζι, του είπε: «Ευτυχής εκείνος που θα καθίσει στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού». Ο δε Ιησούς του είπε: «Κάποιος ήθελε να παραθέσει μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Και έστειλε το δούλο του κατά την ώρα του δείπνου να πει στους καλεσμένους: ελάτε, διότι όλα πια είναι έτοιμα. Αλλά άρχισαν δια μιας όλοι να δικαιολογούνται. Ο πρώτος του είπε: αγόρασα κάποιο χωράφι και πρέπει να πάω να το ειδώ. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένο». Ο άλλος είπε: αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια και πηγαίνω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένο. Και ο άλλος είπε: ενυμφεύθηκα γυναίκα και γι' αυτό δεν μπορώ να έλθω. Ήρθε λοιπόν ο δούλος και τα είπε αυτά στον κύριό του. Τότε ο οικοδοσπότης οργίστηκε και είπε στο δούλο του: έβγα γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλεως και φέρε εδώ τους πτωχούς και τους ανάπηρους και τους χολούς και τους τυφλούς. Και είπε ο δούλος: κύριε, έγινε εκείνο που διέταξες και υπάρχει ακόμη χώρος. Και είπε ο κύριος στο δούλο: έβγα στους δρόμους και στους περιφραγμένους τόπους και ανάγκασέ τους να μπουν για να γεμίσει το σπίτι μου. Διότι σας λέγω ότι κανείς από τους ανθρώπους εκείνους που είχαν προσκληθεί δεν θα γευθεί το δείπνο μου». Αυτό είναι το κομμάτι με τις παρομοιώσεις που σας είπα ότι θα διαβάσω.
0: Ναι. Κάτι κατάλαβα από το κρυφό νόημα και την αλληγορία των παραβολών αυτών, αλλά σας παρακαλώ, Γέροντα, να τις αναλύσετε για χάρη των απλούστερων ακροατών μας.
1: Ναι, ευχαρίστω. Σύμφωνα με τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων μας, οι παρομοιώσεις αυτές ελέχθησαν από τον Κύριο, ειδικά για τους Εβραίους, οι οποίοι είχαν προσκληθεί στη Βασιλεία του Θεού κατ' επανάληψη από τον ίδιο και από τους προφήτες. Όμως αυτοί περιφρόνησαν τη θεϊκή πρόσκληση. Έτσι πήραν την οργή του Θεού και ο Θεός προτίμησε άλλους, και μάλιστα εκείνους που οι Εβραίοι τους περιφρονούσαν ως κατωτέρους τους, δηλαδή τους ειδωλολάτρες. Αλλά την ίδια τύχη θα έχουν και οι σημερινοί λεγόμενοι χριστιανοί, οι οποίοι περιφρονούν την πρόσκληση του Κυρίου και φροντίζουν για τις δουλειές τους και για όλα τα γήινα και υλικά πράγματα και δεν σπέβδουν στη Βασιλεία του Θεού. Τα γήινα και τα υλικά που μας χρειάζονται θα μας τα δώσει ο Θεός. Εμείς πρέπει πρώτα απ' όλα να ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα μας δοθούν, όπως μας το υπόσχεται ο ίδιος ο Θεός. Παρομοιώσεις, αγαπητέ μου, έχει πολλές η Αγία Γραφή που αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά όπως είπα δεν μας παίρνει ο χρόνος για να τις παρουσιάσουμε όλες. Αναφέρω απλώς την παρομοίωση του αμπελιού και των κλιμάτων από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Όποιος θέλει να τη διαβάσει, είναι από το 15ο κεφάλαιο, στίχος 1 έως 16. Επίσης είναι η παρομοίωση του σώματος, που όποιος θέλει θα τη βρει να τη διαβάσει, ναι, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, στίχος 4 έως 5, στην πρώτη προς Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο, στίχος 16 έως 17, και 12ο κεφάλαιο, 12 έως 27. Επίσης, στην προς Εφεσίους επιστολή, 5ο κεφάλαιο, στίχος 30. Επίσης, υπάρχει η παρομοίωση του νέου έθνους, που θα τη βρούμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Πέτρου, στο κεφάλαιο Β, στο δεύτερο κεφάλαιο δηλαδή, στους στίχους 5 και 6. Επίσης, η παρομοίωση της Βασιλείας των Ουρανών με ένα οικοδόμημα, που θα τη βρούμε πάλι στην πρώτη καθολική επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχους 6 έως 9. Η παρομοίωση της Βασιλείας των Ουρανών με τις σκηνές του Θεού και τους ανθρώπους, που θα τη βρουν όσοι θέλουν να τη διαβάσουν στην Αποκάλυψη, 21ο κεφάλαιο, στίχος 3, κλπ. Όμως, οι βασικές παρομοιώσεις ήδη παρουσιάστηκαν στην σημερινή μας συζήτηση και ελπίζω ότι βοήθησαν τους αγαπητούς μας ακροατάς να συμπληρώσουν τις εικόνες που είχαν μέσα τους για τη Βασιλεία των Ουρανών και να κατανοήσουν κάπως καλύτερα από πριν το νόημά της. Πράγμα που το εύχομαι ολόψυχα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα. Αγαπητοί μας ακροατές, πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θέλω να σας θυμίσω δύο γνωστά σας θέματα. Πρώτον, το θέμα των 20 ωραίων μικρών βιβλίων που αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών και που πρέπει να διαδοθούν και στο πιο μακρινό σπίτι της Ελλάδος μας. Και δεύτερον, το θέμα των 20 κασετών με τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές που είναι ανάγκη να ακουστούν από όλους τους χριστιανούς. Διαδώστε τες. Σκορπίστε παντού το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών. Η Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να γίνει απόκτημα όλων. Στο σημείο αυτό κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Καλή αντάμωση στην επόμενη με νέες ερωτήσεις και νέες απαντήσεις. Χαίρετε.

παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Σε κάθε εκπομπή είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Τρεις είναι οι βαθμοί της ταπεινοφροσύνης, έλεγε ο Στάρετς Αμβρόσιος. Ο πρώτος, να υποτάσσεσαι στους μεγαλυτέρους και να μην υπεριψώνεσαι στους ίσους. Ο δεύτερος, να υποτάσσεσαι στους ίσους και να μην υπεριψώνεσαι στους μικρότερους. Και ο τρίτος, να υποτάσσεσαι στους μικρότερους και να θεωρείς τον εαυτό σου ίσο με τα ζώα και ανάξιο να συναναστρέφεται με ανθρώπους. Και άλλη φορά, τόνιζε ο ίδιος. Ο Θεός στέλνει το έλεος του μόνο στους ταπεινούς. Η ταπείνωση τοποθετεί τον άνθρωπο μπροστά στην πύλη της ουράνιας βασιλείας.

Ρωτούνταν κάποτε ο Στάρετς Αμβρόσιος πως του έμειναν αλυσμόνητες οι τελευταίες μέρες του Στάρετς Μακαρίου. Σε όλο το διάστημα της επιθανάτιας ασθένειάς του έκανε χρήση κυρινέου. Όσο μπορούσε τον ανακούφιζε. Σκηνή συγκινητική. Ο ετοιμοθάνατος πατήρ Μακάριος στο κρεβάτι περιμένοντας την κατάλυση της γήινης σκηνής. Πατήρ Αμβρόσιος πλάι του με ένα πατερικό βιβλίο στα χέρια. «Διάβασέ μου κάτι, παιδί μου, από τους βίους των οσίων». Αργά και καθαρά έβγαιναν από το στόμα του υποτακτικού οι οσιακές περιγραφές. «Ω αδελφέ μου», του έλεγε ο Στάρετς, «πώς ζούσαν, πώς αγωνίζονταν εκείνοι οι άνθρωποι. Εμείς πώς ζούμε, εγώ και εσύ, τι κάνουμε». Μέχρι την τελευταία στιγμή, οι ενέργειές του απέπνεαν το άρωμα της σοφίας. Γιατί ζητούσε από τον υποτακτικό του να του διαβάζει αυτά τα κείμενα και να του προσφέρει η ανάγνωση τη χάρη της ταπεινοφροσύνης. Ο Στάρετς Μακάριος ξεκίνησε τη μοναχική ζωή του με πολύ πόθος στο μοναστήρι της Πλόστρανσκ. Εκεί το συνάντησε αργότερα ο Στάρετς Λεωνίδας και τον γοήτευσε με το πνευματικό μεγαλείο του. Ο πατήρ Μακάριος υποτάχθηκε στο Στάρετς Λεωνίδα. Εκείνος είδε πόσο πρόθυμος ήταν ο μαθητής του για σχετικούς αγώνες και εκμεταλλεύτηκε το ζήλο του για να τον κάνει να προοδεύσει στις αρετές. Το ακόλουθο περιστατικό μας δείχνει την προσπάθεια και την επιδεξιότητα του δασκάλου, μα και την ταπείνωση του υποτακτικού. Όταν ο Στάρετς Μακάριος έγινε εξομολόγος του μοναστηριού, ο ηγούμενος τον κάλεσε κάποτε να αναλάβει στην πνευματική του μέρημνα κάποιον από τους δόκιμους που θα γινόταν μοναχός. Ο πατήρ Μακάριος πήρε το αίτημα του ηγούμενου σαν εντολή και το δέχτηκε ταπεινά, κάνοντας μια μετάνοια. Όταν μετά πήγε να εξηγήσει στο γέροντά του για ποιο λόγο τον κάλεσε ο ηγούμενος, το βρήκε τριγυρισμένο από πλήθος ανθρώπων που τον επισκέφτηκαν για να ζητήσουν τη βοήθειά του στις πνευματικές ανάγκες τους. Ο πατήρ Μακάριος του είπε με συντομία πως δέχτηκε την εντολή του ηγούμενου. Ο έμπειρος γέροντας άρπαξε την ευκαιρία και χρησιμοποίησε το περιστατικό αυτό, όπως συμβουλεύει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, για να ωφελήσει τον ασκητή. Να του δώσει ευκαιρίες για να κερδίσει το στεφάνι της υπομονής ο μοναχός και να γίνει παράδειγμα στους άλλους. Ρώτησε τον πατέρα Μακάριο με προσποιητή αυστηρότητα. «Δέχτηκες να αναλάβεις?» Εκείνος το απάντησε. «Βέβαια δέχτηκα, ή μάλλον δεν τόλμησα να αρνηθώ». «Φυσικά, ο εγωισμός φωλιάζει μέσα σου. Είναι μέρος της φύσης σου», ανταπάτησε ο γέροντας με υψωμένη φωνή και προσποιητή οργή. Για πολλή ώρα τάψαλε του πατρός Μακαρίου. Εκείνος στεκόταν με χαμηλωμένο κεφάλι και κάθε τόσο έσκυβε ταπεινά και έλεγε: «Είμαι ένοχος. Για τη χάρη του Χριστού συγχώρεσέ με, πατέρα». Όσοι ήταν μπροστά στη σκηνή αυτή είχαν συνηθίσει να σέβονται ίσα τον πατέρα Μακάριο με το Στάρετς Λεωνίδα. Τώρα μερικοί ένιωθαν σύγχυση και άλλοι θαυμασμό και έκπληξη. Όταν ο Στάρετς σταμάτησε να τον ελέγχει, ο πατήρ Μακάριος γονάτισε μπροστά του και ρώτησε ταπεινά: «Συγχώρεσέ με, πατέρα, μου δίνεις ευλογία να αρνηθώ». «Να αρνηθείς», του απάντησε εκείνος. «Ανέλαβες πρώτα στους ώμους σου αυτό το φορτίο και τώρα θέλεις να αρνηθείς? Όχι, τώρα δεν γίνεται τίποτα. Το πράγμα τελείωσε». Ο Στάρετς δεν είχε την πρόθεση να στερήσει κανέναν από την πνευματική ωφέλεια που θα είχε αν βρισκόταν στην πνευματική καθοδήγηση τέτοιου έμπειρου γέροντα. Ο σκοπός του ελέγχου ήταν άλλος. Να δοκιμάσει την ταπείνωση του υποτακτικού που αγωνιζόταν για να αποκτήσει την αρετή αυτή και να ωφελήσει συνάμα τους άλλους. Και το σκοπό αυτό τον πέτυχε απόλυτα.

οι Άγιοι απόφευγαν επιμελώς να καταλάβουν θέσεις και αξιώματα, γιατί έτσι έχαναν την ησυχία και την επαφή τους με το Θεό. Μύριους τρόπους έβρισκαν για να ξεφύγουν από τέτοιες παγίδες. Κάτι ανάλογο διαβάζουμε στο βίο του Αβάνα Ζάριου, του οποίου η φήμη της ασθητικής ζωής έφτασε και στην Πετρούπολη. Εκείνη την εποχή, ο Μητροπολίτης Γαβριήλ είχε αποφασίσει να ανακαινήσει το μοναστήρι στα νησιά του Βαλάμ, που πάνω από έναν αιώνα ήταν ουσιαστικά έρημο. Αναζητούσε για ηγούμενο έναν ικανό και πνευματικό μοναχό και διάλεξε τον πατέρα Ναζάριο, για τον οποίο είχε ακούσει πολλά από το συγγελιώτη του Θεοφάνη, που ήταν στενός φίλος του Ναζάριου. Το 1781 κάλεσε για αυτόν τον σκοπό τον Ναζάριο από το Σάροφ, ώστε να εισαγάγει και στο μοναστήρι του Βαλάμ το τυπικό του μοναστηριού του Σάροφ. Ο πατήρ Ναζάριος απέφυγε ταπεινά το βαρύ φορτίο της ηγουμενίας, προβάλλοντας σαν δικαιολογία την αναξιότητά του. Και ο ηγούμενος του Σάροφ, Παχώμιος, θέλοντας να κρατήσει κοντά του το μεγάλο ασκητή, ανάφερε γι' αυτόν στο Μητροπολίτη Γαβρίλ ότι ήταν ένας άνθρωπος περιορισμένης ευφυΐας και άπειρος στην πνευματική ζωή. Ο ιεράρχης όμως διέκρινε το μυστικό της ταπείνωσης του πατρός Ναζάριου και απάντησε: «Έχω πολλούς δικούς μου σοφούς ανθρώπους. Στείλε μου το δικό σου ανόητο». Έτσι, οι πατέρες του Σάροφ διατάχτηκαν, έστω και παρά τη θέλησή τους, να αφήσουν τον ταπεινό ασκητή τους να φύγει, και το 1782 ο πατήρ Ναζάριος έγινε ηγούμενος του Βαλάμ.

Κάποιο ανάλογο περιστατικό έγινε με έναν Άγιο Ερημίτη που ζούσε στο μοναστήρι του Αγίου Νικηφόρου στη λίμνη Βέιζ. Διαβάζουμε στο βίο της Οσίας Μαρίας του Όλονετς πως την καθοδήγηση των μοναχών μετά την κοίμηση του πατρός Ισαΐα είχε αναλάβει ο ηγούμενος Δανιήλ. Πολλές φορές παρότρινε τον νομόψυχό του πατέρα Γεράσιμο να αναλάβει εκείνος να γίνει πνευματικός τους πατέρας. Αλλά ο ησυχαστής αυτός ήταν αμετάπιστος. Μάταια όλοι τους τον παρακαλούσαν και τον πίεζαν να δεχτεί να χειροτονηθεί ιερέας. Πατήρ Δανιήλ εργαζόταν άοκνα να υπηρετεί τους αδερφούς και να διατηρεί το μοναστήρι σε καλή τάξη. Λυπόταν πάρα πολύ που δεν είχε έναν επίσημο βοηθό στα καθήκοντα του πνευματικού, κάποιον που να έχει την ίδια γνώμη με αυτόν και να είναι αποδεκτός από όλη την αδελφότητα. Τελικά αποφάσισε να καταφύγει στον επίσκοπό τους, τον Αρκάδιο του Όλονετς, να του ζητήσει να δώσει εκείνος εντολή στον ισχυρογνώμονα πατέρα Γεράσιμο να δεχτεί την ιεροσύνη. Εξήγησε στον επίσκοπο την αδύρυτη ανάγκη των αδελφών για ένα πνευματικό πατέρα που τον αποδέχονταν και τον επιθυμούσαν όλοι. Σε κάποια περιοδία που έκανε ο επίσκοπος Αρκάδιος στην επαρχία του, επισκέφθηκε το ερημητήριο του Αγίου Νικηφόρου και ετοιμάστηκε να λειτουργήσει εκεί. Ήταν αποφασισμένος να χειροτονήσει το δίχως άλλο τον πατέρα Γεράσιμο, παρά τις ηκεσίες του, να μην του στερεί στην έγκλειστη και αμέριμνη ζωή της μετάνοιας και της σιωπής. Ο Θεός όμως άκουσε τους κρυφούς αναστεναγμούς του ανθρώπου αυτού της προσευχής, που όλη τη νύχτα πριν λειτουργήσει ο επίσκοπος την πέρασε στην προσευχή. Παρακαλούσε με πολλά δάκρυα το Θεό να τον απαλλάξει από την ταραχή και την μέρημνα της νέας του υπευθυνότητας και να τον αφήσει στη μυστική ζωή της ησυχίας του. Νωρίς το πρωί βγήκε από το περίβολο του μοναστηριού. Πήγε στους κήπους και κάθισε εκεί στα παρτέρια κοντά στο φράχτη. Περίμενε εκεί όλο το πρωινό μέχρι να τελειώσει ο επίσκοπος τη λειτουργία. Του κάκου τον αναζήτησαν σε όλο το μοναστήρι και στο αρχονταρίκι. Κανένας δεν σκέφτηκε να ψάξει εκεί που είχε κρυφτεί. Πατήρ Δανιήλ έστειλε να ψάξουν ακόμα και στο γειτονικό δάσος για να βρουν το φυγάδα, επειδή υποψιάστηκε πως θα έφυγε. Αναγκάστηκε όμως να αναφέρει τελικά στον επίσκοπο πως όλες οι έρευνες ήταν άκαρπες. Ο επίσκοπος Αρκάδιος, που ήταν και ο ίδιος αυστηρός ασκητής, δεν ταράχτηκε καθόλου. Είπε στον ηγούμενο πως στην περίπτωση αυτή πρέπει να δει κανείς το θέλημα του Θεού. Εκείνος θέλησε να εκπληρώσει την επιθυμία του ταπεινού δούλου του, που ήταν πιστός στην κλίση και στον αγώνα της απόλυτης ησυχίας. Γιατί γι' αυτόν χειροτώνησε έναν άλλον ιερομόναχο, τον πατέρα Θεοφάνη, για να γίνει πνευματικός πατέρας των μοναχών. Ο πατήρ Γεράσιμος ήταν γνήσιος μαθητής του πατρός Ισαΐα. Από τα νιάτα του ήταν εργάτης της νοεράς προσευχής του Ιησού και είχε φτάσει σε ύψη θείας θεωρίας. Κληρονόμησε από το γέροντά του την αγάπη για τους ασκητικούς αγώνες. Πέρασε όμως όλη τη ζωή του στο μοναστήρι, ζώντας μαζί με τους μοναχούς. Στις ιδιαίτερες σχέσεις του με τους μοναχούς, κατά το πρώτο στάδιο των αγώνων του στην κοινοβιακή ζωή, απόκτησε το ιδιαίτερο χάρισμα της διάκρισης των αδυναμιών των ανθρώπων και του βαθμού της προόδου τους στη μοναχική ζωή. Γι' αυτό και οι μοναχοί πήγαιναν πάντα σε εκείνον να το συμβουλευτούν τι πρέπει να κάνουν για να είναι συνεπείς στους ασκητικούς αγώνες τους. Σε εκείνους που ζούσαν σε κοινόβιο, για παράδειγμα, έδινε σαν χρυσό κανόνα μια συμβουλή που με δύο λόγια περιλαμβάνει όλη τη διδασκαλία για τη σωτηρία της ψυχής. «Φεύγε και απόφευγε», έλεγε και εξηγούσε. Αν τύχει να ακούσεις κάποιο παράπονο εναντίον του ηγουμένου ή των αδελφών και με τη συνέργεια του εχθρού φουντώσει μέσα σου ταραχή, μην το δουλέψεις μέσα στο μυαλό ή στην καρδιά σου για να βρεις την αιτία. Φεύγει μακριά από αυτό, σαν από κάτι που περνάει γρήγορα και προσευχή σου μέσα σου θερμά. Αν πάλι κάποιος σε προσβάλλει ή σου μιλήσει επιτιμητικά, απόφευγε την αντιλογία. Μην μιλάς καθόλου και κατηγόρησε τον εαυτό σου πως είσαι αμαρτωλός αν εξοργίστηκες. Αμέσως η ταραχή θα περάσει και εσύ θα ταπεινωθείς και θα συμφιλειωθείς με τον αδερφό σου. Ο γέροντας αυτός ήταν πολύ απλός και ταπεινός. Αυτό φαινόταν τόσο στην εμφάνιση όσο και στα λόγια και στις σκέψεις του.
Ποτέ δεν συζητούσε για υψηλές θεωρίες και αφηρημένα πράγματα, παρόλο που ήταν προχωρημένος στην πνευματική ζωή και είχε διαρκώς μέσα του τη μνήμη του Θεού. Ο λόγος του ήταν σύντομος και σαφής. Με τη σοφία της ταπείνωσής του, απόφευγε να δίνει στους αδελφούς συμβουλές που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε ασκητικούς αγώνες πέρα από τη δύναμή τους. Προτιμούσε να τους συμβουλεύει να τηρούν τις εντολές του Ευαγγελίου.

Διαβάζουμε στο βίο του Στάρετ Ιωσήφ πως μερικές φορές του καταλόγιζαν και μάλιστα με σκαιό τρόπο ζημιές και βλαβερές πράξεις που είχαν κάνει άλλοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο γέροντας έλεγε ταπεινά: «Τι μπορούμε να κάνουμε? Πρέπει να έχουμε υπομονή. Αυτά δεν μας βλάπτουν. Αντίθετα, η ωφέλεια που θα προκύψει αν τα υπομείνουμε με ταπείνωση θα είναι μεγάλη». Πώς μπορεί να δοκιμάσει κανείς αν τα χαρίσματα που έχει κάποιος είναι κατά Θεόν ή όχι? Ο Στάρετ Ιωσήφ πάλι μας δίνει ένα αλάθητο γνώρισμα. Μπορεί κανείς, έλεγε, να αναγνωρίσει τον άνθρωπο που προφητεύει αν είναι κατά Θεόν από την ταπείνωσή του. Ο εχθρός μπορεί να βοηθήσει κάποιον να προφητεύει. Δεν μπορεί όμως να του δώσει ταπείνωση. Αυτή τον καίει.

Κάποτε, ένας δόκιμος αποκάλυψε στο Στάρετς Αντώνιο τους λογισμούς του. Έλεγε, «Όταν συναντώ κάποιον νεότερό μου, πρέπει να καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για να του κάνω υπόκληση. Ιδιαίτερα, αν το πρόσωπο αυτό δεν μου ανταποδίδει την υπόκληση. Γιατί τότε αισθάνομαι κατά κάποιο τρόπο ντροπιασμένος. Αυτό γίνεται στην αρχή επειδή υπάρχει ακόμα το κοσμικό φρόνημα», απαντούσε ο πατήρ Αντώνιος. «Τώρα μπορώ να βάζω μετάνοια σε οποιονδήποτε, ακόμα και σε ένα ζητιάνο. Ακόμα και στη μέση της Ερυθράς Πλατείας στη Μόσχα να το έκανα, δεν θα νιώθα καθόλου άσχημα». Κάποτε, διηγείται ο ίδιος δόκιμος, μίλησα ασύνετα και είπα σε έναν από τους πατέρες του μοναστηριού για ένα περιστατικό που μαρτυρούσε το προορατικό χάρισμα του γέροντα. Λίγο αργότερα, ο πατήρ Αντώνιος έστειλε τον υποτακτικό του να με βρει και να με καλέσει να πάω κοντά του. Μόλις έφτασα, είδα τον γέροντα να βγαίνει από το κελί του πολύ συγχυσμένος. Το πρόσωπό του ήταν οχρό και βλοσιρό και μου μίλησε αγριεμένος. «Άκου τι θέλω να σου πω. Αν θέλεις να ωφεληθείς από τις συμβουλές μου, σε παρακαλώ να μην αποκαλύπτεις τα λόγια μου και τις συζητήσεις μας σε κανέναν. Να τα κρατάς στην καρδιά σου μόνο». Θέλησα να τον ηρεμήσω λίγο και του υποσχέθηκα πως θα τηρήσω την εντολή του ακριβώς. Και εκείνος με ευλόγησε και με άφησε να φύγω.

από τον βίο του Στάρετ Αντωνίου, που διακρινόταν από όλους τους πατέρες της Όπτινα για την ταπείνωσή του, διαβάζουμε και τα εξής πολύ επικοδομητικά περιστατικά. Όταν ο πατήρ Ισαάκιος, νεαρός ιερομόναχος αυτήν την εποχή, με την πρόνοια του Θεού διορίστηκε διάδοχος του πατρός Μωυσή, φάνηκε όλο το βάθος της ταπείνωσης και της σοφίας του πατρός Αντωνίου. Παρά τη διαφορά της ηλικίας τους και παρά το γεγονός ότι ο νέος ηγούμενος έδειχνε πολύ μεγάλο σεβασμό στον πατέρα Αντώνιο, όπως αρμόζει σε έναν πολύ πνευματικό άνθρωπο, ο γέροντας ταπεινωνόταν μπροστά στον νέο ηγούμενο, λες και ήταν ο τελευταίος δόκιμος. Συνηθισμένος να μην ζει σύμφωνα με το δικό του θέλημα, πήγαινε σε εκείνον για να πάρει ευλογία, να πάει στην ακολουθία και, όπως και πρώτα, περίμενε υπομονετικά στον προθάλαμο, ώσπου να τον δουν. Γενικά του έδειχνε πολύ σεβασμό, όπως πρέπει στον ηγούμενο. Όσο και αν προσπαθούσε ο ηγούμενος, δεν μπορούσε να πείσει τον πατέρα Αντώνιο να αλλάξει συμπεριφορά απέναντί του. Όταν ο πατήρ Ισαάκιος από μεγάλο σεβασμό του βάζε μετάνοια σαν να τον συναντούσε, ο γέροντας, αν και υπόφερε από τα πόδια του, του ανταπέδιδε τη μετάνοια. Έτσι ο πατήρ Ισαάκιος αναγκάστηκε να σταματήσει να του βάζει μετάνοιες. Κάποτε, που ήταν δεσποτική γιορτή και ο ηγούμενος ήξερε πως ο πατήρ Αντώνιος θα ερχόταν στην τράπεζα, τοποθέτησε την καρέκλα του δίπλα στη δική του. Ο γέροντας το κατάλαβε και, αν και τα πόδια του πονούσαν από την πολύ ωραία ορθοστασία στη μακρά ακολουθία, πλησίασε ταπεινά τον ηγούμενο και του ζήτησε ευλογία να διαβάσει εκείνος το ανάγνωσμα από τον άμβωνα, όπως του είχε επιτρέψει να κάνει πολλές φορές ο μακαριστός πατήρ Μωυσής. Με αυτόν τον τρόπο απέφυγε τη τιμή να καθίσει δίπλα στον ηγούμενο.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στις 2 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος. Την ίδια μέρα γιορτάζουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Νηστευτή Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Επίσης τους Αγίους Μάρτυρες Διομήδη, Ιουλιανό, Φίλιππο, Ευτυχιανό, Ησύχιο, Λεωνίδη, Ευτύχιο, Φιλαδέλφιο, Μελάνιπο, Αϊθαλά, Αμών, την Αγία Μάρτυρα Παρθαγάπη και τους δύο ιερείς Ελεάζαρ και Φινέες.

Ο Άγιος Μάρτης Μάμας γεννήθηκε μέσα στη φυλακή. Οι γονείς του, χριστιανοί και οι δυο, ήταν φυλακισμένοι εξαιτίας της πίστεώς τους στον Χριστό. Όταν μαρτύρησαν οι γονείς του, το παιδί το υιοθέτησε μια χριστιανή φυλακισμένη κι αυτή, η Αμία. Και επειδή το ορφανό τη φώναζε μάμα, του έμεινε το όνομα Μάμας. Από τα 15 του χρόνια αρχίζουν τα μαρτύριά του. Άλλωστε, δεν ήταν και πολύ μεγάλος, αφού η ειδωλολατρία συνήθιζε να βασανίζει ακόμα και τα βρέφη. Ως και στη θάλασσα τον ρίξανε για να τον πνίξουν, μα ο Θεός τον γλίτωσε. Από τότε ο Μάμας κρύβεται σε μια σπηλιά. Όμως τον ξανάπιασαν. Τον βασάνισαν πολλές φορές, ώσπου τελικά παρέδωσε την Αγία του ψυχή στο μεγάλο ψυχοσώστη των ψυχών της Οικουμένης, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, από παιδί διακρίθηκε για τη σπάνια εγκράτειά του και για την νηστεία του. Πράγμα που του έδωσε και την προσωνυμία του νηστευτή. Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και όταν έγινε έφηβος έκανε το επάγγελμα του χαράκτη. Η καρδιά του όμως ήταν δοσμένη στα θεία και αυτό το εκτίμησε ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Τρίτος και τον χειροτώνησε διάκονο. Από τη θέση αυτή ανέπτυξε ιδιαίτερα την ελεημοσύνη, βοηθώντας πλήθος φτωχών και άλλων απόρων. Αργότερα έγινε πρεσβύτερος και μετά το θάνατο του Πατριάρχη Ευτυχίου, με κοινή υπόδειξη αρχόντων και λαού, εκλέχτηκε διάδοχός του ο Ιωάννης ο Νηστευτής, σαν Ιωάννης ο Τέταρτος. Αυτό έγινε στις 14 Απριλίου του 582, όταν βασίλευε ο Μαυρίτιος. Το πόσο έλαμψε και σαν Πατριάρχης ο Ιωάννης, έχουμε πολύ εύγλωτες μαρτυρίες από συγχρόνους του. Ο επίσκοπος Σενιλίας Ισίδωρος τον παριστάνει σαν Άγιο και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σομφρόνιος τον αποκαλεί σκήνομα πάσης αρετής. Στον Ιωάννη επίσης, σύνοδος των Πατριαρχών που συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη το 587, του απένει με τον τίτλο Οικουμενικός. Ο Άγιος Ιωάννης πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου του 595 μετά Χριστόν και το λείψανό του τάφηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. «Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Ισαάκ του Σύρου. Λόγοι ασκητικοί. Μεγάλη είναι η αγγελική πράξη της ησυχίας όταν συνδυαστεί με διάκριση και της ταπεινώσεως. Μας κλέπτουν και μας λαϊλατούν εκεί που δεν γνωρίζομαι. Τα λέγω αυτά, αδελφοί, όχι για να παραμελήσουμε και καταφρονήσουμε το έργο της ησυχίας. Εγώ μιλώ για αυτήν πιστικά σε κάθε κείμενό μου και δεν έφτασα τώρα να αντικρούσω τα λόγια μου. Κανείς δεν πρέπει να πάρει απομονωμένες εκφράσεις από τους λόγους μου και να αφήσει τα υπόλοιπα κρατώντας αυτό στα χέρια του ανοήτως. Εγώ υπενθυμίζω ότι σε πολλά σημεία είπα προτρεπτικά ότι και αν συμβεί σε κάποιον να είναι τελείως αργός εις το κελί του λόγω της ασθενείας που μας καταλαμβάνει, δεν πρέπει γι' αυτό να προτιμούμε τελεία έξοδο από αυτό και να θεωρήσουμε ότι η εξωτερική εργασία είναι ανώτερη από την εκεί εργασία. Λέγοντας τελεία έξοδο, δεν εννοώ ότι εάν συμβεί κάποια ανάγκη των καιρών να εξέλθεις μερικές εβδομάδες από το κελί για να ασχοληθείς με την ανάπαυση και την ζωή του πλησίον σου. Τούτο ήδη πρέπει να το θεωρήσεις αργία πνευματική και ασχολία κοσμική. Εάν όμως κάποιος νομίσει ότι αυτό είναι τέλειος και ανώτερος όλων των εδώ με την προσήλωσή του στο Θεό και την αποχή από όλα τα ορώμενα πράγματα, ευλόγως ας παραιτηθεί και από αυτά. Είναι μεγάλη η εργασία της διακρίσεως των πραγμάτων τα οποία γίνονται με τη συνεργία του Θεού, ο οποίος ήθε κατά το έλεος του να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε το λόγο που είπε. Ό,τι θέλετε να σας κάμουν οι άνθρωποι, ομοίως αυτό να κάμετε και εσείς προς αυτούς. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η τιμή εις τους αιώνας των αιώνων. Γέννητο.

έγραψες πάλι στην επιστολή σου ότι ο μοναχός που θέλει να αγαπήσει τον Θεό πάνω απ' όλα οφείλει να μεριμνήσει για την καθαρότητα της ψυχής του. Και το είπες σωστά, εάν είσαι ικανός για αυτό. Και επειδή είπες πάλι ότι η ψυχή δεν έχει παρησία στην προσευχή εάν δεν ενίκησε ακόμη τα πάθη, εγώ θεωρώ σωστά τούτα τα δύο αν και είμαι αμαθής. Διότι εάν η ψυχή δεν ενίκησε τα πάθη, πώς μεριμνά για την καθαρότητα? Και αφού από τον κανόνα της πνευματικής αρετής δεν επιτρέπεται αυτή εάν δεν ενίκησε τα πάθη της, πώς εσύ ζητείς ότι είναι υψηλότερο από αυτήν? Διότι δεν αναγνωρίζεται κάποιος ότι αγαπά από όσα επιθυμεί, αλλά καταλαμβάνεται ότι επιθυμεί από όσα αγαπά. Ο πόθος πράγματι προηγείται φυσικώς της επιθυμίας. Εάν δεν αγαπήσει κανείς, δεν θα επιθυμήσει. Τα πάθη λοιπόν είναι θύρα κλειστή έμπροσθεν της καθαρότητος και εάν δεν ανοίξει κανείς την κλεισμένη θύρα, δεν θα εισέλθει εις την αγνή καθαρή περιοχή της καρδιάς.

Και εκείνο που είπες ότι η ψυχή δεν έχει παρεσία κατά την ώρα της προσευχής εάν δεν νικήσει τα πάθη, σωστά το είπες. Διότι η παρησία δεν είναι μόνο επάνω από τα πάθη, αλλά και επάνω από την καθαρότητα. Κατά την παράδοση, οι τάξεις είναι οι ακολουθοί όπως νομίζω. Η ισχυρή υπομονή αντιπαλέει στα πάθη για την καθαρότητα. Εάν λοιπόν νικηθούν τα πάθη, αποκτά η ψυχή την καθαρότητα και η αληθινή καθαρότης συντελεί ώστε ο νους να αποκτά παρησία την ώρα της προσευχής. Άραγε λοιπόν, εάν με την προσευχή ζητήσουμε εκείνο που ονομάσαμε καθαρότητα ψυχής, είμαστε αξιόμεμπτοι ή αυτή η αίτηση είναι έκφρασης υπερηφάνειας και ιήσεως. Το να ζητήσουμε δηλαδή από το Θεό εκείνο που παραγγέλουν η Θεία Γραφή και οι πατέρες μας και το οποίον ο ίδιος ο μοναχός επιδιώκει με την αναχώρησή του.

αλλά εγώ, Αγία αδελφέ, νομίζω ότι όπως ο Υιός δεν αμφιβάλλει για τις προθέσεις του πατέρα του και δεν του ζητεί, για παράδειγμα, δίδαξέ με την τάδε τέχνη ή δώσ' μου το τάδε πράγμα, έτσι πρέπει και ο μοναχός να μην διακρίνει και ζητεί από τον Θεό, δώσ' μου το τάδε και τάδε. Διότι γνωρίζει ότι η πρόνοια του Θεού για μας είναι παραπάνω από την φροντίδα ενός πατέρα προς τον Υιό του. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας και να πενθήσουμε για τα αμαρτήματα που επράξαμε, είτε ακουσίως, είτε δια των λογισμών, είτε δια των έργων. Να υπούμε με συντετριμένη καρδιά το του τελώνου: «Θεέ μου, ευσπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό», και να εφαρμόσουμε μυστικά και φανερά ό,τι εδίδαξεν ο Κύριος λέγοντας: «Όταν πράξατε όλα όσα προσταχθήκατε, είπετε ότι είμαστε αχρίοι δούλοι, εκάμαμε ό,τι έπρεπε να κάμαμε», ώστε η συνείδησή σου να μαρτυρεί ότι είσαι αχρίος και χρειάζεσαι έλεος. Γνωρίζεις δε και εσύ ότι δεν ανοίγουν τα έργα την κλεισμένη θύρα στην καρδιά, αλλά η συντετριμένη και ταπεινωμένη καρδιά, όταν νικήσεις τα πάθη με την ταπείνωση και όχι με την περιφρόνηση. Ο άρρωστος πρώτα ταπεινώνεται και φροντίζει για την υγεία των παθών που έχει μέσα του και έπειτα ζητεί να γίνει βασιλεύς, διότι η καθαρότης και η υγεία της ψυχής είναι η βασιλεία της ψυχής. Και ποια είναι η βασιλεία της ψυχής? Όπως ένας άρρωστος βασιλόπες δεν λέει στον πατέρα του «κάμε με βασιλέα», αλλά φροντίζει πρώτα για την αρρώστια του και μετά την αποκατάσταση της υγείας, οπωσδήποτε η βασιλεία του πατρός ανήκει σε εκείνον. Έτσι και ο αμαρτωλός που μετανοεί, παίρνοντας την υγεία της ψυχής του, εισέρχεται μαζί με τον πατέρα στη χώρα της καθαρής φύσεως και βασιλεύει εις την δόξα του πατρός του.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: κατέσχει τιμή παρήδηση από τη και εσύ Σιμών Πανίμη και Θεοτόκη, στήριξε των Ορθοδόξων πολιτείων σώζε ούσε κέλε σου βασιλεύει και χορήγει αυτή σου ουρανόθη την νύχτη, διότι έτυχε στον Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Ευλογήσω λοιπόν ο Θεό και το δεδομένο, ελέω σε δομεθά σου υπάρχουσαν και ελέησουν.
2: Κυριελέησουν.
1: Έτσι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών.
2: Κυριελέησουν.
1: Έτσι δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
2: Κυριελέησουν.
1: Και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Δόξα ψήσεις Θεό και επειδή σε ειρήνη είναι ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ψήσεις Θεό και επειδή σε ειρήνη είναι ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ψήσεις Θεό και επειδή σε ειρήνη είναι ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύνη σου. Κύριε, τι πληθύνει της ανεχλήποντές μου. Πολύ επανίσταται από νέα. Πολύ λέγω στην ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό είναι το αυτό. Σε δε Κύριε, αντιλήπτωμοι, δόξα μου και ψώνω και χαρίνα. Φωνή μου προς Κύριο να κέπρεψε και το κοσέα με εξόρουσα γι' αυτό. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Που φώτησε μου μπριά το λαό, το κύκλο σου, επιμένων, ανάστε Κύριε σώσο ανθρώπων. Ότι σε πάταξες πάντες του κοινοντάς Ματέως, πόδες μακρόν συνέψεις, του Κύριου σωτηρία και των λόγων σου προγείως. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξε με, μη το ευτυργή σου παιδεύσει με. Που ετεβέλσε με πάγει σαν και υπεστήριξε με τη χείρα σου. Που και στην ίεση εν τη αρχή μου, άπορο φόβο τη οργή σου. Που και στην ειρήνη εν τη σωστοί μου, άπορο φόβο των αρχών μου. Και νομί μου με περίρεν την κεφαλή μου, ω η φορτίο βαρύ και βαρύ τη αγροέα. Προσώπησαν και σάβησαν οι μορφέ μου, άπορο φόβο τη αγροσύνη μου. Τελεφώσε και γαργάθηκε ένα τέλο, όλη την ημέρα στην οπάρο του λεγόμενου. Ότι ψώνει και στην εμπορμάδα, που και στην ίεση εν τη αρχή μου. Και κακόθη και ταπεινώθη με φόβο, οριών από στραγό τη καρδίδα μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα από τη μία μου, και στον εγμό μου σου από το κρύο. Καρδία μου τεράγει, εγκατέλειπε με ισχύ μου, και το φως των θελμών μου, και αυτού του αίσθημα το μου. Οι φίλοι μου των πλησίων, ξαναδίες μου ίγκυσαν και έφτιαξαν, και ίγκυσαν μου μακρό δεν έφτιαξαν. Και ξεχάζονται οι ιστούντες στην ψυχή μου, και οι ιστούντες στην καρδιά μου, ελάλησαν αματώδητες, και δολαιότητες όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δω εσύ κοχός που και εικόν, και όσοι άλλοι που πανίγουν το στόμα αυτού. Και γεννώνουν εσύ άνθρωπος που κακούν, και καίγονται το στόμα του αυτού λεγμού σου. Ότι πισή κηρύπησε, εσύ είσαι ακούσει και το τόσο. Ότι είχα μου το πιθαρό σου με αυτήν, και τους ευθύνε πότες μου να μην κάνω μόνος μου. Και εγώ εσμάζει να είσαι έτοιμος και λιγιώνουν από το όνομα στην τίποτα σου. Ότι να νομίω μου κάνω κοινό, και με ρωτήσει πέρα της αμαρτίας σου. Και δε χθήνε μου ζώσεις και κρατάει το περαιμέ, και πιθύνησε με σούτες με δίκη σου. Για το βοηθότης μου είπε κάτι αγαθών και βαλών, επί κατερία των κατασύνων. Μη καταλήπεις μου, Κύριο Θεός μου, μη όπως της επανού, πρόσθεσε την βοήθειά μου, Κύριε της ευκρίας μου. Μη καταλήπεις μου, Κύριο Θεός μου, μη όπως της επανού, πρόσθεσε την βοήθειά μου, Κύριε της ευκρίας μου. Ο Θεός, ο Θεός μου, ο Θεός μου, αδίψε εσύ ψυχή μου, ως απλώς άρξη μου, εν κυρί μου και αβάδη και νύχτα. Ούτως ο Θεός τη δίνει την αμία σου για τη δόξη μας. Με την κρίση μου το λαό σου περβάς, το χείλη μου επενεύσεις. Ούτε σε ευλογήσω τη ζωή μου, το ρόγμα τη ερωτή κύριε μου. Πόσο εξαιρετό και ποιότητα σε πιστή ψυχή μου, και χίλια γαλλιά σου σε νέα στο στόμα μου. Ήμουν μου λεγόμενο από τη στρομή μου, και τη ώρα τρε αμελέτη με σένα. Ότι είναι τη βοηθό μου, και τη σκέφτη του ρίγου σε γαλλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάω και ξεχνάω σου. Αυτή τη μάτια με ζήτησε την ψυχή μου, σε ελεύθερη στο καλό λόγο τη γη. Προωθίζω τη σχήρα τροφέα, με ρίγα σε ολοκαίρο μέσο μου. Ο Δέο λέω, εφραδίζεται το Θεό. Επενεθίστε πάσο μία με αυτό, ότι είναι φράγει στο όμορφο από τον άλλο. Γιατί σώθρε, αμερέτε σε, ότι γίνεται βοηθό σου, και τη σχέση του τελειού σου δελειά σου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, και μου ήταν αντελάβει, ότι ξέρω σου. Δόξα πατρί και η όχι ο μέρο μου, και νύμ και η ίδια σου όνομα στην όνομα μου. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα πώ. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα πώ. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα πώ. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα του. Κυρίν και Αγίκαι εις όνας των όνων μου. Κύριε, ο Θεός ο Κυρίος, η μέρα σε εκέγραψε και έχει την αγία. Σε αυτό τον απλό όνος προς αρχή μου, κλείνουν το ούσο στη δέησή μου. Διότι επλήστη καθόν η ψυχή μου και η ζωή μου τώρα δίνησε. Σου λογίστη μετά το κατεπνόδο μες νάκο. Και γεννήθη με σε άνθρωπο ήθος, ένα εκρής ελεύθερος. Μπορείς ότι τραυματία καθέβδες εν τάπο, όνο που με έστησε και στήκη της χειρός απόστασε. Έφυγε το μελάκι από τον καλοδάκι, με σκοτεινήσει και σκιά θανάτου. Επιμένει με στηρίχθη τιμό σου και πάντα σου μην δίνει σου, γιατί δεν είσαι μια. Ο μάκρυο του μορφού μου αντωνού, αυτό το μελτέλι που με αφήσει. Παρδόθηκε και ξεπορεχόμουν, με φίλου μου στέγησε με επιτυχία σου. Έτσι έκραξα προ τρία κύρια, όλη την ημέρα, δίπεδε από τα σκύρια σου. Ήρθε να κρύει πίσω στα μάσια, ή αντρή αναστή σου, σχολή σου δέσαι. Ή ρίγησε τέτοιον το τάφο του ελό σου, την αλήθειά σου με την πολλή. Τι γνωστήσε το σκότο θα μαζιά και το κεσίμιο σου στην Κύπρο της μήνη. Καγόπουσα Κύριε, εγκέγραψε και το πρωί προσευχή μου προφτάσεις. Γιατί Κύριε, αποθείς την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό μας από μένα. Στοχώσουμε και εν κόψε γνώμη και τόσο. Ψωθίστε τα ποινώνα μου, τα σχολήθη μου. Επομένου δίλη των αργία σου, προεσμή σου και στα ράξα μου. Η κύκλωσά μου σίδερο όλη την ημέρα, περιέχει την ημέρα μου. Η μάχη μας από μου, φίλε των πλησίων, του γνωστού μου, δεν μπορεί. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, η μέρα είναι και έκρηξη, αυτή είναι και ένα δίνη. Σε θέτω να πει όμως προσευχή μου, κλείνω το όσο δύσιο μου. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο, πάντα δεν τόνω, το όνομα του Άγιο μου αυτού. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο, και μη βλαμβάνω πάστα στα παγόρα σου αυτού. Δεν ευλατεύω τα πάστα στα νομία σου, του νεόμενο πάνω στα σμά σου. Του λυτρούν εκθράνα στη ζωή σου, το στεφάνοντας εν ελέη και εκκρεμής. Τον επιπλέον αγαθείς την επιθυμία σου, ανακοινιστείς το θεϊκό εινό του. Ποιον ελεημοσύνη σου, Κύριο, και τρίμα πάρει σαν δικουμένη. Γνώρισε το σε αυτό το Μωυσή, τη ίση Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Υπτήρμον και λέει μόνο ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλο, που και στέλνω σου ρωτήσετε, ουδέει τον αιώνα μη. Που κατάσαν μία ημών, οποία είσαι μη. Που δεν κατάσαν αμαρτία ημών, αν τα πέρα και μη. Ότι κατεδούσε στο ουρανό από τη γη, εγκρατέωσε Κύριο, στο έλο αυτού, επί τη φοβονά αυτών. Καθώς να παίξουν ανατολέα αποδεισμών, εμάκρυν αυτομάτες με μία σημών. Καθώς ευτήρι πατήρους, ευτήρισε Κύριος, στις προβλήματες αυτών, που διαστός έγινε το πλάσμα μόνο, εμνήσε το κούσκες με μία. Άνθρωπος εχόρθωσε η μέρα αυτή, ως άνθρωπος το βρούτος ξαφής. Ότι πνεύμα διέθενε αυτό και που υπάρξει, και που επιγνώστηκε τον τόπο με αυτόν. Δέλος του Κυρίου από τον λόγο, και ως το όνος από τις προβλήματες αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάω στη θήκη αυτή. Και με μνημένες τον τελών αυτού που πείσαι αυτάς. Κύριος τον τελανό, γιατί μας τον θρόνο αυτού, και βασιλεύς του πάντων δεσπόσου. Ευρύδει τον Κύριο, πάντα σε άγγελοι αυτού, με τι ισχύει πριν τον λόγο αυτού, και ακούσα τις φωνήνες των λόγων αυτού. Ευρύδει τον Κύριο, πάρα σε δυνάμεις αυτού, τη λειτουργία αυτού, η ποιότητα στο θέλημα αυτού. Ευρύδει τον Κύριο, πάντα τα έργα αυτού, απαντεί τόπο της ποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Απαντεί τόπο της ποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσα τους προσευχείς μου. Ενώ της αθήνης είμαι τη λυπία σου, εισάκουσα όλη την πίσω μου. Και μη σε έρθει σε κρίσιμο να το δούλου σου, ότι ήδη καθίστε ενώπιον σου παζόμου. Και το δίωξε ο χρόνο στην ψυχή μου, και το πίνω στην ισχύ τη ζωή μου. Κάθε σένα με σκοτεινήσει ω νοκρό όμω, και κοιτίζε με το πνεύμα μου, ενώ με ταράει την καρδία μου. Εμεί στην ώρα αρχαίων, αμελέτησε πάρει έργο σου, επειδή είμαστε χειρόνο σου μαλέτη. Και τότε σε τα σκύρια μου ψυχή μα για να δώσει. Τα χι εισάγουσαν μου, Κύριε, εξέλιπτο το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μα από μου και με ηθίσω με τι καταδάνει στον πλάτη. Αγωστό μου πει ισό μου το πρωτελό σου και τη σύλληψη. Γνώρισα μου, Κύριε, εδώ να υπορέσω, το σέρι του ψυχή μου. Εξέλιπτο τον εχθρό μου, Κύριε, ψεκατέχνη. Δίδαξό μου, πει το θέλημά σου, τη σύλληψη μου. Μέρο το δαθό μου, οδηγή σημαντική ευθεία. Ένα και δρόμο τόσο, Κύριε, ζήσει με. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρίψει πληχή μου και εντολέ σου ξεθρέψει από τούτο. Και πολλέ πάντα σου είδε στην ψυχή μου και εγώ δούλο σου. Σ' άκουσα μου, Κύριε, η δικαιοσύνη σου, την εισέλθεσαι στη κρίση μου από δούλο σου. Σ' άκουσα μου, Κύριε, η δικαιοσύνη σου, την εισέλθεσαι στη κρίση μου από δούλο σου. Με όλα αυτά τα θόνα μου οδηγήσει με λίγη ευθεία. Δόξα πατρί και η ώρα και η γνέα του, και μην και έγκυε σώμα στην ώρα. Αλλούια, λουία, λουία, δόξα. Λουία, λουία, λουία, δόξα. Λουία, λουία, λουία, δόξα.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόλεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόλεν, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόλεν, υπέρ του Αγίου ήχου του Αγίου μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεοισιών των εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόλεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόλεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Δημίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόλεν, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόλεν, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόλεν, υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστη ημών Στρατού του Κυρίου Δεϊθόλεν, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόλεν, Υπέρ ευκρασίας αέρων ευκορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπόρων των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τουριστήν εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν Θεός Κύριε.

0: Εις μάμα μεγαλομάρτης τον σωτήρα δοξάζεις, ο πρέσβευε δεόμεθα υπέρ των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Χριστής Θείο Πνεύματι της Εκκλησίας ποιμή, Θεό ιερέτευσες αγγελικός επί

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σαν το κράτος και σου εις την η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου και τιμίω σου αίματι το σταυρό προσηλωθεί

0: ημάς πολεμούντας, πρώτος όπως ισχύει ορθοδόξεν η πίστης, πρεσβείες της Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε.
1: Σταυρός ο προσήλος ανίου, δε ισοτήπιου, εκ των εθνών ημάς ανεκαλέσω ποτέ, Χριστέ ο Θεός ημών. Έκτινα σας παλάμας, εν αυτό τη βουλή σου, λόγχι δε την πλευρά σου κατεδέξον ηγίνε. Το πλήθη των νυχτηρμών σου μόνε φιλάνθρωπε.
0: Δοξαβατρή και η Ακυριακή ο Πνεύματι.
1: Και η Αή και η Χρυσόρα στον αιώνα μη.
0: Η Ωνύμφος μήτη, η Άνυμφος μήτη ζούος, εθέας το σταυρό σε υψούμενο, ο πυρωμένη πικρός, τι αυτό εθέγγετο, τι το καίνο και ξένο, και παράδοξο θαύμα, πως άνομα.

0: Κυρίωγαρα λύθινη γάμψα στάδια και το κρύβδια της σοφίας σου και το σάζον και ρωτιείς με σώπη και θα ευχαριστήσουμε. Κυρίες με και επέμπνε όλα θα χτίσουμε. Κουτίες με αγαλίασαν και προσύνη, αγαλιάσουν στα έντα πιωμένα. Απόσταψαν το πρόσωπό σου από τα μορδιών και πάσαν μία με ξάλψαν. Καρδιά καθαρά να χτίσω είναι μία δόση και πνεύμα. Μία βορήσια από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το άγιο, μία τεράστια τιμή. Απόδοση με την αγαλίαση σου τηρίζω και πνεύμα την γερμανικό στηρίξω. Τη δόξα μόνο σου δώσω και σε βίση τη επιστρέψωση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός επειδή έχουμε καμιά στη γλώσσα τη δικαιοσύνη σου. Κύριε Δεχή, μου ανοίξει και το στόμα να επιδείνει στην ισορροπή, δεν έχει τη θυσία να το κάνει. Ολοκαυτό μου το έχει προκύσει, στη σύνδεση το πνεύμα σε κρυμμένο. Καρδίνε σε κρυμμένο και το πνεύμα να δώσει ο Θεό. Αγάπη μου και η δικαιοσύνη σου τη Σιών και η προδομική του Δεχή Ιερουσαλήμ. Τότε θα επιδείνει στη θυσία να το σύνδεση σε ένα πάντα από αυτό το μέλλον. Τότε αν ίσω με τη θυσία
1: Μάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, τους ουρανούς περιπολών ο άριστος, Μάρτης γενόμενος και τρυφεγκούς έγκλησε ένδοξε πληρούμενος, τους επηγείς τιμώντας σου της ετήν και φωσφόρων ημέρα της τελειώσεως, θείου φωτισμού καταξίωσον. Μάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, το ευγενές και κατά πάντα τέλειον της Διανοίας σου ο προειδός λόγος, μάμα εξπαργάνωσε συνέσεως επλήρωσε και καλών τες ιδέες πολυειδώς κατεκόσμησε Μάρτης Απλοφόρου Πανέφημε, Μάρτης του Χριστού Πρέσβη Περιμών. Εισή γενέτε αμμομή του πίστεως προκινδυνεύοντες, εν διωγμό πλάνης και εγκαθυριγνήμενη, ένθα και τελευθύσεντες υπέρ του Θείου Πόθου, βλαστάνωσης έτων λύσεντα της πολυθείας των σύνδεσμων, υπεραγία Θεοδόξιόσον ημάς, δεδοξασμένο περισσού λελάλλητε εν γενναίες γενναιών, ή των Θεών λόγων εγαστρή χωρίσασα, αγνή δε διαμήνασα Θεωτό και Μαρία, διώσε πάντες γεραίρωμεν την μεταθεών προστασία ημών. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, διεγκρατείας Πάτερ και προσευχής ακλινούσης ήλθες προς την Ακρόπολην, της αρετής Θεοφόρε έντα της τρυφής των χυμάρων τρυφάς. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, ως παρησίαν έχουν προς τον Θεόν Ιεράρχα όσοι Ιωάννη Σοφέ, οικέτευε τους σωθήνε τους πίστη εκτελούντες τη μνήμη σου. Δόξα Πατρί και Όκιο Πνεύματιν, ως ευσεβών δογμάτων καθηγητής και σοφών λογίων φυγητής αληθής των στέφανων εν δύσω κατά των αιρέσεων όσιων και νίκαι έκαισον ως τον αμήν, ως ουρανών και θρόνους σε του Θεού ανυμνούμε πάντες θεοκοίητο ραγνή, ότι εξού επεφάνει Ιησούς Χριστός η αλήθεια.

προσάσαν ελέησαν και διαφύλαξαν η βάσο Θεός της ηχάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

μάρτυρ του Χριστού πρέσβη περιμόν, αυτοθελώς προς τους αγώνας εχώριζες από το ήτον, ένδοξε φρονήματι των γάρ Χριστών είχε συνεργών, θεία δυναστεία του ασθενές ουρανίοντα και μάρτυρα δεικνύντα των αυτού παθημάτων και της άνων λαμπρότητος μέτοχων. Μάρτυρ του Χριστού πρέσβη περιμόν, ως συνεργός σου εκ Θεού συνοδήτηση, καθυπήκη ή αλογικότατος άγριος θύρ, θεία γάρ στοργής ή καθυποτάξη στα πάθη τα λογότητα, ωραίος επεφάνθης, λογισμός σου φωτάτο, αλογία εχθρών τροπος άμενος, μάρτυρ του Χριστού πρέσβη περιμόν, δικαστικών σοι προβημάτων παρίσθεση ότιν του λόγου σάρκωση μακάριε, διαπρισίως αναφωνών και της αθείας απομαραίνων του φρίαγμα και πάντας αδιστάκτος, μελωδίν εκδιδάσκων τη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε, υπεραγία Θεοτό εξώσον μας. Το τοκητό της υπερφύσιν λογίας σου και των οδύνων λέλητε το έγκλημα και της αράζη των γηγενών φύσης απειλάγη, Θεοκίτορ πανάουμε και ίνικτε δισκάτω, διασούτα των άνων και αγγέλης βρωτή συγχωρεύουσιν, όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν. Δημαντικό σε χρήση τη ευσεβία το μύρο Θεόσοφε, όθεν όσοι ιεράρχην πάντε σε φυγούμε σε όσοι. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, ως μιμητής υπάρχων των Αποστόλων Θεόφρονα είδημε, πόνης και αγρυπνίες της Εκκλησίας προέστης λαού, όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, τον ζηλωτήν Ηλίαν και Μωυσήν, τον Θεόπτη μιμούμενος Πάτερ Ιεροφάντορ, τους Ιερεσιάργας Κατίσχυνας, υπεραγία Θεοδόκης όσων ημάς, ως βασιλίδα πάντες και βασιλέα των όλων και ίσασαν, δεύτε εσύ το αγγέλο την ευλογημένη τιμήσουμε. Μάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, το ζήλο το προς Θεόν πυρούμενος ιερόδοτε της υφαπτούσης πειράσου δόλος εφρόντισας, θείο δροσιζόμενος ουρανό θενόβρο αθλοφόρη γενναιότητε, μάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, Θεό νεανίες τρισί μεταποιήσας την κάμινον, εις δρόσον φωτοφανός Θεόφρον πανόλβη ευλογός εξαρπάζησε και πυρός δεικνύει παραδόξους δυνατότερων. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι, μεγίστης εγκαρτερών αγός συνόβδης παμέγιστος, εν αθλητές θαυμαστός ερμάρδης ειδόκιμος, διό και μεγίστονσε, ο αγωνοθέτης αντιδόσον ξίωσε, και νίκια έκαισον ως τον αμή, και εγώ να με κοινωνεί, της θείας φύσεως άφραντε το θείο σου, το κετό και λήξην ουράνιον συν αγγέλων τάξησιν, εις εφημούντες εν Χριστώ εκκληρωσάμεθον.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σιγαρή ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήτων ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Πατήρα βάδι, Άγιε, τι εκ Θεού ειδωθήσει, το λαόν σου ποίμανον επινομάζω οι φόρους, θύρας δε τους αοράτους και ανημέρους, σύντριψον υπό τους πόδας των σε υμνούντων, ότι πάντες οι εγκυνδύνης, προστάτη μάμα θερμόσε και εκτίμεθα.
2: Προστάτη μάμα θερμόσε και εκτίμεθα.
1: Εν πάση τη γη περιβόητον μάρτυρα και τη ουρανή συναγγέλη χορεύοντα, εμνήσωμεν μάμαντα, τον πριν τα σελάφου εν τε ερήμη κενό αμέλγοντα, και νυν περιούσιων λαών κυρίου ράβδο δυνάμεω, ω ποιμήν καλώ περιέποντα και οδηγούντα ει τόπον χλόη, εν θα υπάρχει αληθό του παραδείσου η τρυφή. Όθεν πάντες εν κινδύνης, προστάτη μάμα θερμόσε και εκτίμεθα.
2: Προστάτη μάμα θερμόσε και εκτίμεθα.
1: Τη Δευτέρα του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, ακμαίος ον τριάδος εις πίστη μάμας, ακμές τριένης καρτερή τετρωμένος, δευτερή χολάδες μάμαντος χίντο τριένη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Ελλαγής Πατρός Σιμών Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως του μνηστευτού, της μοιραίου συνεντριφάς νύμη δέση μυστευτάρευστον ειδονών Ιωάννη. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Διομήδης σπαθιζόμενος τελειούτου, σίδηρος εις σίδηρον όν Διομήδης προς τους σπαθισμούς ανδρικός εκαρτέρι, ο Άγιος Ιουλιανός ξύλοθλαστής στην κεφαλή τελειούτου, Ιουλιανός συντριβής κάραν ξύλο των προς Θεών νουν σώος εις τέλος μένει. Ο Άγιος Φίλιππος ξύφη τελειούτε. Είπον ταχύν Φίλιππος την τομήν έχουν προς τον φιλούντα θάτων ήρθε δεσπότη. Ο Άγιος Ευτυχιανός εν εσχάρα πυρός τελειούτε. Ευτυχιανός πυρπολιθής εσχάρα εις ευτυχή μετήρθε κλήρων μαρτύρων. Ο Άγιος Ισύχιος απαγχωνιστής τελειούτε. Ποθών των όντως Ισύχιος δεσπότη και τον δι' αυτόν Ισύχος φέρει βρόχων. Ο Άγιος Λεωνίδης πυρή τελειούτε. Του προς Θεόν σε φλόξ πόθου Λεωνίδη επιθεράστα και φλογός φερφέριν βίαν. Ο Άγιος Ευτύχιος σταυρωθείς τελειούτε. Βέρον κατήχνος Ευτύχιος Κυρίου δίκην εκείνου καρτερή σταυρού πάθος. Ο Άγιος Φιλάδελφος λίθο των τράχυλων βαρυνθείς τελειούτε. Σαρκός βάρος πάνε κλειπών λίθου βάρη ανήρθε κούφος φιλάδελφος εις πόλων. Ο Άγιος Μελάνιπος πυρή τελειούτε. Υπέρ τη Μελάνιπος είχε και μέλλον κάθαρσιν έβρεν εις το πύρ βεβλημένος. Η Αγία Παρθαγάπη εν τη αθαλάσσι τελειούτε. Θνίσκης θαλάσσις ένδων ο Παρθαγάπη και δωρεών θάλασσαν ευρίσκης άνω. Τι αυτή η μέρα μνήμη των ειδικαίων ιερέων Ελεαζάρου και Φινέες και των Αγίων Μαρτύρων Αϊθαλά και Αμούν. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς.
3: Όσοι του Θεοβρέζει περιμόν, επί υγιής φωστήραν αδείξας, τον ευσεβή και σοφόν ιεράρχην ευλογητός εις τους αιώνας Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών. Όσοι του Θεοβρέζει περιμόν, ο αληθή Ιωάννη το Μέγαν πίμνη τη εσύ ποιμένα αναδείξας, ευλογητός ή εις τους αιώνας Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών. Όσοι του Θεοβρέζει περιμόν, τας δυσαρκώς επαναστάσεις Πάτερ καταβαλών του Χριστό ανεβώας, ευλογητός ή εις τους αιώνας Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, υπεραγία Θεοδόκης όσων μας, ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και του εχθρού ρισάμενος των κόσμων, ευλογητός εις τους αιώνας Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, μάρτης του Χριστού πρέσβη περιμών, ως Δανίλη τα χάσματα των θηρίων εφήμωσας, θεία του δεσπότου επικλήσει ένδοξε, τον όφην ενέκρουσας τους δισεβείς κατήσχυνας και ως νικητής τους ουρανούς αναμέλπων, οικείς ενεφροσύνη, ιερείς ευλογείτε, λαός υπερυψούται εις πάντας τους αιώνας, μάρτης του Χριστού πρέσβη περιμών, λιθόλες, λιθόλευστούς η μάκαρση ή της λύθης λατρεύοντες και πεπορωμένοι την ψυχήν παράνομη τόμα ερίδοντα της ιεράς σου μάμα ψυχής προς την αραγή και αταπείνω των πέτραν και μέλποντα ο προθήμος ιερείς ευλογείται λαός υπερυψούτες πάντες τους αιώνας μάρτης του Χριστού πρέσβη περιμών αγωνοθέτης άνωθεν σύ προτείνων των στέφανων ή ανοικητή και των καλών ανίσαντι αγώνα πανόλβια επιφωνήσει την προς αυτόν στήλαστε σεπτήν και γλυκητά την πορεία προθήμους μελωδούντι ιερείς ευλογείται λαός υπερυψούται εις πάντες τους αιώνας υπεραγία Θεοτό εξώσουν ημάς υπερφιός συνέλαβες τον εκπατρός αμήτωρα μήνας απαρθένος μετατόκων άχαντε Θεού γάρι ένωσης κοινοποιεί τας φύσης εν σύ και κοινοποιούνται της ουσίας οι όροι διώσει ορθοδόξους ως θείον τετοκίαν κυρίως Θεοτόκων υμνούμενης αιώνας όσοι του Θεού πρέσβη περιμών ο διαπαθίας του και πίστεως και αγάπης και ελπίδος λόγους ημίν ζωής της αιωνίου υποδείξεως ο Φε Ιωάννη πρέσβε σωθήνετας ψυχάς ημών όσοι του Θεού πρέσβη περιμών εν τη βακτηρία του Πνεύματος του Αγίου των λαών ως ποιμάναντα της επτής εκκλησίας και διώξαντα θεομάχους αιρέσεις πάντες ιεράρχα εφημούμεσαι δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι ως της εκκλησίας φωστήρα και ιεράρχην εν ψαλμής και ύμνης θυμόμεσαι ασυγείτος την σωρών του λειψάνου σου μάκαρ Πάτερ Ιωάννη μεγαλύνοντες και νύν και αίγης όνος του να μην χαίρε το αΐζον ρύθρον της αυθαρσίας χαίρε η ολόφωτος του ηλίου νεφέλη χαίρε όχημα της θεότητος όλης χαίρε κυβωτέ του αγιάσματος.

Κύριε ημών ο Θεός τη συγχάρητη. Παναγία Σαχράνου, υπερευλογημένη εν δόξα τη πίνη ημών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτού και αλλήλου.

0: είτε τον κύριο είναι εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν είναι της ψύστης. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσα οι δυνάμεις αυτού. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδερο το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντος και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρο και πάντα συμβουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πεντινά πτερωτά. Βασιλίσει τη γη και πάντε λαοί, άρχοντε και πάντε κριτέ γη. Νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέραν εσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γη και ουρανού και υψώση κέρα λαού αυτού. Ήμνο πα τη οσίου αυτού, τη Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσα το Κυρίο άσμα κενών ή ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Ενθρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και οι Ισιών αγαλιάσουσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάζονται επί των κοιτών αυτών. Ε υψώσει του Θεού εν το λάρικι αυτών και ρομφέ δίστομαι εν τη χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν τη έθνε εν ελεγμού εν τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδε και του ενδόξου αυτών εν χειροπέδε σιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγγραπτον δόξου αυτή έστε πάση σωσή αυτού. Εν είτε του Θεού εν τη αγίη αυτού, εν είτε αυτόν στερεώματι τη δυνάμει αυτού. Εν είτε αυτόν επί τη δυναστεία αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθο μεγαλοσύνη αυτού. Εν είτε αυτόν ύπο άλπηγο, εν είτε αυτόν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν κορδέ και οργάνω. Εν είτε αυτόν εν κυμπάλη σε δίκη, εν είτε αυτόν εν κυμπάλη σε λαγμό. Πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριο.
1: Μόνο και στη δόξα να πρέπει με το Πατρί και το Υιό και το Υγείο Πνεύμα και νύν και η Κρίστη σε όνειρο στον αιώνα.
2: Να μην δόξα να ψήσει το και τη γης ειρήνη με ανθρώπους από εκεί. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε εξλογούμε, σε ευχαριστούμε σε τη μεγάλη δόξα. Κύριε Βασιλεύτη, ουράνι, Θεέ, πάτε από το πράτο. Κύριε Ιήμων Γενιές, Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ονούστητο, ο Υιός του Πατρός. Ο Άρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον εμάς, ο Άρων την αμαρτία του κόσμου. Πρόσεξε δε σύμπτωμα, καθήμενο σε ξέρω του πατρό και λέει σου εμά. Σύμμονο Άγιο, σύμμονο Κύριο, Ιησούς Χριστός, ει δόξα Θεού πατρό, αμήν. Καθεκάστε την ημέρα να ευλογήσω σου και μέσα στον εμά τον όρο και στον όρο του αιώνα σου. Κύριε, κατά τη γη γεννή τη μη, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε, ελέη σου όμω, ίεσαι την ψυχή μου με την αφμά σου. Κύριε, που σε κατέφθυνα, δίδαξε όμω το παιδί φίλου μα, ότι σε θεό μου. Παρασύ πηγή ζωή μου, φωτίσε που φωνάει φω. Παράδεινο το έλεγχο τη μέρα τη. Καταξίωσε, Κύριε, τη μέρα τα. Να μαρτύρει του πράγματι εμά. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεό των Πατέρων ημών και με τον Κύριο Σαββατό, το όνομά σα, όλα σα μιλά. Γέννητο, Κύριε, το έλεγχο τη μα κατά τα πίσω σε μένα τη σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξε όλα τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσπο, τα σημαίνει τη όλα τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιο, φώτη όλα τη δικαιώματά σου. Κύριε, το έλεγχο τη νόμη, πέρα τα χειρόμα σου παρήγη. Συμπρέπει ένα, συμπρέπει ένα, συμπρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νύν και Άγιε όλα στον αιώνα.
3: Πληρώσω με την Αθηνή δέηση ημών το Κυρίο. Τη λαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Την ημέρα πάσαν τελεία να γίνει ειρηνική και να μάρτυτον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ

Κύριε Άγιον υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παδεφόρο σώματι επιβλέπων επί πάσαν την κτήση, Συ εκκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντες ημάς. Και είτε η Μάρτα μεν εκουσίωση, ακουσίωση, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον καριστεί το ελέην και σώζειν ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα της Ιησού Χριστέ, το Ευαγγέλιο, το Πολυτελώς, την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα δικαινή και αίγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίες τα ασθενείας ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα δικαινή και αίγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφείε με τη συμβουλία της ημών, και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρό.
2: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας πάντως του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πτήστικων των Εραυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών

0: Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δε ηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Της
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός ημών το κράτος ανήχαστον και η δόξα ακατάληπτος που το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνίαν σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους ικτυρμούς. Ότι πρέπει, η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

σάσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Παναγίας ακράντη υπερευλογημένης εν δόξα της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός ημών, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

δόξον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τα σκηνά ταύτα και συμφώνου ημίν χαρισάμενο προσευχάσω και δυσί και τρισί συμφωνού είναι επί το όνομα τη σου τα αιτήσει παρέχειν επαγγελάμενο. Αυτό και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προ το συμφέρον πλήρωσον. Χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση τη ει αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και σε την δόξα να αναπέμπομεν το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ειν και αή.

ο Άγιος, ο Εναγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου Φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό βάσης από ουρανίο δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειώδος εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνα σύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα αλλά θέμενος σε τη σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη σου προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγιν, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παμπλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύυνση πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απαιώνος σύευαρες της άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και σε την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

0: ψυχήν των Κυρίων και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό του Σωτήρι μου.
1: Σοφία μου.
0: Ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση τη ζούλη αυτού. Προ Κορινθίου Δευτέρα Επιστολή Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι.
0: Αδελφοί, η δοκιμή ζητείτε του ενεμή λαλούντο Χριστού. Όσοι σημά σου καστενή, αλλά δυνατή εν ημίν. Και γάριε σταυρώθη εξασθενή.

Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται, ποιου και πηγινώσκεται εαυτούς, ότι Ιησούς Χριστός εν ημίμεστην, ημί τη αδόκιμη εστέ.

Δια τούτο ταύτα απον γράφω, ή να παρών μη αποτόμος χρήσομε κατά την εξουσίαν, είναι δε και μη ο Κύριος εις οικοδομήν, και ούκ εις καθαίρεσιν.

θέστε με θυμών. Ασπάσαστε αλλήλους εν Αγίου Φιλήματι, ασπάζονται ημάς οι Άγιοι πάντες. Η χάρις Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού

είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, διέλθομεν εις το πέραν και αφέντες των όπλων παραλαμβάνουσιν αυτών ως είναι το πλοίο και άλλα δε πλοιάρια είναι μετ' αυτού και γίνεται λέλαψαν έμου μεγάλη τα δε κύματα επέβαλεν εις το πλοίο ώστε αυτό ήδη γεμίζεστε και είναι αυτός επί τη πρίμνη επί το προσκεφάλαιον καθεύδον και διεγείρουσιν αυτόν και λέγουσιν αυτόν διδάσκαλε που μέλησι ότι απολύμεθα και διεγερθείς επετίμησε το ανέμο και είπε τη θαλάσσι σιώπα πεθύμωσο και εκόπασεν ο άνεμος και έγινε το γαλήνη μεγάλη και είπεν αυτής τι δηλίεστε ούτω πόσου και έχετε πίστη και φοβήθησαν φόβον μέγαν

ευχόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ύπομεν. Κύριε Πατοκράτορα, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσιν και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, δεόμεθά σου επάκουσιν και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συγκρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτή. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των πρώων αποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένο το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εντες διακονιεσόντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Κύριε Θεός ημών την εκτενή ταύτην και εσύ αν πρόσδεξε παρατών σων δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και του συκτηρμού σου κατάπεμψον εφημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσα όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία. Ευχαριστούμεν Συ Κύριο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσεντι ημάς παραστήνε και νυν το Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμή Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς ως έθις την διακονία Σου ταύτην εν τη δυνάμη του Πνευματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείστε σεν παντή καιρό και τόπο ή να εις ακούον ημών ήλαιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Σοφία, πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέηση νημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχων και ακατάκριτων την παράσταση του Αγίου Σου της Ιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της υπουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνη. Όπως υπό το κράτος Σου πάντοτε φυλατώμενοι, σιρόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αεί

0: Θεοισιόντων εν αυτό, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρίου δεηθόμεν.
0: Στην αιμά σου από πάση θλίψεω, αργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κυρία Δεϊθού.
0: Αντιλαβού όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημά ο Θεό τη ηχάρητη.
1: Κυρία Δεϊθού.
0: Την ημέρα πάσαν τελεία αναγία, ειρηνική και αναμάρτητον παρά του κυρίου ετισόμεθα.
1: Παρά του κυρίου.
0: Άγγελων ειρήνη πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Της
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός, ο Παντοκράτορο, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίου και ικάνωσον ημάς προς εν εγγύνση δώρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύ χάριν ενώπιόν σου, του γενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Για τον εκτιρμόν του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει, σε το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Ως εκ Φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα ηγέννητο. Δι' εμάς ο ανθρώπος και δι' την μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Δεύοντος Αγίου και Μαρίας της Προσθένου, και να ανθρωπίσονται, σταυρωθέντα τη υπηρημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα πέντε, και να στάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και να ανθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνας ζώντας και νεκρούς ούτε βασιλείες σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός υπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και σε δοξαζόμενον το ορίσαν δια των προχτών. Σημείαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εμβάτες μου εις άφεσης των αρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας.
1: Αμήν. Στόμεν καθώς, στόμεν με τα φόβο, πρόσχομεν την Αγία.

άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντι τόπο της δεσποτείας σου. Συγχαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, αυτός όν, Συ και ομονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Συ εκ του μειώτες εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντες ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμενση. Και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίου, υπερπάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίουσες και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά,

των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγουμεν. Άγιος ή και Πανάγιος, εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξος, ως τον κόσμον σου ούτως ηγάπησες, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσου πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτα λέχει ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτωνεν της Αγίας αυτού και αχράντης και αμωμή της χερσήν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, Αγιά σας, κλάσας, έδω και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών φλόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον μετά το δειπνίσε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού του Τάφου της Τριημέρου Αναστάσεως της εις ουρανούς αναβάσεως της εκ δεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσία.

Θέτη προσφερόμεν σε τη λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθε και οικετεύομεν. Κατάπεψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσουν τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστη της μεταλαμβάνωσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις Βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις Φαρισίαν την προσέμι, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφερομένση την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένο. Εξαρέτως της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμένου.

πάντων να μνημονεύσουμε την Αγία και Άπροθέση και ανάπαυση με Χριστό Θεό ημών, ο Επισκοπήτω Φως του Προσώπου. Γιατί παρακαλούμε σε μνήστητη Κύριε Πάση Επισκοπή Ορθοδόξων των Ορθοδομούντων των Λόγων τη Ισ Αληθεία, παντό του Πρεσβυτερίου τη Ε Χριστώ Διακονία και παντό Ιερατικού και Μοναχικού Τάγματο. Γιατί προσφερομένη σε την λογική ταύτην λατρεία υπέρ τη Οικουμένη, υπέρ τη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Εν πρώτη μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, ον χάρισε τη Αγία

0: Ανεστήτη Κύριε της Ιεράς Μονής Ταύτης εν υπαρικούμεν και πάσης Μονής πόλεως και χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές. Νίστητη Κύριε πλεόντων, οτιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Νίστητη Κύριε των καρποφορούντων εν της Αγίας Σου Εκκλησίας και μεμνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου εξ Απόστολων. Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων Άμεν των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Δεϊσόμεν. Πρέτα προσκομισέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Δεϊσόμεν. Όπως φιλάνθρωπος Θεός ημών, όπως δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπεροράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θεία Κάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόμεν. Ευχαριστή να είμαστε από πάση θλίψη, οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούσα, ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Την ημέρα πάσαν τελεία Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου κύριε.
0: Άγγελων ειρήνη πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τι ψυχέ ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου κύριε.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρά του κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου κύριε.
0: Την ενότητα τη πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενη. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σύ παρακατά τη θέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότας εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν εις Βασιλείας Ουρανών Κληρονομίαν εις Παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκρινο. Και καταξίωσαν ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στο όνομα και από τη γη. Φωνάρτω ημών των επιούσεων, δώσου μη σήμερα και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τη σου κλέτη ημών και εμείς την έγκυση ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

ευχαριστούμε, Συ Βασιλεύ, όρατε, ότι αμετρήτω σε δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου. Εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτο ουρανώθεν έπειτε, επί τους υποκυκλικότες είδα σε αυτόν κεφαλά σου, γαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό, Συν δέσποτα τα προκείμενα πάση, είναι μήνες αγαθών εξομάλυσουν κατά την εκάστη ιδίαν χρίαν. Τις πλέωσεις σύμπλευσαν, τις οδηπορούς συνόδευσαν, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και ηκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιούμεθου ευλογητώσει, σαν το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, Χριστούς αιώνας των αιώνων. Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου, και ελθέ εις το αγιάσε ημάς ο Άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών, και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή μεταδούνε ημίν το αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό μου.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο αιώς του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, ο αμαρτωλούς όσων πρώτο σημείο εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμας και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμος σου. Δέουμεν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα ενέργω, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία. Πυργάρι πάρει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρον εκπάσει με κυλίδος. Του δείπνου του μυστικού σήμερον ιέ Θεό και νονών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής των μυστήριων ύπο, που φίλη μας ειδώσω καθάπερε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Νύστη τι μου Κύριε της βασιλείας σου. Θεουργούν αίμα φρίξω άνθρωπεν βλέπων, άνθραξε αρεστή του αναξίου φλέγων. Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφει, θεοί το πνεύμα το δένουν, τρέφει ξένο. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλιο τη αμαρτία μου και εμπληστήνε τη εσύ τρυφή καταξίωση να τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τη λαμπρότηση των Αγίων σου πώς ελέσουμε ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω στην εισερθήνη στον υφόνο οχητών με ελέγχει ουτού κέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωποι Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου μη εις κρίμα μου γέννητο τα άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με. Αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμό ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εσύ τίθεστε εν το Κυρίον την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνους του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής των μυστήριων ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερ ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νύστη τι μου Κύριε την βασιλεία σου.

0: πνευστή πορσίαν για Θεό και ονόν με πάνω λάβε, ομοίγαρτη σε κρίσου το μυστήριο υπό. Φίλοι μας εδώ σου κάθε πέρα η ώρα, σαλωσολιστή σου γνώμα μας, η μυστική μου Κύριε και Βασιλείο σου.
1: Σώσον Θεός το

0: καταλαβώντες των Θείων Αγίων Απράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωοποιών, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
2: Δι' αυτή με τα μνήμη του Αναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ληστευτού, ο Άγιος Διομήδης Παθιζόμενος τελειούται, ο Άγιος Ιουλιανός Ξύλο Θρασπής την Κεφαλήν τελειούται, ο Άγιος Φίλιππος Ξύλι τελειούται, ο Άγιος Ευτυχιανός Ενεσχάρα Πυρός τελειούται, ο Άγιος Εσύχιος Απαγχωνιστής τελειούται, ο Άγιος Λεωνίδης Πυρή τελειούται, ο Άγιος Ευτύχιος Σταυρωθής τελειούται, ο Άγιος Φιλάδελφος Λίθο των Τράχυλων Βαρυνθής τελειούται, ο Άγιος Μελάνη Ποσπυρή τελειούται, η Αγία Παρθαγάπη εν τη θαλάσση τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των δικαίων ιερέων Ελεαζάρο και Φινέες και των Αγίων Μαρτύρων Αγιθαλά και Αμούν. Θες αυτόν Αγίες πεσβείες ο Θεός ελέησουν ημάς ο Δήμος.

σου ξαπέστειλε κέλος την τιμιότερα των χερούβι και δοξότερα να συγκρίνω στα σεραφείο την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκος σου.

Ενόψει τη Θεού και πηγή ειρήνη, ενόθρωψε εδώ και ημούμενη, σε ευλογούμενη, σε προσκυνούμενη, σε δοξολογούμενη, σε ευχαριστούμενη, σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Προάνε, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Έμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεό, ο Μό του Θεού, ο Πατρό, ο Έννο, ο Ματία του κόσμου, ελέγχει μα ο Έννο Ματία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση μου, ο καθημερινό στην εξιά του Πατρό και ελέγχει ο Μά σου. Ξήμονο Άγιο, ο Μόνο Κύριο Ιησού Χριστό, η ζώξα του Πατρό Αμήν. Καθεκάστε με να ευλογήσω και ενώσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε, καταφυγή, γεννήθηση μου, είναι γενναία και γενναίο. Είπα, κύριε, λέει, σου αμέγεσαι την ψυχή μου, τίματών σου. Κύριε, προσέ, κατέφυγαν την τάξη μου, την πίνη του θέλημά σου, έτσι ο Θεό μου. Παρά σε πήγε η ζωή, συνοφωτή σου, σώμα θαφό. Παρά την οτέλεω τη γνώσκο τη καταξία σου, κύριε, εν τη μέρα τάφτε με τη του λαθίνη μα. Ευλογητό, κύριε, ο Θεό του πατέρων μόνο και νετών και δοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο κύριε τέλεο, εφημά καθά περιπίσω με πισε. Ευλογητό η κύριε διδάξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέη που δεν συνεξούν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιο φωτισό με τη δικαιωμασή σου. Κύριε τέλεο, ει τον αιώνα τα έργα των χειρών σου με παρήδηση. Πρέπει ενό ή πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι. Νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.

υψηλής κατηγών και τα ταπεινά εφορών και του παντεφόρου σώματι, επιβλέπων επί πάσων την κτήσιν σύ εκκλίναμεν των αφιένα της ψυχής και του σώματος, και δέομεθά σου Άγιε Αγίων έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου, και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτων εν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθός.

0: ημιγέννητο σταυρό σου, ο Ιησού σωτήρι μου. Αλληγάρ ελπίδα η πιστή μου και χόμεν. Ημίσε τον εναυτό σαν Κύπρο σιλοθέντα και παρέχοντα ημίν το μεγαέλο.
1: Ενεπλήσθημε το προϊκέλαιο σου, Κύριε, και η Γαλλία σα μέθα και εφράνθη. Πάσε στι ημέρε ήμουν εφράνθη, με έναν θανημένο ταπείνα σα ημά. Και τόνον είδομεν κακά και είδε επί το δούλου σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους Υιούς αυτών. Έθωκα σημεία συντισφοβούμενη σε Κύριε το σταυρόν σου των τιμίων. Ενώ εθνία μεσά στα σάρτα στους κότσους και τα εξουσίας και πανήγαγε σημάς στην αρχαία μακαριότητα. Τα δύο σου συμφιλάνθρωπον οικονομίαν δοξαζόμενου επί Ιησού πάντα δύναμεως.
0: Όντως αξίως παρά Χριστού εδοξάστητε και τες ψυχές ημών ετήστε το μεγαέλαιο.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Ήν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εσταυρώσε τιμωμένον και της ύλης πυγνήμενον και πλευράν τη λόγησε τη τροσκομένον. Κατανοούσα η μύτη σου, θρυνούσα εκράβγαζε εν ύμη τέκνων ποθηνών. Σε δήμος ο άνομος εθανάτωσε τον ζωήν της εν αδιχορηγούντα αλλά να στηθεί συντός.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκληρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκληρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκληρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και τιμή και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Θεία, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτες της χώρας της ουρανίας ημών. Άγιε επίσπισε και Υιώ στην ασθενεία ημών ημών του πνεύματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών της ουρανίας. Αγιαστεί το όνομά σου, αντί τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών την επιούσια. Δώσει μεν σήμερα και άφηση μεν τα οφειλήματα ημώνα και η μη αφήνεται τη αφιλέτηση ημών και μη εισενέτηση μα τη πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από το πονηρό.

0: αρχίσει αυτό το στέφος εκομίσετο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημαρτριών έχοντα την ισχύν σου τους τυράννους καθήλεν έθραψε και δαιμόνοντα ανίσχυρα θράση αυτού τες ηγεσίες Χριστέ σώσοντας ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κανόνα πιστέως και εικόνα πλώτης, εξαρτίας διδάσκαλον ανέδειξες εν την πίπη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο έκτισω τη ταπεινώση, τα υψηλά, την πτωχία, τα πλούσια. Πατέρ Ιωάννη, όσια πρέσβευε Χριστό το Θεό,

0: σεξουαρίτος εκ μυθυλήθος και πείνας του άδου συνέτριψε.
1: Σε Υιός του Ιωάννου Πάντου, την Αγία Υιού Χριστου Σεώνα.

0: Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειεν ενεδίσατο, Κύριος δύναμην και περιεζώσατο, πρεσβείεθον Αγίων σωσός αλλημάς και τιέ.
1: Λόρες θεραίωση και οικουμένην η Θησούς αρευθύσετε, πρεσβείεθον Αγίων σωσός αλλημάς και τιέ.

0: σώσοντας ψυχάς ημών.
1: Καντώντα πίστεως και εικόνα πρότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξες εν την ποιήμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο εκτίσω την ταπεινώση, τα υψηλά, την πτωχία, τα πλούσια.

0: Αγίας Πασεπτών και σκηνώμα της δόξης σου Χριστός, εξ αυτής γαραναβλίζεις τας δωρεάς της ποθώ εγκώσιση, δόξα της αυλασίης σου αυλή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσημά σου πλουσία Χριστότητη.
1: Μόνα σου Αγίων ελευθερώτη άχαντε, μη πανεύλαβος προσκυνούντες γεραίρο με παρθένε. Έστειλας και μικρός ημάς, πραβεύουσα θαυμάτων προχώ.

εις των εφορών των δεσκατής χρόνης φανέντα αρετής φιλονησίαν, νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν θέαν θεράποντα Χριστού. Αναβλύζει βαριάς, εις παντοδα πας, της ευλαβός κραυγαζούσι, δόξα τω σε δόξα σαντι Χριστό, δόξα τω σε θαυμαστός σαντι.

Άγιος, Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός,

Ευχαριστούμεν Συ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων του καταξιώσαντι ημάς, παραστήνε και νυν το Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείστεσε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι

Συ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Και δόης ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

δεσπόζουν στην ουρανίων. Ο επιθρόνου χειροπημού επομένως όταν Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς του Ισραήλ.

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρίτιο τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν, ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντες και νεκρούς. Ού της βασιλείας, ού και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός, εκπορευόμενον. Το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν

σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος εις το είμαι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου. Εχαρίσω την μέλουσα, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αναχαγίων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά.

σου πνεύματος εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσενείς κρίμα, εις έτι προσφερομένση τη λογική ταύτη λατρεία υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου, Κύριός μου και ο Θεός μου, δόξα σοι, ο Θεός μου, ευλογητός ο Θεός μου.

Σύπαρα κατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς, με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν κλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών, κληρονομία, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα.

Πατέρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφεσιν τα οφλήματα ημών, ως και ημίς αφήμεν τις οφλέτες ημών, και ημίς ελέγχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστί...

έδωσε σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκυκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν της πλέωσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, της νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών.

εξαγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσε ημάς, ο άνω το πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός ημάς. Θεός ημάς. Υψώσωσε ο Θεός μου, συνέψου.

ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, να ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και

σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στις 2 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος. Την ίδια μέρα γιορτάζουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Νηστευτή Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Επίσης τους Αγίους Μάρτυρες Διομήδη, Ιουλιανό, Φίλιππο, Ευτυχιανό, Ησύχιο, Λεωνίδη, Ευτύχιο, Φιλαδέλφιο, Μελάνιπο, Αϊθαλά, Αμών, την Αγία Μάρτυρα Παρθαγάπη και τους δύο ιερείς Ελεάζαρ και Φινέες.

Ο Άγιος Μάρτης Μάμας γεννήθηκε μέσα στη φυλακή. Οι γονείς του, χριστιανοί και οι δυο, ήταν φυλακισμένοι εξαιτίας της πίστεώς τους στον Χριστό. Όταν μαρτύρησαν οι γονείς του, το παιδί το υιοθέτησε μια χριστιανή φυλακισμένη κι αυτή, η Αμία. Και επειδή το ορφανό τη φώναζε μάμα, του έμεινε το όνομα Μάμας. Από τα 15 του χρόνια αρχίζουν τα μαρτύριά του. Άλλωστε, δεν ήταν και πολύ μεγάλος, αφού η ειδωλολατρία συνήθιζε να βασανίζει ακόμα και τα βρέφη. Ως και στη θάλασσα τον ρίξανε για να τον πνίξουν, μα ο Θεός τον γλίτωσε. Από τότε ο Μάμας κρύβεται σε μια σπηλιά. Όμως τον ξανάπιασαν. Τον βασάνισαν πολλές φορές, ώσπου τελικά παρέδωσε την Αγία του ψυχή στο μεγάλο ψυχοσώστη των ψυχών της Οικουμένης, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, από παιδί διακρίθηκε για τη σπάνια εγκράτειά του και για την νηστεία του. Πράγμα που του έδωσε και την προσωνυμία του νηστευτή. Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και όταν έγινε έφηβος έκανε το επάγγελμα του χαράκτη. Η καρδιά του όμως ήταν δοσμένη στα θεία και αυτό το εκτίμησε ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Τρίτος και τον χειροτόνησε διάκονο. Από τη θέση αυτή ανέπτυξε ιδιαίτερα την ελεημοσύνη, βοηθώντας πλήθος φτωχών και άλλων απόρων. Αργότερα έγινε πρεσβύτερος και μετά το θάνατο του Πατριάρχη Ευτυχίου, με κοινή υπόδειξη αρχόντων και λαού, εκλέχτηκε διάδοχός του ο Ιωάννης ο Νηστευτής, σαν Ιωάννης ο Τέταρτος. Αυτό έγινε στις 14 Απριλίου του 582, όταν βασίλευε ο Μαυρίκιος. Το πόσο έλαμψε και σαν Πατριάρχης ο Ιωάννης, έχουμε πολύ εύγλωτες μαρτυρίες από συγχρόνους του. Ο επίσκοπος Σενιλίας Ισίδωρος τον παριστάνει σαν Άγιο και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σομφρόνιος τον αποκαλεί σκήνομα πάσης αρετής. Στον Ιωάννη επίσης, σύνοδος των Πατριαρχών που συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη το 587, του απένιμε τον τίτλο Οικουμενικός. Ο Άγιος Ιωάννης πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου του 595 μετά Χριστόν και το λείψανό του τάφηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. «Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Ισαάκ του Σύρου. Λόγοι ασκητικοί. Μεγάλη είναι η αγγελική πράξη της ησυχίας όταν συνδυαστεί με διάκριση και της ταπεινώσεως. Μας κλέπτουν και μας λαιλατούν εκεί που δεν γνωρίζομαι. Τα λέγω αυτά, αδελφοί, όχι για να παραμελήσουμε και καταφρονήσουμε το έργο της ησυχίας. Εγώ μιλώ για αυτήν πιστικά σε κάθε κείμενό μου και δεν έφτασα τώρα να αντικρούσω τα λόγια μου. Κανείς δεν πρέπει να πάρει απομονωμένες εκφράσεις από τους λόγους μου και να αφήσει τα υπόλοιπα κρατώντας αυτό στα χέρια του ανοήτως. Εγώ υπενθυμίζω ότι σε πολλά σημεία είπα προτρεπτικά ότι κι αν συμβεί σε κάποιον να είναι τελείως αργός εις το κελί του λόγω της ασθενείας που μας καταλαμβάνει, δεν πρέπει γι' αυτό να προτιμούμε τελεία έξοδο από αυτό και να θεωρήσουμε ότι η εξωτερική εργασία είναι ανώτερη από την εκεί εργασία. Λέγοντας τελεία έξοδο, δεν εννοώ ότι εάν συμβεί κάποια ανάγκη των καιρών να εξέλθεις μερικές εβδομάδες από το κελί για να ασχοληθείς με την ανάπαυση και την ζωή του πλησίον σου. Τούτο ήδη πρέπει να το θεωρήσεις αργία πνευματική και ασχολία κοσμική. Εάν όμως κάποιος νομίσει ότι αυτό είναι τέλειος και ανώτερος όλων των εδώ με την προσήλωσή του στο Θεό και την αποχή από όλα τα ορώμενα πράγματα, ευλόγως ας παραιτηθεί και από αυτά. Είναι μεγάλη η εργασία της διακρίσεως των πραγμάτων τα οποία γίνονται με τη συνεργεία του Θεού, ο οποίος ήθε κατά το έλεος του να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε το λόγο που είπε: «Ό,τι θέλετε να σας κάμουν οι άνθρωποι, ομοίως αυτό να κάμετε και εσείς προς αυτούς». Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η τιμή εις τους αιώνας των αιώνων. Γέννητο.

Έγραψες πάλι στην επιστολή σου ότι ο μοναχός που θέλει να αγαπήσει τον Θεό πάνω απ' όλα οφείλει να μεριμνήσει για την καθαρότητα της ψυχής του. Και το είπες σωστά, εάν είσαι ικανός για αυτό. Και επειδή είπες πάλι ότι η ψυχή δεν έχει παρησία στην προσευχή εάν δεν ενίκησε ακόμη τα πάθη, εγώ θεωρώ σωστά τούτα τα δύο αν και είμαι αμαθής. Διότι εάν η ψυχή δεν ενίκησε τα πάθη, πώς μεριμνά για την καθαρότητα? Και αφού από τον κανόνα της πνευματικής αρετής δεν επιτρέπεται αυτή εάν δεν ενίκησε τα πάθη της, πώς εσύ ζητείς ότι είναι υψηλότερο από αυτήν? Διότι δεν αναγνωρίζεται κάποιος ότι αγαπά από όσα επιθυμεί, αλλά καταλαμβάνεται ότι επιθυμεί από όσα αγαπά. Ο πόθος πράγματι προηγείται φυσικώς της επιθυμίας. Εάν δεν αγαπήσει κανείς, δεν θα επιθυμήσει. Τα πάθη λοιπόν είναι θύρα κλειστή έμπροσθεν της καθαρότητος και εάν δεν ανοίξει κανείς την κλεισμένη θύρα, δεν θα εισέλθει εις την αγνή καθαρή περιοχή της καρδιάς.

Για εκείνο που είπες ότι η ψυχή δεν έχει παρεσία κατά την ώρα της προσευχής εάν δεν νικήσει τα πάθη, σωστά το είπες. Διότι η παρεσία δεν είναι μόνο επάνω από τα πάθη, αλλά και επάνω από την καθαρότητα. Κατά την παράδοση, οι τάξεις είναι οι ακολουθοί, όπως νομίζω. Η ισχυρή υπομονή αντιπαλέει στα πάθη για την καθαρότητα. Εάν λοιπόν νικηθούν τα πάθη, αποκτά η ψυχή την καθαρότητα και η αληθινή καθαρότης συντελεί ώστε ο νους να αποκτά παρησία την ώρα της προσευχής. Άραγε λοιπόν, εάν με την προσευχή ζητήσουμε εκείνο που ονομάσαμε καθαρότητα ψυχής, είμαστε αξιόμεμπτοι ή αυτή η αίτηση είναι έκφραση υπερηφάνειας και ιήσεως. Το να ζητήσουμε δηλαδή από το Θεό εκείνο που παραγγέλουν η Θεία Γραφή και οι πατέρες μας και το οποίον ο ίδιος ο μοναχός επιδιώκει με την αναχώρησή του.

Αλλά εγώ, Αγία αδελφέ, νομίζω ότι όπως ο Υιός δεν αμφιβάλλει για τις προθέσεις του πατέρα του και δεν του ζητεί, για παράδειγμα, δίδαξέ με την τάδε τέχνη ή δώσ' μου το τάδε πράγμα, έτσι πρέπει και ο μοναχός να μην διακρίνει και ζητεί από τον Θεό, δώσ' μου το τάδε και τάδε. Διότι γνωρίζει ότι η πρόνοια του Θεού για μας είναι παραπάνω από την φροντίδα ενός πατέρα προς τον Υιό του. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας και να πενθήσουμε για τα αμαρτήματα που επράξαμε, είτε ακουσίως, είτε δια των λογισμών, είτε δια των έργων. Να υπούμε με συντετριμένη καρδιά το του τελώνου: Θεέ μου, ευσπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό. Και να εφαρμόσουμε μυστικά και φανερά ό,τι εδίδαξεν ο Κύριος λέγοντας: Όταν πράξατε όλα όσα προσταχθήκατε, είπετε ότι είμαστε αχρίοι δούλοι, εκάμαμε ό,τι έπρεπε να κάμαμε. Ώστε η συνείδησή σου να μαρτυρεί ότι είσαι αχρίος και χρειάζεσαι έλεος. Γνωρίζεις δε και εσύ ότι δεν ανοίγουν τα έργα την κλεισμένη θύρα στην καρδιά, αλλά η συντετριμένη και ταπεινωμένη καρδιά, όταν νικήσεις τα πάθη με την ταπείνωση και όχι με την περιφρόνηση. Ο άρρωστος πρώτα ταπεινώνεται και φροντίζει για την υγεία των παθών που έχει μέσα του και έπειτα ζητεί να γίνει βασιλεύς, διότι η καθαρότης και η υγεία της ψυχής είναι η βασιλεία της ψυχής. Και ποια είναι η βασιλεία της ψυχής? Όπως ένας άρρωστος βασιλόπες δεν λέει στον πατέρα του «κάμε με βασιλέα», αλλά φροντίζει πρώτα για την αρρώστια του και μετά την αποκατάσταση της υγείας, οπωσδήποτε η βασιλεία του πατρός ανήκει σε εκείνον. Έτσι και ο αμαρτωλός που μετανοεί, παίρνοντας την υγεία της ψυχής του, εισέρχεται μαζί με τον πατέρα στη χώρα της καθαρής φύσεως και βασιλεύει εις την δόξα του πατρός του.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Κεφάλαιον ενδέκατον. Στίχη 1 έως 11. Η θριαμβευτική είσοδος του Κυρίου εις Ιεροσόλυμα. Και όταν επλησίασεν εις Ιερουσαλήμ, εκεί όπου ήσαν η Βηθσφαγή και η απέναντι αυτής Βηθανία, πλησίων του όρους των Ελαιών, απέστειλε δύο από τους μαθητάς του και είπε προς αυτούς: «Πηγαίνετε εις το απέναντι χωριό και αμέσως όταν εμβαίνετε εις αυτό θα έβρετε πουλάρι δεμένον, επί του οποίου δεν έχει καθίσει ως τώρα κανένας άνθρωπος. Αφού το λύσετε, φέρετε το εδώ». Και αν σας είπε κανείς, γιατί το κάνετε αυτό, είπατε ότι ο Κύριος το χρειάζεται. Και γρήγορα θα σας το επιστρέψει και θα το αποστείλει πάλιν εδώ. Επήγαν δε και ήβραν το πουλάρι δεμένον πλησίον της θύρας, έξω από το μέρος που ο δρόμος του χωριού διεσταυρώνεται με την είσοδο του σπιτιού, και το έλυσαν. Και μερικοί από εκείνους που έστεκαν εκεί τους έλεγον: «Τι κάνετε εσείς αυτού που λύετε το πουλάρι?» Αυτοί δε είπαν όπως τους παρήγγειλεν ο Ιησούς, και τους αφήκαν να το πάρουν. Και έφεραν το πουλάρι εις τον Ιησούν, και έβαλαν επάνω εις αυτό τα εξωτερικά των ενδύματα, και εκάθισεν επ' αυτού ο Ιησούς. Πολλοί δε έστρωναν τα ρούχα των εις των δρόμων, για να περάσει επ' αυτόν ο Ιησούς. Άλλοι δε έκοπταν από τα δέντρα κλάδους με παχύ φύλωμα και τους έστρωναν εις των δρόμων. Και εκείνοι που επήγαιναν εμπρός και εκείνοι που ακολουθούσαν εφώναζαν δυνατά και έλεγον: «Δόξα και ύμνος ανήκει εις τον απόγονον του Δαβίδ. Ευλογημένος από τον Θεόν είναι αυτός που έρχεται, σταλμένος από τον Κύριον. Ευλογημένη και δοξασμένη να είναι η βασιλεία του προπάτορός μας Δαβίδ, που έρχεται και πρόκειται με το λίγον να αναστηλωθεί κατ' εντολήν και δόξαν του Κυρίου που μας τη στέλει. Δόξα σοι ας κράξουν και οι εν της υψίστης του ουρανού άγγελοι.

Ήλθεν ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα και εις των ιερών περίβολων του ναού και αφού με αγανάκτησιν εκείταξε τριγύρω όλα επειδή το πλέον η ώρα προχωρημένη ευγήκεν εις την Βιθανίαν μαζί με τους δώδεκα.

στίχοι 12 έως 26. Η αποξήραση της οικής και η εκδίωξη των εμπορευομένων εκ του ιερού. Και την αυριανήν ημέραν, αφού ευγήκαν από την Βιθανίαν για να επανέλθουν εις τα Ιεροσόλυμα, επείνασεν ο Ιησούς. Και αφορμήν λαμβάνων από την πείνα του, σαν είδεν από μακριά μίαν σικήν που είχε φύλλα, ήλθε. Κι όπως ενόμισαν οι μαθητέ, ήλθε μήπως έβρει τίποτα εις αυτήν να φάγει. Ο σκοπός του όμως ήταν να χρησιμοποιήσει την σικήν ως σύμβολον και ως μέσον εποπτικής διδασκαλίας. Και όταν ήρθε πλησίον της, δεν ήβρε τίποτε παρά φύλλα, διότι δεν ήταν η εποχή των σίκων. Αλλά η σική εκείνη ούτε άωρα σίκα είχε επάνω της. Και για να δώσει μάθημα περί του ποια θα είναι η τύχη κάθε ανθρώπου, ακάρπου σαν τη σικήν, απεκρίθη ο Ιησούς και της είπεν, «Να μη φάγει πλέον κανείς από σε καρπών εις τον αιώνα». Σαν να έλεγε και εις την συναγωγή των Ιουδαίων, που τότε είχε να επιδείξει μόνον φύλλα και εξωτερικούς τύπους, όχι δε και καρπούς αρετής, κανείς να μη απολαύσει από σε πνευματικών αγαθών. Αλλά εφόσον επιμένεις να δεικνύεις απιστίαν εις εμέ, να μείνεις στήρα αιωνίως. Και οίκουαν οι μαθητέ την κατάραν αυτήν του Ιησού κατά της οικής. Και έρχεται πάλιν εις τα Ιεροσόλυμα. Και αφού εμβήκεν ο Ιησούς εις τον ιερόν περίβολον του ναού, ήρχισε να βγάζει έξω εκείνους που επόλουν και ηγόραζον μέσα εις το ιερόν και αναποδογύριζε τα τραπέζια των αργυραμιβών που αντίλασαν τα ξένα νομίσματα με Ιουδαϊκά δια την πληρωμήν του φόρου του ναού, καθώς και τα καθίσματα εκείνων που επόλουν τας περιστεράς. Και δεν άφηνε να μεταφέρει κανείς διαμέσου του ιερού περιβόλου του ναού κανένα οικιακόν έπιπλον ή αγγείον. Και δίδασκε και έλεγε εις αυτούς, «Δεν έχει γραφεί από τον προφήτην Ισαΐαν ότι ο οίκος μου θα ονομαστεί οίκος προσευχής δι' όλα τα έθνη, τα οποία θα επιστρέψουν εις εμέ των αληθινών θεών και θα με λατρεύσουν. Σεις όμως εκάματε τον οίκον μου αυτόν, καθώς έχει γραφεί από τον προφήτην Ιερεμίαν σπήλαιον, όπου συναθρίζονται ληστέ, διότι εμπορεύεστε και χρησιμοποιείτε πλήθος ψέματα και απάτας για να κλέψει ο ένας τον άλλον». Και ήκουσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς τα γενόμενα. Και επειδή εθεώρουν τους εαυτούς των μόνους αρμοδίους για την επίβλεψη της τάξεως εν το ναό, εθίχθησαν και ζήτουν με ποιον τρόπον να τον θανατώσουν. Διότι δεν ειδύναντο φανερά να τον συλλάβουν, επειδή εφοβούντο αυτόν και τον εφοβούντο, διότι όλος ο λαός εθαύμαζε πολύ την διδαχήν του. Και όταν ευράδιασεν, έβγαιναν έξω από την πόλην για να περνά τη νύχτα του εκεί. Και το πρωί καθώς επερνούσεν, είδαν οι μαθητέ την σική να είναι ξηραμένη από τα ρίζας. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος και του είπε, «Διδάσκαλε, κοίταξε την σικήν που κατηράστης
εξειράθη. Και ο Ιησούς απεκρίθηκε, του είπε, «Μη θαυμάζετε δια το θαύμα αυτό, να έχετε πίστην και πεποίθησιν εις τον Θεόν και εις την δύναμήν Του». Σας προτρέπω δε να αποκτήσετε πίστην θερμήν, διότι αληθώς σας λέγω ότι εις εκείνον ο οποίος όχι προς απλήν επίδειξην θαυματουργικής δυνάμεως, αλλά δια σοβαράν και σπουδαίαν ανάγκην θα είπε εις το βουνό αυτό, σήκω και πέσε εις την θάλασσαν, και δεν θα αισθανθεί δισταγμόν και αμφιβολίαν μέσα εις την καρδίαν του, αλλά θα πιστεύσει ότι εκείνα που λέγει γίνονται δια της δυνάμεως του Θεού, εις αυτόν που θα έχει την πίστην αυτήν, θα γίνει εκείνο που θα είπε. Επειδή δε η πίστης έχει τόση δύναμη, δια τούτο σας λέγω, ότι πάντα όσα θα ζητήσετε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και ότι θα σας γίνουν ταύτα από τον ουράνιον Πατέρα. Και ως δεύτερον όρον, για να εισακουστεί η προσευχή σας, σας συνιστώ και τούτο. Όταν στέκεστε και προσεύχεστε, να συγχωρείτε εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου, για να σας αφήσει και ο Πατήρ σας που είναι εις τους ουρανούς τα παραπτώματά σας. Εάν όμως εις δεν συγχωρείτε και δεν αφήνετε τα παραπτώματα των αδελφών σας, ούτε ο Πατήρ σας που είναι εις τους ουρανούς θα αφήσει τα παραπτώματά σας.

στίχοι 27 έως 33. Αποστομματική απάντηση προς τους άρχοντας. Και έρχονται πάλιν εις τα Ιεροσόλυμα. Και ενώ αυτός περιαπάτει εις των ιερών πορύβολων του ναού, έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι προεστοί και του λέγουν: «Με ποιαν εξουσίαν ενεργείς αυτά που κάνεις και ποιος σου έδωκε την εξουσίαν αυτήν για να διώχνεις από το ιερόν τους ανθρώπους και να διδάσκεις μέσα εις αυτό?» Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε και τους είπε: «Θα σας ερωτήσω κι εγώ έναν λόγον, και δώσατε μου πρώτον σεις απόκριση εις των λόγων αυτών. Και τότε θα σας είπω κι εγώ με ποιαν εξουσίαν ενεργώ αυτά που κάνω. Το βάπτισμα του Ιωάννου, ο οποίος σε μαρτύρησε εν δι' εμέ και υπήρξε πρόδρομός μου, είτο από τον ουρανόν και από εντολήν του Θεού, είτο από επινόησιν και εντολήν ανθρώπων?» Δώσατε μου απάντηση εις το ερώτημα αυτό, διότι η ορθή απάντηση σε αυτό θα ρίψει φως και στο ειδικό σας ερώτημα. Και συλλογίζοντο μέσα τους και έλεγαν: «Εάν είπομεν ότι είτο από τον ουρανόν, θα είπε: γιατί λοιπόν δεν επιστέψατε εις τον Ιωάννη?» Να είπομεν όμως ότι είτο από εντολήν ανθρώπων, εφοβούντο των λαών να δώσουν μια τέτοια απάντηση, διότι όλοι εθεώρουν τον Ιωάννην ότι πράγματι είτο προφήτης. Και αυτοί που ισχυρίζοντο ότι ήσαν οι ανεγνωρισμένοι διδάσκαλοι του Ισραήλ, απεκρίθησαν και είπαν εις τον Ιησούν: «Δεν εξεύρωμεν πόθεν είτο το βάπτισμα του Ιωάννου?» Και ο Ιησούς απεκρίθηκε τους είπεν: «Αφού ξεφεύγετε και δεν είστε ειλικρινείς, ούτε εγώ σας λέγω με ποιαν εξουσίαν και με ποιον δικαίωμα πράττω αυτά. Κεφάλαιον 12. Στίχοι 1-12. Η παραβολή των κακών γεωργών. Και ήρχισε να ομιλεί προς αυτούς με παραβολάς. Ένας άνθρωπος εφύτευσε άμπελον και έβαλε τριγύρω από αυτήν φράχτην και έσκαψε κάτω από τον λινόν στέρναν για να μαζεύεται εκεί ο μούστος, και έκτισε πύργον για να μένουν εις αυτόν οι φύλακες και εργάτε, και την ανεπιστεύθη εις γεωργούς και ανεχώρησεν εις άλλην χώραν. Ο Θεός δηλαδή παρεσκεύασε και επεμελήθη ως ειδικών του λαών των Ιουδαϊκών λαών, και ανεπιστεύθη τούτον εις τους αρχιερείς και τους άρχοντας, για να τον καλλιεργήσουν προς παραγωγήν έργων πίστεως και αρετής. Και στην κατάλληλον εποχήν της εσοδείας απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων, για να παραλάβει από τους γεωργούς μέρος από τον καρπόν της αμπέλου. Έστειλε δηλαδή ο Θεός την πρώτην σειράν των προφητών για να διαπιστώσουν τα έργα της αρετής, που όφιλεν ως άλλη καλλιεργημένη άμπελος να καρποφορήσει ο τόσον ευνοηθής από τον Θεόν λαός. Αυτοί όμως, αφού έπιασαν τον δούλον αυτόν, τον έδιραν και τον έδιωξαν με αδιανά χέρια. Η πρώτη σειρά των προφητών εστάλει στον Ισραήλ ματέως και χωρίς κανένα αγαθόν αποτέλεσμα. Και πρόσθεσεν ο Θεός και δευτέραν αποστολήν. Έστειλεν πάλιν προς τους γεωργούς άλλων δούλων. Και εκείνον, αφού τον ελιθοβόλησαν, του έσπασαν την κεφαλήν και τον έδιωξαν ατιμασμένον.
Και την Δευτέραν λοιπόν αποστολή των προφητών, οι άρχοντες των Ιουδαίων εκακομεταχειρίστησαν περισσότερον από την πρώτην. Και πρόσθεσε και τρίτην κι άλλας αποστολάς. Πάλιν δηλαδή απέστειλεν άλλων δούλων και εκείνον τον εφώνευσαν και πολλούς άλλους εκακομεταχειρίστησαν, άλλους μεν δέρνοντες, άλλους δε φωνεύοντες. Είχε λοιπόν ακόμη ένα ιόν αγαπημένον του και απέστειλεν εις το τέλος και αυτόν προς αυτούς, λέγον ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει τουλάχιστον να εντραπούν τον ιόν μου. Έστειλε λοιπόν και τον ιόν του, τον Ιησούν Χριστόν. Οι γεωργοί όμως εκείνοι είπαν μεταξύ τους ότι αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε, ας τον φωνεύσομεν και θα είναι η δική μας η κληρονομία. Ενόχλητοι πλέον, θα εξουσιάζομεν την συναγωγήν και θα εκμεταλλευόμεθα αυτήν. Και αφού τον έπιασαν, τον εφώνευσαν και το σώμα του το έβγαλαν έξω από την άμπελον. Τι λοιπόν θα κάμεις αυτός ο Κύριος της Αμπέλου? Θα έλθει και θα εξολοθρεύσει τους γεωργούς αυτούς και θα δώσει την άμπελον εις άλλους. Πράγματι δε, αφού εξολόθρευσε τους Ιουδαίους και κατέστρεψε δια των Ρωμαίων την Ιερουσαλήμ, παρέδωκε την άμπελον του εις τον νέον Ισραήλ της Χάριτος, εις τους Αποστόλους και τους Διαδόχους των, προς καρποφόρων καλλιέργειαν. Και εξικολούθησεν ο Κύριος. Δεν ανεγνώσατε ούτε καν το χωρίον αυτό της γραφής, λίθων των οποίων απέρριψαν ως ακατάλληλον ικτίστε, αυτός έγινε της όλης οικοδομής κεφαλή και ακρογωνιαίος λίθος. Από τον Κύριον έγινε η τοποθέτηση αυτή του λίθου και είναι θαυμαστή στα μάτια ημών των πιστών. Δηλαδή εγώ, τον οποίον σαν άλλον λίθον απερίψατε ως ακατάλληλον εν τη οικοδομή του Θεού, έγινα της όλης οικοδομής κεφαλή και συνήνωσα τους λαούς εις μίαν εκκλησίαν. Το θαυμαστόν δε, εις τα μάτια όλων των πιστών γεγονός τούτο έγινε από τον Κύριον. Και ζήτουν οι αρχιερείς να τον συλλάβουν και φοβήθησαν τον λαόν. Εζήτουν δε να τον συλλάβουν, διότι εκατάλαβαν ότι δι' αυτούς είπε την παραβολήν. Και αφού τον αφήκαν,

στίχοι 13 έως 27 και άλλες αποστομωτικές απαντήσεις και αποστέλουν εις αυτόν μερικούς από τους Φαρισαίους και τους Ηρωδιανούς για να τον πιάσουν με λόγον, όπως πιάνεται το ψάρι στο δίκτυο. Αυτοί δε ήλθαν και του είπαν: «Διδάσκαλε, γνωρίζομαι ότι είσαι ειλικρινής και λέγεις την αλήθεια και δε σεν μέλη δια κανένα, διότι δεν λογαριάζεις πρόσωπα ανθρώπων, αλλά πραγματικά και αληθινά διδάσκεις των δρόμων του Θεού. Είπε μας λοιπόν, επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να δώσομεν κεφαλικών φόρων εις τον Κέσαρα? Ναι ή όχι? Να δώσομεν ή να μην δώσομεν των φόρων αυτών?» Αυτός όμως αντελήφθη την υποκρισία τους και τους είπε: «Γιατί ζητείτε με πανουργία να με εκθέσετε εις πειρασμόν ή απέναντι της ρωμαϊκής εξουσίας ή απέναντι του Ισραηλιτικού λαού? Φέρετε μου ένα δινάριον για να το είδω». Αυτοί δε του έφεραν και λέγει σε αυτούς: «Τίνος είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή που είναι αποτυπωμένα εις το δινάριον?» Αυτοί δε του είπαν: «Του Κέσαρος». Και ο Ιησούς τότε απεκρίθηκε τους είπε: «Δώσατε ο πίσω εις τον Κέσαρα εκείνα που ανήκουν εις τον Κέσαρα, και εις τον Θεόν δώσατε εκείνα που ανήκουν εις τον Θεόν. Εις τον Κέσαρα και εις τους άρχοντας ανήκουν οι φόροι, ο σεβασμός και η υποταγή εις τους νόμους, εφόσον δεν παραβλάπτουν ταύτα την ευσέβειαν. Η ψυχή σας όμως και ολόκληρον το εσωτερικόν σας ανήκει εις τον Θεόν». Και θαύμασαν με Αυτόν και την απάντηση που τους έδωκε. Και ήλθαν προς Αυτόν οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, και τον ρώτησαν και είπαν: «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έγραψε εις τον νόμον τα εξής: εάν ο αδελφός κάποιο αποθάνει και αφήσει γυναίκα χείραν και δεν αφήσει παιδιά, πρέπει να πάρει ο αδελφός του την γυναίκα του και να γεννήσει απόγονον εις τον αποθανόντα άτεκνον αδελφόν του. Ήσαν λοιπόν 7 αδελφοί, και ο πρώτος επήρε γυναίκα και όταν απέθανε δεν άφηκε απόγονον. Και ο δεύτερος αδελφός επήρε αυτή σύζυγον και απέθανε. Και ούτε αυτός άφηκε απόγονον, και ο τρίτος το ίδιο. Και την επήραν σύζυγον και οι 7 αδελφοί και δεν αφήκαν απόγονον. Τελευταία δε από όλους απέθανε και η γυναίκα. Κατά την Ανάσταση λοιπόν, όταν θα αναστηθούν αυτοί όλοι, ποιου εξ αυτών θα είναι σύζυγος? Διότι και οι 7 την έλαβαν σύζυγον. Και ο Ιησούς απεκρίθηκε τους είπε: «Δεν πλανάστε ακριβώς δι' αυτό? Δεν εξεύρετε δηλαδή τας γραφάς, οι οποίοι δεν διδάσκουν ληστικήν και παχυλήν αντίληψην περί Αναστάσεως, όπως την φαντάζεστε εσείς, αλλά ούτε και την δύναμη του Θεού καταλαβαίνετε, για την οποίαν τίποτε δεν είναι αδύνατον ή δύσκολον, και δι' αυτό ακριβώς πλανάστε. Αγνοείτε δε τας γραφάς και την δύναμη του Θεού,
διότι δεν εξεύρεται ότι όταν αναστηθούν εκ νεκρών οι άνθρωποι, ούτε οι άνδρες έρχονται εις γάμον, ούτε οι γυναίκες δίδονται εις γάμον, αλλά είναι σαν τους αγγέλους που ζουν εις τους ουρανούς, οι οποίοι ούτε δια φυσικής γεννήσεως πολλαπλασιάζονται, ούτε επιθυμίας γάμου έχουν. Δια δε τους νεκρούς, ότι πράγματι πρόκειται να αναστηθούν, δεν διαβάσεται εις το βιβλίο του Μωυσέως, εκεί που γίνεται λόγος περί του βάτου, πως τους είπεν ο Θεός αυτούς τους λόγους: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά είναι Θεός ζωντανών. Για να λέγει λοιπόν τους λόγους αυτούς ο Θεός για τους τρεις πατριάρχας, σημαίνει ότι μολονότι προπολού ούτι ήχον αποθάνει, ήσαν και είναι ζωντανοί. Σεις λοιπόν πλανάστε πλάνην μεγάλην,

στίχοι 28 έως 34. Η εντολή της αγάπης. Και αφού επλησίασαν εκεί ένας από τους γραμματείς που τους οίκουε να συζητούν, ολονότι είχε ένα αρχικό στην διάθεση να πειράξει και αυτό τον Ιησούν, όταν αντελήφθη ότι τους απήντησε ορθώς, τον ρώτησεν ειλικρινώς, ποια είναι η πρώτη εντολή από όλα τα άλλα παραγγέλματα του νόμου? Ο δε Ιησούς απεκρίθη ότι πρώτη εντολή από όλα τα παραγγέλματα είναι «Άκου ελαέ του Ισραήλ, ο Κύριος που είναι ο Θεός μας είναι ο ένας και μόνος Κύριος, και εκτός αυτού άλλος Κύριος δεν υπάρχει. Και οφείλεις να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου από όλην την καρδίαν σου, ώστε Αυτόν εξ ολοκλήρου να ποθείς και από όλην την ψυχήν σου, ώστε ολόκληρον το εσωτερικόν σου εις Αυτόν να είναι παραδομένον, και από το νου σου ολόκληρον, ώστε Αυτόν πάντοτε να σκέπτεσαι, και από όλην την δύναμη της θελήσεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δευτέρα εντολή, ομοία και στενά συνδεδεμένη προς αυτήν, είναι αυτή: οφείλεις να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Άλλη εντολή μεγαλύτερα από αυτά στας δύο δεν υπάρχει. Και ο γραμματεύς είπε εις αυτόν: ωραία διδάσκαλε, σύμφωνα προς την αλήθεια είπες ότι ο Κύριος είναι ένας και δεν είναι άλλος εκτός αυτού, και το να τον αγαπά κανείς από όλην την καρδίαν του και από όλην την δύναμη της διανοίας του και από όλον το εσωτερικόν του και από όλην την δύναμη της θελήσεώς του, και το να αγαπά κανείς τον πλησίον του σαν τον εαυτόν του, αξίζει πιο πολύ απ' όλα εκείνα τα θύματα που καίονται ολόκληρα επάνω εις το θυσιαστήριον και από όλα στα θυσίας. Και ο Ιησούς όταν είδεν ότι γνωστικά και φρόνημα απεκρίθη, του είπε: δεν είσαι μακράν από την Βασιλεία του Θεού. Όμως μακράν είναι οι άλλοι γραμματείς και φαρισαίοι, που με εξωτερικούς μόνον τύπους ζητούν να αρέσουν εις τον Θεόν, και κανείς πλέον δεν ετόλμα να τον ερωτήσει.

σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

οι σπουδαστές λες και είχαν το προαίσθημα ότι σύντομα θα έφευγε, ότι θα εγκατέλειπε πλέον τον κλάδο και έλειωναν από σεβασμό και αγάπη. Σαν άνοιγε το στόμα πάνω στα μαθήματα της ποιμαντικής, της λειτουργικής ή της ιεράς κατηχήσεως, στέκονταν ακίνητοι, μαρμαρωμένοι, ενόμιζαν ότι είχαν μπρος τον εξαϊλωμένο σώμα. Τα λόγια που τους έλεγε έπεφταν κόμπι δροσιά σε παρθένα έρημο, σταλαγματιές θεϊκού μύρου κατά μεσή στις ψυχές τους. Οι καθηγητές Ζήκος Ρώσης, Γεώργιος Δέρβος, Αναστάσιος Κυριακός στέκονταν ακίνητοι στο περασμά του. Σχεδόν πάνω από 2 χρόνια είχε να τιμωρήσει τον εαυτό του με νηστείες για σκανδαλιές μαθητών. Ακόμη και από το συμβούλιο του φέρνονταν αρκετά καλόβολα. Δεν τον έβλεπαν πια οι σύμβουλοι σαν μισθοσυντήρη το υποτακτικό τους. Σε όλους πέρα για πέρα επευλήθη η μορφή του, το απλό και άκακο ύφος του, η αγαθότητα της καρδιάς, τα πονήρευτο εκείνο χαμόγελο με την άκρα και ακατανόμαστη ταπεινή γνώμη, σημά στη μεγάλη και σπανίζουσα για την εποχή μόρφωσή του, έκαναν όλους να μιλούν για το άτομο του και να στέκουν σε στάση προσοχής. Αρκετοί μαθητές του χειροτονήθηκαν παπάδες, μερικοί χειροτονήθηκαν από τα χέρια του, και αυτό ήταν μια τρανή και ανέκφραστη χαρά που ράντιζε την ψυχή, μυστική αγαλίαση, και άνοιγε ολόφωτος δρόμους προς την Άνω Βασιλεία. Ω ναι, ο ορθόδοξος παπάς, ο απλοϊκός αυτός ρασοφόρος που δάνειζε το χέρι του στο Θεό κατά την ανέμακτη θυσία, ήταν πιο προνομιούχος και από τους αρχαγγέλους. Με το φαρτό, το χωματένιο χέρι του μετουσίωνε τον Άρτο και τον Ίνο σε θεϊκή σάρκα και σε θεϊκό αίμα. Και όταν ακόμη πέθαινε, δεν σταματούσε να εκτελεί το μέγα μυστήριο. Συνέχιζε στο επουράνιο θυσιαστήριο μαζί με διαλεχτές ψυχές, μαζί με μαύρους, κίτρινους και λευκούς, εμπρός στον εσφαγμένο αμνό, τον Υιό του Θεού του Ζώντος. Ω ναι, ο ορθόδοξος παπάς ήταν η συμμετοχή σε μια υψίστη θεϊκή θυσία, η θυσία ενός ανθρώπου που έμπαινε με τη θέλησή του κοντά στη θυσία του Θεού. Ένας από τους παπάδες που χειροτώνησε τελευταία με τα ίδια του τα χέρια βγήκε όντως πνευματικόν άνθος, άνθος ευωδιάζων. Έτυχε και τον ρώτησε κάποιος δικός μας επιστήμονας που ήρθε από την Εσπερία διανοούμενος, φορτωμένος στην ηλιστική γνώση και θεωρία, πώς μπορεί να ειδεί και να ψηλαφίσει κανείς την ύπαρξη του Θεού για να πάρει την σημαντική απόφαση να σηκώσει σταυρό και να αποφεύγει τα θέλγητρα του κόσμου. Και εκείνος με λίγα λόγια του ανάπτυξε το κεκριμένο μυστικό. Του πέταξε 2 λόγια από την πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου. «Πάσο αμαρτάνων ούχε ώρα και ναυτών, ουδέ έγνο και ναυτών. Παράτησε τα πάθη που σε βασανίζουν», του είπε. «Ταπείνωσε τον εαυτό σου εμπρός στους άλλους. Άφησε την ψυχή σου να ξαναγυρίσει στα άδολα παιδικά χρόνια και τότε θα καταλάβεις ότι βαδίζεις στον προθάλαμο. Εκεί, στον προθάλαμο, θα πάρεις μια σπουδαία πείρα. Θα λουστείς με υπέρλαμπρη και ακατάλητη ελπίδα».

σπουδαστές, λες και είχαν το προαίσθημα ότι σύντομα θα έφευγε, ότι θα εγκατέλειπε πλέον τον κλάδο. Οι σπουδαστές είναι ο λαός, και ο λαός πολύ σπάνια γελιέται. Ζούσε πια μια εποχή προσδοκίας και αλλαγής. Τακτοποίησε μερικά οικογενειακά ζητήματα, πούλησε το πατρικό του σπίτι στη Σιλιβρία για να απαλείψουν χρέη της Άγιας Ψυχής της Μπαλούς, της μητέρας του. Βοήθησε μερικούς από τους ανιψιούς των αδελφών του με όποιο τρόπο μπορούσε. Τελικά η σκέψη του αφοσιώθηκε σε αυτές τις άπορες γυναίκες που με την πατρική του προστασία εμόναζαν στη θέση Ξάντος στην Αίγινα. «Κύριε», παρακάλεσε πάλι ένα βράδυ στην προσευχή του, «Κύριε, βοήθησόν με να σου παραδώσω τουλάχιστον μερικά αθώας ψυχάς, ακάκος και διαυγής, ως αν το νερό της βροχής. Δεν ήμουν ίσως άξιος ή να διαπημάνω Μητρόπολην ή Επισκοπήν, και ως αν σπορεύς διδάσκαλος, δεν γνωρίζω πώς θα εξελιχθώ σε τα αποτελέσματα της σποράς». Ζούσε πλέον μια εποχή αλλαγής. Πάντα με βουβό παλμό και δέος, τα χείλη του άγγιζαν το όνομα της τρισυποστάτου θεότητος και έτρεμαν τα ακροδάχτυλά του όταν αποφάσιζε κοντά στις οδές προς την Θεοτόκον να γράψει και καμιά οδή για την υψίστη κορυφή, την Υπεραγία Τριάδα. Έβαλε λοιπόν οπωσδήποτε στο νου του να ξαναφτιάξει εκεί στην έρημο της Αίγινας τον παλιό ναό, να τον αφιερώσει στην Αγία και φρικτή και καταγεμάτη σοφία, αγάπη και στοργή τρισήλιον θεότητα. Προσευχήθηκε, ανασκουμπόθηκε, έγραψε δεξιά και αριστερά παρακλητικές επιστολές και με υπεράνθρωπους κόπους και ενέργειες στην 1η Ιουλίου του 1906 έκανε επιτέλους τελετή και θεμελίωσε τον καινούριο εκεί ναό ακριβώς στη θέση του παλιού, γκρεμίζοντας τον εκείνον και αφήνοντας μόνο άθικτο το χώρο του ιερού. Τα δύο χρόνια που ακολούθησαν, ο νους και η ψυχή του ήταν ολοκληρωτικά πάνω σε αυτό το έργο. Μια πεταλούδα, λέει η ψυχή του, μια ολόχρηση πεταλούδα που πτερουγούσε αδιάκοπα στο Σαρονικό, στην Αίγινα, στη θέση Ξάντος. Και σαν τον μεγάλο και μοναδικό Απόστολο των Εθνών, όταν τύχαινε να αρρωσταίνουν οι γυναίκες εκεί, αρρώστενε και έπασχε και ανησυχούσε από μακριά. Φρόντιζε να τους στέλνει κάθε πνευματική και υλική βοήθεια, φάρμακα, δυναμωτικά, ενόπνευμα και αυτή ακόμα την τελευταία του δεκάρα. Έβαλε μπρος ολάκερο σύστημα αλληλογραφίας μαζί τους. Τις παρακαλούσε να του γράφουν κάθε τι που τις απασχολούσε ή τις έφερνε σε παραζάλι και αδιέξοδο και σηκωνόταν χαράματα και απαντούσε με μακριές επιστολές καταγεμάτες πατρότητα. Μια πατρότητα καθαρό χρυσάφι, όπου κοντά στην απαραίτητη παιδευτική αυστηρότητα έκρυβε άσπηλη και ανομολόγητη αγάπη. Αγάπη της άνωθεν βασιλείας, αγάπη της αιωνιότητας.

αξίζει να αναφέρουμε μερικές του φράσεις από αυτές τις επιστολές. Μερικές από αυτές τις επιστολές νομίζουμε θα παραμείνουν μνημεία Ορθοδόξου Διδαχής. Λόγου χάρη στην τρίτη επιστολή του, γύρω από την αγαθή συνείδηση, έγραψε: «Η εκτός της καρδίας οικοδομουμένη ύλη προς ανέγεσιν πύργου ευτυχίας, οικοδομείται επισαλευωμένου υπό διηνεκών σεισμών εδάφους, εφού ουδέ λίθος επιλίθου δυνατόν να μείνει επί μακρών χρόνων, ώστε μάταιοι και δίλεοι τι ούτι δομήτωρες. Ερευνήσατε μη κακίε και πάθε πλήρωσαν τας καρδίας ημών, μη επιποθώσει της κακής, μη δουλεύωση της κακής συγκατατιθέμενε. Είδομεν μη αποκλίνει καρδία ημών του αγαθού, ετράπηδε εις οδούς σκολιάς, εις τρίβους αβάτους, εν εις ελοχεύους είναι η φίλη της απολίας». Στην εβδόμη επιστολή έγραψε: «Εύχομαι πάσε στα άριστα και παρακαλώ να εύχεστε προς τον Θεόν υπέρ εμού, όπως μη αποτρέψει το πρόσωπον του απ' εμού, δια την αμέλειά μου την πολλήν, αλλά μη δίδει γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν». Στην ενάτη επιστολή έγραψε: «Πέμπω ημίν εγκλήσους τέσσερας οδάς, ας συνέταξα προς την υπεραγίαν Θεοτόκον, ή να πληρωθεί χαράς η καρδία ημών, και ανυμνήσετε την Κυρία Θεοτόκον με νέους ύμνους. Εύχομαι δι' χαρά ή της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, ζωογονή την ψυχήν σας και εφραίνει μυστικός και καθιστά ημάς μακαρίας. Φροντίζετε να περιφρουρείτε εν την καρδία σας την χαράν ταύτην και μη επιτρέπετε το άλλο τρίο να εγχαίει εν αυτή πικρίαν. Προσέχετε, προσέχετε, ή να μη ο παράδεισος ο εν ημίν μεταποιείται εις κόλασιν». Στην ενδεκάτη έγραψε: «Δια χρόνου μακρού θα φάσετε εις την τελειότητα, μη εντείνετε πλέον του μέτρου την χορδίν, το θείον δεν εκβιάζεται εις τας δωρεάς του, δίδει όπου αυτό θέλει και χαρίζεται πάντοτε τα θεία αυτού δώρα. Ό,τι λαμβάνομεν, λαμβάνομεν δωρεάν δια θείου ελέους. Μη εντείνετε τη χορδίν υπέρ μέτρος, μη ποτέ διαραγεί πρωτού καιρού αυτής». Στη δωδεκάτη έγραψε: «Σας στέλνω εσωκλήστος έναν ύμνον, πιστεύω να σας ευχαριστήσει, μη φαίνεται ότι δεν σας μένει καιρός να τους διαβάζετε, ότι τέπεστε εις υψηλότερα αναγνώσματα και δια τούτο δεν με πληροφορεί η καρδία μου να σας στείλω οδάς, άλλωστε έχετε και τόσα άλλας. Ήδη οι χειρόγραφοι έφτασαν των αριθμών εκατόν, όταν το ερχόμενο σύνθεό τας τυπώσω θα τας είδετε και τότε θα τας αναγνώσετε όλα σωμού. Τους βράχους θα τους αποκόψομεν και των δρόμων και των τείχων θα τον κάμωμεν, αλλά ήδη δεν έχω χρήματα, όταν θα έχω θα σας στείλω προς εκτέλεσιν αυτών». Στη 13η, που απευθύνεται στην Οσία πλέον Κασιανή και όχι στην παλιά Εκατερίνα, έγραψε σχετικά με κάποια διαφωνία της και με αντίθεσή της με την πνευματική της φίλη και αδελφή Οσία Ξένη, την παλιά Χρυσάνθη, την Τυφλή: «Ο πειρασμός ως της εκατέλαβε με θλίβη, είναι όντως εκ του πονηρού, δια τούτο μη οκνήσεις να το εκμυστηριευθείς εις την ιδίαν και να την παρακαλέσεις να ευχηθεί υπέρ σου, να καταπαύσει ο πειρασμός. Όταν λάβεις την παρούσα μου, να μεταβήσεις τον ναόν και να παρακαλέσεις την Κυρία Θεοτόκον και να αναγνώσεις την παράκληση. Επίσης και εγώ θα επικαλεστώ το Θείο Έλεος, επί σε διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας ημών, και πέπειθα ότι θέλεις απαλλαγή του πειρασμού. Σε παρακαλώ να μη επιτρέψεις να σε κατακυριεύσουν οι λογισμοί της αντιπαθίας. Ο πονηρός εμβάλλει μίσος κατά της πλητάτης σου Ξένης, της αδελφής σου και μητρός σου, είναι εξουδετερώσει την προς αυτήν ευγνωμοσύνη σου δια την σωτηρία της ψυχής σου, είναι εργάσατο και μετατρέψει αυτήν εις μίσος. Μάθε ότι η καρδία σου εις το βάθος της έχει ριζωμένη την αγάπη της αγάπης Ξένης
είναι ο πονηρός εκθόνου προς σε και προς εκδίκησιν της ξένης ζητεί να εκριζώσει. Η θλίψη σου μάθε καλώς ότι είναι αποτέλεσμα της διαμαρτυρωμένης καρδίας σου, η οποία θέλει να απαλλαγεί το ξένον αυτή του μίσου συναισθήματος και μη δυναμένη θλίβεται. Ο πονηρός σε επετέθη να σε αφαιρέσει και την χαράν και την αγάπη και διαταράξει την ειρήνη ημών, αλλά έχει θάρρος και μη απελπίζου. Ο Θεός δεν θέλει επιτρέψει και ιτηθείς.

στη 15η έγραψε: «Ήδη προτίθεμαι να συντάξω όσους ζηνηθώ ύμνους και οδάς εις τον εν τριάδι Θεόν, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Επιθυμώ να παρακαλέσετε την Κυρία Θεοτόκον να με συτεύσει προς τον Κύριον ή να μη αποστείλει ακτίνα του Θείου Φωτός και φωτισθώ και δυνηθώ να αναλάβω και φέρω εις αγαθόν πέρας το οποίον προτίθεμαι σπουδαιότα των έργων. Τα έργα μη ταύτα θα όσην η περιουσία μου και η περιουσία σας. Εις τον Πατέρα Ανδρόνικον είπω να φροντίσει να κοπώσει η βράχη και να διορθωθεί και ο δρόμος και να υψωθεί και ο τείχος εως των δρόμων και να ανοίξει και την καταβάθρα έξω από των δρόμων και μη γράψει πόσα θα δαπανηθώ συν χρήματα ή να το τα στείλω, διότι φρονώ ότι πρέπει πλέον να τελειώσει εκείνη η οδός για να διευκολύνεστε και δια των νερών». Στη 17η έγραψε: «Έτερον τη συνέστημα δυσάρεστον ανεπτύχθη εν εμή, αγνοώ πόθεν και με έβαλεν εις δυσθυμίαν. Φαίνεται, αδελφέ, δεν απειλάγησαν εντελώς κοσμικών τινών ελλείψεων και ψυχικών τινών παθών. Εγώ, αγαπητοί ξένοι και αγαπητάν κυρίω τέκνα, σας φαντάζομαι ως παρθένους φρονίμους, σπευδούσας εις την τελειότητα, εχούσας αίτας λαμπάδας ανημένας και φερούσας πάντοτε με θεαυτάς έλεον, υπερί τας προσευχάς και τας νηστείας περιορισμένη ενόχλησης άνευτης μελέτης ημών αυτών, δεν είναι επιμέλεια ψυχής, ουδέ επιφέρει η εργασία αυτή μόνη τους ποθουμένους καρπούς. Η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή εις τα μέσα προς επίτευξη του σκοπού και ουχή ο σκοπός διόν εξήλθατε εις την έρημον. Τούτο επιθυμώ να το ενθυμίστε διεινεκώς ή να μη εκπέσετε της αποστολής σας και αποτύχετε του σκοπού σας. Αλλή να έβρετε τον Κύριον ταπεινωθείτε μέχρι σε δάφους ενώπιον του Κυρίου, διότι ο Κύριος δελίσεται τους υψηλοκαρδίους. Αγαπά δε και επισκέπτεται τους ταπεινούς στην καρδία, διό και λέγει προς τι να επιβλέψω ή επί των πράων και ταπεινών την καρδία. Έργον ημών έστω η έρευνα της καρδίας ημών, μη εν αυτή εμφολεύει ως όφηση ο βόλος, η υπερηφάνεια, η πολύτοκος αυτή κακία, ή το ιό αυτής πάσαν αρε την δηλητηριάζουσα και απονεκρούσα, διότι αφού η ταπείνωσης είναι υψοποιός, έπεται ότι φέρει με θεαυτής άπαντα των χωρών των αρετών. Διότι αν εν τη ταπεινώσει μη ύποντο άπασε αρετέ ουκ αν ειν η ταπείνωσης υψοποιός, διότι όλος χορός των αρετών υψή και ουχή τίνες εξ αυτών. Άλλωστε αρετέ ως ούσε ακτίνες από του ηλίου εκπεμπόμενε ή ως ούσε τα χρώματα της μιας ακτίνος ηλιακής διαθραφήσης επί του καθαρού της ψυχής μας κατόπτρου, δεν δίνανται τα μένα υπάρχωση, τα δε να μη υφίστανται. Για τα αυτά όπου η αληθής κατά Χριστόν ταπείνωσης, εκεί και άπασε αρετέ. Δια τούτο και υψοποιώς η ταπείνωσης. Θέλω να μανθάνω ότι καθεκάστην υψούστε, διότι εν τούτο χαίρω και υπέρ ημών φροντίς αυξάνει και μέλημά μου σταθερόν αποβαίνει ή της μονής πρόοδος και τελείωσης. Θλιβερά της και παρά προσδοκίαν είδησης δια την ψυχική μου αδυναμία δύναται να επιδράσει επί των διαθέσεών μου ψυχρός. Ταύτα εκ πατρικού ενδιαφέροντος». Στην 21η αγγίζει μια βαθύτερη αλήθεια.

διότι μάχεστε προς τον πονηρότα των πτερνιστήν. Στην 23η έγραψε: «Η ειρήνη ύψης των αγαθών δεν αποβάλλεται υπό των παθών, αλλά υπό του χαρακτήρος αυτών, τον οποίον θα λάβω συν εκ της ήτης ή εκ της πάλης, εάν εν τη πάλη νικήσεις ή των παθών εξέγερσης, εγένε το αφορμή νέας χαράς και ειρήνης. Εάν ιτηθείς, όμοι γέννητο, τότε γεννάτε θλίψεις και ταραχή. Αλλά εάν με τα αγώνα κρατερών πάθη τι ανθρώπινων επικρατήσει δε προσώρανο νόμος της αμαρτίας, επανέλθει δε εν το αγώνι και επιμείνει εν αυτό, νικά ο αγωνιζόμενος και η ειρήνη επανέρχεται». Στην 24η έγραψε: «Επόθησα το αίαρο πως έλθω και παράσκω ημίν την απαρηγορίαν και ευχαριστήσοντας το σου τον δοκιμαστή σας καρδίας κατά τον επελθόντα βαρύν χειμώνα, τον παντίες προξενήσαντα θλίψεις εις πάσας τας αδελφάς. Αληθώς πάσα θλίψεις με τα καρτερίας φερωμένη, βαθμός της γίνεται, προβιβάζουσα εις την τελειότητα.

Στην 26η, προς την ουσία ξένη, Χρυσάνθη, έγραψε: «Σε συμβουλεύω να μην παραδίδεσαι εις ρέμπιν θλίψεως, μελαγχολίαν, διότι τούτο πλήττει μεγάλο στας καρδίες των αδελφών. Ο μισθός σου θα είναι μέγας, εάν γίνεσαι τες αδελφές ευφροσύνης πρόξενος. Τούτο σι το συμβουλεύω, διότι και εγώ τούτο έχω ως αρχήν εν το βίο μου. Τούτο θέλω να έχω συν ως αρχήν και μαθήτριέ μου. Όταν εφραίνεις την καρδία του πλησίον σου, πολλό μάλλον της αδελφής, τη στερηθείς εις των πάντων και απεκδεχομένης παρά σου μόνης πνευματική νεφροσύνη, τότε έσω βεβαία ότι ευαρεσκείς το Θεό πολλό μάλλον ή εάν μακράς ποιής προσευχής και μεγάλας νηστείας. Εύχομαι πάσε να κατησχίσετε εν το κατά του εγωισμού αγώνη, ο οποίος είναι κρατερός, διότι ομοιάζει την πολυκέφαλον ίδραν, της οποίας όταν κόψεις μια κεφαλήν φύγεται ετέρα υπό άλλην μορφήν και άλλον χαρακτήρα. Δια τούτο ενώ κατορθούμε και αφήνομεν τον κόσμον και τα του κόσμου και αρνούμεθα το σώμα τη πάσαν απόλαυσιν και ταλαιπωρούμεν αυτό ή να μη ποιήσουμε το θέλημα αυτού, βλέπομεν εξέφνης να παρουσιάζεται ως ψυχική νόσος και συνηθέστατα μεν ως απήθεια, παρακοή, ως σύνεσης, ως γνώσης, ως φρόνησης, ως αυταρέσκεια, ως μεμψημυρία και τι πρώτο να ρυθμίσω. Η φόλας ταύταστας μορφάς υποκρύπτεται η ασχήμια του εγωισμού». Στην 27η, μέσα σε διάφορα νέα και συμβουλές, αναγγέλει την εκτύπωση του Θεοτοκαρίου. «Το Θεοτοκάριον τυπούτε, ήδη τυπούτε το δεύτερον τυπογραφικών φύλων, 16 σέλιδων. Σήμερον πέμπω ημίν, ένα νέο έργο μου, εκτυπωθέν ήδη επιγραφόμενων ιερατικών εγκόλπιων. Να είδομε, θα σας αρέσει το ύφος». Ακριβώς την ίδια εκείνη εποχή, χείρεψε ο θρόνος της Καλκίδας και οι κάτοικοι της περιφέρειας, μέσα σε τόσα χρόνια που έλειψε από κοντά τους, δεν κατάφεραν να λησμονήσουν το πέρασμά

του από εκεί. Συσπυρώθηκαν πάλι σαν λαός και έκαναν διάφορες ενέργειες για να τον αποκτήσουν επίσκοπο. Συνέταξαν λογίς-λογίς αναφορές στους αρμόδιους, σκάρωσαν δημοψηφίσματα, συλλέγοντας υπογραφές και έπιασαν να δημοσιεύουν σχετικά στην τοπική τους εφημερίδα. Ο ίδιος έλαβε αρκετές επιστολές από μέρους τους και βρέθηκε πάλι στα καλά καθούμενα σε μια καινούρια κρεμότητα και αναμονή. Προσευχήθηκε εκ βαθέων και νύχτα μέρα συλλογιόταν αυτές εκεί τις φτωχές μαθήτριες. Τι θα γίνονταν αν... Αλλά πάλι, αν κάτι τέτοιο το ήθελε ο Θεός, ο ποτέ δεν επιχειρούσε ερωτήματα στη θέληση του πανευεργέτη Θεού, γιατί εκείνος με την πρόνοια του ήξερε να τακτοποιήσει και να βολέψει τα πάντα. Πήρε λοιπόν την απόφαση και έγραψε στις 27 Μαρτίου 1907 την παρακάτω επιστολή. «Η Χαλκιδής ενεργούσι δι' αναφορών και δημοσιευμάτων, τα οποία και θα δημοσιεύσωσιν εις την εν Χαλκίδη εφημερίδα, όπως με αποκτήσωσιν επίσκοπον της επαρχίας αυτών, αγνών ποια έσεται η έκβαση των ενεργειών αυτών. Πιστεύω ότι ο Θεός θα αποκαλύψει εις καμίαν εξ ημών τη, εάν ευδοκίσει να διοριστώ επίσκοπος Χαλκίδος. Εάν είναι θέλημα Θεού, γεννηθεί το θέλημα αυτού». Ακολούθησε μεταξύ λαού και αρμοδίων μια κατακραυγή, μια πάλι. Αυτός ήρεμος και γαλήνιος, αμέτωχος από κάθε ενέργεια, προσκαρτερούσε. Αλλά ο λαός, ανάμεσα στους εκκλησιαστικούς που κρατάνε τα κλειδιά, είναι τις περισσότερες φορές ακίνδυνο ποτάμι. Το αφήνουν και ξεχύνεται και κυλά και ξεθυμένει, για να το στρέψουν τελικά στο δρόμο που αυτοί επιθυμούν. Ο Πανάγιος όμως Θεός σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα σκεπάζει τους εκλεκτούς του και κάνει το θέλημά του με άλλους τρόπους. Οι ισχυροί που κρατούσαν τα κλειδιά δεν τον ήθελαν. Όχι, δεν τον ήθελαν. Δεν επιθυμούσαν σαν ευθύς και καθαρό στην καρδία να αναλάβει ένα γερό εκκλησιαστικό πόστο εδώ στη μικρή πατρίδα. Έτσι, ύστερα από 3 μήνες, στις αρχές του καλοκαιριού, έγραψε: «Χάρη τη Θεία, είμαι καλά. Οι εξετάσεις τελείωσαν. Εγώ θα έρθω ακριβώς μετά μία εβδομάδα, εκτός εάν της Χαλκίδος υπόθεσης με εμποδίσει 2 λίγες ακόμη ημέρας. Αλλά σας αναγγέλω ότι οι Άγιοι Συνοδικοί δεν θέλουσιν, ώστε φαίνεται δεν είναι θέλημα Θεού».

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο. Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο γέροντας της Βιθανίας», του αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

με το πέρασμά του από τη γη στον ουρανό, ο σεβάσμιος γέροντας της Βιθανίας άφησε με τη ζωή του, σαν άλλη παρακαταθήκη, την αυστηρή προσήλωση στην ορθόδοξη πίστη, στη μοναδικότητα της Αγίας μας Εκκλησίας. Έτσι όπως την καθιέρωσαν οι θεοφόροι πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, την προσήλωσή μας εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Και αυτό το υπογραμμίζουμε γιατί στις ημέρες μας, όπως και παλαιότερα, παρουσιάζονται πολλοί, εκατοντάδες, που κάθε τόσο ιδρύουν δικές τους προσωπικές εκκλησίες. Αυθαίρετα, ο επίσκοπος της άλλοτε Δυτικής Εκκλησίας, εν σχέση με την Ανατολική Εκκλησία, χρόνο με το χρόνο, αποσχίστηκε από την Εκκλησία του Χριστού, την Ορθόδοξη Εκκλησία, και θέσπισε νέα δόγματα για να αυτοαναγορευθεί στη συνέχεια ως μοναδικός αντιπρόσωπος του Θεού επί της γης. Και μετέπειτα να αναγορευθεί και Κέσαρας, για να είναι όχι μόνο θρησκευτικός ηγέτης, αλλά και πολιτικός, ιδρύοντας προς τούτο και δικό του κράτος στην καρδιά της Ρώμης, το περίφημο κράτος του Βατικανού. Αλλά ο Πάπας της Ρώμης δεν είναι ο μοναδικός αντιπρόσωπος του Θεού στη γη. Στις αρχές του αιώνα μας, το 1927, η Εμέ Σέμπλ Μακφέρσον από το Οντάριο του Καναδά ίδρυσε και αυτή δική της εκκλησία, την Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, στην οποία ο Θεός, όπως ισχυρίζεται η ίδια, την όρισε να είναι αντιπρόσωπος του στη γη. Ποιος λοιπόν είναι αντιπρόσωπος του Θεού στη γη, ο Παπάς της Ρώμης ή η γυναίκα κυρία Εμέ του Οντάριο του Καναδά? Να αναφέρουμε και άλλες εκκλησίες. Αλλά γιατί? Αναφέραμε χαρακτηριστικά τις δύο αυτές εκκλησίες για να δούμε τον παραλογισμό των αιρετικών όλων των αιώνων. Να λοιπόν τι ήταν αυτό που έκανε το σεπτό μας γέροντα να θλίβεται και να κλαίει η ψυχή του για την αποστασία των ανθρώπων από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και να είναι αυστηρά προσιλωμένος στην Ορθόδοξη πίστη, την οποία μας παρέδωσαν οι θεοφόροι πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Ζούσε ό,τι ζούσε και ο Άγιος Κοινοβιάρχης της Αγίας Γης, του οποίου το όνομα έφερε. Το ορθόδοξο φρόνημα εκείνου ήταν και δικό του φρόνημα. Και το φρόνημα το ορθόδοξο του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου το βλέπουμε σε επιστολή του που έγραψε προς τον Αυτοκράτορα Αναστάσιο τον Πρώτο.

Η επιστολή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου προς τον Αυτοκράτορα έλεγε «Από την Ορθόδοξον πίστην δεν παρεκκλίνομεν ούτε προδίδομεν την ευσέβειαν, έστω και αν πρόκειται να μας δώσετε μυρίους θανάτους».

γέροντάς μας ιδιαίτερα έδειξε την αποστροφή του προς τον Πάπα της Ρώμης, που πάντα αντιπαθούσε τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία στους αιώνες που κύλησαν, ιδιαίτερα μετά το σχίσμα του 1054. Συχνά ο γέροντας έλεγε το λόγο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, τον Πάπα να καταράστε, γιατί αυτός θα είναι η αιτία. Ήταν ασυμβίβαστος σε κάθε διάλογο με τον εχθρό αυτό της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, γιατί διέβλεπε πάντα την κακή πρόθεση του Πάπα. Και αυτή ήταν και είναι μία και μοναδική, η υποταγή της Ορθοδοξίας στην εξουσία του.

έχει και ένα ακόμα χάρισμα ο ευλαβέστατος γεροντάς της Βιθανίας. Το χάρισμα της προσήνειας. Το χάρισμα της καταδεκτικότητας. Η καλή αυτή ψυχή δεν ήταν ποτέ και σε κανέναν απρόσιτη. Ήταν ο γέροντας πάντα καταδεκτικός. Δεχόταν τους πάντες, όποια ώρα κι αν ήταν. Όταν χρειαζόταν, θυσίαζε και αυτή του την ανάπαυση που ήταν τόσο απαραίτητη για το γεροντικό σκήνομά του. Η όλη του βιωτή, ιδιαίτερα η απλότητά του, έδινε στον καθένα το θάρρος και τη δυνατότητα να τον πλησιάζει υλικά και να συνομιλεί μαζί του, να ανοίγει όποιο θέμα τον απασχολούσε, όποιο πρόβλημα, όποιον πειρασμό, και να ακούει από τον απλό όσο και σοφό κατά Θεόν γέροντα τις πολύτιμες συμβουλές του, ακόμα και στο δρόμο. Και εκείνος πρόθυμα, άνετα, ανέκοπτε την πορεία του, σταματούσε και μιλούσε.

γέροντας, ως προς την προσήνεια, μας θυμίζει άλλους ονομαστούς γέροντες της εποχής μας. Το γέροντα Πορφύριο του Οροπού, το γέροντα Ιάκωβο της Εύβοιας, το γέροντα Γεράσιμο της Μικράς Αγίας Άνης του Άθο, υμνογράφο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, το γέροντα Παΐσιο, το γέροντα Γαβριήλ του Αγίου Διονυσίου Αγίου Όρους και άλλους. Πάντα οι ουσιακές ψυχές είναι προσινείς. Αυτήν την προσήνεια, την καταδεκτικότητα, την νιώθουμε στον ίδιο του Θεό, χωρίς κανένα δισταγμό. Αντίθετα, μάλιστα, με αυθορμητισμό καταφεύγουμε στο Θεό όπως το μικρό παιδί καταφεύγει στη μητέρα και στον πατέρα του. Άλλωστε, εκείνος μας είπε «αιτείτε, ζητείτε, κρούετε», που σημαίνει «αιτείτε πάντα, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή». Αλήθεια, τι μεγαλείο κρύβουν αυτές οι καλές, πιστές και αφοσιωμένες στο Θεό ψυχές, με το να μπορείς να τις πλησιάζεις όποια ώρα έχεις τη μια και την άλλη ανάγκη. Πρώτα ο ίδιος ο Θεός και ύστερα αυτές οι ψυχές είναι στη διάθεση του κάθε ανθρώπου για να του φανούν χρήσιμες και πολλαπλά ωφέλιμες.

Ήταν κι αυτό ο γέροντας της Βιθανίας, πατέρας όλων, και των χριστιανών και των μουσουλμάνων και όποιον άλλον. Δεν εξεταζόντας ούτε φιλί ούτε θρήσκευμα, έφτανε ένα και μόνο, το ότι ήταν όλοι τους εικόνες του ενός και μοναδικού Θεού, που είναι ο πατέρας όλων των ανθρώπων της γης. Αν όλοι δεν γνώρισαν τον αληθινό Θεό, είναι γιατί δεν άκουσαν την αλήθεια. Γι' αυτό και όπου κηρύτεται η αλήθεια, οι άνθρωποι την αποδέχονται. Και σήμερα και πάντα, σε όλα τα έθνη της γης, οι άνθρωποι, χρόνο με το χρόνο, ακούν για τον Σωτήρα Χριστό, τον δέχονται, βαπτίζονται και γίνονται μέλη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μόνο που πρέπει να γνωρίζουμε ότι η χριστιανική αλήθεια διαδίδεται όχι με τη βία, όχι με την εξαγορά, ούτε με όποιο άλλο αθέμητο μέσο, αλλά μόνο με την αγάπη, μόνο με ελεύθερη και αβίαστη αποδοχή από μέρους του όποιου ανθρώπου. Έτσι καλούσε ο Χριστός μας τους ανθρώπους κοντά του, με αυτόν τον τρόπο, με αυτήν τη διακριτικότητα και λεπτότητα. «Ήτις θέλει, ο πίσω μου ελθύν», έλεγε. «Ήτις θέλει, όποιος θέλει, αν θέλει». Εδώ έγκυται το μεγαλείο του Χριστού. Δεν εξαναγκάζει κανέναν ο Χριστός να τον ακολουθήσει. Δεν κάνει ποτέ προσιλητισμό. Δεν υπόσχεται ούτε ανέσεις, ούτε οικονομικά ωφέλη. Αντίθετα, υπόσχεται σταυρό, μαρτύριο. Πίσω όμως από το σταυρό και το μαρτύριο προβάλλει η πνευματική ομορφιά μέσα στην ουράνια χαρά και ευφροσύνη.

Να συμπληρώσουμε το στίχο. Απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Έτσι λοιπόν δεχόταν κοντά του ο γέροντας της Βιθανίας όλους τους ανθρώπους με τη γλώσσα της αγάπης και στεκόταν πλάι στον καθένα πατρικά σαν το Σίμωνα τον Κυριναίο και σήκωνε και ο γέροντας το σταυρό του καθένα. Πόσο βαρύς κι αν ήταν αυτός ο σταυρός, έτσι πολιτεύθηκε ο γέροντας εκεί στη συμπαθητική μας Βιθανία, σαν άλλος Σίμων Κυριναίος, σαν πατέρας ή, όπως τον αποκαλούσαν οι Άραβες γενικά, σαν Αμπούνα, αλλά καλός Αμπούνα, στοργικός Αμπούνα, οπλισμένος με την αγάπη που κήρυξε και βίωσε ο Χριστός στην Αγία Γη.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μιλήσει για τις πηγές της χριστιανικής πίστεως. Αναφερθήκαμε στην Αγία Γραφή που χωρίζεται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και αναφερθήκαμε και στην Ιερά Παράδοση, στην έννοια της Ιεράς Παραδόσεως καθώς και στη σχέση της Ιεράς Παραδόσεως με την Αγία Γραφή. Ας δούμε λίγο, αγαπητοί ακροατές, στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις τις αλήθειες της πίστεώς μας και θα ξεκινήσουμε με το σύμβολο της πίστεως. Στο δογματικό μέρος της Ιεράς Κατηχήσεως εξετάζουμε τα δόγματα της πίστεώς μας, δηλαδή αυτές τις αλήθειες που βρίσκονται πάνω από την ανθρώπινη λογική και τις οποίες φτάνουμε μόνο με την πίστη. Οι αλήθειες αυτές βρίσκονται αποθησαυρισμένες στις δύο πηγές της πίστεώς μας, την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Οι αλήθειες αυτές διατυπώθηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους και διδάσκονται από την Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας φρόντισε στις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους να μας δώσει μια περιληπτική ομολογία των δογματικών αληθειών με το σύμβολο της πίστεως. Είναι το γνωστό μας «πιστεύω» που αποτελείται από 12 σύντομες προτάσεις ή άρθρα. Στην εκκλησιαστική ιστορία μαθαίνουμε ότι τα 7 πρώτα άρθρα έγιναν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας το 325 επί Μεγάλου και Αγίου Κωνσταντίνου. Την αφορμή είχε δώσει ο αιρετικός Άριος που αρνιόταν τη θεότητα του Κύριου. Έλεγε δηλαδή ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Πατρός και για τούτο όχι Θεός. Τα υπόλοιπα 5 άρθρα έγιναν στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 381 επί Μεγάλου Θεοδοσίου. Την αφορμή είχε δώσει τότε ένας άλλος αιρετικός, ο Μακεδόνιος, που με τη σειρά του αρνιόταν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι συμπληρώθηκε το σύμβολο της πίστεως με τις δογματικές του αλήθειες. Στο σύμβολο της πίστεως κάθε ορθόδοξος χριστιανός βρίσκει το μυστικό θησαυρό για τις χριστιανικές αλήθειες. Τις αλήθειες αυτές τις οποίες πρέπει να ομολογεί και να υπερασπίζει από κάθε αιρετικό για να είναι πραγματικά ορθόδοξος. Το άρθρο του συμβόλου της πίστεως μιλά για την ουσία του Θεού. Στο πρώτο λοιπόν άρθρο διδασκόμαστε τη μεγάλη αλήθεια της πίστεως στον ένα και αληθινό Θεό. Αλλά ενώ η πίστη μας στον ένα Θεό είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός μας, η γνώση μας για το Θεό είναι ατελής και περιορισμένη. Κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό. Τον ίδιο το Θεό ούτε και αυτές οι αγγελικές δυνάμεις δεν γνωρίζουν τέλεια, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας εξήγησε ότι ο Θεός είναι πνεύμα αόρατο και τέλειο, ότι είναι δημιουργός του κόσμου και πατέρας των ανθρώπων. Με την πίστη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να γνωρίσουμε κάπως τα σχετικά με το Θεό ή, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τις άκτιστες ενεργείες του. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η εισαγωγή μας στο σύμβολο της πίστεως καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Θα συνεχίσουμε όμως με την ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως και στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.
0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά

Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Σε προηγούμενες εκπομπές μας, αγαπητοί ακροατές της μοναδικής πολιτείας, αναφερθήκαμε με λεπτομέρειες πάνω στο θέμα των προσκυνητών, των ιερών μοναστηριών και προσκυνημάτων. Μιλήσαμε για τη διαφορά ανάμεσα στον προσκυνητή και στον τουρίστα. Αναφέραμε ποιοι είναι οι σωστοί αλλά και ποιοι οι λαθεμένοι στόχοι μιας εκδρομής και ενός προσκυνήματος. Μιλήσαμε ιδιαίτερα για τα μοναστήρια της Ορθοδοξίας, τι είναι και πόσο άγια ζουν οι μοναχοί και οι μοναχές μέσα σε αυτά. Και ότι πρέπει οι προσκυνητές να αγαπούν τους μοναχούς, να μιμούνται τη ζωή τους και να μην δέχονται τις κακόβουλες συκοφαντίες που ύπουλα εκτοξεύονται κατά καιρούς εναντίον τους. Συνεχίζοντας σήμερα την μελέτη του θέματος που αφορά στους προσκυνητές και στα προσκυνήματα, κυρίως στα ιερά μοναστήρια, αλλά και γενικότερα σε όλα τα προσκυνήματα, θα αναφέρουμε κι άλλες πτυχές του σπουδαίου αυτού θέματος. Γιατί πάμε σε ένα μοναστήρι ή σε ένα προσκύνημα? Με τι διάθεση πάμε σε αυτό? Είναι ανάγκη να πάμε? Ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.

Γιατί πάμε λοιπόν σε ένα μοναστήρι ή σε ένα προσκύνημα? Πάμε σε ένα προσκύνημα και σε ένα μοναστήρι για πολλούς λόγους. Ένας λόγος. Πάμε για να προσκυνήσουμε, να αγιαστούμε και να ιαθούμε και να ωφεληθούμε πνευματικά. Η πατρίδα μας, η ευρύτερη περιοχή της Ρωμιοσύνης που περιλαμβάνει όλη την Ανατολική Μεσόγειο, την Κωνσταντινούπολη, τη Μικρά Ασία, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, τη Συρία, το Λίβανο, το Σινά και την Κύπρο, είναι κατάσπαρτη από ιερά προσκυνήματα μικρά και μεγάλα. Όλος επίσης ο Ορθόδοξος χώρος των Βαλκανίων, η Ουκρανία, η Ρωσία μέχρι τη Θρυβαίδα του Βορρά καυχάται και δικαίως για πλήθος μοναστηριών και σεπτών προσκυνημάτων. Πανάρχιες, ιερές και θαυματουργές εικόνες, Άγια Λείψανα, πολλές φορές και ολόσωμα και αγιάσματα ξακουστά αποτελούν τα πολύτιμα πετράδια του στέματος της Αγίας Ορθοδοξίας μας. Ευλογητός ο Θεός που τόσο απλόχερα μας τα χάρισε όλα αυτά. Επομένως, με φόβο Θεού, με ευλάβεια πολύ και άπειρες ευχαριστίες προς τον Θεόν

Μπάσης στέλνει τρεις φορές ταχυδρόμους στην πόλη και ζητεί φερμάνι από το Σουλτάνο να αποκεφαλίσει το φυλακισμένο Μητροπολίτη. Πάνω όμως από την Ουμπασά της Τριπολιτσάς είναι ο εύσπλαχνος και πανάγαθος θεός, τον οποίο οικετεύουν οι Έλληνες, να σώσει το γενναίο ποιμενάρχη από τα δόντια του λύκου. Και το θαύμα γίνεται. Και οι τρεις αποστολές του Σαλαμπάση στην πόλη γυρίζουν άπρακτες. «Πασά μου, φερμάνι δε μας δίνει ο Σουλτάνος», του είπαν. Και όταν πια κατάλαβε ότι φερμάνι δεν θα έπαιρνε στο χέρι του ο Πασάς, γύρισε το πονηρό του το μάτι στο πουγγί. Μια και δεν μπορούσε να σκοτώσει το Γρηγόριο, θα δεχόταν τώρα να τον ελευθερώσει, αλλά με τον όρο να πάρει χρήματα. Τα λεφτά ήταν το κλειδί που άνοιγε πολλές φορές την πόρτα της φυλακής και οι Έλληνες το ήξεραν καλά. Ήταν ένα κοινό μυστικό. Αυτό έσωσε και το Γρηγόριο. Η αμπάρα της φυλακής σε λίγο θα πέσει και ο Μητροπολίτης θα ελευθερωθεί. Όταν οι χριστιανοί έστειλαν στον Πασά για λίτρα χιλιάδες γρόσια.

Απερίγραπτη ήταν η χαρά του λαού, σαν έφτασε ο Μητροπολίτης πίσω, στο Μιστρά. Οι πρόκριτοι με συγκίνηση τον καλωσόρισαν και ο κόσμος τον υποδέχτηκε με δάκρυα. Κι εκείνος με καρδιά πλημμυρισμένη από ευγνωμοσύνη ευχαρίστησε το Θεό για την ανέλπιστη σωτηρία. Τα πράγματα όμως τώρα δεν είναι εύκολα για το Μητροπολίτη Σπάρτης. Έχει πέσει πια στη δυσμένεια του Πασά. Αυτό δεν ήταν καθόλου ευχάριστο για κάθε ραγιά. Γινόταν τρομερά επικίνδυνο όταν επρόκειτο για έναν ιεράρχη που τότε ήταν ο πρόκριτος ανάμεσα στους προκρίτους της επαρχίας. Αυτό συνέβη τότε και με τον Γρηγόριο. Ο Πασάς, αφού έφαγε τα γρόσια που πήρε για την απελευθέρωση του δεσπότη, ξαναποφάσισε να τον συλλάβει. Έστειλε λοιπόν τότε έναν αξιωματικό στη Σπάρτη με την εντολή να παρασύρει στην Τρυπολιτσά τον Γρηγόριο. Η σκηνή που θα περιγράψουμε διαδραματίζεται στη Μητρόπολη του Μιστρά στα 1790.

Γρηγόριος ήρεμος κάθεται στον καναπέ. Απέναντί του είναι ο Τούρκος αξιωματικός που έχει έλθει από τον Πασά. «Λοιπόν, δεσπότη μου», του λέει μια στιγμή ο Τούρκος, «αυτά μου είπε ο Πασάς, που θα σε περιμένει για να συζητήσει και με την αφεντιά σου τα ζητήματα». Η σκέψη του Γρηγορίου όσο ο Τούρκος μιλούσε έτρεχε αλλού. Το ίδιο δεν είχε γίνει πριν από λίγα χρόνια. Και τότε συλλογιζόταν. Κάποιος άλλος μαντατοφόρος του Πασά είχε παρασύρει στην Τριπολιτσά τον μυροκάτοχό του, τον Ανανία. Και τότε η ίδια σκηνοθεσία. Τα δήθεν ζητήματα που έπρεπε να συζητηθούν ήταν το ύπουλο δόλωμα που τράβηξε το γενναίο εκείνο εθνομάρτυρα στη σφαγή. «Κάτι τέτοιο με περιμένει και εμένα αν πέσω για δεύτερη φορά στα χέρια του», σκέπτεται ο Μητροπολίτης. Ενώ ο απεσταλμένος του αυτομαραθωνής, ο κύριος τους διηγεί Βάντογλου. Κύλησαν τα χώρια. Σιγά σιγά όμως ο Γλου, που ήταν τότε ο αρχηγός των τρομερών γενιτσάρων, έγινε τόσο ισχυρός που σήκωσε την παντιέρα της Ανταρσίας εναντίον του ίδιου του Σουλτάνου. Άρχισε να διοικεί τις επαρχίες που ήταν γύρω στο Δούναβι, χωρίς να λογαριάζει καθόλου τις διαταγές της πύλης. Ο Σουλτάνος αγρίεψε, φώναξε, απείλησε, αλλά αυτός δεν εννοούσε να υποταχθεί. Τότε ο Σουλτάνος ζήτησε από τον έμπιστο φίλο του Χουσέιν να εκστρατεύσει εναντίον του αποστάτου. Και πράγματι, ο Χουσέιν, επικεφαλής 100.000 στρατού, εξεστράτευσε εναντίον του. Αλλά χωρίς αποτέλεσμα, γιατί ο Ογλού δεν συνθηκολόγησε. Πολέμησε γενναία και ανάγκασε το Χουσέιν να παραιτηθεί από το σχέδιό του. Στην αποστασία αυτή του Πασβάντογλου δεν ήταν αμέτωχος και ο Γρηγόριος, που περίμενε η ανταρσία του τρομερού γενιτσάρου να επιταχύνει την ανάσταση του γένους. Μετά τα γεγονότα αυτά, η θέση του δεσπότης

Βιδίνιο έγινε προβληματική. Το να παραμείνει εκεί ήταν τρομερά επικίνδυνο. Η τουρκική εξουσία παρακολούθησε ύποπτα κάθε του κίνηση. Αλλά μήπως ήταν ακίνδυνο να χαλάσει τις σχέσεις του με τον τρομερό Ογλού? Αναμφίβολα όχι. Οι σκέψεις αυτές τον βασάνισαν. Αναμφίβολα όχι. Οι σκέψεις αυτές τον βασάνισαν. Το δίλημα ήταν τραγικό. Ζήτησε από τον Θεό να του δείξει δρόμο σωτηρίες. Τέλος, αποφάσισε να φύγει. Σε λίγον καιρό γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, αφού παρέκαμψε 1000 εμπόδια.

εποχή που έφτασε στην πόλη για τρίτη και τελευταία φορά ο Μητροπολίτης Γρηγόριος, στον οικουμενικό θρόνο καθόταν ο ταπεινός και φιλήσυχος Καλίνικος ο Πέμπτος. Ο Πατριάρχης τον δέχτηκε με αγάπη και τον Ιουλίο του 1801 τον μετέθεσε στη Μητρόπολη Δέρκων. Η Δέρκη ήταν αρχαία πόλη της Θράκης, 33 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κωνσταντινούπολης και 2 χιλιόμετρα μακριά από τον Εύξηνο Πόντο. Δοξασμένα βυζαντινά τα χρόνια ήταν έδρα Μητροπολίτου. Δυόμους αιώνες μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η αρχαία πόλη παρήκμασε. Πράγμα που ανάγκασε το Πατριαρχείο να μεταθέσει την έδρα του δεσπότη στο όμορφο προάστιο στα Θεραπιά, κρατώντας τον αρχαίο ένδοξο τίτλο του Δέρκων Υπέρτιμος και Έξαρχος Βοσπόρου.

τελευταία χρόνια πρώτης ελληνικής επαναστάσεως, αυτό το προάστιο που είναι μια από τις πιο μαγευτικές τοποθεσίες των περιχώρων της Κωνσταντινούπολεως, ήταν ένα από τα σπουδαιότερα εθνικά κέντρα του Βοσπόρου. Εκεί είχαν την έδρα τους πολλοί από τους φαναριώτες,

Ο ακαταπώνητος δεσπότης, αφού αγωνίστηκε στο νοτιότερο και στο βορειότερο άκρο της Βαλκανικής, παίρνει τώρα μια εξέχουσα θέση στην καρδιά του ελληνισμού. Εγκαθίσταται κοντά στην Κωνσταντινούπολη, στα Θεραπιά. Οι αρχές, οι φαναριώτες, οι δημογέροντες τον δέχονται με χαρά. Ο λαός πανηγυρίζει τον ερχομό του. Και ο Γρηγόριος, φτιασμένος για να διοικεί μια οξύτατη κρίση, δεν παρασύρεται από τις εκδηλώσεις αυτές. Μαντεύει τις δυσκολίες που τον περιμένουν και στην τρίτη του έδρα. Όμως δεν λυγίζει. Με καρδιά γεμάτη αγάπη και ματσαλένια θέληση αναλαμβάνει τα νέα καθήκοντα. Τουρκοκρατία και η θυσία είναι δεδομένη.

Από τις πρώτες κιόλας μέρες, η Νέα Μητρόπολη γίνεται το κέντρο των κατατρεγμένων. Πολλά ζητήματα των σκλάβων φτάνουν στο φιλόστοργο δεσπότη και εκείνος με αγάπη και καλοσύνη τους νουθετεί και τους καθοδηγεί. Ιδιαίτερη στοργή δείχνει στους συμπατριώτες του. Πολλοί μωραΐτες, είτε διωγμένοι από τους ατράπες της Πελοποννήσου, είτε θέλοντες να πετύχουν διάφορα ζητήματά τους, στο Γρηγόριο καταφεύγουν. Ο Γρηγόριος, που προστάτευε κάθε ραγιά, ιδιαίτερη στοργή δείχνει στα παιδιά. Όταν εγκαταστάθηκε στα θεραπεία, πήρε στην προστασία του ένα μικρό και φτωχό παιδί που το έλεγαν Γρηγόρη. Η καρδιά του μικρού πλημμύρισε από ευγνωμοσύνη μόλις βρέθηκε κοντά στον καταδεκτικό δεσπότη. Και γι' αυτό αφοσιώθηκε μόλι του την ψυχή στον προστάτη του. Και ο δεσπότης έκανε το παν για το μικρό ομονιμό του. Τον έστειλε στην ελληνική σχολή της στα θεραπεία που τότε ήκμαζε. Αργότερα τον χειροτώνησε διάκονο και κατόπιν πρεσβύτερο. 15 χρόνια μετά το μαρτυρικό θάνατο του προστάτη του Δέρκων, ο Γρηγόριος ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Σαν πατριάρχης ο Γρηγόριος έδειξε σπάνιες αρετές, ζήλο μεγάλο, στοργή στον πονεμένο λαό. Και όλα αυτά είχαν σπαρεί στην ψυχή του από το μεγάλο του προστάτη, το Μητροπολίτη Δέρκων.

Αλλά ο Γρηγόριος δεν ήταν το μόνο παιδί για το οποίο φρόντισε ο Δέρκων. Κι άλλα Ελληνόπουλα περιέβαλε με στοργή, βοηθώντας τα να αναδειχθούν στην κοινωνία και να γίνουν φλογεροί εργάτες του Χριστού. Πόσα αλήθεια δεν οφείλει το γένος σε τέτοιους κληρικούς που έγιναν συμπαραστάτες της σκλαβωμένης γενιάς. Πόσα δεν οφείλει στους αφανείς εκείνους προστάτες που χάρισαν στην Εκκλησία αφιερωμένους ηγέτες και στο γένος γενναίους μαχητές.

Τις λαμπρές μέρες της δόξας και στις σκοτεινές νύχτες της συμφοράς, η Εκκλησία και το γένος, χέρι-χέρι, ανέβηκαν στο φωτεινό θαβόρ ή στο μαρτυρικό Γολγοθά. Στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, αγαπητοί ακροατές, θα πορευτούμε μαζί με τον Μητροπολίτη Δέρκων Γρηγόριο στην πορεία του μαρτυρίου και στη δόξα. Άμποτε Θεέ μου, να μάθουμε να φουγκραζόμαστε τους χτύπους της θυσίας των ανθρώπων που αγωνίστηκαν για να ζούμε και να είμαστε ελεύθεροι.

Μορφές. Πρόσωπα που σημάδεψαν τον εκκλησιαστικό και εθνικό βίο με τα ανεξίτηλα χρώματα του αγώνα, της αγιότητος και της έντονης θρησκευτικής ζωής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο μοναχός Εφρέμ Παναούσης.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ο Όσιος Πορφύριος. Μαρτυρίες, διηγήσεις, νουθεσίες. Από την έκδοση του Κέντρου Ενότητος και Μελέτης Προβολής των Αξιών μας, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, 2017. Μουσική, Στέφανος Δορμπαράκης. Παραγωγή, Λυκούργος Μαρκούδης. Επεισόδιο 20.

Άγιο Γέροντα Πορφύριο τον γνωρίσαμε το 1976 μέσω μιας φιλικής οικογένειας που τον φιλοξενούσε στο σπίτι της. Έκτοτε είχαμε στενή επαφή με τον Γέροντα. Τότε ήταν στον Άγιο Νικόλαο στα Καλύσια Πεντέλης και μετά πήγε στον Οροπό. Εκείνο που μας έκανε εντύπωση ήταν ότι είχε μεγάλη αγάπη για όλους τους πιστούς που πήγαιναν εκεί και ζητούσαν τις συμβουλές του. Είχε σώσει πολύ κόσμο από την αμαρτία. Εγώ είχα παραιτηθεί από την εργασία μου και μου είπε ο Γέροντας, «Εσύ δεν πρέπει να κάθεσαι στο σπίτι. Είμαι νηπιαγωγός στο επάγγελμα». Και διορίστηκα ξανά ως παιδαγωγός σε παιδικούς σταθμούς με πολλά παιδιά. Μια φορά είχαμε πάει με την κυρία Σταυρίτσα Ζαχαρίου που καταγόταν από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας και ήταν ιεραπόστολος στην Αφρική. Η κυρία Σταυρίτσα του είπε ότι ήταν ξαδέλφη του Φώτη Κόντογλου και μας αποκάλυψε ο Γέροντας ότι ο Φώτης Κόντογλου εξομολογείται σε εκείνον στην Πολυκλινική. Αυτό που τη συνέστησε ήταν να προσέχει και να μην έχει σχέσεις με τους Προτεστάντες και τους Παπικούς. Σε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας μου με θεράπευσε με το να με σταυρώσει εξ αποστάσεως και δεν μου το είπε, αλλά μόνο μου είπε «Πήγαινε και σε άλλο γιατρό, θα σου πει πως δεν είναι τίποτα». Και όντως, έτσι έγινε. Εξαφανίστηκε ο όγκος. Είχε πολύ μεγάλη αγάπη για τα δέντρα και τα φυτά και του προμηθεύσαμε πολλά δέντρα ελιάς για το μοναστήρι του Οροπού. Μου έλεγε «Φύτευε, φύτευε, είναι η καλύτερη ψυχαγωγία, αλλά δεν θα βάζεις λιπάσματα και γεωργικά φάρμακα, μόνο κοπριά και χλωρή λίπανση».

Επίσης έλεγε ο γέροντας, να τρώτε καρότα και μαϊντανό. Είναι αντικαρκινικά φάρμακα. Τόνιζε ακόμη ο γέροντας πως το λάδι πρέπει να το βάζουμε πάντα στο τέλος κάθε μαγειρέματος και όχι στην αρχή. Για όσους δεν μας αγαπούν και θέλουν την καταστροφή μας, έλεγε, να σηκώνουμε τα χέρια μας και να προσευχόμαστε για αυτούς με πολύ αγάπη. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τους δούλους σου. Έτσι εξομοιωνόμαστε με τον Θεό που δεν θέλει κανενός αμαρτωλού το χάσιμο. Την πρώτη φορά που τον γνώρισα και πήγα να εξομολογηθώ, μου λέει, εκεί που μένετε έχετε πάρει κανένα κτήμα, κανένα οικόπεδο? Και του απαντάω, όχι, αλλά έχουμε πάρει στο βουνό ένα οικόπεδο. Και μας ρωτούσε πού ακριβώς βρίσκεται και πόσο απέχει από τα μοναστήρια της περιοχής, από το βουνό και την θάλασσα. Μας προέτρεψε να το χτίσουμε και παρόλο που δεν είχαμε χρήματα, είπε ότι θα μας βοηθήσει ο Θεός και θα δουλέψουν και άνθρωποι. Το καλοκαίρι του 1987, που είχε καύσωνα και αφού το είχαμε χτίσει, με παίρνει τηλέφωνο και μου είπε, «Εσύ τι ανάγκη έχεις τώρα, ψηλά στο βουνό, δεν θα σε πιάσει ο καύσωνας». Η φίλη που μας τον γνώρισε είχε προβλήματα. Μας έλεγε ο γέροντας λίγο πριν φύγει από την ζωή να την στηρίζουμε. Όταν ήταν να κοιμηθεί, πήγε στα καυσοκαλύβια, εκεί που από μικρό παιδάκι είχε μονάσει. Κι εγώ τον πήρα τηλέφωνο λίγες μέρες πριν και του ζήτησα για να του μιλήσω, αλλά οι μοναχοί μου είπαν ότι δεν μπορεί να έρθει στο τηλέφωνο. Τότε ακούω μια δυνατή φωνή, την φωνή του από μακριά. «Εύχομαι, εύχομαι». Μια άλλη φορά που είχα ένα πρόβλημα στην εργασία μου, αφού είχε κοιμηθεί ο Άγιος Γερόντας Πορφύριος, τον είδα στον ύπνο μου χαρούμενο να μου λέει, «Βρε, τι στενοχωριέσαι εσύ, αφού εμείς έχουμε την Αγία Τριάδα». Και το πρόβλημα την άλλη μέρα λύθηκε.

διαβάζουμε τη μαρτυρία της κυρίας Ελένης Μακρυγιάννη. Ένα τροχαίο ατύχημα με έφερε εκτάκτως στο νοσοκομείο, περιμένοντας να μου βγάλουν ακτινογραφίες στη λεκάνη. Μου ήρθε μία σκέψη, μήπως είμαι έγκυος, και αμέσως έκανα το σχετικό τεστ όπου διαπιστώθηκε η εγκυμοσύνη μου 1,5 μηνός. Ήμουν έγκυος στο τρίτο μου παιδί. Ήταν μια εγκυμοσύνη με πολλά προβλήματα και κινδύνους, αλλά και με πολλές θείες επεμβάσεις. Θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο και καθοριστικό για την υγεία του παιδιού να έβγαζα τις ακτινογραφίες που μου είχαν υποδείξει οι γιατροί. 1 μήνα αργότερα, και ενώ εργαζόμουν, έπαθα αποκόλληση πλακούντα πάρα πολύ σοβαρή. Θυμάμαι τα πόδια μου να γλιστράνε μέσα στις μπότες από το πολύ αίμα που έτρεχε. Πήγα στο νοσοκομείο και περίμενα τον γιατρό μου. Όταν ο σύζυγός μου εξήγησε την όλη κατάσταση στον γιατρό, εκείνος του είπε να περάσω απευθείας στο χειρουργείο. Βγαίνοντας όμως οι δυο τους από το γραφείο του και αντικρίζοντάς με, ο γιατρός ανεφώνησε απογοητευμένος, γιατί με είδε να πίνω πορτοκαλάδα. Αυτή ήταν η θεία επέμβαση τότε. Όταν τον ρώτησε ο σύζυγός μου τι σχέση έχει η πορτοκαλάδα με την αιμορραγία, ο γιατρός αυθόρμητα απάντησε ότι τώρα πώς θα την βάλω στο χειρουργείο για να κάνω την απόξεση. Εμείς παγώσαμε και οι δύο. Θα έκανε έκτρωση το έμβριο χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Μας είπε ότι ήταν απόλυτα βέβαιος ότι με τέτοια αιμορραγία το παιδί δεν θα ήταν ζωντανό. Εγώ αυτό το παιδί το ήθελα πάρα πολύ και μέσα μου δεν πίστεψα ότι ήταν ήδη νεκρό. Ζήτησα αμέσως να γίνει υπέρηχος, όπου διαπιστώθηκε μια τεράστια αποκόλληση, αλλά το παιδί ήταν ζωντανό. Η καρδιά του χτυπούσε ζωηρά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου τη χαρά που λάβαμε εκείνη την στιγμή. Αμέσως νοσηλεύτηκα. Ήταν η ημέρα των εισοδίων της Θεοτόκου. Η αιμορραγία δεν σταματούσε και το παιδί κινδύνευε σοβαρά. Ήμουν ακίνητη εντελώς στο κρεβάτι. Ο πνευματικός μου μου είπε να διαβάζω συνέχεια από τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου το έψιλον, έχουσα Θεοδόχων. Κάποια φίλη μου έφερε λαδάκι του Αγίου Σπυρίδωνος και μόλις σταυρώθηκα η αιμορραγία σταμάτησε αμέσως. Ήταν η ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνος. Είχα 22 ημέρες συνεχιζόμενη αιμορραγία. Τελικά στον 7ο μήνα σηκώθηκα λίγο, αλλά στους 7,5 μήνες ξαφνικά το παιδί γεννήθηκε μετά από μία σύντομη περιπέτεια με κεσαρική. Ο σύζυγος θυμάται ότι ο γιατρός από το χειρουργείο βγήκε και του έδειξε τον ομφάλιο λόρο γεμάτο αίματα και του είπε ότι ήταν πολύ κοντός και ατροφικός και δεν μπορούσε να καταλάβει πώς τρεφότανε το παιδί από τη μητέρα του. Είδα τον γιατρό να κάνει τον σταυρό του. Αμέσως διαπιστώθηκαν οι πρώτες ανατομικές ανομαλίες στο νεογέννητο. Ο ισοφάγος δεν έφτανε στο στομάχι. Το άλλο άκρο του ισοφάγου που ξεκινούσε από το στομάχι κατέληγε στο πνευμόνι. Λίγες ώρες μετά την γέννησή του χειρουργήθηκε στο παίδον. Μετά το χειρουργείο που κράτησε 5 ώρες έπαθε διάχυτη αιμορραγία, δηλαδή αιμορραγήσανε τα αγγεία του σώματός του. Έφτασε στον θάνατο. Ο πνευματικός μας με πολλά πνευματικά του παιδιά προσευχόταν συνέχεια. Μπήκε το βρέφος στη θερμοκοιτίδα και μετά από 1 μήνα ήρθε σπίτι. Στο σπίτι ξαφνικά μελάνιασε ολόκληρο χωρίς να αναπνέει. Το βγάζω έξω και μία γειτόνισσα το έτριψε λίγο στον λαιμό
και το παιδί αναστήθηκε. «Αν δεν το έκανε αυτό», μας είπε ο γιατρός, «το παιδί θα πέθαινε από ασφυξία». Στο νοσοκομείο μας είπαν ότι ο Λάρι Γκάστου ήταν πάρα πολύ μαλακός και ότι θα πνιγόταν συνεχώς. Λόγω δε του μαλακού Λάριγκα, η αναπνοή του ακουγόταν πάρα πολύ. Όπου πηγαίναμε, όλοι μας κοιτούσαν και μας ρωτούσαν τι συμβαίνει. Επειδή ανέπνεε πάντοτε γρήγορα και πνιγόταν συνεχώς, ήμασταν αγχωμένοι. Το παιδί δεν ησύχαζε ποτέ, μέρα, νύχτα. Όλη νύχτα έκλαιγε και πνιγόταν. Είχε τρομερή δύσπνοια, συνεχώς, και δίχα ασταμάτητο. Αυτό ήταν μία συνεχής αγωνία, μία κόλαση. Πάλι πήγαμε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει άσθμα σε πολύ βαριά μορφή. Μετά ήμασταν συνέχεια στο νοσοκομείο. Ένα μήνα στο νοσοκομείο, 3 μέρες στο σπίτι και πάλι από την αρχή.

Ένα βράδυ στο νοσοκομείο έφτασε στο τέλος. Κάλεσαν οι γιατροί τον σύζυγο και του είπαν να ετοιμάζεται για τον θάνατο του παιδιού. Οι αναπνοές του ήταν τόσο γρήγορες που δεν μπορούσαν να μετρηθούν. Του κάναμε αεροβάφτιση. Έγιναν πάρα πολλές προσευχές. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Ο γιατρός μας είπε ότι το παιδί δεν έχει πλέον μέλλον και αν θέλουμε να το πάρουμε, να το πάμε στην Αγγλία. Τότε ο πνευματικός μας είπε να το πάμε στον γέροντα Πορφύριο. Θυμάμαι το σύζυγό μου να μου λέει ότι το Σάββατο θα πάμε στον γέροντα Πορφύριο και το παιδί θα γίνει καλά. Τελικά το Σάββατο το απόγευμα, 19 Ιανουαρίου, φτάσαμε στο μοναστήρι του γέροντα. Δεν υπήρχε ψυχή απ' έξω. Μόνο μία ανακοίνωση που έγραφε: «Ο γέροντας δεν μπορεί να δεχτεί κανέναν. Αφήστε τα ονόματά σας και θα προσεύχεται για σας». Νύχτωσε και εμείς περιμέναμε μήπως κάποιος ανοίξει. Μου είπε ο σύζυγός μου να φύγουμε, γιατί είχε γίνει πυκνό σκοτάδι. Δεν βλέπαμε τίποτα. Το παιδί χειροτέρευε συνεχώς. Η αναπνοή του πιο γρήγορη. Η δύσπνοια μεγάλωνε. Και ο δίχας ασταμάτητος. Όταν το έπιανε ο δίχας ήταν κόλαση και εμείς να μην μπορούμε να το βοηθήσουμε. Εγώ απεγνωσμένη και αποφασισμένη όσο ποτέ είπα: «Αν το παιδί δεν γίνει καλά, εγώ δεν φεύγω από εδώ». Τελικά ύστερα από ώρα άνοιξε ένα παράθυρο από πάνω και μία μοναχή μας φωνάζει: «Ανεβείτε, ο γέροντας σας περιμένει». Μπήκαμε στο κελί του γέροντα. Είχε ζέστη. Ο γέροντας ξαπλωμένος στο κρεβατάκι του. Ήταν εντελώς τυφλός. Δίπλα του μία μοναχή. Επειδή το παιδί έκανε πολύ θόρυβο με την αναπνοή του, ο γέροντας ρώτησε τη μοναχή: «Τι είναι αυτό που κάνει χρουχρού εδώ μέσα?» Η μοναχή του απαντάει: «Το παιδί είναι, γέροντα». Τότε ο γέροντας με πολύ απαλή και εξασθενημένη φωνή είπε: «Το παιδί φέρτε το εδώ». Αμέσως πήγα το παιδί δίπλα στο γέροντα. Το έπιασε από το χέρι και σαν να σήκωσε λίγο το κεφάλι του προς τον ουρανό. Αυτό κράτησε λίγα δευτερόλεπτα, 5 με 6 περίπου. Άφησε το χέρι του παιδιού και μας είπε: «Ο Θεός θα το βοηθήσει και θα γίνει καλά». Αυτό ήταν όλο. Το παιδί ηρέμησε ξαφνικά. Πήγαμε σπίτι. Ήταν το πρώτο βράδυ που κοιμηθήκαμε. Το παιδί όχι μόνο ηρέμησε, αλλά και δεν ξύπνησε όλη νύχτα. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Άλλαξε η ζωή μας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την άλλη μέρα πήγαμε πάλι στο γιατρό.

ούτε σε γιατρό. Όλες οι ασθένειες έφυγαν από πάνω του ξαφνικά. Το ζούσαμε και δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Έφυγε το άσθμα, σταμάτησε ο βήχας και η γκρίνια κόπηκε με το μαχαίρι, ο λαρυγκάς του έσφιξε και ό,τι πρόβλημα είχε, εμετή κλπ, ξαφνικά όλα φτιάξανε. Εμείς, οι γονείς του παιδιού που ζήσαμε αυτό το θαύμα, ενώ το παιδί μας ήταν στο κρεβάτι του θανάτου, ομολογούμε και δοξάζουμε τον Θεό και ευχαριστούμε τον Άγιο. Τώρα καταλαβαίνουμε και τα θαύματα που έκανε ο Χριστός μας στην Αγία Γραφή. Είναι πέρα για πέρα αληθινά. Παρόμοιο ήταν και αυτό που έγινε στο δικό μας παιδί. Εκείνο που μας εντυπωσίασε ήταν το ξαφνικό της υποθέσεως. Αυτό δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Το παιδί, άνδρας πλέον, μας λέει: «Εγώ ποτέ μου δεν κατάλαβα ότι είχα κάποια αρρώστια. Αισθάνομαι υγιέστατος από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω μέχρι σήμερα».

Διηγείται ο υπάλληλος της ΔΕΗ με αρχικά Δέλτα Σίγμα. Επισκεπτόμουν τον γέροντα και είχα πνευματική επικοινωνία μαζί του. Με την απλότητα, την αγάπη και την ταπείνωση που διέθετε, ένιωθες κοντά του μια άβρα γλυκιά, ηρεμίας, γαλήνης πνευματικής, που σε έκανε να μην θέλεις να τον αποχωριστείς, ακόμα και να μην σου μιλούσε. Μου έφτανε να τον βλέπω. Θυμάμαι όταν πρώτο πήγα, ήμουν τότε νέος και είχα πολλούς πονοκεφάλους, χωρίς να υπάρχει ιατρικός παθολογική αιτία. Επειδή μου άρεσε το καλό ντύσιμο και το φρόντιζα ιδιαίτερα στα νιάτα μου, μου είχε κολλήσει μια ιδέα ότι με ματιάζανε οι γυναίκες και γι' αυτό είχα μονίμως πονοκέφαλο. Όταν λοιπόν πρωτοπήγα στον Άγιο Γέροντα, μου έριξε μια ηλαρή ματιά με εκείνο το γαλάζιο του βλέμμα και υπομειδιώντας μου είπε: «Εσύ είσαι που από το καλό ντύσιμο σε ματιάζουν οι γυναίκες και έχεις πονοκέφαλο». Εγώ τα έχασα προς στιγμήν, αλλά αμέσως ο γέροντας συνέχισε: «Δεν είναι από αυτό. Βγάλ την αυτήν την ιδέα. Να ξέρεις ότι ο πονοκέφαλος μπορεί να δημιουργείται από τρεις αιτίες. Ή από το πολύ φαγητό, είτε αν το στομάχι είναι πολλές ώρες άδειο, είτε από έντονο στρες». Πράγματι, εμένα πολλές ώρες

Το στομάχι μου έμενε νηστικό και κατόπιν έτρωγα απότομα. Όταν έβαλα καλύτερο πρόγραμμα στη διατροφή, υποχώρησαν και οι πονοκέφαλοι.

0: Όσιος Πορφύριος. Μαρτυρίες, διηγήσεις, νουθεσίες. Από την έκδοση του Κέντρου Ενότητος και Μελέτης Προβολής των Αξιών μας, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, 2017. Μουσική.
1: Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη, ο Δημήτρης Ριζούλης διαβάζει από το βιβλίο του Μεγάλου Αθανασίου «Βίος και πολιτεία του Οσίου Πατρός Ιμών Αντωνίου».

Μία ημέρα που ήλθαν όλοι οι μοναχοί και παρακαλούσαν τον Αντώνιο να ακούσουν ένα λόγο πνευματικό, βγήκε έξω και τους είπε στην Αιγυπτιακή γλώσσα τα εξής. Είναι μεν οι Άγιες Γραφές αρκετές για διδασκαλία, αλλά καλόν είναι να παροτρύνουμε εμείς ο ένας τον άλλον στην πίστη και να τον ενθαρρύνουμε με λόγια. Τώρα λοιπόν, εσείς, σαν τέκνα, αρχίστε να λέτε σε μένα σαν πατέρα σας όλα που θέλετε να ρωτήσετε και όσα ξέρετε, και εγώ σαν γεροντότερος αυτά που γνωρίζω και όσα εκπείρας έχω διδαχθεί θα σας τα μεταδίδω. Και πρώτα-πρώτα ας γίνει σε όλους μας κοινή φροντίδα το εξής. Σαν αρχίζομαι έναν πνευματικό έργο, να μην υποχωρούμε έστω και λίγο. Μηδέν να λιποψυχούμε από τους σκόπους. Ούτε να λέμε ξοδέψαμε τα χρόνια μας στην ασκητική ζωή. Αλλά μάλλον να αυξήσουμε την υποθυμία μας για αυτήν, σαν να βάζουμε την κάθε μέρα καινούργια αρχή ασκήσεως, σαν να είμαστε αρχάριοι. Γιατί όλος ο βίος του ανθρώπου είναι ελάχιστος αν συγκριθεί με τους μέλλοντες αιώνες. Και συνεπώς, όλος ο χρόνος της ζωής μας είναι μηδέν μπρος στην αιώνια ζωή. Εξάλλου, όλα τα πράγματα στον κόσμο πολλούνται στην αξία τους και ο καθένας ανταλλάσσει το ίσον με το ίσον, ενώ η υπόσχεση της αιώνιας ζωής αγοράζεται με τίμημα πολύ μικρό. Γιατί όπως το αναφέρει η Γραφή, ημέρα της ζωής μας είναι συνήθως 70 χρόνια και αν έχει κανείς κράση δυνατή μπορεί να ζήσει και 80 χρόνια, αλλά τα παραπέρα κόπος και πόνος. Όταν λοιπόν όλα τα 80 χρόνια ή τα 100 τα ζήσουμε ασκητικά, δεν θα ζήσουμε εκεί βασιλικά τα 100 μονάχα χρόνια, αλλά αντί για 100 αιώνες αιώνων. Και ενώ αγωνιστήκαμε εδώ στη γη, δεν θα κληρονομήσουμε κάτι γήινο, αλλά έχουμε τις υποσχέσεις για τους ουρανούς. Εξάλλου, ενώ αφήνουμε στη γη το φθαρτό του το σώμα, το παίρνουμε πάλι άφθαρτο στους ουρανούς. Ώστε τέκνα μου, ας μην δηλιάζουμε, ούτε να νομίζουμε ότι χάνουμε τον καιρό μας ή ότι κάνουμε κανένα μεγάλο πράγμα. Διότι δεν είναι άξια τα παθήματα του τωρινού καιρού της γης να αναμετρηθούν με την δόξα που μέλει να μας αποκαλυφθεί, να μας φανερωθεί εκεί. Μήτε αποβλέποντας τον κόσμο να νομίζουμε ότι αποχωριζόμαστε από μεγάλα πράγματα. Γιατί πράγματι και αυτή η γη ολόκληρη είναι πάρα πολύ μικρή εν σχέση με τον ουρανό. Ώστε κι αν τυχόν είμαστε κύριοι όλης της γης και την απαρνιόμαστε ολόκληρη, και πάλι τίποτε δεν θα ήταν αντάξιο της βασιλείας των ουρανών. Γιατί, όπως καταφρονεί κανείς μια χάλκινη δραχμή για να κερδίσει 100 χρυσές, έτσι και εκείνος που τυχόν είναι κύριος όλης της γης και την αποχωρίζεται, χάνει το λίγο και απολαμβάνει εκατονταπλάσια. Και αφού ούτε ολόκληρη η γη είναι άξια των ουρανών, άρα και εκείνος που αφήνει λίγα χωράφια ή έστω ένα σπίτι και λίγο χρυσάφι, δεν αφήνει τίποτα στην πραγματικότητα. Και συνεπώς δεν πρέπει να καυχιέται γι' αυτό ή να αδιαφορεί για τα πνευματικά. Άλλωστε οφείλουμε να σκεφτούμε πως αν δεν τα αφήσουμε για χάρη της αρετής, στο τέλος θα πεθάνουμε. Τα αφήνουμε συχνά και σε αυτούς που δεν θέλουμε, όπως λέει ο Εκκλησιαστής. Γιατί λοιπόν κι εμείς να μην τα αφήσουμε από αρετή για να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών? Γι' αυτό κανείς μας ας μην επιθυμεί να αποκτήσει πράγματα υλικά. Τι κέρδος έχουμε
να αποκτήσουμε πράγματα που δεν τα παίρνουμε μαζί μας. Γιατί λοιπόν να μην αποκτούμε μάλλον εκείνα που μπορούμε να τα πάρουμε μαζί μας? Και αυτά είναι η φρόνηση, η δικαιοσύνη, η σοφροσύνη, η ανδρεία, η σύνεση, η αγάπη, η φιλοπτωχία, η πίστη εις Χριστόν, η αοργησία, η φιλοξενία. Αυτά αν αποκτήσουμε, θα τα βρούμε μπροστά μας εκεί, να μας υποδεχθούν στην γη των πραέων, στη χώρα που κληρονομούν οι ειρηνικές ψυχές. Ώστε και με αυτά ας πείθει καθένας μας τον εαυτό του να μην παραμελεί τον αγώνα του, και μάλιστα σαν συλλογιστεί πως ο εαυτός του είναι δούλος του Κυρίου και συνεπώς οφείλει να υπηρετεί τον αφέντη του. Όπως λοιπόν ο δούλος ποτέ δεν θα τολμούσε να πει «επειδή εργάστηκα χθες, δεν εργάζομαι σήμερα», ούτε πάβει να εργάζεται τις επόμενες ημέρες γιατί τυχόν εμέτρησε πόσος καιρός πέρασε αφότου δουλεύει, αλλά την κάθε μέρα δείχνει την ίδια προθυμία να αρέσει στον Κύριό του. Μήπως κινδυνεύσει να τιμωρηθεί, καθώς γράφει το Ευαγγέλιο? Έτσι και εμείς να επιμένουμε κάθε μέρα στην άσκηση, ξέροντας πως δεν πρόκειται να μας συγχωρηθεί χάρη του χρόνου που πέρασε στην άσκηση, έστω και αν μια ημέρα αμελήσαμε. Αλλά θα αγανακτήσει ενώπιον μας ο Κύριος για την αμέλειά μας αυτή. Έτσι λέει ο Ιεζεκίηλ, το ίδιο και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. Για μία νύχτα έχασε τον κόπο των περασμένων χρόνων. Ας επιδιδόμαστε λοιπόν στην άσκηση και να μην δείχνουμε αμέλεια και αδιαφορία, διότι σε αυτό έχουμε συνεργό αυτόν τον ίδιον τον Κύριον, όπως είναι γραμμένο. Ο Θεός συνεργάζεται στο αγαθό με καθένα που προτιμά το αγαθό. Και για να μην είμαστε αμελείς και αδιάφοροι, καλόν είναι να μελετάμε και το ρητό του Αποστόλου Παύλου που λέγει «καθημερινώς αποθνίσκω». Εάν δηλαδή και εμείς ζούμε σαν να επρόκειτο να πεθάνουμε την κάθε ημέρα, τότε δεν θα αμαρτούσαμε. Ακόμα να έχουμε στο νου μας αυτό που λέγεται συχνά, ότι σαν σηκωνόμαστε κάθε πρωί από τον ύπνο, να νομίζουμε ότι δεν θα μας βρει το βράδυ. Και πάλι, όταν πρόκειται να κοιμηθούμε, να νομίζουμε πως δεν θα σηκωθούμε. Αφού φυσικά είναι αβέβαιη η ζωή μας και μετριέται η κάθε ημέρα από τη Θεία Πρόνοια. Αυτή τη διάθεση έχοντας και με αυτόν τον τρόπο ζώντας καθημερινά, ούτε θα αμαρτήσουμε, ούτε θα επιθυμήσουμε τίποτε, ούτε θα οργιστούμε εναντίον κανενός, ούτε θα θησαυρίζουμε επί της γης. Αλλά επειδή θα περιμένουμε πως ίσως να πεθάνουμε την κάθε μέρα, δεν θα έχουμε την όρεξη να αποκτήσουμε κτήματα και σε όλους όλα θα τα συγχωρούμε. Επιπλέον, ούτε επιθυμία γυναικός, ούτε άλλην καμία ακάθαρτη ειδονή και απόλαυση θα αποκτήσουμε, αλλά θα την αποστρεφόμαστε σαν κάτι που δεν αξίζει την προσοχή μας, σαν παροδικό. Και τούτο γιατί θα μας κατέχει πάντοτε η Άγια Αγωνία και θα αποβλέπουμε στην ημέρα της κρίσεως. Πάντοτε ο ανώτερος φόβος και ο αγών των δοκιμασιών διαλύει την εύκολη ειδονή και ανασταίνει την ψυχή σαν αρχίσει να πέφτει. Λοιπόν, αφού αρχίσαμε και μπήκαμε στο δρόμο της αρετής, ας προχωρήσουμε όλο και περισσότερο για να πάμε πιο μπροστά.
κανείς να μην στραφεί προς τα πίσω, όπως η γυναίκα του Λότ. Αφού μάλιστα ο Κύριος το είπε, όποιος βάνει το χέρι του στο αλέτρι για να οργώσει και να σπείρει και βλέπει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για την Βασιλεία των Ουρανών, όποιος και να είναι. Το νόημα του να στραφεί δεν είναι τίποτα άλλο παρά να μετανιώσεις και να φρονείς πάλι τα κοσμικά, τα υλικά. Όταν πάλι ακούτε περί αρετής, να μην παραξενεύεστε με την λέξη και τη σημασία της. Μη φοβάστε. Δεν είναι μακριά σας. Ούτε είναι κάτι έξω από εμάς, έξω από την φυσική μας σύνθεση. Αλλά μέσα μας γίνεται το έργο της αρετής και είναι εύκολη, αρκεί μόνο να το θελήσουμε. Βλέπετε ότι οι Έλληνες φεύγουν μακριά στα ξένα και περνούν θάλασσες για να μάθουν γράμματα. Αλλά εμείς δεν έχουμε ανάγκη να πάμε μακριά για να βρούμε την Βασιλεία των Ουρανών, ούτε να περάσουμε θάλασσες για την αρετή. Διότι μας πρόλαβε ο Κύριος και μας είπε, «Η Βασιλεία των Ουρανών είναι μέσα σας». Λοιπόν, η αρετή δεν έχει άλλη ανάγκη παρά μόνο τη θέλησή μας. Και αυτό βέβαια επειδή είναι μέσα μας και από εμάς πραγματοποιείται. Διότι η αρετή δημιουργείται όταν η ψυχή μας θέλει φυσιολογικά τα νοερά, τα πνευματικά. Και είναι φυσιολογική η ψυχή μας όταν μπορεί να μένει όπως πλάστηκε από τον δημιουργό μας και έχει πλαστεί καλή και ευθύς λίαν. Γι' αυτό και ο Ιησούς του Ναβί, δίνοντας παραγγελίες στον λαό, έλεγε, «Κατευθύνετε την καρδιά σας προς Κύριον των Θεών του Ισραήλ». Ο δε Ιωάννης ο Βαπτιστής, «Κάνετε δρόμους στη ζωή σας ομαλούς, ίσιους, οσοδήποτε χαλασμένοι κι αν είναι, διότι ευθύτης της ψυχής είναι η φυσιολογική νοερώτης, γιατί έτσι πλάστηκε πνευματική και όχι υλική, δηλαδή θνητή. Και αντίθετα, όταν παρεκκλίνει και διαστραφεί από την φυσιολογική της νοερά πνευματική, άειλη και αθάνατη κατάσταση, τότε μιλάμε για κακία της ψυχής. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο το πράγμα. Εάν δηλαδή μείνουμε όπως γίναμε από το Θεό, τότε βρισκόμαστε στην αρετή. Αν όμως διαλογιζόμαστε τα φαύλα και τα κακά, τότε θεωρούμεθα και είμαστε και θα κριθούμε ως κακοί. Εάν ήταν κάτι που θα έπρεπε να το προμηθευτούμε απ' έξω, τότε θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Αλλά αφού είναι μέσα μας, ας το φυλάξουμε. Ας φυλάξουμε τους εαυτούς μας από ακάθαρτους λογισμούς. Και αφού πήραμε την ψυχή για παρακαταθήκη, ας την φυλάξουμε καθαρή για τον Κύριο, για να αναγνωρίσει αυτός που είναι ποίημά του, πως είναι έτσι όπως την είχε πλάσει. Ο αγώνας μας λοιπόν ας είναι να μην μας κυβερνούν ούτε ο θυμός σαν τύραννος, ούτε οι επιθυμίες. Διότι είναι γραμμένο, η οργή του ανθρώπου δεν επισύρει τη δικαιοσύνη του Θεού. Η επιθυμία, άμα ριζώσει μέσα μας, γεννά αμαρτία, και η αμαρτία, μόλις εκτελεστεί, παράγει τον θάνατο. Έτσι λοιπόν, πολιτευόμενοι στην ασκητική ζωή, ασήμεθα εγκρατείς από κάθε μέθη ειδονής, και καθώς έχει γραφεί, με όλη την προφύλαξη και επιτήρηση ας φυλάμε την καρδιά μας. Διότι έχουμε φοβερούς και πανούργους εχθρούς, τους πονηρούς δαίμονες,
Και προς αυτούς είναι η πάλη μας, όπως είπε ο Απόστολος. Ουχή προς αίμα και σάρκα, δηλαδή προς ανθρώπους, αλλά προς τα σαρχάς και προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του κόσμου τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας και για τα επουράνια αγαθά. Λοιπόν, πολύ πλήθος από αυτούς υπάρχει στο περιβάλλον μας και δεν είναι μακριά μας. Και πολύ μεγαλύτερο, και όσον αφορά μεν την φύση τους και την διαφορά τους, θα μπορούσε να γίνει πολλή συζήτηση. Αλλά σκοπός μας εδώ είναι τώρα να διηγηθούμε άλλα, μεγαλύτερα πράγματα. Είναι τώρα για μας βιαστικό και αναγκαίο να γνωρίσουμε μόνο τις εναντίον μας πανουργίες τους. Πρώτα λοιπόν, ας ξέρουμε ότι οι δαίμονες, όχι γιατί λέγονται δαίμονες, έτσι και έγιναν. Διότι ο Θεός δεν έκαμε τίποτα κακό. Καλοί πλάστηκαν κι αυτοί. Επειδή όμως ξέπεσαν από το ουράνιο φρόνημα, από την αγαθή πνευματική προαίρεση και του λοιπού κυλιούνται γύρω από τη γη, διαρκώς ασχολούνται με τα γήινα, τους μεν Έλληνες εξαπάτησαν με τις μυθολογικές φαντασίες των, από φθόνο δε προς εμάς τους χριστιανούς κινούν τα πάντα εναντίον μας, θέλοντας να μας εμποδίσουν στην άνοδό μας προς τους ουρανούς, για να μην ανεβούμε κι εμείς εκεί από όπου έπεσαν αυτοί. Γι' αυτό είναι ανάγκη πολλής προσευχής και ασκήσεως, ώστε ο καθένας, λαμβάνοντας δια του Αγίου Πνεύματος χάρισμα διακρίσεως των πνευμάτων, να μπορέσει να γνωρίσει τις πανουργίες τους. Ποιοι παραδείγματος χάρη είναι λιγότερο φαύλοι, ποιοι είναι φαυλότεροι, σε τι επιτιδεύεται με ιδιαίτερη φροντίδα και επιμέλεια και πώς ανατρέπεται και διώχνεται ο καθένας τους. Γιατί είναι πολλές οι πανουργίες τους και τα κινήματα της επιβολής τους εναντίον μας. Ο μακάριος Παύλος και οι μαθητές του τα είχαν μάθει τα τεχνάσματα αυτά και έλεγαν, διότι δεν αγνοούμε τα νοήματά του, τις μηχανογραφίες του δηλαδή. Εμείς δε οφείλουμε βάσει της πείρας που έχουμε από αυτά να διορθώνουμε ο ένας του άλλου τις ζημιές. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ, μιας και έχω μερική πείρα από αυτά, θα σας τα πω, γιατί είστε τα πνευματικά μου τέκνα.

Λοιπόν, αν ειδούν οι δαίμονες και όλους τους άλλους βέβαια χριστιανούς, μα περισσότερο τους μοναχούς, να δείχνουν φιλοπονία στην άσκηση και να προκόβουν, πρώτα μεν επιτίθενται να πειράξουν, βάζοντας αλλεπάλληλα εμπόδια στο δρόμο τους, και αργότερα προχωρούν σε χειρότερα. Τέτοια διαβολικά σκάνδαλα είναι οι πονηρές σκέψεις, οι πονηροί διαλογισμοί. Αλλά δεν πρέπει εμείς να φοβόμαστε τις ύπουλες αυτές ενεργείες τους. Διότι με προσευχές και νηστείες και με πίστη προς τον Κύριο πέφτουν αμέσως μόνοι τους. Αλλά και αφού πέσουν, δεν πάβουν. Και πάλι έρχονται πανούργα και δόλια. Όταν δεν κατορθώσουν στα φανερά να εξαπατήσουν την καρδιά με βρώμικους μα ειδονικούς λογισμούς, επιτίθενται πάλι με άλλους. Πλάθουν φαντάσματα και προσπαθούν να μας εκφοβήσουν, υποκρινόμενοι διάφορες μορφές και εμφανίσεις. Μιμούνται γυναίκες, θηρία, ερπετά και πλήθος στρατιωτών ή αλλάζουν τα μεγέθη των πραγμάτων. Αλλά ούτε και τότε πρέπει να δειλιάζουμε με τα φαντάσματά τους αυτά, γιατί δεν είναι τίποτα και γρήγορα εξαφανίζονται. Εάν μάλιστα ο καθένας μας οχυρώνει τον εαυτό του με την πίστη και το σημείο του σταυρού ακόμα καλύτερα. Είναι και τολμηροί και πολύ ανεδείς, γιατί ακόμα κι αν νικηθούν με αυτόν τον τρόπο και πάλι επιτίθενται με άλλον. Προσποιούνται ότι μαντεύουν και προλέγουν τα μέλλοντα και παρουσιάζονται ψηλοί ως τη στέγη και με φαρδιές πλάτες, ώστε όσους δεν μπόρεσαν να απατήσουν με τους λογισμούς, μήπως τους παρασύρουν με τέτοιες τρομερές φαντασίες. Εάν όμως βρουν την ψυχή ασφαλισμένη στην πίστη και την ελπίδα της διανοίας, προσκαλούν του λοιπού τους αρχηγούς των. Έλεγε πως πολλές φορές φαίνονται, όπως φανέρωσε ο Κύριος τον διάβολο εις τον Ιώβ λέγοντάς του, «Λάμπουν τα μάτια του ως είδος εωσφόρου, σαν ήλιος χαραυγής. Από το στόμα του πηδούν λαμπάδες αναμένες και εξφενδονίζονται φωτιάς κομμάτια. Απ' τα ρουθούνια του βγαίνει καπνός, όπως από καμίνι που σηκωχαίγεται με πυρακτωμένα κάρβουνα. Είναι η ψυχή του θράκα αναμένη και φλόγα βγαίνει από το στόμα του». Έτσι, εμφανιζόμενος ο άρχοντας των δαιμόνων φοβερίζει, όπως προείπα, γιατί καυχαίται για μεγάλα πράγματα ο πανουργός. Όμως, τον απέδειξε ο Κύριος και πάλι στον Ιώβ λέγοντας, «Θωρεί το σίδερο για άχυρο και το χαλκό σαν σάπιο ξύλο και θεωρεί την θάλασσα σαν φιαλή διότου με αρωματάκι, πως έχει στην ιδιοκτησία του σαν λάφυρα τα τάρταρα της αβύσσου και την ίδια την άβυσσο την λογαριάζει για περίπατό του». Αλλά και μέσω του προφήτου μας αποκάλυψε ο Κύριος τις πανουργίες του διαβόλου λέγοντας πως, είπε ο εχθρός, «αδιάκοπα θα το επιδιώξω και δεν μπορεί παρά να κυριέψω τον άνθρωπο». Και με άλλον προφήτη μας αποκαλύπτει πως μεγαλοκαφιέται ο διάβολος λέγοντας, «θα καταλάβω με το χέρι μου την οικουμένη όλη σαν μια φωλιά πουλιού και θα την σηκώσω όπως παίρνω τα εγκαταλελειμμένα αυγά». Και γενικά με τέτοια επιχειρήματα κομπάζουν και τέτοια υπόσχονται για να απατήσουν τους θεοσεβείς. Αλλά εμείς και πάλιν ούτε φοβόμαστε τις φαντασίες του διαβόλου ούτε τα ψέματά του. Μη σε μέλη που τέτοια λέγοντας αποθρασύνεται τόσο, γιατί σύρεται σαν το θαλάσσιο κύτος με το αγκίστρι από τον σωτήρα
και του έχει βάλει γύρω από τη μύτη χαλινάρια, όπως το κτίνος. Είναι δεμένος από το ρουθούνι με κρίκους σαν τους δραπέτες και έχει στα χείλη περάσει δαχτυλίδι όπως στους τάβρους. Έχει δεθεί από τον Κύριο σαν ασήμαντος πουργίτη για να τον περιπέζουμε εξευτελιστικά εμείς. Ακόμη είναι ρηγμένος κατά γης και αυτός και όλα τα δαιμόνια της παρέας του, όπως τα φίδια και οι σκορπιοί, για να καταπατιούνται από μας τους χριστιανούς. Γνώρισμα της αδυναμίας του αυτής είναι ότι εμείς τώρα πολιτευόμαστε εναντίον του. Γιατί αν και δηλώνει πως αφανίζει τη θάλασσα και κατέχει την οικουμένη, να τώρα, που δεν μπορεί να εμποδίσει την ασκητική ζωή μας, ούτε εμένα που σας μιλάω εναντίον του. Ας μην προσέχουμε λοιπόν σε ό,τι λέει, γιατί ψεύδεται. Μήτε να δηλιάζουμε με τα φαντάσματά του, μιας και είναι ψεύτικα κι αυτά. Γιατί δεν είναι φως αληθινό αυτό που φαίνεται με τα τεχνάσματα αυτά, αλλά είναι μάλλον τα προήμια και οι εικόνες του πυρός εκείνου που έχει προετοιμαστεί για αυτούς εις την Δευτέρα Παρουσία. Ακόμη γιατί προσπαθούν να εκφοβίζουν τους ανθρώπους με αυτά για τα οποία μέλουν να κατακριθούν. Έτσι φαίνονται. Και παρόλα αυτά εξαφανίζονται χωρίς να βλάψουν κανέναν από τους πιστούς, παίρνοντας μάλιστα τη μορφή του πυρός που μέλει να τους δεχτεί. Ούτε για αυτά λοιπόν είναι σωστό να τους φοβούμεθα, διότι όλα τους τα τεχνάσματα για τίποτα δεν λογαριάζονται από την χάρη του Θεού. Είναι δόλοι και έτοιμοι να μεταβάλλονται και να μετασχηματίζονται σε όλα. Πολλές φορές κάνουν πως ψάλλουν μουσικά, χωρίς να φαίνονται, και χρησιμοποιούν λέξεις από τις γραφές. Και μερικές φορές, όταν εμείς διαβάζουμε, ευθύς αυτοί επαναλαμβάνουν σαν ηχό, πολλές φορές τα ίδια που έχουν διαβαστεί. Και σαν κοιμόμαστε μας σηκώνουν για προσευχές. Και αυτό το κάνουν συνήθως και συνεχώς, σε τέτοιο βαθμό που δεν μας αφήνουν ούτε να κοιμηθούμε. Κάποτε, όταν μεταμορφώνονται σε μοναχούς, προσποιούνται να μιλούν σαν ευλαβείς, για να μας πλανήσουν από το σχήμα μας και έπειτα να τραβήξουν όπου θέλουν αυτούς που εξαπάτησαν. Αλλά δεν πρέπει να τους προσέχουμε, έστω και αν μας ξυπνούν για προσευχή, και αν μας συμβουλεύουν να μην τρώμε καθόλου, ή αν προσποιούνται πως μας κατηγορούν και μας κοροϊδεύουν για εκείνα που κάποτε μας έκαμαν συγκατάβαση. Διότι δεν τα κάνουν αυτά από ευλάβεια για την αλήθεια, αλλά για να φέρουν σε απελπισία τους ακέραιους και να υπούν πως είναι ανώφελη η ασκητική ζωή, να κάνουν τους ανθρώπους να την συγχαθούν, διότι δήθεν η μοναχική ζωή είναι φορτική και βαρετή, και να εμποδίσουν όσους πολιτεύονται εναντίον τους. Ο προφήτης Αβακούμ, σταλμένος από τον Κύριο, κάτι τέτοιους δαίμονες ελεηνολογούσε, λέγοντας τα εξής: «Αλίμονος εκείνον που ποτίζει τον πλησίον του με το ποτήρι της οργής του, που φέρνει θολερή καταστροφή, διότι τα τέτοια τεχνάσματα και ενθυμήματα μεταστρέφουν τον άνθρωπο που παίρνει το δρόμο για την αρετή». Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος, και για τον εαυτό του, παρόλον ότι έλεγαν την αλήθεια οι δαίμονες, γιατί στα αλήθεια το έλεγαν, «Συ είσαι ο Υιός του Θεού», όμως τους φήμωνε και τους εμπόδιζε να το διαλαλούν. Μήπως καμιά φορά μαζί με την αλήθεια σπείρουν από πάνω και την δική τους κακία. Και για να μας συνηθίσει και εμάς, ποτέ να μην τους προσέχουμε, έστω και αν φαίνεται πως λένε την αλήθεια. Διότι ενώ έχουμε τις Άγιες Γραφές και την ελευθερία από τον Σωτήρα, είναι απρεπές να διδασκόμεθα από τον διάβολο, ο οποίος δεν φύλαξε το δικό του αξίωμα
που του όρισε ο Θεός, αλλά θέλησε άλλα αντί άλλων. Διότι τούτο κι όταν ακόμη λέει λέξεις από τις γραφές, τον εμποδίζει ο Θεός λέγοντας «Και στον αμαρτωλόν, είπε ο Θεός, διατί διηγείσαι εσύ τα δικαιώματά μου και πιάνεις την διαθήκη μου με το στόμα σου?» Όλα τα κάνουν τα δαιμόνια και φωνάζουν και θορυβούν και υποκρίνονται και ταράζουν το περιβάλλον για να απατήσουν τους ακέραιους. Ακόμη κάνουν και χτύπους και γελούν ανόητα και σφυρίζουν. Και αν δεν τους προσέξει κανείς, αρχίζουν να κλαίνε και να θρηνούν γιατί νικήθηκαν. Ο Κύριος λοιπόν, ως Θεός, φίμωσε τους δαίμονες. Και εμείς που μάθαμε πολλά από τους Αγίους, πρέπει να ενεργούμε σύμφωνα με εκείνους και να μιμούμεθα την ανδρεία τους. Διότι και εκείνοι παρατηρώντας όλα αυτά έλεγαν «Ενώ συνάγεται ο αμαρτωλός εναντίον μου, κουφαίνομαι και ταπεινώνομαι και σιωπώ». Και πάλιν «Εγώ δε σαν τον κουφό, δεν άκουγα τα λόγια τους. Και σαν να ήμουν άλαλος δεν έβγαζα μιλιά από το στόμα μου και έκαμα πως δεν ακούω και πως δεν προσέχω τους άδικους ελέγχους τους. Και εμείς λοιπόν, ας μη τους ακούμε σαν ξένοι που μας είναι, μήτε να τους υπακούμε έστω και αν μας ξεσηκώνουν για προσευχή ή αν φωνάζουν για νηστείες, αλλά να προσέχουμε στην πρόθεσή μας

Για αυτό που πρόκειται να σας πω, σας έχω ήδη μιλήσει πρόχειρα. Αλλά και τώρα δεν θα βαρεθώ να σας μιλήσω εκτενέστερα για όσα αφορούν τους δαίμονες, γιατί η υπόμνηση αυτή θα σας εξασφαλίσει. Όταν ο Κύριος ήρθε στη γη, ξέπεσε ο εχθρός και αδυνάτησαν οι δυνάμεις του. Γι' αυτό και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σαν τύραννος όμως που είναι, δεν ησυχάζει και τι έπεσε, αλλά απειλεί έστω και με λόγια μόνο. Μαζί με τα άλλα, ας το σκέφτεται καθένας από μας και αυτό, και θα μπορεί να καταφρονεί τα δαιμόνια. Κι αν μεν ήσαν ντυμένοι τέτοια σώματα, σαν τα δικά μας, θα μπορούσαν να λένε ότι κρύβονται οι άνθρωποι και δεν τους βρίσκουμε. Αλλά άμα τους βρούμε, τους βλάπτουμε. Θα μπορούσαμε και εμείς να κρυβόμαστε, ώστε να μην μπορούν να μας βρουν, γιατί θα τους κλείναμε τις πόρτες. Όμως δεν είναι έτσι. Αλλά μπορούν να μπουν και με κλειστές τις πόρτες και βρίσκονται σ' όλον τον αέρα και αυτοί και πρώτος μεταξύ τους ο διάβολος. Είναι και καλοθελητές και έτοιμοι να βλάπτουν και όπως είπε ο Σωτήρ είναι εξ αρχής ανθρωποκτόνος ο πατήρ της κακίας διάβολος. Αλλά εμάς δεν μπόρεσε να μας φωνεύσει πνευματικά και ζούμε τώρα κατά τον τρόπο του Χριστού και πολιτευόμεθα όλο και περισσότερο εναντίον τους. Είναι φανερό πως δεν περνάει τίποτα από το χέρι τους, μιας και ούτε ο τόπος τους εμποδίζει, ούτε μας βλέπουν σαν φίλους τους για να μας λυπηθούν, ούτε φυλάγαθοι είναι για να μας διορθώσουν, αλλά μάλλον είναι πονηροί

και τίποτα δεν τους απασχολεί παρά να βλάπτουν αυτούς που αγαπούν την αρετή και τους θεοσεβείς. Επειδή όμως δεν έχουν τη δύναμη τίποτα να κάνουν, γι' αυτό και δεν το κάνουν, παρά μονάχα φοβερίζουν. Διότι εάν μπορούσαν, δεν θα αργοπορούσαν, αλλά ευθύς θα ενεργούσαν το κακό, γιατί είναι έτοιμοι και προδιατεθειμένοι σε αυτό. Και να, αλήθεια, τώρα που συγκεντρωθήκαμε, μιλάμε ενώπιον τους και ξέρουν καλά ότι εφόσον εμείς προκόβουμε, αυτοί αδυνατίζουν. Εάν λοιπόν είχαν την εξουσία, κανέναν από εμάς τους χριστιανούς δεν θα άφηνα να ζήσει. Διότι αυτό που συχαίνεται ο αμαρτωλός είναι η θεοσέβεια. Και επειδή δεν έχουν καμία δύναμη, γι' αυτό μάλλον τους εαυτούς τους πληγώνουν. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα από όσα απειλούν. Έπειτα, για να μην τους φοβόμαστε, πρέπει να σκεφτόμαστε και το εξής. Εάν είχαν τη δυνατότητα, δεν θα ερχόταν τόσο πολύ σαν όχλος, ούτε θα έκαναν φαντάσματα, ούτε θα εμηχανεύοντο πώς να αλλάξουν διαρκώς μορφές και τρόπους εμφανίσεως, αλλά θα αρκούσε να έρθει ένας και μόνον και να μας κάνει αυτό που μπορεί και θέλει. Πολύ περισσότερο διότι όποιος έχει την εξουσία δεν σκοτώνει με φαντάσματα, ούτε με το πλήθος του φοβερίζει, αλλά ευθύς, ως το θελήσει, κάνει την κατάχρηση της εξουσίας του. Όμως οι δαίμονες, επειδή δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, παίζουν σαν ηθοποιοί επί σκηνής. Αλλάζουν τις μορφές τους και φοβίζουν τα μικρά παιδιά με τη φαντασία του πλήθους τους και με τις εναλλαγές των μορφών. Πράγματα δηλαδή από τα οποία οφείλουμε περισσότερο να τους καταφρονούμε σαν αδύνατους. Ο αληθινός άγγελος που στάλθηκε από τον Κύριο κατά των Ασσυρίων δεν έλαβε ανάγκη να συνοδευθεί από πλήθος, ούτε από εξωτερική φαντασία, ούτε από κτύπους ή κρότους, αλλά έκαμε ήρεμα χρήση της εξουσίας του και σκότωσε αμέσως 185.000. Αυτά κάμει ο άγγελος ο ισχυρός. Αλλά οι αδύνατοι δαίμονες τίποτα δεν μπορούν να κάνουν τέτοιοι που είναι, έστω και αν προσπαθούν να εκφοβίζουν με τα φαντάσματά τους. Εάν σκεφτεί κανείς τα παθήματα του Ιώβ και πει, γιατί λοιπόν όταν βγήκε ο διάβολος τα έκαμε όλα κατά αυτού και τον απογύμνωσε από τα υπάρχοντά του, σκότωσε τα τέκνα του και εκείνον τον χτύπησε με πληγή φρικτή και οδυνηρή, ας ξέρει πάλιν αυτός που ερωτά ότι δεν ήταν ο διάβολος ο ισχυρός, αλλά ο Θεός, που του παρέδωσε τον Ιώβ για δοκιμασία της πίστης και της υπομονής του. Και επειδή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, ζήτησε από το Θεό την άδεια και μόλις την έλαβε, έκαμε ό,τι έκαμε εναντίον του Ιώβ. Ώστε και από αυτό βγαίνει περισσότερο επιβαρημένος ο εχθρός, διότι αν και ήθελε, ούτε εναντίον και εκείνου του μόνου δικαίου ανθρώπου δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Και το θαυμαστόν βέβαια δεν είναι ότι δεν μπόρεσε τίποτα εναντίον του Ιώβ, αλλά ότι ούτε κατά των κτηνών του θα γινόταν καταστροφή εάν δεν το επέτρεπε ο Θεός. Μα ούτε κατά των χείρων είχε την εξουσία. Διότι όπως γράφει το Ευαγγέλιο, παρακαλούσαν τον Κύριο λέγοντας, επίτρεψέ μας να απέλθουμε στους χείρους. Εάν λοιπόν δεν έχουν εξουσία ούτε στους χείρους,
πολύ περισσότερο δεν έχουν εξουσία στους ανθρώπους που είναι πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Έτσι λοιπόν, τον Θεό μονάχα πρέπει να φοβόμαστε και αυτούς να τους καταφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αλλά όσο περισσότερο πράττουν αυτοί αυτά, τόσο και περισσότερο να επαυξάνουμε εμείς την άσκησή μας εναντίον τους. Διότι μέγα όπλον κατά αυτόν είναι η ορθή ζωή και η πίστη προς τον Θεό. Φοβούνται πράγματι την νηστεία των ασκητών, την αγρυπνία, τις προσευχές, την πραότητα, τον ήσυχο χαρακτήρα. Τα φοβούνται όλα αυτά και τα τρέμουν. Φοβούνται την ταπεινοφροσύνη, την φιλοπτωχία, τις ελεημοσύνες, το αόργητον και προπάντων την ευσέβεια προς τον Χριστό. Γι' αυτό βέβαια και τα κάνουν όλα. Για να μην υπάρχουν ενάρετοι που θα τους καταπατούν, διότι ξέρουν καλά τη χάρη που δόθηκε εναντίον τους από τον Σωτήρα στους πιστούς, όπως ο ίδιος το είπε. Ιδού, σας έχω δώσει την εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και πάνω σε όλη την δύναμη του εχθρού. Αν λοιπόν μερικές φορές υποκρίνονται ότι προλέγουν τα μέλλοντα, ας μην τους το παραδέχεται κανείς. Γιατί συχνά, από πολλές ημέρες πριν, λένε για τους αδελφούς που πρόκειται να μας συναντήσουν και έρχονται ύστερα εκείνοι. Αλλά το κάνουν αυτό όχι από το ενδιαφέρον τους, αλλά για να μας πείσουν ότι είναι προφήτες. Γι' αυτό δεν πρέπει να τους δίνουμε προσοχή, αλλά και όταν κάτι προλέγουν να μην τα παραδεχόμαστε. Δεν το έχουμε ανάγκη. Μιας και έχουν σώματα ελαφρότερα των ανθρώπων και βλέπουν αυτούς που ξεκίνησαν να έρθουν για μας, τρέχουν να προλάβουν και να μας ειδοποιήσουν. Έτσι μπορεί να προλέγει και ένας καβαλάρης προσπερνώντας άλλους που πάνε με τα πόδια, ώστε ούτε και γι' αυτόν είναι ανάγκη να τους θαυμάζουμε. Διότι τίποτα από τα μη γενόμενα δεν προγνωρίζουν, αλλά μόνον ο Θεός τα ξέρει όλα προτού να συμβούν. Αυτοί προτρέχουν σαν κλέφτες και αναγγέλουν όσα βλέπουν. Σε πόσους να ανακοινώσουν τώρα ότι συγκεντρωθήκαμε και μιλάμε εναντίον τους, προτού να φύγει κάποιος από μας και πριν τα ανακοινώσει κανείς άλλος? Αυτό όμως το κάνει και ένα παιδάκι, ένας ταχυδρόμος, που μπορεί να προλάβει κάποιον που βραδυπορεί. Να τι θέλω να πω. Αν κανείς ξεκινήσει από την Θηβαΐδα ή από καμιά άλλη χώρα, πριν μεν αρχίσει να βαδίζει, δεν γνωρίζουν οι δαίμονες αν θα περπατήσει. Ευθύς, ως τον ειδούν να προχωρεί, προτρέχουν και προτού να φτάσει αυτός, ειδοποιούν. Έτσι συμβαίνει, ώστε οι οδηπόροι να έρθουν έπειτα από μέρες. Πολλές φορές την χάνει να γυρίζουν πίσω οι ταξιδιώτες βέβαια, οπότε τελικά διαψεύδονται. Φλιαρούν ποτέ πότε και για το νερό του ποταμού Νείλου, γιατί βλέποντας να πέφτουν πολλές βροχές στα μέρη της Αιθιοπίας και ξέροντας ότι από εκείνες τις βροχές γίνεται η πλημμύρα του ποταμού, προτρέχουν και το λένε προτού να έλθει το νερό στην Αίγυπτο. Αυτό όμως και οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το πουν αν έτρεχαν όπως εκείνοι. Και όπως ο σκοπός του Δαβίδ ανεβαίνοντας σε ψηλό μέρος ήταν να βλέπει κάποιον που έρχεται πρωτύτερα, έτσι κάνουν και οι δαίμονες. Αν όμως η πρόνοια του Θεού αποφασίσει εν τω μεταξύ κάτι για τα νερά ή για τους οδηπόρους, τότε αποδεικνύονται ψεύτες και δαίμονες που έχουν ξεγελαστεί και μαζί τους
θα έχουν ξεγελαστεί και όσοι τους έδωσαν την προσοχή τους.

Κάπως έτσι είχαν συσταθεί και τα μαντεία των Ελλήνων και έτσι πλανήθηκαν από τους δαίμονες στην αρχαιότητα. Αλλά έπαψε του λοιπού η πλάνη ως εξής. Ήλθε ο Κύριος, ο οποίος μαζί με την πανουργία τους κατήργησε και τους δαίμονες. Διότι τίποτα δεν γνωρίζουν μόνοι τους, αλλά σαν κλέφτες προβάλλουν όσα βλέπουν σε άλλους και μάλλον παρατηρούν και συμπεραίνουν παρά προγνωρίζουν. Συνεπώς, κι αν κάποτε λένε κάτι αληθινό, ούτε τότε πρέπει κανείς να τους θαυμάζει. Διότι και οι γιατροί από την πείρα που έχουν των νοσημάτων, όταν παρατηρήσουν και σε άλλους την ίδια αρρώστια, πολλάκις προλέγουν την εξέλιξή της, γιατί συνήθισαν τον εαυτό τους να στοχάζονται και να βγάζουν συμπεράσματα. Και οι κυβερνήτες των πλοίων, και οι γεωργοί πάλι, παρατηρώντας από συνήθεια την κατάσταση του αέρος, προλέγουν αν θα χειμωνιάσει, αν θα γίνει καλοκαιρία. Και δεν μπορεί να πει κανείς γι' αυτό ότι προλέγουν από θεία έμπνευση, αλλά από πείρα και συνήθεια. Εάν κάποτε λοιπόν και οι δαίμονες, στοχαζόμενοι, λένε τα ίδια, ας μην τους θαυμάζει κανείς γι' αυτό, μήτε να τους δίνει προσοχή. Διότι κατά τι είναι χρήσιμο σε αυτούς που τους ακούνε να μαθαίνουν από αυτούς μπροστά από λίγες μέρες αυτά που πρόκειται να συμβούν? Ή ποια επίγουσα ανάγκη υπάρχει να γνωρίζει κανείς όλα αυτά? Διότι αυτό, η πρόγνωση δηλαδή, δεν είναι από εκείνα που κάνουν αρετή, ούτε πάντως είναι γνώρισμα αγαθού ήθους. Διότι κανείς μας δεν καλοτυχίζεται. Δεν πρέπει να δίνουμε λοιπόν μεγάλη σημασία σε αυτά, ούτε να ασκητεύουμε και να κοπιάζουμε για να προγνωρίζουμε, αλλά να δίνουμε σημασία στο πώς θα πολιτευόμεθα καλώς για να αρέσουμε στο Θεό. Και πρέπει να προσευχόμαστε όχι για να προγνωρίζουμε, ούτε για να αποκτάμε αυτό ως αμοιβή της ασκήσεως, αλλά για να μας γίνει ο Κύριος συνεργός στην νίκη μας κατά του διαβόλου. Αν δε καμιά φορά μας ενδιαφέρει και να προγνωρίζουμε κάτι, ας κρατάμε καθαρή την διάνοιά μας. Γιατί πιστεύω ότι η ψυχή η οποία είναι καθαρή από όλες τις απόψεις και μένει φυσική, μπορεί να γίνει διορατική και να βλέπει περισσότερα και μακρύτερα από τους δαίμονες. Γιατί θα έχει τον Κύριο που θα της τα φανερώνει όλα. Τέτοια ήταν και η ψυχή του προφήτη Ελισαίου, η οποία διέβλεπε όσα έπραξε και έπαθε ο Γεζί, και έβλεπε τις δυνάμεις που τις παραστέκονταν. Όταν λοιπόν έρχονται τη νύχτα προς εσάς και θέλουν να σας πούν τα μέλλοντα ή λέγουν «είμαστε άγγελοι», μη τους προσέχετε, ψεύδονται. Και αν επαινούν την άσκησή σας και σας μακαρίζουν, μήτε να τους υπακούετε, μήτε να προσποιήσετε καν ότι τους ακούτε. Σφραγίστε περισσότερο τους εαυτούς σας και τον οίκο σας. Και αυτό κάντε το με το σημείο του Σταυρού. Και προσευχηθείτε. Και τότε θα τους δείτε που θα γίνουν άφαντοι. Είναι δειλοί. Φοβούνται πολύ το σημείο του Κυριακού Σταυρού. Επειδή βέβαια ο Σωτήρας μας, αφού τους απογύμνωσε με το Σταυρό του, τους εξέθεσε για παραδειγματισμό μας. Και αν στήσουν ανεδέστερα εσχρό χορό, παριστάνοντας διάφορες και ποικίλες χλεβαστικές φαντασίες, μη φοβηθείτε, μήτε να ζαρώνετε. Γιατί είναι εύκολο και μπορετό να διακρίνετε την παρουσία των αγαθών πνευμάτων και των εσχρών. Ο Θεός μας το δίνει αυτό το χάρισμα. Διότι η μένω πτασία των Αγίων δεν είναι ταραγμένη, γιατί ούτε θα φιλονικήσει, ούτε θα καυγαδίσει, ούτε θα ακούσει κανένας την φωνή της.
ήσυχα και με πραότητα γίνεται η παρουσία τους. Ευθύς γίνεται χαρά και αγαλίαση και θάρρος μέσα στην ψυχή. Είναι μαζί τους ο Κύριος, που είναι η δική μας χαρά και η δύναμη του Θεού Πατρός, και οι λογισμοί που μας φέρνει η οπτασία αυτή στην ψυχή είναι ατάραχοι και ακύμαντοι. Έτσι που όταν η ψυχή καταβγάζεται από την Άγια Οπτασία, να θεωρεί τους φαινομένους Αγίους ή Αγγέλους. Μαζί με αυτήν μπαίνει στην ψυχή εκείνου που τη βλέπει μια επιθυμία διακαής για τα θεία και τα μέλλοντα αγαθά. Να θέλει να προσκοληθεί μαζί τους και αν είναι δυνατόν να φεύγει από τη γη αυτή την ίδια μαζί τους. Αν δε παρόλα αυτά ως άνθρωποι φοβηθούν μερικοί την οπτασία των καλών πνευμάτων, τον αφαιρούν το φόβο οι φαινόμενοι Άγιοι με την αγάπη τους, όπως έκαμε ο Γαβριήλ στον Ζαχαρία και ο άγγελος που φάνηκε στο θείο μνημείο στις γυναίκες ή ο άγγελος που φάνηκε στους ποιμένες και τους είπε «Μη φοβήστε». Ο φόβος τους ήταν όχι από δειλία της ψυχής, αλλά από την επίγνωση της παρουσίας των ανώτερων πνευμάτων. Αυτή είναι η οπτασία των Αγίων.

Δημήτρης Ριζούλης διάβασε από το βιβλίο του Μεγάλου Αθανασίου «Βίος και πολιτεία του Οσίου Πατρός Σιμών Αντωνίου». Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξης της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή μας «Θέματα ατέλειωτης ζωής» συνεχίζει τη ζωή της και τίποτα δεν αλλάζει εκτός από τον παρουσιαστή της. Ενώ ο σεβαστός μας πατήρ Σπυρίδων είναι όπως πάντα πάλι σήμερα κοντά μας, με πολλή διάθεση για τις απαντήσεις που θα του ζητήσουμε. Αρχίζω λοιπόν με μια ερώτηση που πιστεύω να την εγκρίνουν όλοι οι ακροατές μας. Με τι μοιάζει άραγε η Βασιλεία των Ουρανών? Σας θέτω το ερώτημα αυτό για να βρούμε κάποιες απαντήσεις που θα μας φέρετε στο νου κάποια άλλα γνωστά μας πράγματα ή θέματα και έτσι να κατανοήσουμε καλύτερα το νόημα της Βασιλείας των Ουρανών. Όταν έχει κανείς προσλαμβάνουσες γνωστές παραστάσεις, κατανοεί καλύτερα το περί ου ο λόγος θέμα. Να μας πείτε λοιπόν κάποιες παρομοιώσεις.
1: Ευχαριστώ, να σας πω. Βέβαια, οι παρομοιώσεις που θα πω αποκλείεται να είναι δικές μου. Διότι παρομοιώσεις είπε πολλές ο Κύριος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και επομένως θα σας παρουσιάσω τις παρομοιώσεις που είπε εκείνος. Γιατί εκείνος ήξερε ότι ήταν δύσκολο σε κατανόηση το θέμα Βασιλεία των Ουρανών.
0: Μάλιστα.
1: Όμως ήθελε να παρουσιάσει και να αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών στους μαθητές του, για να τους κάνει μέτοχους της ομορφιάς, της ωραιότητος, της αγιότητος και της τελειότητος της Βασιλείας των Ουρανών. Ήθελε να τους διδάξει τη δύναμη και τους σκοπούς της. Οι παρομοιώσεις που είπε δεν αφορούν στην απεραντοσύνη της Βασιλείας αυτής, διότι δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο με αυτήν, ώστε να το αναφέρουμε και να κατανοήσουμε το μέγεθός της σε πλάτος, σε βάθος, σε ύψος, σε πνευματικό περιεχόμενο. Οι παρομοιώσεις του Χριστού παρουσιάζουν κάθε μια και από κάτι. Ένα κάτι της Βασιλείας των Ουρανών, όχι ολόκληρη τη Βασιλεία. Ένα σημείο, μια πτυχή αν θέλετε, μια πλευρά, ένα τμήμα. Αλλά κι όλες μαζί οι παρομοιώσεις δεν καλύπτουν το άπειρο νόημα της αιώνιας ζωής, του ουρανού, του παραδείσου, της Βασιλείας του Θεού, της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν ξέρω αν από την σημερινή μας συζήτηση θα καταλάβουν οι ακροτές μας πιο πολλά από ό,τι έχουν καταλάβει μέχρι τώρα. Όμως, οφείλω να παρουσιάσω τις παρομοιώσεις του Χριστού και του Ευαγγελίου όπως μου τις ζητάτε. Τις άμεσες και τις έμεσες που περιλαμβάνονται στην Καινή Διαθήκη. Για να τις παρουσιάζει ο Κύριος κάτι ξέρει, κάτι επιδιώκει, κάτι διδάσκει. Σπουδαίο και σοβαρό. Ας τις επαναλάβουμε λοιπόν κι εμείς και ας τις αναλύσουμε όσο μας είναι δυνατόν. Έτσι, η σημερινή μας συζήτηση ελπίζω ότι δεν θα παρουσιάζει κενό στο σημείο αυτό. Ας δούμε λοιπόν τις παρομοιώσεις αυτές που είπε ο ίδιος ο Κύριος. Την πρώτη θα την πάρουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 13ο κεφάλαιο, στίχοι 24 έως 30. Και λέει λοιπόν: «Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με άνθρωπο ο οποίος έσπηρε στο χωράφι του καλό σπόρο. Αλλά όταν οι άνθρωποι εκοιμώντου, ήλθε ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και έφυγε. Όταν βλάστησε ο σπόρος και έκανε καρπό, τότε φάνηκαν και τα ζυζάνια. Και ήλθαν οι δούλοι του οικοδεσπότη και του είπαν: Κύριε, δεν έσπηρες άραγε καλό σπόρο στο χωράφι σου? Πώς λοιπόν έχει ζυζάνια? Αυτός δε τους είπε: Εχθρός άνθρωπος το έκανε. Τότε οι δούλοι του είπαν: Θέλεις να πάμε να τα μαζέψουμε? Αυτός δε είπε: Όχι, μήπως όταν μαζέψετε τα ζυζάνια ξεριζώσετε μαζί με αυτά και το σιτάρι. Αφήστε τα να μεγαλώσουν και τα δύο, έως ότου έλθει ο θερισμός και κατά το χρόνο του θερισμού θα πω στους θεριστές: Μαζέψτε πρώτα τα ζυζάνια και δέστε τα σε δεμάτια για να τα κάψετε. Το δε σιτάρι μαζέψτε το στην αποθήκη μου. Τότε άφησε ο Ιησούς τα πλήθη και ήλθε στο σπίτι του. Και ήλθαν οι μαθητές του και του είπαν: Εξήγησέ μας την παραβολή των ζυζανίων του χωραφιού. Αυτός δε απεκρίθη: Εκείνος που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου. Το δε χωράφι είναι ο κόσμος. Ο καλός σπόρος είναι τα παιδιά της βασιλείας. Τα δε ζυζάνια είναι τα παιδιά του πονηρού. Ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος. Ο δε θερισμός είναι το τέλος του κόσμου. Και οι θεριστές είναι οι άγγελοι. Όπως λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και καίονται, έτσι θα γίνει και στο τέλος του κόσμου τούτου. Θα αποστείλει δηλαδή ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από το βασίλειό του όλα τα σκάνδαλα και όσους κάνουν την ανομία και θα τους ρίξουν στο καμίνι που καίει. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Τότε οι δίκαιοι θα λάμψουν όπως ο ήλιος στη βασιλεία του πατέρα τους. Εκείνος που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Εδώ τελειώνει η παραβολή του Κυρίου και η παρομοίωση της βασιλείας των ουρανών με τα όσα ακούσαμε.
0: Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε, να ερμηνεύσουμε πιο πολύ τις αλληγορίες που είπε ο Κύριος?
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζονται πολλά σχόλια και ερμηνείες, διότι η ερμηνεία που έδωσε ο Κύριος στην παραβολή και στην παρομοίωση της βασιλείας των ουρανών ήταν πολύ απλή. Τούτο μόνο θα πω, ότι και η παρομοίωση σε αυτή όπως και όλες οι άλλες αφορούν σε μία ή δύο πτυχές της βασιλείας των ουρανών. Στην παρούσα παρομοίωση εμφανίζεται η επίγεια βασιλεία του Θεού, η Εκκλησία, μέσα στην οποία υπάρχουν οι καλοί χριστιανοί αλλά και οι κακοί άνθρωποι, τα όργανα του διαβόλου. Τα όργανα αυτά τα έβαλε μέσα στην Εκκλησία ο ίδιος ο διάβολος, είτε σαν λαϊκούς είτε σαν κληρικούς, για να κάνει κακό από μέσα, από το εσωτερικό της Εκκλησίας.
0: Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό, από μέσα.
1: Ακριβώς. Οπωσδήποτε προσπαθεί να κάνει κακό και απ' έξω, με τους αιρετικούς, τους αθέους και τους λοιπούς εχθρούς της βασιλείας των ουρανών. Αλλά γνωρίζει ότι μπορεί να επιτύχει περισσότερα εάν κάνει κακό εκ των ένδων, από μέσα. Γι' αυτό φροντίζει να βάλει στους δικούς του ανθρώπους τη μάσκα του χριστιανού, τη μάσκα του θεολόγου, τη μάσκα του ευσεβούς, τη μάσκα του μοναχού, του κληρικού, του διοικητού της Εκκλησίας, και έτσι με τα όργανα του αυτά κάνει μεγάλη ζημιά στη βασιλεία των ουρανών, στην Εκκλησία. Η εκκλησιαστική μας ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα τέτοιου είδους που ψευτοχριστιανοί, ψευτοκληρικοί, όργανα του διαβόλου, έκαναν μεγάλα κακά στην Εκκλησία. Την έσχισαν, την κομμάτιασαν, τη ρεζίλεψαν, τη σκανδάλισαν, την έκλεψαν και τη λίστεψαν, τη γέμισαν αιρέσεις και διαστροφές της Ορθοδόξου διδασκαλίας, την υπέταξαν στην κοσμική εξουσία και γενικά την έβλαψαν πολύ. Αυτά όλα που είπα, ναι, είναι το πρώτο σχόλιο στην παραβολή. Το δεύτερο είναι ότι στην παρομοίωση αυτή εμφανίζεται η ώρα της κρίσεως, η δευτέρα παρουσία του Κυρίου, η τιμωρία των οργάνων αυτών του διαβόλου και η ανταμοιβή των σωστών και αληθινών χριστιανών. Αλλά ας προχωρήσουμε σε άλλη παρομοίωση.
0: Πριν την ακούσουμε όμως, ένα μικρό διάλειμμα.

0: Γέροντα, συνεχίζουμε. Είπατε ότι θα μας πείτε μια άλλη παρομοίωση της Βασιλείας των Ουρανών.
1: Ναι, βεβαίως. Την παρομοίωση αυτή θα την πάρουμε από το κατά Ματθαίον πάλι Ευαγγέλιο, από το 13ο κεφάλαιο, στίχοι 31 έως 35. Τους είπε λοιπόν στους μαθητάς του ο Κύριος μια άλλη παρομοίωση λέγοντας: «Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με σπόρο συναπιού, τον οποίο επήρε ένας άνθρωπος και τον έσπηρε στο χωράφι του. Αυτός ο σπόρος είναι μένο μικρότερος από όλους τους σπόρους, όταν όμως μεγαλώσει είναι το μεγαλύτερο από όλα τα λαχανικά και γίνεται δέντρο ώστε να έρχονται τα πτηνά του ουρανού και να κάνουν φωλιές στα κλαδιά του».
0: Θα κάνετε κάποιο σχόλιο στην παραβολή αυτή?
1: Ναι, να κάνουμε. Και στην παρομοίωση λοιπόν αυτή ο Κύριος παρομοιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών σαν μικρό σπόρο συναπιού, διότι θέλει να παρουσιάσει και πάλι μια άλλη πτυχή της Βασιλείας. Θέλει να διδάξει ότι αυτή τη στιγμή είναι μικρή η Βασιλεία του επάνω στη γη, αλλά είναι προορισμένη και έχει μέσα της την προοπτική και τις προϋποθέσεις για να γίνει μεγάλη, πολύ μεγάλη. Να γίνει μια εκκλησία απέραντη, η οποία αναδέχεται όλους όσους θέλουν να βρουν στοργή και αγάπη μέσα της, όπως στην περίπτωση του συναπιού, που ξεκινάει από ένα μικρό σπόρο και τελικά μπορεί να γίνει μεγάλο φυτό με κλαδιά για να φτιάχνουν εκεί φωλιές τα πουλιά.
0: Θα πάμε σε άλλη παρομοίωση.
1: Ναι, βεβαίως, προχωρούμε. Αυτή είναι παρμένη από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το 12ο κεφάλαιο και είναι στο στίχο 32. Έχει παρόμοιο νόημα με την προηγούμενη και παρομοιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών με ένα μικρό κοπάδι, για το οποίο λέγει ο Χριστός: «Μη φοβάσαι εσύ που είσαι μικρό κοπάδι, διότι σε σένα αποφάσισε ο Θεός να δώσει τη Βασιλεία των Ουρανών».
0: Και ποιο είναι αυτό το μικρό κοπάδι?
1: Το μικρό κοπάδι είναι οι πραγματικοί χριστιανοί, τα μέλη της Βασιλείας των Ουρανών εδώ στη γη, που πραγματικά είναι λίγοι. Το κοπάδι είναι τώρα μικρό, αύριο όμως δεν θα είναι. Θα αυξηθεί και θα πολλαπλασιαστεί και θα γίνει πολύ μεγάλο, όπως ακριβώς γίνεται και με το μικρό κοπάδι προβάτων ή κατσικιών και λοιπόν ζώων. Καταρχάς είναι λίγα τα ζώα, συντοχρόνο όμως γεννούν και πολλαπλασιάζονται, και με κατάλληλη φροντίδα μπορεί να γίνει ένα τεράστιο κοπάδι.
0: Γέροντα, είναι άρα η αλήθεια ότι είναι λίγοι οι χριστιανοί, οι πραγματικοί χριστιανοί?
1: Ναι, αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά τι κι αν είμαστε λίγα τα μέλη της Βασιλείας των Ουρανών, τι κι αν είναι λίγοι εκείνοι που νοσταλγούμε τη Βασιλεία και αγωνιζόμαστε να μείνουμε στην αγκαλιά της, τι με αυτό? Αύριο θα είμαστε πολλοί. Αλλά κι αν παραμείνουμε λίγοι, το μικρό κοπάδι που λέει ο Κύριος, σε μας αποφάσισε ο Θεός να δώσει τη Βασιλεία του. Και τούτο διότι είμαστε οι εκλεκτοί του. Οι εκλεκτοί είναι πάντα λίγοι. Ο ίδιος μας διαβεβαίωσε ότι πολλοί οι κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί.
0: Υπάρχουν όμως πολλές πιθανότητες να αυξηθούν οι πραγματικοί χριστιανοί, έτσι δεν είναι?
1: Μα βέβαια. Γιατί το μικρό κοπάδι θα αυξηθεί. Θα το αυξήσει οπωσδήποτε εκείνος, ο ίδιος ο Χριστός. Να τι λέγει: «Έχω και άλλα πρόβατα τα οποία δεν είναι από αυτή τη μάνδρα. Πρέπει να τα φέρω και εκείνα και θα ακούσουν και εκείνα τη φωνή μου και θα γίνει ένα κοπάδι, ένας βοσκός. Αυτός ο βοσκός, ο καλός βοσκός, όπως αυτό ονομάζεται, αυτός θα φροντίσει ώστε το μικρό πίμνιο της Βασιλείας του να γίνει μεγάλο. Πώς? Εκείνος ξέρει. Ξέρει και μπορεί. Και θα το κάνει. Και όσο για μας, ας φροντίσουμε να είμαστε μέσα στο μικρό πίμνιο και κοντά στον καλό βοσκό». Ταιριάζει νομίζω να παραθέσουμε εδώ και την περικοπή που ο Κύριος παρομοιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών με μαντρί και τον εαυτό του με καλό βοσκό.
0: Πριν όμως πρέπει να διακόψουμε, διότι η τεχνική του στούντιο που ετοιμάζουν την εκπομπή θα βάλουν μουσική.

0: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Μας υποσχεθήκατε, Γέροντα, ότι θα μας πείτε την παρομοίωση της Βασιλείας των Ουρανών με Μανδρή.
1: Ναι, είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το 10ο κεφάλαιο και από τους στίχους 1 έως 16.
0: Μάλιστα.
1: Είπε ο Κύριος, αλήθεια, αλήθεια σας λέγω. Εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στο μαντρί των προβάτων, αλλά ανεβαίνει από άλλο μέρος, αυτός είναι κλέφτης και ληστής. Εκείνος όμως που μπαίνει από την πόρτα, είναι ο βοσκός των προβάτων. Σ' αυτόν ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα ακούνε τη φωνή του και καλεί τα δικά του πρόβατα με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Και όταν βγάλει έξω τα δικά του πρόβατα, βαδίζει μπροστά τους και τα πρόβατα τον ακολουθούν διότι ξέρουν τη φωνή του. Έναν ξένον όμως δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν διότι δεν αναγνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς, αλλά εκείνοι δεν εννόησαν τι εσήμεναν αυτά που τους έλεγε. Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς, αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι εγώ είμαι η πόρτα των προβάτων. Όλοι όσοι ήλθαν πριν από εμένα είναι κλέφτες και ληστές, αλλά τα πρόβατα δεν τους άκουσαν. Εγώ είμαι η πόρτα. Όποιος θα μπει διε μου θα σωθεί και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει και να σφάξει και να καταστρέψει. Εγώ ήλθα για να έχουν ζωή και να την έχουν άφθονη. Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός. Ο βοσκός ο καλός θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα. Ο μισθωτός, ο οποίος δεν είναι βοσκός και τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει και ο λύκος τα αρπάζει και τα σκορπίζει διότι είναι μισθωτός και δεν τον μέλει για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός και γνωρίζω τα δικά μου και γνωρίζομαι από τα δικά μου, όπως με γνωρίζει ο πατέρας και γνωρίζω και εγώ τον πατέρα. Ναι. Και θυσιάζω τη ζωή μου για τα πρόβατα. Έχω κι άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι από αυτή τη μάντρα. Πρέπει να φέρω και εκείνα και θα ακούσουν τη φωνή μου και θα γίνει ένα κοπάδι, ένας βοσκός. Και για να σχολιάσουμε λίγο το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε από το Ευαγγέλιο, πρέπει να πούμε ότι εδώ ο Κύριος πάλι παρουσιάζει την επίγεια βασιλεία του, την εκκλησία δηλαδή. Μαντρί είναι η εκκλησία του. Πρόβατα είμαστε εμείς οι δικοί του, οι χριστιανοί του, τα μέλη της βασιλείας του. Και αυτός είναι ο καλός βοσκός.
0: Ναι, αλλά εδώ μιλάει για και για τους μισθωτούς βοσκούς. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Αυτοί μέσα στην εκκλησία είναι ορισμένοι ποιμένες, εκκλησιαστικοί, βοσκοί των λογικών προβάτων που δεν μοιάζουν όμως με τον Χριστό, τον καλό βοσκό, παρόλο που χειροτονήθηκαν και διορίστηκαν για να είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Και εις μεν τον τόπο του Χριστού κάθονται, αλλά αυτό το εις τύπων Χριστού πολλοί φοβούμαι ότι ούτε που το καταλαβαίνουν τι σημαίνει, ούτε και που ενδιαφέρονται να μάθουν τι σημαίνει. Αυτοί ενδιαφέρονται μόνο να αρμέγουν τα πρόβατα του Χριστού, να τα κουρεύουν, να εισπράττουν από αυτά, αλλά και από το κράτος που τους πληρώνει μισθό. Είναι οι μισθωτοί, οι μισθοφόροι. Είναι αυτοί που μπήκαν στην εκκλησία όχι από την πόρτα, αλλά από αλλού. Η πόρτα είναι ο Χριστός, αγαπητέ μου. Έτσι δεν είπε ο ίδιος? Εγώ είμαι η πόρτα.
0: Δηλαδή αυτοί δεν μπήκαν από την πόρτα που λέγεται Χριστός?
1: Ασφαλώς, μπήκαν από αλλού. Ανέβηκαν, σκαρφάλωσαν από αλλού. Άλλοι, όχι ο Χριστός, τους έβαλαν σε αυτή τη θέση. Έστω και αν εικονικά τηρήθηκε κάποια εκκλησιαστική τάξη, κάποιος εκκλησιαστικός τύπος. Ο τύπος τηρήθηκε, όχι όμως η ουσία.
0: Τι θέλετε να πείτε?
1: Θέλω να πω ότι έγιναν κληρικοί με κάποια άλλα μέσα, πλάγια μέσα, πολιτικά ή αν θες ακόμα και χρηματικά μέσα.
0: Αυτούς λοιπόν εννοεί ο Χριστός όταν λέει μισθωτούς?
1: Ακριβώς, αυτούς εννοεί. Και τους λέει μισθωτούς και ακόμα τους ονομάζει και κλέφτες και ληστές. Αγαπητέ μου, κλέφτες και ληστές είχε πάντοτε και έχει η Εκκλησία, και προπαντός μισθωτούς, ψυχρούς και αδιάφορους μισθωτούς, που προσποιούνται τον αντιπρόσωπο του Χριστού επί της γης.
0: Πώς είναι ναι, αυτοί γέροντα μέσα στην Εκκλησία?
1: Δεν ξέρω πώς είναι ναι. Ούτε ποιοι να είναι ξέρω. Τι σημασία όμως έχει αν τους ξέρω εγώ ή όχι? Τους ξέρει εκείνος, ο καλός βοσκός του κοπαδιού και του μαντριού, που είναι η βασιλεία των ουρανών. Τώρα ας δούμε κάποια άλλη παρομοίωση. Είναι παρμένη από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 13ο κεφάλαιο και από τους στίχους 33-35. Λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο: άλλη παραβολή τους είπε: η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με προζύμι, το οποίο πήρε μια γυναίκα και το ανέμιξε με 3 δοχεία αλεύρι, ωσότου ζυμώθηκε όλο. Όλα αυτά τα είπε ο Ιησούς με παραβολές στα πλήθη, και δεν τους έλεγε τίποτα χωρίς παραβολή, για να εκπληρωθεί εκείνο το οποίο ελέγχθη δια του προφήτου: θα αρχίσω να μιλώ με παραβολές και θα πω πράγματα κρυμμένα από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου.
0: Κάποια σχόλια? Θα μας πείτε δύο λόγια να καταλάβουμε την αλληγορία της ζύμης?
1: Ναι. Η παρομοίωση λοιπόν αυτή της βασιλείας των ουρανών με ζύμη, με προζύμη, δεν αφορά πλέον στο πλήθος των μελών της επιγής βασιλείας, δηλαδή της Εκκλησίας, αλλά στην εσωτερική δύναμη της πνευματικής ζωής του κάθε μέλους ξεχωριστά, αλλά και όλων μαζί. Η ζύμη, το προζύμι, έχει μέσα του μεγάλη δύναμη. Μπορεί να ζυμώσει σταδιακά όλο το αλεύρι του κόσμου, όπως λέει η Γραφή. Μικρά ζύμη, όλο το φύραμα ζυμί. Αλλά και η Βασιλεία του Θεού έχει την αγιαστική δύναμη να αγιάσει όλους τους ανθρώπους του κόσμου, ακόμη και τους πιο μακρινούς από την πίστη και από το Θεό. Ακόμη και τους άθεους και τους εχθρούς της Βασιλείας των Ουρανών. Η ιστορία μας διδάσκει για πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και ανάμεσα στους Αγίους της Εκκλησίας μας, που είναι τα επίλεκτα μέλη της Βασιλείας των Ουρανών, έχει ανθρώπους, πρώην ειδωλολάτρες, πρώην αθέους, πρώην μάγους του διαβόλου, πρώην αιρετικούς, πρώην πολεμίους της πίστεως και της Εκκλησίας.
0: Ναι, αλλά δεν είναι άραγε πάρα πολύ στον αριθμό όλοι αυτοί?
1: Δεν φοβάται η Βασιλεία των Ουρανών, αγαπητέ μου, τον όγκο και το πλήθος των εχθρών της? Διότι τελικά υπερισχύει, νικά. Η εχθρή της Εκκλησίας είναι όλος ο κόσμος, η κοσμική και τα κοσμικά. Διαθέτουν τρόπους και μέσα σύγχρονα και τέλεια επιτεύγματα της τεχνικής, αλλά η Βασιλεία των Ουρανών δεν φοβάται. Κινείται αργά, σταδιακά, πνευματικά και οπωσδήποτε σωτήρια, και τελικά νικάει. Με επικεφαλής βέβαια τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος φωνάζει θριαμβευτικά προς όλα τα μέλη της ευβασιλείας του. «Ξέρω», λέγει, «μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψεις, αλλά έχετε θάρρος. Εγώ τον νίκησα τον κόσμο». Έτσι κι εμείς, σαν ζύμη, σαν προζύμη, με την αργοκίνητη αλλά ανίκητη δύναμη του Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, που το έχουμε μέσα μας, θα νικήσουμε τον κόσμο. Και αφενός μεν θα σωθούμε εμείς, αφετέρου δε θα σώσουμε πολλούς από αυτούς που ανήκουν σήμερα στον κόσμο και που είναι θύματα του κόσμου.
0: Πολύ ωραία. Κάποια άλλη παρομοίωση?
1: Ναι, υπάρχουν πολλές ακόμα. Δεν νομίζω ότι θα τις προλάβουμε να τις πούμε όλες σήμερα, αλλά ας συνεχίσουμε. Λοιπόν, θα πούμε μια παρομοίωση που την λέει ο Κύριος μέσα στο κατά Ματθαίον πάλι Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο, στους στίχους 44-46. Λέγει λοιπόν: «Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με θησαυρό, ο οποίος είναι κρυμμένος σε χωράφι και τον οποίο κάποιος άνθρωπος, όταν τον ευρύκε, τον έκρυψε και από τη χαρά του πηγαίνει και πολύ όσα έχει και αγοράζει το χωράφι εκείνο. Πάλι, η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με έμπορο, ο οποίος ζητάει καλά μαργαριτάρια. Όταν βρει ένα πολύτιμο μαργαριτάρι, πηγαίνει και πολύ όλα όσα έχει και το αγοράζει».
0: Γέροντα, σας παρακαλώ να μας εξηγήσετε την παρομοίωση αυτή.
1: Ναι, ευχαρίστως. Το παράδειγμα και την παρομοίωση αυτή που είπε ο Χριστός, την είπε θέλοντας να μας παρουσιάσει το πόση χαρά θα νιώσουμε όταν θα βρεθούμε ξαφνικά στη Βασιλεία των Ουρανών, που θα είναι σαν κρυμμένος θησαυρός. Είναι αλήθεια ότι εκείνη η Βασιλεία του Θεού είναι ένας τεράστιος θησαυρός. Ο Θεός Πατέρας μας τον έχει ετοιμάσει σαν δώρο αμύθιτης αξίας και τον κρατάει κρυφό, αλλά τον έχει ήδη προορίσει για μας. Είναι δικός μας ο θησαυρός αυτός, αρκεί να ψάξουμε να τον βρούμε. Πόση χαρά στα αλήθεια ένιωσε ο άνθρωπος που βρήκε τον κρυμμένο θησαυρό.
0: Βέβαια.
1: Αυτή την ίδια χαρά και τον ίδιο ενθουσιασμό νιώθηκε ο έμπορος μαργαριταριών, για τον οποίο μιλάει η παρομοίωση του Χριστού. Πουλάει λοιπόν και αυτός ό,τι έχει και δεν έχει, και με τα χρήματα τρέχει και αγοράζει το σπάνιο και πολύτιμο μαργαριτάρι, και γεμίζει η ψυχή του με ικανοποίηση και χαρά και ανάπαυση και ευχαρίστηση. Αυτά θα νιώσουμε κι εμείς μόλις βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μια αναπερίγραπτη χαρά και μια ανεκδίγητη ευχαρίστηση. Μια πληρότητα και μια βαθιά ικανοποίηση. Μακάρι να τα νιώσουμε.
0: Μακάρι, Γέροντα. Στο σημείο αυτό όμως θα διακόψουμε για λίγο την ωραία μας συζήτηση και θα επανέλθουμε.

0: αρχίσαμε και διαβάζουμε και σχολιάζουμε τις παρομοιώσεις με τις οποίες παρομοιάζεται η Βασιλεία των Ουρανών. Ο ηγούμενος και ιεροκήρυξ πατήρ Σπυρίδων μας παρουσιάζει τα κείμενα των Ευαγγελίων της Αγίας Γραφής που λένε αυτές τις παρομοιώσεις. Γέροντα, σας ακούμε.
1: Ναι, θα σας πω τώρα μια παρομοίωση που και αυτή είναι μέσα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 13ο κεφάλαιο και από τους στίχους 47 έως 50. Λέει λοιπόν το κομμάτι αυτό. «Πάλι ομοιάζει η Βασιλεία των Ουρανών με ένα δίχτυ που το έριξαν στη θάλασσα και μάζεψε κάθε είδους ψάρια. Όταν γέμισε, το έφεραν στην ακτή και κάθισαν και μάζεψαν τα καλά σε αγγεία, τα δε σάπια τα πέταξαν. Το ίδιο θα συμβεί και κατά τη συντέλεια του κόσμου. Θα βγουν οι άγγελοι και θα χωρίσουν τους πονηρούς από τους δικαίους και θα τους ρίξουν στο καμίνι που καίει. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών».
0: Οπωσδήποτε θα σχολιάσουμε και αυτή την παραβολή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εδώ η παρομοίωση του Κυρίου αφορά σε δύο πτυχές της βασιλείας του. Μία επίγεια και μία επουράνια. Παρομοιάζει λοιπόν τη βασιλεία των ουρανών με ένα δίχτυ. Η επίγεια πτυχή και έννοια της παρομοιώσεως αυτής αφορά στην ιεραποστολή της Εκκλησίας. Διότι η Εκκλησία απλώνει το πνευματικό της δίχτυ μέσα στη θάλασσα του κόσμου για να αρπάξει μέσα από τον κόσμο όσες περισσότερες ψυχές μπορεί. Μάλλον, καλύτερα θα λέγαμε ότι η ίδια η Εκκλησία απλώνεται σαν δίχτυ μέσα στον κόσμο και μαζεύει σαν ψάρια τους ανθρώπους χωρίς να κάνει διαλογή. Δεν διαλέγει η Εκκλησία, παραδείγματος χάρη, τους Ευρωπαίους και περιφρονεί τους Ασιάτες και τους Νέγρους

0: ούτε κάνει φυλετικές διακρίσεις, ούτε ξεχωρίζει κάποιες τάξεις ανθρώπων. Απλώνεται σαν δίχτυ και σώζει όποιον θελήσει να μπλεχτεί σε αυτήν.
1: Μιλήσατε όμως για δυο πτυχές της βασιλείας που εννοεί η παρομοίωση.
0: Ναι. Η μία ήταν αυτή που είπα. Η δεύτερη είναι η επουράνια πλευρά της βασιλείας, την οποία εννοεί η παρομοίωση σε αυτή του κυρίου. Αυτή η δεύτερη πλευρά αφορά στη μέλουσα κρίση, στη δευτέρα παρουσία του κυρίου, για την οποία όμως ήδη μιλήσαμε σε άλλη ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε σε άλλη παρομοίωση.
0: Ναι. Θα πάρουμε από το κατά Ματθαίον πάλι Ευαγγέλιο, αυτή τη φορά από το 18ο κεφάλαιο και από τους στίχους 21 έως 35.
1: Μάλιστα.
0: Διαβάζω λοιπόν. «Τότε πλησίασε ο Πέτρος και του είπε, Κύριε, πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδελφό μου αν εξακολουθεί να μου κάνει κακό, έως 7 φορές? Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς, δεν σου λέω έως 7 φορές, αλλά έως 70 φορές το 7. Δια τούτο μοιάζει η βασιλεία των ουρανών με ένα βασιλέα, ο οποίος θέλησε να λογαριαστεί με τους δούλους του. Όταν άρχισε να λογαριάζεται, του έφεραν έναν που χρωστούσε 10.000 τάλαντα. Ναι. Επειδή δε αυτός δεν είχε να τα πληρώσει, διέταξε ο κύριος του να πουληθεί αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε και να επιστραφούν τα οφειλόμενα. Τότε έπεσε ο δούλος στα πόδια του και του έλεγε, «Κύριε, κάνε υπομονή και όλα θα σου τα επιστρέψω». Και ο κύριος του δούλου τον σπλαχνίστηκε και τον άφησε ελεύθερο και του χάρισε το χρέος. Μόλις βγήκε ο δούλος εκείνος, συνάντησε έναν από τους συνδούλους του που του χρωστούσε 100 δινάρια. Και τον έπιασε λοιπόν από το λαιμό και του έλεγε, «Δώσ' μου όσα χρωστάς». Ο δε συνδούλος του έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε λέγοντας, «Κάνε υπομονή και θα σου τα επιστρέψω». Αυτός όμως δεν ήθελε, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή ωσότου επιστρέψει τα οφειλόμενα. Όταν οι σύνδουλοί του είδαν ό,τι συνέβη, λυπήθηκαν πάρα πολύ και ήλθαν και εξήγησαν στον κύριό τους όλα όσα είχαν συμβεί. Τότε ο κύριός τους τον εκάλεσε και του λέγει, «Δούλε πονηρέ, όλο το χρέος εκείνο σου το εχάρισα, διότι με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις τον σύνδουλό σου όπως και εγώ σε ελέησα?» Και οργισμένος ο κύριός του τον παρέδωκε στους βασανιστές έως ότου του επιστρέψει όλα όσα του χρωστούσε. Έτσι θα σας συμπεριφερθεί και ο πατέρας μου ο ουράνιος, εάν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τον αδελφό του με όλη του την καρδιά.
1: Εδώ τι σχόλια θα κάνουμε, γέροντα?
0: Εδώ θα πρέπει να πούμε τα εξής, ότι η βασιλεία των ουρανών είναι η συγγνώμη, είναι η συγχώρηση, είναι η χάρη για όλα τα χρέη μας προς το Θεό, για όλα τα κακά που διαπράξαμε εδώ στη γη. Αυτό όμως θα ισχύσει μόνο για τους μετανοημένους, όπως ήδη έγινε στην αρχή της παρομοιώσεως και παραβολής, στο χρεώστη δούλο, που του χάρισε ο Κύριος όλα τα χρέη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Αλλά αυτό θα γίνει υπό έναν όμως όρον, ότι και οι μετανιωμένοι θα έχουν συγχωρήσει τους αδελφούς τους. Τα τελευταία λόγια του Χριστού μας στην περικοπή αυτή τα λένε όλα.
1: Η τεχνική της εκπομπής μας όμως, γέροντα, λένε ότι στο σημείο αυτό πρέπει να διακόψουμε για λίγη μουσική.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν τις παρομοιώσεις της Βασιλείας των Ουρανών. Γέροντα, σας ακούμε.
1: Ναι. Θα διαβάσουμε τώρα μία πάλι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 20ο κεφάλαιο, από τους στίχους 1 έως 15.
0: Πολύ ωραία.
1: Διαβάζω λοιπόν. Η Βασιλεία των Ουρανών ομοιάζει με άνθρωπο οικοδεσπότη, ο οποίος μόλις ξημέρωσε, επήγε να μισθώσει εργάτες για το αμπέλι του. Αφού συμφώνησε με τους εργάτες από ένα δινάριο την ημέρα, τους έστειλε στο αμπέλι του. Και όταν βγήκε περί την τρίτη ώρα, είδε άλλους να στέκονται στην αγορά χωρίς δουλειά. Και είπε και σε εκείνους, «Πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι και ό,τι είναι σωστό θα σας το δώσω». Επήγαν κι εκείνοι. Πάλι όταν βγήκε κατά την έκτη και κατά την ενάτη ώρα, έκανε το ίδιο. Όταν βγήκε κατά την ενδεκάτη ώρα, ευρήκε κι άλλους να στέκονται χωρίς δουλειά και τους λέγει, «Γιατί στέκεστε εδώ όλη την ημέρα χωρίς δουλειά?» Λέγουν σε αυτόν, «Διότι κανένας δεν μας μίσθωσε». Και αυτός τους λέγει, «Πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι και θα πάρετε ό,τι είναι σωστό». Όταν βράδιασε, λέγει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού στον επίτροπό του, «Φώναξε τώρα τους εργάτες και δώσε τους το ημερομίσθιο, αφού αρχίσεις από τους τελευταίους μέχρι τον πρώτον». Όταν ήλθαν εκείνοι που τους προσέλαβε κατά την ενδεκάτη ώρα, πήραν από ένα δινάριο. Όταν ήλθαν οι πρώτοι, νόμισαν ότι θα πάρουν περισσότερα, αλλά πήραν και αυτοί από ένα δινάριο. Όταν το πήραν, παρεπονούντο κατά του οικοδεσπότου και έλεγαν, «Αυτοί οι τελευταίοι εργάστηκαν μία ώρα και τους έκανες ίσους με μας που βαστάξαμε το βάρος της ημέρας και τη ζέστη». Αυτός αποκρίθηκε σε έναν από αυτούς, «Φίλε, δεν σε αδικώ. Δεν συμφώνησες μαζί μου το πρωί ένα δινάριο? Πάρε ό,τι συμφωνήσαμε και φύγε. Εγώ θέλω σε τούτον τον τελευταίο να δώσω όσα και σε σένα. Δεν έχω δικαίωμα να κάνω με την περιουσία μου ό,τι θέλω? Ή είναι πονηρό το μάτι σου επειδή εγώ είμαι καλός?» Εδώ τελειώνει το κομμάτι αυτό της παρομοιώσεως.
0: Γέροντα, η παρομοίωση αυτή μου φαίνεται δύσκολη. Δεν καταλαβαίνω τη σχέση της με τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ναι, είναι μια άλλη πτυχή της Βασιλείας των Ουρανών που εμφανίζεται σε αυτή την παρομοίωση. Η ιδιότυπη δικαιοσύνη της που ξεκινάει από την απέραντη αγάπη της και που καταλήγει στην τέλεια ισότητά της. Αυτά θα επικρατούν εκεί λοιπόν, στον ουρανό, στον παράδεισο. Εκεί όπου ο ουράνιος πατέρας θα δεχθεί με την ίδια απέραντη αγάπη και τα αμαρτωλά του παιδιά, έστω κι αν αυτά μετανόησαν κάπως αργά. Η παραβολή αυτή μας θυμίζει την παραβολή του ασώτου Ιού, του καλού πατέρα που τον δέχθηκε με τιμές και πολλή αγάπη, έστω και αμαρτωλό, και του άλλου, του ιδιότροπου, γκρινιάρη και εγωιστή αδελφού.
0: Μπορούμε άραγε να πούμε ότι η παραβολή αυτή δείχνει ότι ο Κύριος αγαπάει όλους και όλους θα τους πάρει στη βασιλεία του.
1: Ο Κύριος, αγαπητέ μου, το δηλώνει καθαρά και ξάστερα. Δέχεται στη βασιλεία του τους πάντες, με ίσια αγάπη προς όλους. Αυτή είναι η Θεία Δικαιοσύνη. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει στον ωραιότατο κατηχητικό του λόγο, που τον διαβάζουμε στο τέλος της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας, τη νύχτα του Πάσχα.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει λοιπόν τα εξής. «Αν κάποιος εργάστηκε από την πρώτη ώρα, ας δεχθεί τη δίκαιη πληρωμή του. Αν κάποιος ήλθε μετά την τρίτη, ας γιορτάσει ευχαρίστως, διότι τίποτα δεν θα ζημιωθεί. Αν κάποιος καθυστέρησε στην ενάτη, ας προσέλθει και να μην φοβάται τίποτα. Αν κάποιος μόλις πρόλαβε να έρθει την ενδεκάτη, ας μην φοβηθεί επειδή άργησε, διότι ο δεσπότης μας είναι γεμάτος αγάπη και δέχεται στη βασιλεία του τον τελευταίο όπως ακριβώς και τον πρώτο, αναπάβητον της ενδεκάτης όπως και εκείνον που δούλεψε από την πρώτη, και τον καθυστερημένο ελεεί και τον πρώτο περιποιείται, και σε εκείνον δίδει και σε αυτόν χαρίζει, και τα καλά έργα δέχεται και την καλή διάθεση αναγνωρίζει. Λοιπόν, ελάτε, μπείτε όλοι στην αιώνια χαρά του Κυρίου μας, και πρώτοι και δεύτεροι απολαύστε το μισθό σας». Είδες τι ωραία που τα λέει ο Άγιος Χρυσόστομος.
0: Πάρα πολύ ωραία, Γέροντα. Είχα ακούσει κάποτε, δεν θυμάμαι πού, μάλλον σε κήρυγμα, ότι η παραβολή των 10 Παρθένων είναι παρομοίωση της βασιλείας των ουρανών. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Ναι. Ας διαβάσουμε το κομμάτι αυτό από την Αγία Γραφή και θα πάρεις απάντηση.
0: Α, πολύ ωραία. Πολύ.
1: Ναι, είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 25 και στίχοι 1 έως 13.
0: Πολύ ωραία.
1: Διαβάζω. Η βασιλεία των ουρανών θα μοιάσει με 10 παρθένες, οι οποίες, αφού πήραν τις λαμπάδες τους, βγήκαν σε προϋπάντηση του νυμφίου. 5 από αυτές ήταν μωρές και 5 φρόνιμες. Οι μωρές, όταν πήραν τις λαμπάδες, δεν πήραν μαζί τους λάδι. Οι φρόνιμες πήραν λάδι στα δοχεία μαζί με τις λαμπάδες τους. Μια παρένθεση να κάνω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εδώ όταν λέει λαμπάδες, εννοεί τα παλιά λιχνάρια που παίρνανε μέσα το λάδι.
0: Έτσι, ναι.
1: Ναι, λοιπόν. Οι φρόνιμες πήραν λάδι στα δοχεία μαζί με τις λαμπάδες τους. Επειδή ο νυμφίος βράδινε, είχαν όλες νιστάξει και κοιμόντουσαν. Κατά τα μεσάνυχτα όμως ακούστηκε μια φωνή. «Να, ο νυμφίος έρχεται, βγείτε να τον προϋπαντήσετε». Τότε σηκώθηκαν όλες οι παρθένες εκείνες και ετοίμασαν τις λαμπάδες τους. Οι μωρές είπαν στις φρόνιμες, «Δώστε μας από το λάδι σας, διότι οι λαμπάδες μας ήδη σβήνουν». Αποκρίθηκαν οι φρόνιμες, «Υπάρχει φόβος μήπως δεν φτάσει το λάδι και για μας και για σας. Πηγαίνετε λοιπόν καλύτερα στους πολιτές και αγοράστε για τον εαυτό σας». Αλλά ενώ αυτές πήγαιναν να αγοράσουν, ήλθε ο νυμφίος και όσες ήταν έτοιμες μπήκαν μαζί τους στους γάμους και έκλεισε η πόρτα. Κατόπιν έρχονται και οι άλλες παρθένες και έλεγαν, «Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας». Εκείνος τους αποκρίθηκε, «Αλήθεια σας λέγω, δεν σας ξέρω». Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε ούτε την ημέρα ούτε την ώρα κατά την οποία έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.
0: Σωστά.
1: Αυτά λέει ο Κύριος σε αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου και αυτή είναι μια παρομοίωση. Η παρομοίωση αυτή, η παρομοίωση της βασιλείας των ουρανών με την περίπτωση των 10 Παρθένων, έγινε από τον Κύριο για να μας αποκαλύψει μια ακόμα πτυχή της. Την κατάλληλη προετοιμασία των όσων θέλουν να μπουν στη βασιλεία. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μεγάλο, με το οποίο ίσως θα ασχοληθούμε σε κάποια άλλη ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Σε αυτό το σημείο ταιριάζει να ακούσουμε το τροπάριο του νυμφίου και της προετοιμασίας της ψυχής.

0: Η σημερινή εκπομπή μας «Θέματα ατέλειωτης της ζωής» συνεχίζεται. Γέροντα, σας ακούμε σε άλλη παρομοίωση.
1: Ναι, είναι η παρομοίωση του γάμου και η παρομοίωση του δείπνου. Θα διαβάσω και από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και από το κατά Λουκάν. Μάλιστα. Από το κατά Ματθαίον είναι από το 22ο κεφάλαιο, οι στίχοι 1 έως 10. Και από το κατά Λουκάν είναι από το 14ο κεφάλαιο, οι στίχοι 15 έως 24. Και πάλι έλαβε τον λόγον ο Ιησούς και τους είπε με παραβολές. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλέα, ο οποίος επρόκειτο να κάμει τους γάμους του Υιού του. Και έστειλε τους δούλους του να καλέσουν τους καλεσμένους τους γάμους, αλλά αυτοί δεν ήθελαν να έλθουν. Έστειλε πάλι άλλους δούλους με την εντολή. Να πείτε στους καλεσμένους, ετοίμασα το γεύμα μου. Οι ταύροι και τα μανάρια έχουν σφαχτεί και όλα είναι έτοιμα. Ελάτε στους γάμους. Αυτοί όμως τους αγνόησαν και έφυγαν. Ο ένας στο χωράφι του, ο άλλος στο εμπόριό του. Οι λοιποί, αφού συνέλαβαν τους δούλους του, τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Και ο βασιλεύς εκείνος, όταν τα άκουσε, οργίστηκε και έστειλε το στρατό του και εξολόθρευσε τους φωνιάδες εκείνους και έκαψε την πόλη τους. Τότε λέγει στους δούλους του, «Ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι καλεσμένοι όμως δεν είσαν άξιοι. Πηγαίνετε λοιπόν στα σταυροδρόμια και όσους βρείτε, καλέστε τους στους γάμους». Και οι δούλοι βγήκαν στους δρόμους, μάζεψαν όλους όσους ευρήκαν, κακούς και καλούς, και γέμισε η αίθουσα του γάμου από φιλοξενουμένους. Όταν άκουσε αυτά κάποιος από εκείνους που ήσαν στο τραπέζι, του είπε, «Ευτυχής εκείνος που θα καθίσει στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού». Ο δε Ιησούς του είπε, «Κάποιος ήθελε να παραθέσει μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Και έστειλε το δούλο του κατά την ώρα του δείπνου να πει στους καλεσμένους, «Ελάτε, διότι όλα πια είναι έτοιμα». Αλλά άρχισαν διαμιάς όλοι να δικαιολογούνται. Ο πρώτος του είπε, «Αγόρασα κάποιο χωράφι και πρέπει να πάω να το ειδώ. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένο». Ο άλλος είπε, «Αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια και πηγαίνω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένο». Και ο άλλος είπε, «Ενυμφεύθηκα γυναίκα και γι' αυτό δεν μπορώ να έλθω». Ήρθε λοιπόν ο δούλος και τα είπε αυτά στον κύριό του. Τότε ο οικοδοσπότης οργίστηκε και είπε στο δούλο του, «Έβγα γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλεως και φέρε εδώ τους πτωχούς και τους ανάπηρους και τους χολούς και τους τυφλούς». Και είπε ο δούλος, «Κύριε, έγινε εκείνο που διέταξες και υπάρχει ακόμη χώρος». Και είπε ο κύριος στο δούλο, «Έβγα στους δρόμους και στους περιφραγμένους τόπους και ανάγκασέ τους να μπουν για να γεμίσει το σπίτι μου. Διότι σας λέγω ότι κανείς από τους ανθρώπους εκείνους που είχαν προσκληθεί δεν θα γευθεί το δείπνο μου». Αυτό είναι το κομμάτι με τις παρομοιώσεις που σας είπα ότι θα διαβάσω.
0: Ναι. Κάτι κατάλαβα από το κρυφό νόημα και την αλληγορία των παραβολών αυτών, αλλά σας παρακαλώ, Γέροντα, να τις αναλύσετε για χάρη των απλούστερων ακροατών μας.
1: Ναι, ευχαρίστως. Σύμφωνα με τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων μας, οι παρομοιώσεις αυτές ελέχθησαν από τον Κύριο, ειδικά για τους Εβραίους, οι οποίοι είχαν προσκληθεί στη Βασιλεία του Θεού κατ' επανάληψη από τον ίδιο και από τους προφήτες. Όμως αυτοί περιφρόνησαν τη θεϊκή πρόσκληση. Έτσι πήραν την οργή του Θεού και ο Θεός προτίμησε άλλους και μάλιστα εκείνους που οι Εβραίοι τους περιφρονούσαν ως κατωτέρους τους, δηλαδή τους ειδωλολάτρες. Αλλά την ίδια τύχη θα έχουν και οι σημερινοί λεγόμενοι χριστιανοί, οι οποίοι περιφρονούν την πρόσκληση του Κυρίου και φροντίζουν για τις δουλειές τους και για όλα τα γήινα και υλικά πράγματα και δεν σπέβδουν στη Βασιλεία του Θεού. Τα γήινα και τα υλικά που μας χρειάζονται θα μας τα δώσει ο Θεός. Εμείς πρέπει πρώτα απ' όλα να ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα μας δοθούν, όπως μας το υπόσχεται ο ίδιος ο Θεός. Παρομοιώσεις, αγαπητέ μου, έχει πολλές η Αγία Γραφή που αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά όπως είπα δεν μας παίρνει ο χρόνος για να τις παρουσιάσουμε όλες. Αναφέρω απλώς την παρομοίωση του αμπελιού και των κλιμάτων από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Όποιος θέλει να τη διαβάσει, είναι από το 15ο κεφάλαιο, στίχος 1 έως 16. Επίσης είναι η παρομοίωση του σώματος, που όποιος θέλει θα τη βρει να τη διαβάσει, ναι, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, στίχος 4 έως 5, στην πρώτη προς Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο, στίχος 16 έως 17, και 12ο κεφάλαιο, 12 έως 27. Επίσης, στην προς Εφεσίους επιστολή, 5ο κεφάλαιο, στίχος 30. Επίσης, υπάρχει η παρομοίωση του νέου έθνους, που θα τη βρούμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Πέτρου, στο κεφάλαιο Β, στο δεύτερο κεφάλαιο δηλαδή, στους στίχους 5 και 6. Επίσης, η παρομοίωση της Βασιλείας των Ουρανών με ένα οικοδόμημα, που θα τη βρούμε πάλι στην πρώτη καθολική επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχους 6 έως 9. Η παρομοίωση της Βασιλείας των Ουρανών με τις σκηνές του Θεού και τους ανθρώπους, που θα τη βρουν όσοι θέλουν να τη διαβάσουν στην Αποκάλυψη, 21ο κεφάλαιο, στίχος 3, κλπ. Όμως, οι βασικές παρομοιώσεις ήδη παρουσιάστηκαν στην σημερινή μας συζήτηση. Και ελπίζω ότι βοήθησαν τους αγαπητούς μας ακροατάς να συμπληρώσουν τις εικόνες που είχαν μέσα τους για τη Βασιλεία των Ουρανών και να κατανοήσουν κάπως καλύτερα από πριν το νόημά της. Πράγμα που το εύχομαι ολόψυχα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα. Αγαπητοί μας ακροατές, πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θέλω να σας θυμίσω δύο γνωστά σας θέματα. Πρώτον, το θέμα των 20 ωραίων μικρών βιβλίων που αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών και που πρέπει να διαδοθούν και στο πιο μακρινό σπίτι της Ελλάδος μας. Και δεύτερον, το θέμα των 20 κασετών με τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές που είναι ανάγκη να ακουστούν από όλους τους χριστιανούς. Διαδώστε τες. Σκορπίστε παντού το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών. Η Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να γίνει απόκτημα όλων. Στο σημείο αυτό κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Καλή αντάμωση στην επόμενη με νέες ερωτήσεις και νέες απαντήσεις. Χαίρετε.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Γέροντα, ποια είναι η βοήθεια που δέχονται οι κεκοιμημένοι με την προσευχή τους? Θα σου πω ένα παράδειγμα. Αν μία μέρα με έβρισκε στο υπόγειο και έλεγε στη γερόντισα: «Κρίμα είναι, δεν τον βάζουμε στον επάνω όροφο, ώστε όσο ζήσει να βλέπει τον ήλιο». Τι λες, δεν θα το έκανε η γερόντισα? Σίγουρα θα το έκανε, γέροντα. Ε, λοιπόν, αν αυτό το έκανε η γερόντισα, ο Θεός δεν θα χαρίσει στους κεκοιμημένους την ανακούφιση που ζητάμε? Δεν θα τους μεταφέρει σε καλύτερη φυλακή ή ακόμα και σε διαμερίσματα? Από νέος, γνώριζα μια γριούλα η οποία αντίθετα με την κόρη της, που ήταν πολύ ελεήμων, αυτή ήταν πολύ τσιγκούνα. Μόνο σε μένα δεν τσιγκουνευόταν, γιατί με αγαπούσε πολύ. 3 χρόνια μετά το θάνατό της, δεν είχε γίνει εκταφή της, καθώς έλεγα την ευχή μου, συνέβη κάτι παράξενο. Αυτό που κατάλαβα ήταν ότι ένας νέος με φώναξε να πάμε να δούμε τη γριούλα, επειδή με ζητούσε. Με πήρε και με πήγε στον τάφο της. Άνοιξε την πλάκα και είδα τη γριούλα να φωνάζει: «Καλόγερε, σώσε με! Καλόγερε, σώσε με!» Ήταν μισολιωμένη και είχε μια αφόρητη δυσοδεία. Την πόνεσα τόσο πολύ που την αγκάλιασα σφιχτά με πόνο και την ασπάστηκα. Παρόλο που μύριζε πολύ άσχημα, δεν ήθελα να την αποχωριστώ εάν εκείνη δεν με αποχωριζόταν. Μεγάλη εντύπωση μου έκανε το γεγονός αυτό. Όταν υπάρχει αγάπη, αληθινή, με πόνο, ούτε σάπιες σάρκες συχαίνεσαι, ούτε δυσοδεία. Ενώ όταν βλέπω κοσμική γυναίκα με κοσμικές ομορφιές και αρώματα, αηδιάζω εσωτερικά. Αυτή τη γριούλα, επειδή την πόνεσα, δεν ήθελα να την αποχωριστώ παρόλη τη δυσοδεία. Παράξενα πράγματα στην πνευματική ζωή. Είχε ανάγκη από πολύ προσευχή. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να τη δώσει αυτή την κατάσταση. Μετά έκανα προσευχή για την ψυχή αυτή. Ύστερα από 2 μήνες είδα ότι βρέθηκε σε ένα χάσμα που ήταν σαν χωνή. Δυστυχώς εκεί μέσα βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι με άγρια μορφή, μαύροι που ταλαιπωρούνταν φοβερά. Πιο πάνω είδα τη γριούλα πάνω σε ένα λευκό σύννεφο. Φαινόταν μακριά, ήταν όμως κοντά. Ήταν σαν μικρό παιδί με τα χαρακτηριστικά του δικού της προσώπου, και δίπλα της ένας άγγελος, μάλλον ο φύλακας άγγελός της, της έτριβε το πρόσωπο και την καθάριζε. Είχε γλυκιά μορφή. Την αγκάλιασα, ένιωσα μια αγαλίαση, άλλο πράγμα. Η κεκοιμημένη είναι υπόδικη. Είναι σκλαβωμένη. Καμιά φορά, όταν θυμάμαι ένα πατριωτικό τραγούδι, το λέω αλληγορικά για τους κεκοιμημένους: «Λευτεριά, ελευθέρωσέ μου το αδύνατο κορμί. Λευτεριά, για χάρισέ μου μια εναρμόνιο φωνή. Δώσε φλόγα στην καρδιά μου που τη μάρα ανανυπώνει, να σου ψάλω τη χαρά μου σαν ανοίξιο σαϊδόνι. Το τραγούδι να αντυχήσει και βαθιά στη σκλάβα γη, λίγο βάλσαμο να χύσει μες του δούλου την ψυχή». Αυτό το λέω και για μένα. Μήπως και εμένα δεν με μάρα ανανυπώνει? Σκλαβωμένος είμαι σε αυτή τη ζωή. Αλλά το σκλάβα γη που αναφέρεται στους δραγιάδες, το λέω για τους κεκοιμημένους που είναι σκλαβωμένοι, και παρακαλώ τον πολύ έσπνοχνο Θεό να χύσει λίγο βάλσαμο μέσα στις ψυχές τους.

Το ψαλτήρι είναι κεραυνός για το διάβολο. Η ψαλμή του Δαβίδ είναι θεόπνευστη. Γέροντα, μου κάνει εντύπωση πως τα παιδιά καταλαβαίνουν το ψαλτήρι και θέλουν να το διαβάζουν. Το ψαλτήρι αναπαύει όλες τις ηλικίες. Τα παιδιά μάλιστα μπορεί να τα αναπαύει περισσότερο από ό,τι αναπαύει εσένα και μένα. Το ψαλτήρι είναι θεόπνευστο. Είναι γραμμένο με θείο φωτισμό. Γι' αυτό έχει τόσο δυνατά, τόσο βαθιά νοήματα. Όλους τους θεολόγους και όλους τους φιλολόγους να μαζέψεις, έναν ψαλμό με τέτοια νοήματα δεν μπορούν να φτιάξουν. Και αν φτιάξουν κάτι θα είναι σαν ένα χάρτινο λουλούδι. Αγράμματος ήταν ο Δαβίδ, αλλά με τι βάθος έγραφε. Φαίνεται καθαρά ότι τον οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού. Γέροντα, δεν προλαβαίνω να διαβάσω το ψαλτήρι. Καλά είναι να εξοικονομείς λίγη ώρα για να το διαβάζεις μέσα στην ημέρα. Και αν δεν έχεις πολύ χρόνο, καλύτερα είναι να διαβάζεις μισό κάθισμα και να προσέχεις τα νοήματα παρά ολόκληρο και να βιάζεσαι. Αυτά τα νοήματα να τα έχεις μετά συνέχεια στο νου σου. Το ψαλτήρι είναι προσευχή. Μερικοί παρεξηγούν τον προφήτη Δαβίδ και λένε ότι σε κάποιους ψαλμούς καταργέται. Όταν όμως ο Δαβίδ λέει «εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτούς», δεν εννοεί να εξολοθρευθούν οι αμαρτωλοί, αλλά να μετανοήσουν και να μην υπάρχουν αμαρτωλοί πάνω στη γη. Εγώ με το ψαλτήρι νιώθω μια αγαλίαση. Είναι όλο προφητεία, όλο παρηγοριά. Σε μια δύσκολη κατάσταση αν διαβάσεις ψαλτήρι νιώθεις ανακούφιση, λύτρωση, σιγουριά ότι θα βοηθήσει ο Θεός. Σωτηρία, λέει, των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών έστειν εν καιρό θλίψεως.

Γέροντα, πώς ξεκινήσατε να προσεύχεστε με το ψαλτήρι, χρησιμοποιώντας τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου? Ο Άγιος Αρσένιος, επειδή δεν έβρισκε στο ευχολόγιο την ανάλογη ευχή για όλες τις περιπτώσεις που του ζητούσαν βοήθεια οι άνθρωποι, χρησιμοποίησε και ψαλμούς. Σε ένα τετράδιο είχε γράψει για ποια περίπτωση χρησιμοποίησε τον κάθε ψαλμό. Όταν λοιπόν ήρθε το τετράδιο αυτό στα χέρια μου, άρχισα να διαβάζω το ψαλτήρι, κάνοντας προσευχή για την περίπτωση κάθε ψαλμού. Μου λέει ο λογισμός ότι στην προσευχή με το ψαλτήρι πολύ βοηθάει και ο Άγιος Αρσένιος. Γέροντα, ο Άγιος Αρσένιος πρεσβεύει περισσότερο στο Θεό, επειδή βλέπει ότι εκείνες προσευχόμαστε με τον τρόπο που προσευχόταν εκείνος? Ναι, βέβαια. Έχω υπόψη μου περιστατικά. Γέροντα, πώς να διαβάζω τους ψαλμούς και να προσεύχομαι για κάποιο συγκεκριμένο θέμα? Εσύ πώς τους διαβάζεις? Διαβάζω πρώτα την περίπτωση και μετά τον ψαλμό? Όχι. Στην αρχή πρέπει να κάνεις μία καλή εισήγηση. Ο Άγιος Αρσένιος ήταν Άγιος και έφτανε να διαβάζει μόνο τον ψαλμό. Εμείς να μην μπούμε στην αρχή ένα «ελέησον με ο Θεός». Και αφού διαβάσουμε τον ψαλμό, να μην μπούμε και τη δοξολογία. Να μην κάνουμε και μερικές μετάνοιες. Πρώτα λοιπόν να λες τον 50ο ψαλμό και να ζητάς ταπεινά το έλεος του Θεού. Έπειτα να λες το τροπάριο «υπό τη σύννευς πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκε» και το απολυτίκιον του Αγίου Αρσενίου για να επικαλεστείς τη βοήθεια της Παναγίας και του Αγίου. Μετά να διαβάζεις την περίπτωση του ψαλμού και στη συνέχεια τον ψαλμό. Στο τέλος να λες «δόξα Πατρί και νυν το αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός». Τρεις φορές. Και στο τέλος τη δοξολογία ως ευχαριστία στο Χριστό και το άξιον εστίν ως ευχαριστία στην Παναγία. Να κάνεις και όσες μετάνοιες μπορείς. Μερικές φορές, γέροντα, προσπαθώ να βρω αν ο ψαλμός έχει σχέση με την περίπτωση για την οποία τον χρησιμοποίησε ο Άγιος. Οι περιπτώσεις λίγο πολύ έχουν σχέση με το νόημα του ψαλμού. Τον Άγιο Αρσένιο όμως τον ενδιέφερε κυρίως να προσευχηθεί και όχι αν το περιεχόμενο του ψαλμού ήταν σχετικό με την περίπτωση για την οποία προσευχόταν. Μπορώ, γέροντα, να διαβάζω πολλές περιπτώσεις ετοιμάτων και μετά να διαβάζω όλους μαζί τους αντίστοιχους ψαλμούς? Αν διαβάζεις πολλές περιπτώσεις μαζί, θα τις ξεχνάς. Καλύτερα να διαβάζεις κάθε περίπτωση πριν από τον ψαλμό, για να κεντρίζεται η καρδιά. Όταν προσεύχεται κανείς για ένα συγκεκριμένο θέμα, αυτό βοηθάει πιο πολύ στην καρδιακή προσευχή. Γέροντα, στην ακολουθία δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω το ψαλτήρι. Μπορείς να βλέπεις το κελί σου τις περιπτώσεις των ψαλμών που θα διαβαστούν στην ακολουθία, και όταν ακούς τους ψαλμούς να εύχεσαι για αυτές. Αν δεν θυμάσαι τις περιπτώσεις, τότε να λες «Θεέ μου, βοήθησε την περίπτωση στην οποία αναφέρεται ο ψαλμός» και να κάνεις ευχή.

«Γέροντα, όταν με τη διακονία πηγαίνω στο κελί μου, κάνω συνήθως την ευχή για διάφορες περιπτώσεις. Μήπως θα με βοηθούσε να διαβάζω και κάποιους ψαλμούς με την αντίστοιχη περίπτωση? Αν θέλεις, δοκίμασε. Θα σε βοηθήσει. Να διαβάζεις πρώτα την περίπτωση του ψαλμού, ύστερα να κάνεις ευχή για το συγκεκριμένο θέμα και μετά να διαβάζεις τον ψαλμό. Το ψαλτήρι πολύ βοηθάει για την καρδιακή προσευχή. Θα το καταλάβεις αργότερα και μόνη σου. Εγώ, αφού διαβάσω την περίπτωση, κάνω καρδιακή προσευχή και δεν πιάνω μόνο ένα θέμα, αλλά πολλά. Ξεκινώντας δηλαδή από τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου, πηγαίνω και σε άλλα θέματα. Όλες τις περιπτώσεις τις πιάνω και πνευματικά και υλικά. Για τον πρώτο ψαλμό, τον οποίο διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος, για να καρποφορήσουν τα δέντρα ή τα αμπέλια που φύτευαν, πρώτα λέω: ό,τι φυτεύεται να πιάσει. Και μετά εύχομαι και για κάθε ξεκίνημα, για κάθε αρχή. Λέω: τα παιδάκια που γεννιούνται να είναι αγιασμένα, να κάνουν προκοπή. Κάθε λόγος πνευματικός που σπέρνεται και ό,τι πνευματικό αρχίζει να καρποφορήσει. Στον 105ο ψαλμό, που είναι για το θείο φωτισμό, εύχομαι και για τους τυφλούς. Στον 122ο ψαλμό, που είναι και για τους τυφλούς, εύχομαι και να φωτίσει ο Θεός όλο τον κόσμο. Ο καθένας, ξεκινώντας από την περίπτωση που αναφέρει ο Άγιος Αρσένιος, μπορεί να βρει κι άλλες περιπτώσεις και να προσευχηθεί. Και εσύ, αν θέλεις να ανοίξεις δουλειά πνευματική, να πάρεις με τη σειρά το ψαλτήρι και όλες τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου, να τις ερμηνεύεις και πνευματικά και να κάνεις καρδιακή προσευχή. Μπορείς, παίρνοντας μια περίπτωση του Αγίου Αρσενίου, να μου πεις και για τι άλλο θα προσευχώσουν. Πριν από λίγο καιρό, γέροντα, είχα πρόβλημα με τα αυτιά μου και διάβαζα τον 95ο ψαλμό που διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος, για να δώσει ο Θεός την ακοή στους κοφούς. Προσευχόμουν όμως και για όλους τους κοφούς και για τα παιδιά να ακούν τους γονείς τους και για τους υποτακτικούς να κάνουν υπακοή. Βλέπεις, επειδή αυτή την περίπτωση την έζησες και πόνεσες, εύκολα μπόρεσες να σκεφτείς και τους άλλους πονεμένους. Να προσπαθήσεις να πονάς όλο τον κόσμο και χωρίς να ζεις τις δύσκολες καταστάσεις που περνούν. Έτσι σιγά σιγά θα πονάς όλους τους ανθρώπους από μακριά και θα κάνεις για αυτούς καρδιακή προσευχή. Θα πονάει η καρδιά και από τον πόνο θα βγαίνει προσευχή. Γέροντα, όταν διαβάζω την περίπτωση ενός ψαλμού και προσπαθώ να σκεφτώ κι άλλες σχετικές περιπτώσεις, καθυστερώ. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τι περίπτωση θα βρεις. Αυτές οι περιπτώσεις ξεπετάγονται μέσα από την καρδιά σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εγώ βοηθιέμαι στο θέμα αυτό, αλλά γιατί έχω υπόψη μου τον πόνο του κόσμου, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και πονώ. Κάθε φορά, ανάλογα με τις καταστάσεις, βρίσκω κι άλλα κι άλλα. Από την περίπτωση ενός ψαλμού πηγαίνω σε ένα γνωστό πρόσωπο και μετά σε όλους τους αγνώστους που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά κι εσείς, να μην ζείτε αδιάφορα, να σκέφτεστε πόσο υποφέρει ο κόσμος για να προσεύχεστε καρδιακά. Το θέμα είναι να δουλέψει η καρδιά.

Θέλει πολύ προσευχή σήμερα. Η μόνη λύση η προσευχή είναι. Αλλιώς δεν γίνεται. Πάντως το ψαλτήρι πολύ βοηθάει. Είναι κεραυνός για το διάβολο. Πόση παρηγοριά βρίσκω με το ψαλτήρι. Το χώρισα σε τρία μέρη. Κάθε μέρα διαβάζω και ένα μέρος. Σε τρεις μέρες το τελειώνω και μετά το αρχίζω πάλι από την αρχή. Διαβάζω την περίπτωση του ψαλμού και κάνω καρδιακή προσευχή για την περίπτωση αυτή και για όσους πάσχουν σωματικά και ψυχικά. Μετά διαβάζω τον ψαλμό και στο τέλος κάθε ψαλμού λέω «Ο Θεός ανάπαυσον τους και κοιμηθένας δούλου σου». Αυτή τη μια μισή ώρα που διαβάζω το ψαλτήρι τη βλέπω σαν την πιο θετική βοήθεια προς τον κόσμο. Το χειμώνα που υπέφερα πολύ από την κύλη, όρθιος το διάβαζα. Από τα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα από τους ανυπόφορους πόνους. Με το ένα χέρι σημάζευα την κύλη και με το άλλο κρατούσα το ψαλτήρι. Χτυπούσα το διάβολο με το πυροβόλο. Την ημέρα το χτυπούσα με το ψαλτήρι, το βράδυ με την ευχή. Λύσαξε ο διάβολος. Αυτό το σακάτεμα με την κύλη ήταν δαιμονικό χτύπημα, αλλά και ο Θεός το παραχώρησε για να δει τι θα κάνω. Γέροντα, δυσκολεύομαι να διαβάζω όρθια το ψαλτήρι χωρίς να στηρίζομαι κάπου. Θα κάνω και για σας υποστηλώματα για το ναό του Αγίου Πνεύματος της κάθε μιας. Θα κάνω και για σας ακουμπιστήρια. Επάνω σε ένα ξύλο καρφώνω ένα οριζόντιο σανίδι σε σχήμα ταφ. Σε αυτό ακουμπώ και διαβάζω το ψαλτήρι. Έχω ένα ακουμπιστήρι μέσα στο κελί και ένα έξω. Γέροντα, μερικές φορές όταν είμαι κουρασμένη και διαβάζω το ψαλτήρι, αν και από την κούραση δεν καταλαβαίνω τίποτε, βιάζω τον εαυτό μου να σταθώ όρθια και νιώθω ότι αυτό με βοηθάει. Μου λέει όμως ο λογισμός ότι αυτή η προσευχή δεν έχει αξία. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, αλλά έχει αξία. Γιατί παρόλο που είσαι κουρασμένη, διαβάζεις όμως τον εαυτό σου και στέκεσαι μπροστά στο Χριστό. Να μην ξεχνάς ότι και ο κόπος συμπεριλαμβάνεται στην προσευχή.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας, γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Η ρωσική παροιμία που λέγει «Ο άνθρωπος καταθέτει και ο Θεός διαθέτει» αληθεύει, είπα, όταν εγύρισα πίσω εις τον πνευματικό μου. Εσκεπτόμουν ότι τώρα ασφαλώς θα είχα αρχίσει το δρόμο μου για την Ιερουσαλήμ, αλλά κοίταξε πόσο αντίθετα εξελίχθησαν τα πράγματα. Κάτι εντελώς ανεπάντεχο συνέβη και με κράτησε εις το ίδιο μέρος για άλλες 3 ημέρες. Δεν μπορούσα δε να μην έλθω να σου πω και να σε συμβουλευθώ προτού τελικά αποφασίσω για οτιδήποτε. Συνέβη λοιπόν το εξής. Τους είχα αποχαιρετήσει όλους και με την βοήθεια του Θεού άρχισα τον δρόμο μου. Είχα φτάσει στα κράσπεδα της πόλεως όταν είδα ένα γνωστό μου άνδρα να κάθεται στην πόρτα του τελευταίου σπιτιού. Ήταν και αυτός κάποτε προσκυνητής σαν και εμένα, αλλά δεν τον είχα ήδη 3 ολόκληρα χρόνια. Χαιρετιστήκαμε και με ρώτησε πού επήγαινα. «Αν ο Θεός θέλει», απήντησα, «σκοπεύω να πάω στα Ιεροσόλυμα». «Δόξα το Θεό! Υπάρχει ένας πολύ καλός συνταξιδιώτης για σένα», είπε. «Ο Θεός να ευλογεί και σένα και αυτόν», είπα. «Αλλά ασφαλώς γνωρίζεις ότι ποτέ δεν ταξιδεύω με παρέα. Συνηθίζω πάντα να περιπλανιέμαι μόνος μου». «Ναι, μα άκουσε πρώτα, γιατί νομίζω ότι αυτός που σου λέω είναι συνταξιδιώτης όπως θα τον ήθελες. Θα σου ταιριάζει πραγματικά σαν κουστούμι. Άκουσε λοιπόν. Ο πατέρας του κατόχου αυτού του σπιτιού εδώ που υπηρετώ έχει τάξη να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, αλλά είναι εντελώς κουφός. Οσοδήποτε και αν φωνάζεις, δεν ακούει ούτε λέξη. Όταν χρειάζεται να του πεις κάτι, πρέπει να του το γράψεις. Βλέπεις λοιπόν, δεν θα σε στεναχωρήσει καθόλου στο δρόμο και ούτε θα σου μιλά, γιατί και εδώ εις το σπίτι κάθε μέρα γίνεται και πιο σιωπηλός. Από μέρος σου, εσύ θα του είσαι βοηθός στο ταξίδι. Ο γιος του θα του παραχωρήσει ένα μάξι με άλογα που θα σας πάει μέχρι την Οδυσσό και από εκεί θα τα πουλήσετε και τα δυο. Ο γέρος θα προτιμούσε να πεζοπορήσει, αλλά δεν μπορεί, γιατί έχει αποσκευές μαζί του και μερικά πράγματα που θέλει να φέρει στον τάφο του Κυρίου. Θα βάλεις και εσύ το σακίδιο σου μέσα στο αμάξι. Τώρα σκέψου, πώς είναι δυνατόν να αφήσουμε ένα γέρον άνθρωπο και κουφό να φύγει μόνος του με ένα αμάξι για ένα τόσο μεγάλο ταξίδι? Έχουμε ερευνήσει, έχουμε ψάξει παντού να βρούμε κάποιον για σύνοδο, αλλά όλοι του ζητούν πολλά λεπτά. Και εκτός από αυτό, είναι δυνατόν να μπλέξουμε με κανέναν απατεώνα που μπορεί να του κλέψει και τα χρήματα που θα έχει μαζί του και να τον εγκαταλείψει. Πες μου τον, ναι αδελφέ μου, και όλα θα πάνε καλά. Κάνε την απόφαση για την δόξα του Θεού και την αγάπη του πλησίον. Θα χαρούνε πάρα πολύ οι δικοί του που είναι καλοί άνθρωποι και με έχουν δείξει τόση αγάπη 2 χρόνια τώρα που εργάζομαι κοντά τους. Όλη αυτή η συνομιλία έγινε στην πόρτα και έπειτα με πήρε μέσα στο σπίτι. Ο νοικοκύρης ήταν εκεί και αμέσως κατάλαβα καθαρά ότι ήταν πλούσιοι και ευγενείς άνθρωποι. Τέλος, συμφώνησα με το σχέδιό τους. Εκανονίσαμε να αρχίσουμε το ταξίδι μας με την ευλογία του Θεού 2 μέρες μετά τη λειτουργία των Χριστουγέννων. Αλλά πόσα προσδόκητα πράγματα συναντά κανείς στο δρόμο τούτο της ζωής του. Εις όλο αυτό το διάστημα η Θεία Πρόνοια καθοδήγησε τις πράξεις μας και κυβέρνησε τα σχέδιά μας σύμφωνα με το γραμμένο «Θεός εστίν ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν».

ακούγοντας όλα αυτά ο εξομολόγος μου, μου είπε: «Χαίρομαι όλη μου την καρδιά, επειδή ο Θεός επέτρεψε να σε δω και πάλιν, έτσι αναπάντεχα και γρήγορα. Τώρα που έχεις λοιπόν καιρό διαθέσιμο μένοντας με αγάπη κοντά μου, θα μου πεις περισσότερα από τη διδακτική πείρα που πήρες από τόσα και τόσα προσκυνηματικά ταξίδια. Το ενδιαφέρον μου να ακούσω γεννήθηκε όταν σε πρωτοάκουσα να μου διηγήσε για όλα αυτά που έχεις ήδη. Είμαι λοιπόν έτοιμος να ξανακούσω την συνέχεια με μεγάλη ευχαρίστηση και ενδιαφέρον. Και εγώ είμαι έτοιμος και ευτυχής να σου διηγηθώ περισσότερα». Απήντησα και άρχισα ως εξής: «Πολλά μου έχουν συμβεί, άλλα καλά και άλλα άσχημα. Για να σου τα διηγηθώ όμως όλα, πρέπει να έχω πάρα πολύ χρόνο στην διάθεσή μου. Αλλά επίσης, έχω ξεχάσει και μερικά εντωμεταξύ, επειδή μόνη μου προσπάθεια ήταν πάντα να μην λησμονήσω εκείνα τα περιστατικά που με βοηθούσαν και οδηγούσαν την αμελή ψυχή μου εις την προσευχή. Όλα τα υπόλοιπα μόλις τα θυμούμε, ή μάλλον εφρόντισα να τα ξεχάσω, σύμφωνα και με την εντολή του Αποστόλου Παύλου που λέγει: «Τα μένω πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος, κατά σκοπόν διώκω επί το βραβείον της άνοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού». Ο μακαρίτης, ο πνευματικός μου οδηγός, συνήθιζε επίσης να λέγει ότι οι δυνάμεις οι αντίθετες εις την προσευχή της καρδιάς μας επιτίθενται από δυο μεριές, από αριστερά και από δεξιά. Δηλαδή, όταν ο εχθρός δεν μπορεί να μας εμποδίσει από την προσευχή με τις μάταιες και τις αμαρτωλές σκέψεις, φέρνει στο μυαλό μας καλές διδασκαλίες και όμορφες ιδέες, ώστε να μας παγιδεύσει ή με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, και να ματαιώσει την προσευχή που δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να την ανεχθεί και να την βαστάξει. Ονομάζεται κλέπτης εκ δεξιών, και αν ο άνθρωπος απατηθεί, εγκαταλείπει τη συνομιλία με τον Θεό για να συνομιλεί με τον εαυτό του ή με άλλους. Έτσι με δίδαξε να μην επιτρέπω καμιάν άλλη, έστω και την πιο ωραία, απασχόληση στο μυαλό μου την ώρα της προσευχής, και πολλές φορές όταν εξόδευα την ημέρα περισσότερο χρόνο σε σκέψεις ή συνομιλίες αντί για την ωραία προσευχή, επίστευα ότι κάτι επήγε χαμένο, ενώ άλλοτε κατελάμβανε την ψυχή μου ένα είδος πνευματικής δίψας. Είναι αλήθεια, μου είπεν ακόμη, ότι οι αρχάριοι, ειδικότερα επειδή έχουν ανάγκη να αφιερώνουν πολύ χρόνο στην προσευχή, πρέπει το περισσότερο μέρος της ημέρας να προτιμούν να το αφιερώσουν εις αυτήν παρά σε οποιαδήποτε άλλη πνευματική απασχόληση. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχάσει όλα όσα του συνέβησαν, έστω και αν πολλές φορές για πολύ καιρό δεν τα επανέφερε στην μνήμη του. Θυμάμαι λοιπόν πως όταν ήμουν στην περιοχή του Τομπόλσκ, συνέβη να περάσω από μια επαρχιακή πόλη. Τα παξιμάδια μου εκόντευαν να τελειώσουν, γι' αυτό αναγκάστηκα να μπω σε ένα σπίτι και να ζητήσω λίγα. Μόλις άνοιξαν την πόρτα, ο οικοδεσπότης μου είπε: «Έρχεσαι ακριβώς την πιο κατάλληλη στιγμή. Η σύζυγός μου μόλις τώρα ξεφούρνησε. Πάρε λοιπόν ένα μεγάλο και ζεστό καρβέλι για να μας θυμάσεις τις προσευχές σου». Τον ευχαρίστησα, και όπως έβαζα το καρβέλι μέσα στο σακίδιό μου, η νοικοκυρά, βλέποντάς το, μου είπε: «Πολύ ετρίφτηκε αυτό το σακίδιό σου. Έχω όμως εγώ ένα καινούριο και θα σου το δώσω». Μου έδωσε λοιπόν ένα καινούριο και γερό σακίδιο, και εγώ, αφού τους ευχαρίστησα και πάλι θερμά, εκκίνησα για να φύγω. Βγαίνοντας από την πόλη,
χρειάστηκα λίγο αλάτι και ζήτησα από ένα σπίτι όπου οι καλοί άνθρωποι εκεί μου έδωσαν άφθονο. Αγαλίασε πραγματικά η καρδιά μου και ευχαρίστησα τον Θεό που με οδήγησε σε τόσο καλούς ανθρώπους. Τώρα είπα με τον εαυτό μου, μη έχοντας να φροντίσω για τροφή, θα εφρανθώ ψυχικά για μια ολόκληρη εβδομάδα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου.

5 χιλιόμετρα από εκεί, περνώντας μέσα από ένα φτωχικό χωριό, είδα μια μικρή ξύλινη εκκλησία, κομψή και όμορφα χτισμένη απ' έξω. Όπως επερνούσα δίπλα, αισθάνθηκα την ανάγκη να προσευχηθώ λιγάκι μέσα εκεί και μπήκα εις τον πρόναο. Εις την πρασινάδα της αυλής της εκκλησίας έπαιζαν δύο παιδάκια 5 έως 6 χρόνων. Ήσαν καλοντημένα και τα πήρα πως ήσαν τα παιδιά του παπά. Ετελείωσα την προσευχή μου και προχώρησα στο δρόμο μου. Αλλά δεν είχα κάνει 10-12 βήματα όταν άκουσα να με φωνάζουν. «Ζητιανάκο, Ζητιανάκο, στάσου!» Τα δυο μικρά που είχα ήδη, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, με φώναζαν και έτρεχαν πίσω μου. Εσταμάτησα και αυτά με πήραν από το χέρι λέγοντας: «Έλα από το σπίτι, η μητέρα μας έχει συμπάθεια εις τους Ζητιάνους». «Δεν είμαι Ζητιάνος», είπα, «είμαι ένας περαστικός άνθρωπος». «Γιατί τότε έχεις σακούλα?» «Την έχω για το ψωμί που τρώγω εις τον δρόμο». «Το ίδιο κάνει, έλα, η μητέρα μας θα σου δώσει χρήματα για το ταξίδι σου». «Μα πού είναι η μητέρα σας?» ερώτησα. «Κάτω εκεί, πίσω από την εκκλησία, μέσα σε αυτό το μικρό πάρκο». Με οδήγησαν σε ένα όμορφο κήπο που εις τη μέση του ήταν ένα μεγάλο επαρχιακό σπίτι. Εμπήκαμε μέσα. Πόσο όμορφα και καθαρά ήσαν όλα εκεί. Η οικοδέσποινα έτρεξε να μας πει: «Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε. Ο Θεός σας έστειλε. Καθίστε σας παρακαλώ». Με τα ίδια της τα χέρια επήρε το σακίδιό μου και το έβαλε πάνω σε ένα τραπέζι και μένα με κάθισε σε μια μπαλακή και αναπαυτική πολυθρόνα. «Μήπως θέλετε να φάτε κάτι? Μήπως θέλετε τσάι? Ό,τι χρειάζεστε υπάρχει εδώ». «Σας ευχαριστώ», απήντησα, «μα έχω ένα σακίδιο γεμάτο παξιμάδια. Είναι αλήθεια πως δεν απεχθάνω με το τσάι, αλλά σαν χωρικός που είμαι δεν το έχω πολύ συνηθίσει. Με ευχαριστεί και με υποχρεώνει το εγκάρδιο σας καλωσόρισμα τόσο που δεν θέλω τίποτε άλλο. Θα προσευχηθώ να σας ευλογεί ο Θεός που δείχνετε εις τους ξένους τόση αγάπη, ποτισμένη με το πνεύμα του Ευαγγελίου». Ενώ μιλούσα, ένα ισχυρό συναίσθημα με κατέλαβε, σπρώχνοντάς με να μείνω μόνος. Η προσευχή μου αναστάτωνε την καρδιά και είχα ανάγκη από σιωπή και ηρεμία να αφήσω ελεύθερο αυτό το ξύπνημα που μου έφερνε τις προσευχής η φλόγα, καθώς επίσης να κρύψω από τους άλλους τα εξωτερικά σημάδια που το ακολουθούν, όπως τα δάκρυα, η αναστεναγμή και οι συσπάσεις εις το πρόσωπο και εις τα χείλη που λέγονται αλλίωσεις. Και σηκώθηκα λέγοντας: «Να με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να φύγω τώρα. Ο Χριστός να είναι μαζί σας και μαζί με τα αγαπημένα σας παιδάκια». «Όχι, Θεός φυλάξει, δεν θα φύγετε, δεν σας αφήνω. Ο άνδρας μου που είναι δικαστής θα γυρίσει από την πόλη απόψε και αλήθεια πόσο θα ευχαριστηθεί να σας συναντήσει. Θεωρεί τους προσκυνητά αγγελιοφόρους του Θεού. Εάν φύγετε θα λυπηθεί πολύ που δεν θα σας ειδεί. Εκτός αυτού, αύριο είναι η Κυριακή. Θα προσευχηθείτε λοιπόν μαζί μας στην εκκλησία και το μεσημέρι θα φάτε εδώ, ό,τι ο Θεός μας δώσει. Εις τις γιορτές πάντοτε έχουμε καμιά τριανταριά επισκέπτας, όλους πτωχούς αδελφούς μας. Ελάτε τώρα, γιατί δεν μου είπατε ακόμη τίποτα για τα ταξίδια σας? Πού επήγατε και πού θα πάτε να προσκυνήσετε? Μιλήστε μου, μου αρέσει τόσο πολύ να συνομιλώ με αφοσιωμένους εις τον Θεόν ανθρώπους. Παιδιά, παιδιά, πάρτε το σακίδιο του προσκυνητού και φυλάξατε το μέσα, γιατί θα μείνει απόψε εδώ». Η έκπληξή μου ήταν τόσο μεγάλη και όπως άκουγα αυτά που έλεγε, ερώτησα τον εαυτόν μου
εάν μιλούσα με άνθρωπο ή με κάποιο είδος επιγείου αγγέλου. Έμεινα λοιπόν και περίμενα τον σύζυγό της.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια,

θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: πρώτα η χειρός αυτού. Σήμερα να της φωνής αυτού ακούγεστε εμείς κλειδίνοντας καρδία ημών, όσον το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού ότι είμαι. Ότι πειρασάμε ο πατέρης ημών ενδοκίμασάμε και είδαν τα έργα μου 40 έτη. Προσώχθησε τη γυναίκα εκείνη και είπα, ήπλαν ότι η καρδία αυτή δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμως αν την οργή μου, ή εισελεύσουμε εις την κατάπαυσή μου. Άσε το Κύριο άσμα κενών, άσε το Κύριο πάσα γη. Άσε το Κύριο ευλογήσε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας του σωτήριον αυτού. Αναγγείλετε εν της αίδηση τη δόξη αυτού, εν πάση της λαής το θαυμάσιο αυτού, ότι μέγας Κύριος και ενετός φόδρα φοβερός εστίν υπερβάντας τους θεούς, ότι πάντες ηθεί τον εθνό δαιμόνιο, δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Εξομολόγησης και ωραιότης ενώπεν αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού, ενέγκατε το Κύριο Πατρία των Εθνών, ενέγκατε το Κύριο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κύριο δόξαν νόματι αυτού, άρα τη θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσετε το Κύριο εν αυλή αγία αυτού, σαλευθεί το πρόσωπο αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έδυνση ότι Κύριος σε βασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη, ή της ους αλευθίζεται έτρινή λαού συνευθύτητη. Εφρενέωσαν οι ουρανοί και αγαλιάστε η γη, σαλευθεί το η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντοτα εν αυτής. Τότε αγαλιάζονται πάντα τα ξύλα του δρυμού προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνει την γη. Κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαού σου και αληθεί αυτό. Ο Κύριος σε βασίλευσε να αγαλιάσει τη γη, φρανθεί του ανήσυ πολλέ. Νεύει και γνώφο κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωση του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προπορεύστε και φλογή κύκλο του εχθρού αυτού. Έφανε αστραβέ αυτού την οικουμένη, είδη και σαλεύθη η γη. Τα όρια σου κυρίω ετάξαν από προσώπου Κυρίου, προσώπου Κυρίου πάση τη γη. Ανήγγειλαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυνθήτουσαν πάντες οι προσκυνιώτες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι της ειδόλης αυτού προσκυνήσεται αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και βράν δυσιών και γαλεάνσε το θυγατέρες της Ιουδαίας, ένεκεν των κρημάτων σου Κύριε, ότι εσύ Κύριος ύψιστος επιπάσαν την γη, σφόδρα υπερυψώδης υπέρ πάντα στους θεούς. Οι αγαπώδες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των ουσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλουρίσετε αυτούς, φως ανέτειλε το δικαίω και της ευθέσης την καρδία ευρωσύνη. Εφράνθη δίκαιη το Κύριο και εξομολογήστε μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι. Και νίκαιε και σώνεστο να μοινάζε το Κύριο άσμα κενών, ότι θα μας τα επίησεν ο Κύριος έζουν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο Άγιος αυτού εγνώρισε Κύριος του σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών να δεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού. Εμνήσει το ελέος αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ, είδωσαν πάντοτα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλάξε το Θεό πάσα, αγιάστε και αγαλιάστε και ψάλλετε. Ψάλε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπιξ είναι λατέρες και φωνή σάλπιγκος κυραδίνης. Αλλάξτε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου, σαλευθεί τη θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οικουμένη και πάντες κατοικούντες εν αυτήν. Ποταμοί κροτίζουσε χειρίπι το αυτό, τα όρια αγαλιάζουν το προσώπο Κυρίου, ότι έρχεται, ότι έχει κρίνει την γη. Κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ο Κύριος σε βασίλευσε εν οργιζέσουσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβήμ σαλευθείτε η γη. Κύριος εν σύ ο μέγας και υψηλώζες την επιπάντας στους λαούς. Εξομολογησάζουσαν το όνομα Τίσου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ ετοίμασες ευθύτητας κρίσιν και δικαιοσύνην Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού διάγειου ζωστή. Μωυσής και Αρώνα της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ της επικαλουμένης στο όνομα αυτού, επικαλούνται τον Κύριον και αυτός ζησίκουσιν αυτόν. Εν στήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού έδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών σοι επίκουσιν αυτόν ο Θεός σοι ευήλα τους Αγίων αυτής και εκδικών επιπάτε επί τη δέματα αυτών. Υψούτε Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείτε εις όρους Άγιον αυτού ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλάξα αυτό επάσα γη, δουλεύσε το Κύριο νεφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού να αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός η ποιήση ημάς και θυμής, ημείς δε ο λαός αυτού και προβοτανομής αυτού. Εισέλθε στα σπήλα σε αυτόν, εξομολογήσει στα σαυλά σε αυτού εν ύμνης, εξομολογήστε αυτό εν είδε το όνομα αυτού. Ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού, και ως γενεάς και γενεάς αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίσινά σου μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσουν αδόμό μου, ότι έχεις πρόσμη διαπορευόμενη να κακία καρδίας μου μέσα του οίκου μου, ο προετηθέ μικρό φθαλμό πράγμα παράνομο ποιούντες παραβάσεις ημίσησα, ο κυκολήθη μου καρδίας καμβία κλίνησα μου του πονηρού και γίνεσκον, τον καταλληλούντα λάθρο των πλησίων αυτού του των εξιδίωχων, υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία του του συνήστιον, οι οφθαλμοί μου και τους πιστούς της γης του εθήκη συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος είναι ο δόμο μου ότους μη λειτουργεί. Ο κατόκιν μέσω της Κύριου ποιόν υπερηφανία, λαλών άδικα, ο κατεύθυν ενώπιον τον οφθαλμό μου. Εις τας πορείας απέκτρων πάντως αμαρτωλούς της γης, το δεξιολοθρεύσει εκ πόλους Κυρίου πάντως στους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι, και μου τα έχεις όμως την αμήν. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι.
1: Εν εν και έτω εις τους αιώνας των αιώνα μην, Κύριε σ' άκουσα της προσευχής μου και η κρογή προσέλθετο, μία προσκλέψη του προσκόσμου μου, την ίαν ημέρα φιλίωθαν του φιλίωθαν πλήμου πρόσωπου με το ούσο, την ίαν ημέρα και καλέσω μέσα τα χεία παχουσό μου, ότι εξέλπωνα εσύ καπνά σήμερα μου και τα αστάμουν εσύ πλήγη στην εκπλήγηση, επλήγη να εσύ κόρτους και ξηρά την καρδιά μου, ότι επαλαθώνω το φαγή των άρτων. Το φωνή σου τραγμού επολύθη τον στόμο μου της ευχή μου, μειώθην πελεκάνη ηρεμικό γεννήθη με συνεκτικό ρόξε νοικοπέδα. Η γρύπνησα και γεννών ως το τι ομονάζω και δόματος, όλη την ημέρα ονείται η ζώμη εχθρή μου και οι επενούντες με κατεμόμοι. Ό,τι σκοδόν ως η άρδον έχουμε και το πόμο με τα κλωθούμε εκεί μου. Το προσώπο της οργής σου και το θυμό σου ό,τι επάρας και καταραξάδω. Η ημέρα μου εσύ σκιά εκλείδησαν και εγώ εσύ πόδος εξηρά. Εσύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημό σου ενός γενιά και γενιά. Συναστάς εκτηρείς της Σιών, ό,τι καιρός του εκτηρείς αυτήν, ό,τι είχε καιρός. Ό,τι βόηξαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρείς σου. Και φοβηθίζονται τα έθιν το όνομά σου, Κύριε, και πάντα εσύ βασιλείς τη γη στην δόξα. Ό,τι κοδομήσει Κύριος της Σιών και οφείες την τη δόξα του, πέβλεψαν επί την προσοχή του ταπεινό και ούπε εξουδένωσαν τη δέη στην αυτόν. Βαφή το αυτή γενναία ανετέρα και λαό σου τη ζώνα να συνέσαι τον κύριο. Ότι εξέκυψε με ξύψη αγίου αυτού, ο κύριο εξ ουρανού επί τη γη επέβρεσε. Το κούρσο του σταυρού των υπεδημένων του λύση ψιού στον καθαντωμένο. Τον αγγείλεν εσύ το όνομα κυρίου και την ένεση είναι αυτού εν Ιερουσαλήμ. Με το επισυναχθή είναι λαό επί το αυτό και βασιλεί του δουλεύει το κυρίο. Το κρύφι αυτό είναι εδώ η ισχύ αυτού την ολιγότητα των ημερών ανάγγελων. Για να βάλει με νημή ημερών γενναία. Γενναιών τα έτη σου, καταφράσει Κύριε την γη θεμελίου σου στα έργα των χειρών σου εσύ ουρανή. Αυτοί απολούνται εσύ διαμένει και πάντω σημάδων παλαιοθύστε και οσύ περιβόλεν ελίξει αυτού και αλλαγίστε. Σίδε αυτό ή και τα έτη σου κλείψουν. Ή τον δούλο σου κατασκηνώσει και το σπέρμα αυτών ει τον αιώνα κατεπιθύστε. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάω το μου το όνομα του άγγελου αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαχθάνω πάρα σε το αποδόσει αυτού. Τον επιλατεύω το πάθη τη ανομία σου, τον ιόν πάθη τη θεσμό σου. Τον λυτρού μια φορά στη ζωή σου, τον στεφανώντα εν ελέγχη εκτιμή. Τον επιπλώντα τον αναγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήστε ω αϊτού νεότη σου. Ποιον ελιμοσύνη ο κύριο και κρύο πάθη τη αδικουμένη. Γνώρισε του οδού αυτού το μαϊσί τη Ισραήλ τα θελήματα αυτών. Εκτίμη και λίμων ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλο, ο Χριστέλο οργίστε ουδέη στον αιώνα μηνύ. Πού κατά τη ανομία ημών επίση, η μην ουδέ κατά τη αμαρτία ημών, αν το πέδο και η μην. Ότι κατά το ύφε του ουρανού που τη γη, η κατέωση ο κύριο τέλο αυτού επί του φοβημένου αυτών, καθώ να πέγουσε ανατολέ αποδισμών, εμάκρυν αφημών τα ανομία ημών, καθώ η κτήρη πατήρ ιού, ποτήρησε κύριο τη φοβημένη αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμεί και ό,τι κούζευμε. Άνθρωπο, ω η χόρτα η μέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αγού, αυτό που του εξαφεί, ό,τι πνεύμα αντίληθεν εν αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώσετε έτη του τόπον αυτού. Το δε έλεος το κύριο από τη όνο και έω τη όνο ήδη το φοβημένο αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίση ιών τη φυλάωση τη διαθήκη αυτού, με μένει των εντολών αυτού, του ποιήσει αυτά. Κύριε Σουδερμανό, ότι είμαστε αυτόν αυτού και η Βασίλεια αυτών πάντων πώς. Και δείτε και οι πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιότητα των λόγων αυτού, του κούρου τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται ο κύριο Πάσο, δυνάμει αυτού, η λειτουργία αυτού, η ποιότητα στο θέλημα αυτού. Ευλογείται ο κύριο Πάσο, τα έργα αυτού, ενεπατή τόπο τη δυσποτή αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύμα του.
2: Εμεί και οι ίδιε σαν να
1: και η και στου αιώνα των ανώνυμων. Ευλόγη ψυχή μου την κύριο, κύριο Θεό, σου μεγαλύθι φόβο. Εξομολόγησαν και μεγαλοπρέπειν εν ειδήσω να βοδόμενο σου πώ σου σημάτω. Εκτείν του ουρανού μα ιδέα στεγάζω εν ειδήσει τα υπερό αυτού. Ο κυθή συνέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο οποίο σε γέλο αυτού πνεύμα και του λειτουργού αυτού πυρό πλόγο. Ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου πληθύστη του αιώνα του αιώνα. Άβησε σου σημάτων το περιβόλιο αυτού, επί την ωραία να στήσω τα είδατε. Από επιτιμήσει όσο θέλει, αποφωνεί, πρωτήσου, δηλειά σου, αναβέσουν όρο και καταβαίνωση, παιδιά ει το τόπο μου, να θυμηλίω αυτά. Όρον έρθε, ου παρελεύστε, ο δε επιστρέψει, καλύψει τη γη, ο εξαποστέλων πηγά σε φάξη, να μένω από ένα ωραίο διαδέσου και είδε. Ότι ούσο πάντα θερεί το εγώ, προσέξτε, ό να βρει δίψον αυτών. Από αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσε, μέσω των πετρών δώσου σε φωνή. Ποτίζω όρια εκ των υπερών αυτού από κακού των έργων που καταστρέφει στη γη. Ξανατένων χόρτων τη κρίνηση κυκλώνει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγωγή να άτον εξηγεί. Κίνο εφραίνει καρδία ανθρώπου του, η λαρή είναι πρόσωπο εν λέω και άτο σε καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήστε τα ξύλα του πεδίου εκέδη του λιβάνου, α επίτευξη. Εκεί στο θείο ενωσεύσει του αεροδίου η κατοικία γη αυτών. Όλοι δε ψηλά τη ελάφρυ πέτα κατεφυγή τη λαβοή. Επίση, ειρήνη ισχυρού ο ήλιο έβγαινε τη δύση αυτού. Έδου σκότω και γέννα τον ύξ, εν αυτή διελεύσει πάω τα θερία του δρυμού. Σκύμνη οριών του αρπάζει και ζητήσει παρά το Θεό δώσει να πει. Ανέτεινε ο ήλιο και συνήθισε εν κρίση τα σμάδα αυτών και τα στήριστα. Εξελέστε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτή έω ει πέρα. Όσο μεγαλύθη το έργο σου, κύριε Πάντα, η σοφία επίση, το πυρώθη γη τη πτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και βρήκο, η κέρπετα, ο καέστην, αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλήρη διαπορεύεται δάκρυων, ούτω ον έπεσε εν παίζει αυτή. Πάντα προ το κόσμο, συγκρούν την τροφή αυτών, πισεύτηκαν θότου αυτή η λέξη. Ανοίξε εντό την κύρια, τα σύμπτωτα πληστήρια του Χριστότο, αποστρέψτε το σου το πρόσωπο, το ραχτίζοντα. Αντανελίσει το πνεύμα αυτών και εκλείψει ει τον χούρν αυτών επιστρέψει. Εξαποστηρίζει το πνεύμα και εκκλειστήστε και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Πείτε η δόξα κυρίω στου αιώνα, εφαρθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο πτώμα των ωραίων και καπνίζεται. Άστο κυρίω εν τη ζωή μου, σαλό το θεό μου έω υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η ιδεολογία μου, εγώ δεν θα μιλήσω με την κυρία. Εκλείπει να μαρτυρεί από τη γη και αν μια ω τιμή υπάρχει αυτού σε βλόγια ψυχή μου την κύρια. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύμα. Επενείστε εν το όνομα του Αγίου αυτού, εμφανθείτε καρδία ζητού τον Κύριο. Ζητήστε τον Κύριο και κρατεώθητε, ζητήστε το πρόσωπο αυτού διαπαντό. Μνήστε το θαυμασίον αυτού, ονεποίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματο αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη, αυτή η Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτό κύριο ο Θεό, η μόνη πάση τη γη, τα κρίματα αυτού, εμνήστε στον αιώνα διαθήκηση αυτού, λόγω που ενετήλατο ει χίλια γενεά, ο διέστρεπτο Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ, και έστησε με αυτόν το Ιακώβ, ει πρόσδο και το Ισραήλ, η διαθήκη νεών, λέγον στη δό, τη γη χανά, σχήνισμα κληρονομία ημών. Με το είναι αυτού αριθμό βροχή, ο λιγοστού και παρήκου εν αυτή, ήλθινε εξ έθνους εις έθνους και εκ βασιλείας εις λαών έτων, που καθήκεν άνθρωπον αδικήσει αυτούς και ήλεξεν υπέρ αυτών ο βασιλής. Η άπτεση των Χριστών μου και τις προφήτες μου μη πονηρεύεσαι και εκάλεσε λιμόν επί τη γίνη παν στρίγωμα άτου συνέντευξε. Πέσινε έμπροσθεν αυτών ανθρώπων εις δούλων εκπράθη Ιωσήφ. Καταπείνωσαν εν πέδες τους πόδας αυτού, σύνδρον δήλθην ψυχήν αυτού μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επίρρωσαν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσαν αυτόν άρχον λαού και αφήκεν αυτόν, κατέστην αυτόν κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάση της κτήσης αυτού, του παιδεύσει τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσει. Και εισήλθεν εις Ζήλης Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησε εν γη Χαμ, και ύψε τον λαόν αυτούς φόδα και καρτέωσε αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού, μετέστησαν την καρδία αυτού του μισής των λαόν αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Ξεπέστην Μωυσήν τον δούλο αυτού Αρών, ον εξελέξατε αυτό, έθεταν αυτοί στους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Ξεπέστειλε σκότας και σκότασε ό,τι παρεπίκρουν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και πέκρινε τους ευθείες αυτών. Εξήρυψεν η γη αυτών ο βατράκους με τις ταινίες των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινό μία και σκνύπνες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετος βροχάς αυτών χάλαζαν, πήγε καταφλέγωνε τη γη αυτών. Και πάταξε τας αντέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέδριψε πάνω ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθεν ακρίς και βρούχος ο ούπιν αριθμός και κατέφαγε πάντο χόρτον εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντο καρπών της γης αυτών και πάταξε πάνω πρωτόδοκον εν τη γη αυτών από αρχήν παντός πόνο αυτών και ξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ούπιν τες φυλές αυτών ο ασθενών εφράθην Αίγυπτος εν τη εξόδο αυτών ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών επ' αυτούς διεπέδεσεν εφαίνεν η σκέπιν αυτής και επί του φωτισμού αυτής την νύχτα. Ήτεσαν και ήλθεν ότι μήτρα για άρτον ουρανό ενέπλησαν αυτούς. Διέριξε πέτρων και ρίσαν ύδατα και πορεύθησαν έναν είδης ποταμή. Ότι μίση του λόγου του Αγίου αυτού, του προσοδράνου τον δούλου αυτού, εξήγαγε τον λόγον αυτού να γαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού να εφροσύνη. Και έδωκεν αυτής χώρα εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησε. Όπως αν φυλάξω τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτών εξητήσουσαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νυν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Ελπίσιμα, Κύριε, δόξα Σύ.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα Σύ ο Θεός, ελπίσιμα, δόξα Σύ.
4: Βασιλέ φοράνιε παράκλη και το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχοπαρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσε ελληνή, η καθάρισον ημάς ο πάσης κινήδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών. Ένικεν το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει με σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγημε τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιά στο πυθόν ζώντα. Και γάρ στο ορθιόν έβρανε αυτό οικίαν και τριγών νοσιάνε αυτή, ουθίσταν ουσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσουμε και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούν σε το οίκο σου, στου αιώνε των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι σαν ήρω εστίν αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, στην κοιλά του κλαθμόνου στον τόπο νονέθετο, και γάρ ευλογία δώσει νομοθετών. Πορεύστε εκ δυνάμωση δύναμη. Οφείστε ο Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε Θεό των δυνάμεων, σάξω τη προσευχή μου. Ενώτησε ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεό και επίβλησαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. ότι κρίσουν ημέρα μία της αυλαίας υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον ή εκείνη με σκηνόμαστε αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερεί στα αγαθά της προεβωμένης στην ακακία. Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόξης κίνη την υγεία σου, επέστρεψε στην εχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασε ανομία στο λαό σου, εκάλυψε πάσα αμαρτία από αυτόν. Κατέβαψε πάσα την οργή σου, επέστρεψε από οργή στη μου σου. Επίστρεψαν ημά Θεός του σωτηρίου νημών και απόστρεψαν το θυμόν σου θυμών. Μίστου αιώνα οργιστή ημίν, ή διατενή στην οργή σου από γενιά σε γενιά. Ο Θεός επιστρέψει ζώση ημά και ο λαό σου ευχαριστήστε επί σύ. Δείξουν ημίν Κύριε το λαό σου και το σωτηριόν σου δώσει ημίν. Ακούσουμε τη λαλήση ημί Κύριο ο Θεός. Ο λαλής ειρήνη επί των λαών αυτού και επί της οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν από αυτόν. Πλην εκεί στον φοβμένο αυτόν του σωτήρου αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντσαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσε Χριστώτα και η γη ημών δώσε τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύστε και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε το ούσου και επάκουσον με πτωχό και πένιση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, τη όσιο σημεί. Σώσον τον δούλο ο Θεό μου, τον ελπίζονται επί σέ. Ελέησόν με, Κύριε, ότι προσέχει και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρε την ψυχή μου. Ότσι, Κύριε Χριστό και επίοικη και πολυέλεο πάση επικαλμένη σε. Ενώτσε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή τη δεήσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ μου και έκραξα προσέω τη επίκουσά μου. Ουκ έστεινα ομοιόν σε θεή, Κύριε, και ουκ έστεινα τα έργα σου. Πάντα έθνε σε επίση, ήξου και προσκυνήσει ενώπιόν σου, Κύριε. Και δοξάζω το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσουν τη αληθεία σου. Εκφρανθεί την καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε Θεός μου, εν όλη καρδία, και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ο τέλος σου μέγα επ' εμέ, και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ, και συναγωγή κρατεών ζήτησαν ψυχή μου, και ού πρέθεντό ενώπιν αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεός μου, εκτίρμα και λείμνο μακρόθυμος και πολυέλεος και ληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πείσον με τεμούς σημείνες αγαθών και ιδέτσον μισούντες με και συγχυθήτσον, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Πείσον με τεμούς σημείνες αγαθών και ιδέτσον μισούντες με και συγχυθήτσον, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ως ένθον βλάστημα θεοειδών αθλητών, αγώς εν αθλήσεως, ανδραγαθής ιερός, ισχύ της πίστεως, άθλης γάρ υπερφύσιν και εν θαύμαση πλήστης, μάμα μεγαλομάρτησον σωτήρα δοξάζεις. Ω πρέσβε δεόμεθα υπέρ των ψυχών ημών. Και νυν και αεί και σε αιώνα των αιώνων να μην. Ο διημά γεννηθεί εκ Παρθένων και σταύρο το μήνα αγαθέ. Ο θανάτου θάνατο σκυλεύσε και έγια συνδείξα ω Θεό. Μη παρήδη σου έπρε στη χειρή σου, δείξουν τη φιλανθρωπία σου λίμων. Δέξτε που είσαι θεοτόκων πρεσβέω σε περιμών και σώσον σου τηρημών λαών επενωσμένων. Μη δι παραδόηση μα τέλο δια το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσει την αφήγη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου θυμών, δι' Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δι' Ισαάκ τον δούλου σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κοινή και αίκη σε αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστης αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίες τα ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο έντς ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μη τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν στο φιλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρού.
2: Και δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ως του προδρόμου κοινωνός εν τη κλίση τούτου εφάνης μιμητής και την πράξη, νηστεία γάρ διέλαμψας και δύο καθαρό, όθεν ποιμενάρχινσε των οικείων προβάτων ο Χριστός κατέστησε, Ιωάννη αξίως, όν εκδυσόπης όλες θυμάς τους εκτελούντας την πάση των μνήμη σου. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσφλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προστηρίων για τις επαγγελίες των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και μόνο τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθελε τη ζωή μόνο προς εντολά σου. Τα ψυχάσει μόνο αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσι μας από πάσης θλίψεις κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστος και στην επίγνωση της απροσίζου δόξης, τη ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δημιωτέρνα χερουβήμ και δοξοδέρα συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγων το κούσαν, την όντως το τόκουν σε μεγαλύνομαι. Ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Συγχωρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, εμφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμής και της ημών πλημελήμασε και άχρης παρός ώρας ο αγών ημάς. Εν είπε το ζωπή ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονη στην τρίσον παράδοση να το πείσει ίσον και θανάτω θάνατον όλες σας. Δηλάσε τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Γημάρτου με νεγάρ και νομίσαμε κιού και σβένα άξια άρετα πτώματα ημών και βλέψεις του ύψος του ουρανού. Διότι καταλήγουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε εν στελήμους των καρδιών ημών. Παλεκετεύουμε τη σύνανή κασόν αγαθότητα φύση ημών, Κύριε, κατά πλήθος του ελαίου σου. Και σώσον ημάς για το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρη ημών. Εξελού ημάς σου το δικημένο χειρός και άφηση μη τα αμαρτήματα και νέκρος των σωρικών ημών φρόνημα. Είναι από τον παλαιόν πεθαίμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε το μετέρα δεσπότη και δαιμόνι. Και ούτω τη ακολουθούντα μπροστά μα είναι στην αιώνα ανάψη να κρατήσουμε έλθα πάντων εστίν των εφερεμένων κατοικία. Σίγαρη η όντω ελευθερία φροσύνη και αγαλία στον αγώνα σε Χριστέο Θεοσημών. Και στη δόξα να πέμψει τον άξο πατρίκη του Παναγίου και αγαθά και ζωπιό σου πνεύματι. Νίκη και αή και ίσω αιώνα στον αιώνα. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν Χριστώ το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν αυτό Χριστώ το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλύνει τη σφόδρα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπει εν εδίσον αβολόμενος φως εις ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέων εστεγάζω εν ήλις θεπερό αυτού. Ότι δεις νεύ την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιτερήγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγου. Ο θεμελιών την υγιή επί την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ω σημάτων και περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Τα οπιδημή όσου φεύξονται από φωνή βροντή σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνει ο συνόρι κατεβαίνει στι παιδεία των τόπων ον θεμελίου σα αυτά. Όριν έδου ο παρελεύσονται, ο δε επιστρέψει καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξιν, αναμέσω των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα θρία του αγρού, προσδέξου το όνα γλυζήψεν αυτόν. Επ' αυτά τα πιτεινά του ουρανού κατασκηνέω σου εκ μέσου πετρών δώσει φωνή. Ποτίζουν όρη την επιρρώνα αυτό από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαμετέρων χόρτων τη κτίνηση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγίν άρτων εκ τη γη και είναι σε φρένει καρδία ανθρώπων. Του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπων στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου και έτειλε του λιβάνου ασυφίτευσε. Εκεί στο ορθίανο έφρουση του ερωδίου και δική αγείται αυτόν. Όρη τη ψελά τη ελάφη πέτρα κατά πηγή τη λαγωγή. Επίση ελλήνη καιρού ο ήλιο έργο τη δύση αυτού. Έτο σκότω και αγένε τον ήξε, να αυτή διαλέβεται πάντα τελείω του δήμου. Σκύμνη ο ρόμο τώρα πάση και ζητήσε παρά το θόο βρόσιν αυτή. Ανέτρινε ο ήλιο και συνήθισαν και σα μάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσε τα άνθρωπο με το έργο αυτού και επί την εργασία να αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνω και στην αριθμός, ζώα με τράματα μεγάλα. Εκεί πηγαία διαπορεύονται δράκουν ούθος όν έβλασε μπέζει είναι αυτή. Πάντα προς έμπρος το κόσι, δούν την τροφή είναι αυτόν εις εύκαιρον, τότε τόντος αυτής η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστίζονται φυστότητος, αποστρέψουν τους δες το πρόσωπο να ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψου η γη στον αγώνα αυτόν επιστρέψουση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανεκαινείς το πρόσωπο της γης. Ή του η δόξα Κυρίου σου σώνα, σε φραχθείς την Κυρίου σου επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμενε, οπτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθία αυτό η διαλογή με εγώ δεν φραχθήσουν επί το Κυρίο. Εκλείπει να αμαρτωλεί από της γης και άνομοι όστι μη υπάρχουν αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού, έθω σκότος και γένω την ύξη. Όσο μεγαλύτερα τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί εσάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και Υιού και Αγίου και Ιησούς αιώνας των όνομα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας πάντας του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της Αγίας

0: υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κλείνουν Κύριε το ούσους και πάγουσόν, το χώρος και πένεις με. Φύλαξα την ψυχή μου, ότι όσο είμαι, σώσον τον δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σένα. Ελέησον με Κύριε, ότι προσέρει και κράξω όλη την ημέρα. Έφρανε την ψυχή του δούλος, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος πάστης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσεσε τη φωνή της ζήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς μου και έκραξα προσέω την πήκουσάς μου. Ο και στην όμοια σύνθεης Κύριε, ποιο και έστειχα τα έργα σου. Πάντα τα έθνη ως επίησας, ήκους και προσκυνήσουν ο παιόν σου Κύριε και δοξάω στο όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι, εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησό μου Κύριε την διοδό σου και προέφερε με τη λυθία σου. Εφρανθεί το καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέσα Κύριε ο Θεός μου, ενώ η καρδία μου και δοξάω στο όνομά σου τον αιώνα. Ότι το ελό σου μέγα επ' εμέ, κηρύσω την ψυχή μου εξάρτητα το τάτο. Ο Θεός παράνομοι επανέστησε επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντός ενώ απέναν αυτόν. Εσύ Κύριε, ο Θεός μου, δικτήριμον και λαίμον, μακρόβαθμος και πολυέλεος και λιχνός. Επίβλεψε με και λαϊσόν, τόσο κράτος το παιδί σου και σώσον τον αιώνα της παδίσκης σου. Πίσω με τεμούς σημείους αγαθών και ιδέτες ομισούντες μου και συστήθησαν, ότι εσύ Κύριε, εβοήθησάς μου και παρακαλέσάς μου. Η θεμέλη αυτού είναι της όρης της Αγίης, αγαπάει Κύριος τα σπηλασιών, υπερπάντητα τα σκηνώματα Ιακώβ. Διδοξασμένα αναλήθη περισσού η πόλη του Θεού. Μισθήσω με ράβ του Βαβυλώνα στις γηνός που είναι, και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός του Μεθιώπων, ούτε γεννήθησαν εκεί. Μήτη αιώνερη άνθρωπο, και άνθρωπο γεννήθηκαν αυτοί, και αυτό η θεμελίω είναι αυτήν ο ύψιστο. Τύρο διηγήσεται εγγραφή λαών, και ερχόντων τούτο το γεννημένο είναι αυτή, όσο φρενωμένων πάντων κατοικίαν εσύ. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξε, και είναι την αντίον. Σε θέλω τον όπιο όμω προσευχή μου, κλείνω το ούστο τη δεησίνη. Τι οπλίστηκα ακόν ψυχή μου, και η ζωή μου τα διήγησε. Προσελογίστη μετά του κατεβαινόντων Ισλάκου, εγεννήθηκε σε άνθρωπο βοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέβδεσαν τάφο, όνο καμνή τη έτη, και αυτοί και τι χειρώσει απόστησαν. Έθεντό με λάκου κατά τάτο, σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμέβε τρίχη θυμό, και πάντα στου ποτοσμού επηγεί σε πεμέ. Με μάκρα στο πρόσωπο του μου, αυτό το επιτέλεσμα αυτή. Παρδόθηκε και ξεπορευόμουν, αυτό μου ασθένησε από θυσία. Διέγραψα προ Θεή, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέδασα προ τα σκύρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια, ή ιατρία να στήσει, χρησιμολογίζοντε. Μη δίγεζε τέτοια από το τάφο το λαό σου, και την αλήθειά σου, και την απολία. Μη γνωστή ήταν το σκότο τα θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου είναι διαπελεσμένη. Καγό προ Θεή, Κύριε, και έκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Με τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου από μου, φτωχό είμαι εγώ και εγκόψε τον αδετό σου. Σωθεί δε, ταπεινώθηκε και σπορίχνει μου. Επεμέ δήλθαν ενεργέ σου, φοβερμή σου ξεταραξάν μου. Εκεί κλωσάν μου σίδερο όλη την ημέρα με ρέα σπουμά μου. Εμάκρασα με μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου τελεπορία. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα του.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίο Πνεύμα.
1: Την ειν και αεί και εσ' όνας τον όνομιν. Τα ελέησο, Κύριε, στον όνα σου, μες γενεάν και γενεάν. Απαγγελώ την αλήθειά σου το στόματί μου. Ότι είπασαι στον αιώνα έλεος σκοτωμηθήσατε, εν της ουρανής ετοιμαστήσατε η αλήθειά σου. Διεθέμη διαθήκην της εκλεκτής μου, όμως θα τα δει το δούλο μου. Έως τι όνος ετοιμάσου το σπέρμα, σκοτωμήσου γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Ξομολογήσω τη ουρανή τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου στην Εκκλησία Αγίων. Ότι τι είναι εφέλε, σωθήστε το Κυρίο, και τι ομοιωθήστε, το Κυρίο ενιείστε ου. Ο Θεό των δοξαζόμενων σε βουλή Αγίων, μέγα και φοβερό σα την επιπάντα στο περικύκλο αυτού. Κύριε, ο Θεό των δυνάμεων, τι σου ομοιώσει, είναι τόση Κύριε και αλήθειά σου κύκλο. Σι δε πόδι του κράτου αλλάσει, το δε άλλων των κυμάτων αυτή η καταπραίνη. Σι ταπεινό σα τραυματία είναι περήφανο, εν το βραχίον τη δυνάμεω, δυσκόρψα σοθρού. Σύ εσύ είναι ουρανή και εσύ στην υγή, την οικουπαίνει και το πλήρωμα αυτή η θεμελίω σα. Τον βοράν και την θάλασσα, σύ έκτισα τα βόρ και ερμών, εν το όνομα τη σου αγελιάζονται. Σώσο βραχείο με τα δυναστεία, κρατωθεί το χείρο σου, ψωθεί το δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα, ετοιμασία του θρόνου σου. Έλεος και λύθεια, προπορεύσει του προσώπου σου. Μακάρι ο λόγο ο κοινό των αλλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου, πορεύσονται εν το όνομα τη σου αγελιάζονται όλη την ημέρα.

0: δικαιοσύνη σου ψαθίσονται. Ότι κάθομαι τι δυνάμει αυτών σου και την ευδοκία σου ψαθίσονται το κέρασμα μου. Ότι κυρίω αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ βασιλέω ημών. Τότε λάλησε την ουρά τη σου και είπα: Εφέμ βοήθεια και δυνατόν, ύψο εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου, ενελέω Αγίο μου έχει αυτόν. Η γάρχη μου συναντιλήψετε αυτό, και ο βραχίο μου κατησχίσει αυτόν. Ο κοφελή εχθρό αυτό, και ω ανομία σου προσφύγει του κακό αυτόν. Και συγκόψω το προσώπο αυτού, του εχθρού αυτού και του μεσούτε αυτών τροπόσωμα. Και λύθια μου και το ελαιό μου ταυτού, εν το όνομα τι μου ψαθίστε το κέρα αυτού. Και θύσω με θαλάς χείρα αυτού και εν ποταμή δεξιά αυτού. Αυτό επικαλέσετε με, πατήρ μου εσύ, ο Θεό μου και αντιλήπτω τη σωτηρία μου. Καγώ πρωτότοκο θύσω με αυτόν, υψηλών παρά τη βασιλεύ τη γη. Στον αιώνα φυλάξω αυτό το ελαιό μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσω με στον αιώνα το αιώνα, στο σπέρμα αυτού και το θρόνο αυτού, ει τα ημέρα του ουρανού. Εάν εγκαταλείπω στην υγεία αυτού, τον νόμο μου και τη κρίμασή μου με πορευτώσει. Εάν τα δικαιώματά μου βεβαιώσει και τον τολά μου με φυλάξει. Επισκέψω με ράβδο τα ανομίε αυτών και ενμάστηξε τα αδικίε αυτών. Το δε ελαιό μου μη διασκεδάζω από αυτόν, οδού μη αδικήσω τη αληθεία μου. Οδού με βεβαιώσω τη διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα των χειλών μου, ο μη αφητήσω. Άπαξ όμω αν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσουν. Το σπέρμα αυτού ει τον αιώνα μενεί και ο θρόνο αυτού, όσο ήλιο εναντίον μου και όσο σελήνη κατεδισμένη στον αιώνα, και ο μάρτυρα είναι ουρανό πιστό. Σι δε απόζω και πιστένω σα, ανεβάλλω τον Χριστό σου. Κατέστρεψα τη διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσα στην κίνη του Αγίου μου αυτού. Καθήλε πάντα στου φραγμού αυτού, έθετα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Δίρβαζαν αυτόν πάντα στη διαδέβα του οδών, και γεννήθη όνειδο τη γη του συναυτού. Ήψω στη δεξιά του θλιβών των αυτών, έφρανα πάντα στου εχθρού αυτού. Απέστρεψα στη βοήθεια τη ροφέα αυτού, και ο καντιλάβο αυτού εν του πολέμου. Κατέλησε από καθαρισμού αυτού τον θρόνο αυτού ει την κίνη κατέραξε. Εσμίχνα στα ημέρα του χρόνου αυτού, κατέχει αυτή η σκηνή. Έσποτε, κύριε, αποστρέφει τέλο, σε καυτίσει το σπύριο γη σου. Μη στιτή μου υπόσταση, μη γαρματέω έκτισε πάνω σου των ανθρώπων. Τι είσαι την άνθρωπο, ο ζήσετε και ο κόψετε θάνατον. Ρίστε την ψυχή αυτού, χειρό σου άδου. Πού είσαι τα ελέη στα αρχαία, κύριε, αόμορφη στο Δαβίδ, τη λυθία σου. Νίστη, κύριε, του ενισμού των δούλων σου, ού υπέσχουν το κόλπο μου πολλών εθνών. Ού ονείδησαν οι χρήοι σου, κύριε, ού ονείδησαν τον τάλαμο του Χριστού σου. Ευλογητό κύριο στον αιώνα, γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα του. Και νυν και αίκη ο αιώνα στον αιώνα να μείνει. Κύριε, καταφύγει γεννήτη μήνυμα, γενναία και γενναία. Πρώτο όρο γεννηθήνε και πλαστήνε την γη και την οικουμένη και πά και από το αιώνα και ω το αιώνα σου. Μη αποστρέψει άνθρωπο στα πείνωση και είπα, επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έκτη ενοφθαλμίζουν, κύριε, ω ημέρα η χτε ή τη διήλθε και φυλακή νυχτή. Τα εξτονόματα αυτών έτη έσονται, το πρωί σου χλώει παρέλθει. Το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρα από πέσει, σκληρεθεί και ξεραντεί. Ότι εξελίπωμε τη οργή σου και το θυμό σου ταράγμα. Έθετο ανομία ημών αντίον σου, αιώνι μόνο φωτισμό του προσώπου σου. Ότι πάσε η μέρα ημών εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν, τα έτη μόνο σε ράχνη μελέτων. Η ημέρα των ετών ημών είναι αυτή σε 70 έτη. Αν δεν δυναστεί 80 έτη, και το πλήρω αυτόν κόπο και πόνο, ότι πήρθε πρώτη σε φημά και πεδευτισσόμεθα. Τι γνώσει το κράτο οργή σου και που του φόβου του θυμό σου ξαρρυθμίσαστε. Τη δεξιά σου το γνώρισόν και του παπεδεμένου στην καρδία σοφία. Επίστρεψε ο κύριο πότε, παρακλήθηκε επί τη δούλη σου. Ενεπλήσθηκαν το πρωί του ελαίου σου, κύριε, και γαλεσάνεθε και φράγμα, εν πάστα σε μέρε μόνο. Εφρανθήμεν, αν θόνι μερών τα πείνα σε εμά, ετών με κατά. Και είδε επί του δούλου σου και επί τα έργα σου, και δίγησαν του ζούλου αυτών. Και έστελε πρώτη, κύριε, του Θεού ημών εφημά, και τα έργα των χειρών ημών κατέφθηκαν εφημά, και το έργο των χειρών ημών κατέφθηκαν. Κατοικώνε βοηθεία του υψίστου, σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσατε. Ερείτε, κύριε, αντιλήπτορ μου, είτε καταφυγή μου ο Θεό μου, και ελπίζω από αυτόν. Ότι αυτό ζήρισε τέσσερι εκπαγίδε τρευτών και πολλόγου, ταραχώδου. Με τη μεταφρένει αυτή πισκιάση, και από τα σπέργα αυτού ελπί, όπλο κυκλώσει η αλήθεια αυτού. Πού φοβηθεί από φόβου νυχτερινού, από βέλου πετωμένου ημέρα, από πράγματα σαν σκότια πορευμένου, από συμπτώματα και δαιμονίου μεσηβρινού. Πεσίτε εκ του κλείδου σου χιλιά και μοιράζεται εκ δεξών σου προ εδέου και γη. Πλην τη οφθαλμή σου κατανοήσει και τα πόδια σου αμαρτωλών όψη. Ότι εσύ κύριε ελπί μου, τον ύψο τον έθα καταφυγή σου. Ο προσελεύθη προ εκακά και μάστιξ και γη εν τη κοινοματή σου. Ότι σε εγγέλισε αυτό εντελείται περί σου, το διαφυλάξαν πάνω στο δί σου. Επιχειρώνω ρούσιν που δεν προσκόπησε προ λίθον τον πόδο σου. διασπίδα και βασιλίσκουν, τη δύση καταπατήσει, λέοντα και τράβλα. Ότι με έλειψε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν, ότι έγινε το όνομά μου. Και κράξτε προς μου, και πακούσα με αυτού, ότι αυτή είναι η θλίψη, ξέλω με αυτόν, και δοξάσω αυτόν. Μακρότε μερών εμπλήσω αυτόν, και δείξω αυτό το σωτηριό μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον ανωμήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξατος. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξατος. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξατος. Ελπίζει μόνο την δόξα σου.
1: Έτσι και έτσι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Ελέησον. Σας ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξα δεσποίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σαν το κράτο και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και ει

0: Χριστέλλων Χριστό προσήγαγες, θεωρήμων πανσεβασμίε, ον δυσόπι υπέρ των υμνούντων σε.
1: Φυλακής πνοίας με κρυκτός, από φυλακής πρωίας, έρθισα το Ισραήλ επί των Κύριων, μαρτύρος τα θέματα Χριστό, Πάτερ προς ενήνωνας, τες υποθήκες σου ανθυμένες.

ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Πάτερ Θεόπιστε το σών ευαγές μνημόσυνον των μοναστών τα συστήματα εφραίνει κάλεση της εις πολιτείας και θαυμάτων χάρισιν και τες των χαρισμάτων λαμπρότησι Χριστόν ηγετεύε δωρηθήνε τες φύχες ημών.

πιστήσεις εχρημάτισας, το κατοικόν αφυλάξας γαρέ παληθεύουσαν, διά πολιτείας και πανσέπτου σχήματος, την κλίσιν επεδείξω πανθαύμαστε Χριστόν οικέτευε.

Πως ηλερών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθώδες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φώσεις περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν. Άξιον σε βάση κυρίς ημνής εφωνές εσύ, εσύ ε Θεού, ζωήν ουδηδούς, διώκω.

0: Αγίου σου, Κύριε, τη εσπέρα τα αυτήν αμαρτήτω φυλαχτήν ημά. Ευλογητό, Κύριε, ο Θεό του Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου, όνο εμεί. Γέννητο, Κύριε, το ελό σου, εφημά καθά, περιερπίσαμε νεπισέ. Ευλογητό, Κύριε, δάξω με τη δικαιώματά σου. Ευλογητό, η δέσπο συνέστησα με τη δικαιώματά σου. Ευλογητό, η άγιο φώτισε με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελό σου, τον όνο, δέκα του χειρό σου παρήγη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα. Και άγιο και ίσω αιώνα των αιώνων να μην.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δέηση ημών του Κυρίου. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθον. Ας Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξη δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπαμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Κύριο Θεός ημών ο κλίνος ουρανούς και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σίγαρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλάς. Τους δε αυτών υπέταξαν αυχένας ότι είναι εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρίαν. Ως διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρό από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν των Αποστόλων των χωρών, Πνεύματι Αγίου

0: Χριστόν σου Δέσποτα, κατ' ορίμου σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή του σωτήριών σου ετοίμασε το πρόσωπον πάνω των λόγων, φως αποκάλυψεν εθνών και δόξα λαός σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνος σου λέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνος σου λέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνος σου λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τους ονομίες ημών. Άγιε επίσκεψε Κύριε τας ασθενείας ημών. Τας ασθενείας ημών ένα και τον αματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέργης ημάς πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από τον ήλιο.
2: Όταν σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ως φοίνιξ εξύμφησα στη Εκκλησία Χριστού, καρπίστης των λόγων σου, των ευσεβώντας ψυχάς,

0: Ελεήσον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλο σου δόμεθα σου επάκουσον και ελεήσον. Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και ιδιομακτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των πρώων αποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε, ευωσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Έτι δόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αυτού, το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίας όντων και πόντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμετωπίσε των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία αυτού η Εκκλησία και τη Ιερά Μονή Ταύτη σε αιώνα σε αιώνα. Αμήν.
0: Αγία Θεοτόκη σώσε μας.
2: Ιδιαίτερον του Κυρουβίου και ενδοξωτέρων ασυγκρίτου Σεραφείου την Αδία φθόρωσε όν λόγον δεκούσεν την όντα σε δόγον σε μεγαλή μου.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίση μου, δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την Αγία ή και Ιησούς σε αιώνα σε αιώνα. Αμήν Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρό Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτιμητρός των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Το Σιο και Θεοφόρο Πατρός ημών Νικοδήμου, το Αγιορείτη, το Αγίον Δόξηρο Μάρτυρος Χαραλάμπους, το Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων των Πατώρων Ιωκήν και Άνης, το Αγίον Δόξηρο Μάρτυρος Ανθήμου, το Αγίον Δόξηρο Μάρτυρος Χαρίτανος, το Αγίον Δόξηρο Μάρτυρος Πολυδόρου και το Σιο και Θεοφόρο Πατρός ημών Θεοκτήστων και την μνήμη του Θελούμενη και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώση ημάς, αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
1: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ την ελέησιν ημών τα ομαρτωλών και ελέησιν ημάς.
3: Γέννη του Κύριε του ελέους εφ' ημάς καθά απερελπίσαμε επί σε.
1: Αιωνία μνήμη ημών αξιωμακάριστη και αίμνηστη κτήτως.
2: Αιωνία μνήμη αυτό.
4: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε και προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό το Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήρων πλήρων μου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον μου. Από την ομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια νιγάψα, στα άδελα και τα κρίθια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπη και καθαριστήσουμε, πλυνείς μη και υπέρχειον αληθικανθήσουμε. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσουν τους τέ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτσι μου. Μη απορρίψουν από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ μου την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και σε δεις επισέ επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, Θεός σωτηρίας μου, αγαλιά στη γλώσσα του δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να αγγελεί την άνεσή σου, ότι ή θέλεις θυσία νέδο καν, ολοκαυτώματα όκο ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός όκο εξουδανώσει. Αγάθαμε Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το ότι η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί της εστήριών σου μόσχους. Ο Θεός τη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε το βοηθήσε εμείς πέρσον. Εσχυνθήτσον και εντραπήτσον οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτσον εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτσον οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτσον παραυτήκα οι σχηνόμενοι λέγοντες μου, έβγε, έβγε. Αγαλιάσον και αφρανθήτσον επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτσον διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες των σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, σ' άκουσον τις προσευχές μου, ενώ τις δεησίνουν τη αληθεία σου εισάκουσα όμως τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθεις εις κρίση με το πιθούλους του δικαιωθείστε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρός αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχα καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργης σου, εμποιήμας των χειρών σε μελέτων. Διεπέτσα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου από εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες της λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λαιό σου, τι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν είναι πορεύσουν την προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, τη σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με τη γη ευθεία, ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει την ψυχή μου και εν το ελέσιο εξολοθρεύσει ο εχθρού μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος ημί. Δόξεν ψήσει Θεό και πηγής ειρήνη να ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε διότι μεγάλης δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξ την δέησιν ημών ο καθήμους εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξα Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσου και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ήε στην ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σε το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνε το λαιό σου ενός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτην αμαρτή του φυλαχτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το λαιό σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμε πισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το λαιό σου των αιώνα τα έργα των χειρών σου εμπαρίδης. Συ πρέπει ένου, συ πρέπει ήμου, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και σ' αιώνα στον αιώνα μην. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρων στηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς. Και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμουν με τα δόξης κρίνε ζώντες και νεκρούς ούτς βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεις εκ Θεοτόκων, την αιμακάριστον, παναμόμητο και μητέρα του Θεοημών, την μειωτέρα των Χεροβίμ και δοξωτέρα συγκρίτων Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσαν λόγων τεκούσαν, την όντω ο τόκον σε μεγαλύνω μου.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσή που διαπέστη, ο ασώματο λέγον τη επιρρογά μου. Ο κλίνε στην κατεβάση του ουρανού, όλοι ήταν αλλιώτο όλο εν σύ. Όν και βλέπουν η μήτρα σου λαβό, το δούλου μορφή νεξίστα με κραυγάζει, η χέρι νύμφη ανήφευτε. Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν διασωμάτω φωνή σου με το μενόμισο σε θεωρών κύριε, εξίστατο και είστε το κραυγάζω προ αυτή τη άφτα. Χέρι δύση χαρά η κλάμψη, χέρι δύση η αρά η κλίψη. Χέρι του πεσότου αδάμι ανάκληση, χέρι του δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χέρι ύψου τη ανάπτων ανθρωπίνη λογισμή, χέρι βάθου τη θεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χέρι ότι υπάρχει βασιλέω καθέδρα, χέρι ότι βαστάζει το βαστάζουν τα πάντα. Χέρι αστήρεν φαίνων των ήλιων, χέρι γαστήρεν θεό αρκώσεω. Χέρι δύση ενεργείται εκτίση, χέρι δύση φερφοργεί το κτίστη, χέρι νύφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτή την αγνία φυσή του Γαβρίλ Θεσσαλαίου, του παράδοξου σου τη φωνή τη παράδεκτο με τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κύση, πώς λέγεις, κράζουν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών, η Παρθένου ζητούσα, η βόση προς του λειτουργούντα. Εκλαγών αγνών ιών, πώς εσύ τεχθήνει δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφησεν εφόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απρίτου μίστης, χαίρε σιγής δομένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πονάν, ειδής κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγωσε τους αγίς προς ουρανών. Χαίρετο τον αγγέλιο πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρετο τον δαιμόνο πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσαν γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη την επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη στην ειδήν. Ω αγρόν υπέδειξε η ειδήν άπαση τη τέλωση θερήν σωτηρία είναι το ψάλι νούτο αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχνη παρθένο στην μήτρα, ανέδεν προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών τον ταύτη σα πασμών έχερε. Και άλμα συνοσάσμα συνεβό προ Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμπανά το κλίμα, χαίρε καρπό ακυρά το κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργού σε φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρωρα βλαστά να σου εφορία νυκτριμών, χαίρε τράπεζα βαστά σου ευθύνη ελασμών, χαίρε τριμών τη ερφή αναθάλη, χαίρε τυλιμένων των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό ο κόσμο εξήλασμα, χαίρε Θεού προσιτού ευδοκία, χαίρε ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχτη, πορσινά γαμός εθεωρών και κλεψίγαμον υπόν ο άνάλλοντε. Μαθώντας ότι σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένως των αγκαίων ινούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντας ως προσποιμένα θεωρούσε των ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντην ινούντες ύπων, χαίρε αμνού και επιμένως μήτυρ, χαίρε αμνού λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου ηθρών εκτήριων. Χαίρε ότι το ουράνιο σε αναγάλεται τη γη, χαίρε ότι επίγει συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων των ασύγητων στόμα, χαίρε των αθλοφόρων των ανίκητων θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρό τη χάρη το γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνό θειοάδη, χαίρε δίσε ενέθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμο να στέρε θεωρεί τη μάγη του τούτη κουλού τη ανέγλη. Και ω φλήχρον κρατώντα αυτόν, δι' αυτού γυρεύουν κατεόν άνακτα και φτάσαν στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βόντε. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε χαλδαίων χερσί τη Παρθένο το πλάσι γυρί του ανθρώπου και δεσπότε νούντε αυτόν εκεί δούλα έλεπε μορφήν. Έσπευσαν τις δόρες θεραπεύσε και βοήθησε τη ευλογημένη. Χαίρα στέλνει σου δει το μύτη, χαίρα αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάντη στην κάμενο βέσασα, χαίρε τη τριάδο ω μίσο φωτίζουσα. Χαίρε την έναν πάνθρωπο εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βοροβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απολάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κύριε και εστωφόρη και γνώτη οι μάγοι, πέστηδεψαν εσύ ο βελώνα, εκτελέσετε στο χρησμό και κηρύξετε στο Χριστό άπασιν. Αφέντε σου τον ηρώδη, ω λυρώδη, μη δω τα ψάλινα αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψε τη Αιγύπτου φωτισμών ηλυθία, εκδίωξε του ψεύδο στο σκότο. Τα γάρι του λατάψε ότι ηρμένε κατά σου την ισχύν πέπτοκεν. Είτε το δε ειστέντε σε βόνο προ την Θεοτόπον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάφθωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποτήσα, φορώ των ειτών, χαίρε πέτρα υποτίσα του ψώντε η ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τη εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε ξη ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλοντο ημεώνο του παρόδο αιώνο, μεθύσαστε το πατεώνο, ευεδόδε ω φρέφο αυτό, αλλά γνώση τούτο και Θεό τέλειο. Ιδιόπερε ξεπλάγει σου την άρη τη σοφία εγκράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε κτίσει ενεφανή σου κτίσει η μύτη επ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρ βλαστίζε γαστρό και φυλάξε ταύτονο περί ναύθωνων. Είναι το θάμα βλέποντε συμνήσουμε αυτοί βόντε. Χαίρε το άνθρωπο αυθρασία, χαίρε το στέφο συγκρατεία. Χαίρε να στάσει τύπον εκλάβουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγαλόπαρα που εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλινευ και όφιλ νυφού και από πολύ. Χαίρε και φορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε από γενό και τρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαιώδη όψη, χαίρε πολλών πτεώντε συγχώρηση. Χαίρε στο λίτο γυμνών παρησία, χαίρε στο λγί πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθώ με τον κόσμο, τον νου εις ουρανών μεταθέντες, διά τούτου ηγάρ υψηλός Θεός, επηγείς εφάν ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς ο ύψος, ως αυτό βόντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι δις κάτω και τον άνω, ο δόλος επίνω ο περίγραπτος λόγος. Συγκατάβαζες γάρθει εκεί, ο μετάβαζε δε το πηγή γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου θολή το ακούσει στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρου, χαίρε σε πτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίσω με αφίβολον άκουσμα, χαίρε τον πισό με αφίβολον κάφημα. Χαίρε όχι με πανάγιο του με το χειροβήμι, χαίρε και με πανάριση του με τον σεραφείμ. Χαίρε την αντία στα αυτό αγούσα, χαίρε παρθενή και λοχή ένα ζευγνίσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι σε λύθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπή αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Πάσα φύση αγγέλων και το πλάγι το μέγεθο εν ανθρωπίσεω έργων. Τον απρόστον γάρο θεών, θεώρη πα προ των άνθρωπων. Η μίμηση διάγοντα ακούνται δε παραπάντων ούτω αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορα πολυφθόγκο ω ηχθεία αφώνου, ο Ρώμεν πισή Θεοτόκη. Απορούσε η γάρα λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκή νύσχη σα. Νημίζε το μυστήριο θαυμάζει πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτομείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όφο δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθεν ειδνήσιτε, χαίρε ότι εμαράνθεν τον μυθοποιητέ. Χαίρε των Αθηνών τη πλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλλιών τη Αγίνε πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά ο θελόντο Αθήνα, χαίρε λιμίντο το βίο πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέρω τον κόσμο τον όνο κοσμήτρο, προσέδου τον ευτεπάγκετο ήλθε. Και ποιμήν υπάρχουν ω Θεό διημά εφανή καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρ το όμεν καλέσα ω Θεό ακούει αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχου είναι το παρθένο Θεοτό και παρθένο και πάντων ει έπλο τροχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατασκεύεσαι εσύ ποιητή άγραντε. Εκεί τη μύτα σου και πάντα σε προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήρη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε ο χιγέννη τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθη και αγαθότητο. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα στου ελιθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νουθέτησα στου ελιθέντα στο νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα τη αγνία τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρνη φεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κολοτρόφ παρθένων, χαίρε ψυχών υφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ήμνο άπα οι τάδε είναι εκτείνησε πέφτουν το πλήτο πολλών τυρμών σου. Η σαρίδου γάρτη ψαμοδά σα προσφέρουν μέσα βασιλέ φάγε. Ουδέν τελούμεν άξιον, ουδέδο κασιμίδη ή βόσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχο λαμπάδι τη εσκότη φανή ανωρώ με την Αγία Παρθένων. Το γάρ άγιον άβτσο φω, οδηγεί που προσγνώσει θεϊκή νάπαντα. Αυγεί τον ούφο τη ζωή, καραβγεί την τιμωμένη ταύτα. Χαίρε εκτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή οδύ του φέγγου. Χαίρε στραπίτα ψυχά καταλάβωσα, χαίρε βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε τον πολύ φωτον ανατέλει φωτισμών, χαίρε τον πολύρι των αυλή ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ενερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρια εκτείνων συνείδηση, χαίρε καρατήρι κυρών αγαλίαση. Χαίρε ο σμίδη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευωχία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάρη δούνε θελή ο φωλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρολίτη ανθρώπων. Επειδή με σε διέ αυτού προσωποδήμου αυτού χάριτο, και σχή ο χειρόφωνο ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε ω δόκον, αν είμαι σε πάντε ω έψυχον όν Θεοτόκη. Εντι σίγα αρχή γαστρίω εν έχων πάντη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βάση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγή αγίων μίζων. Χαίρε και βρωτέ χρυσοτή στο πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιο διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων αυγαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία του απόρθετου τείχο. Χαίρε δι σε γύρω το τρόπεα, χαίρε δι σε χτρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του ημοθεραπεία, χαίρε ψυχή σε εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε του κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημών.
1: Ω πανίμητε μήτερε του κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημών.
1: Ω πανίμητε μήτερε του κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημών.
1: Δεξαμένη την ύμπρη φορά να βάσει η φορά σάπαντα. Και τη μελούση τη λίτρο σε κολάσου, ο Σιβώντα, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχου στρατηγό την νικητήρια, ο Σιλιτροθήρη των Δυνών Ευχαριστήρια, αναγράφου η πόλη σε Θεοτόκη. Άλλο έχω το κράτο από μάχη των, εκπαντήρωμε και δίνω ευθέρω σου να κράζω σε χέρι νύμφη ανύφευτε.
0: Χέρι νύμφη ανύφευτε.
3: Δόξα σε Θεό, είμαι δόξη. Πάρτο ζήσει, είναι Ιησούς, γενέστε με το σώμα σου, το άγιο νέσπον, κύριε και το τίμα νέμα και νόσον πολυτρόπων αληξιτήρων.
5: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα, βιβληθείς ερείς ατόπιος ο δήλος του, ο αχάρτος σώματος και θυέμου ξανάξου, και πάπλυστε έτσι μου τσίσεις με εξίους. Καρεγέ Θεοτό και σώσουν μας, γίγαθη ευλογημένη θόνη το στάνο και βλαστείς από τον αγιόρτον και σωτήριον κόσμο, αξίως ο με τούτο τρόποντα σώδεστε. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα, δακρύων παράσου Χριστέ, ερωνίδας το ρήπον της καρδίας μου καθούσασαν, ευσυνδόντος και καρθαμένος πίστη, πως έχουμε και φω δέσπα, η τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα, εισάψε γενναίες μη των πτεσμάτων, το άχρητο ζώμα και την αίμα εις πνεύματος Αγίου την κοινωνία, και εις αιώνιους ζωήν φιλάνθρωποι και ποθών και εθελήψεων λατρείας σου. Πυραγία Θεοτό και σώσουν μας, ζει στο άτο τράψο Παναγίων του άνθρωπου και το βάτος και κόσμο, και νοτένος ζει δόντος καμέ, αξίζει αν ήταν ανάξιο με το φόβο γεύση τούτο και ζήσει. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα, η θέλης διημάς αρκωθήσει που λέει τη θύνος πρόβατα διαβατών μαρτήματα, όθεν και τέβωσε και τα ημάξη λήψη επιμελήματα. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα, θεράψουν τις ψυχή σου τα τράφτα Κύριαν και ονογύρισου και καταξίσου δέσπα, όπως κοινωνήσουμε στο κουθί δίμα το λέπος. Αγία Θεοτό και σώσουν ημάς, η λέει σε κμήτων εξπλάνσου δέσπα και τύρι μάπτος όν και έτοιν και άμετον, όπως ειστεχόμαστον τον Μαγαρίτων αγιάζουν. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα, καθώς φορές και στα γενέσου είτε φιλιδούρου σου, εν ημίν μείνω ως υπέρ σου, ειδούγα το σώμα τρόγου σου, το θύμι και πίνω πέμε σου. Περαγία Θεατό, δόξα σε Θεός ημών, δόξα, λόγι Θεού και Θεόνθρωπο ξηγένετο σου σώμα του φωτισμό του σκοτισμένου, εμή και καθαρισμό τη, βεβαιωθεί ψυχή μου τέμα σου. Περαγία Θεατό και σώσ' την μάσκα. Μαρία μύτη Θεού τη βαθία των σκεπτών σχήμα, τεσσέρε ευχέ και έβο εκλογίσμα πέρασε, όπω των αγισμάτων μετέχου του τόξου. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα, την ψυχή και η καρδία Αγία σου σώτα και το σώμα και καταξίσουν, ο κατακρίτως ο δέσποτς φρικτής μυστρής προσέγγισε. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα, ξενεθήν παθών και τη σχάρη του σχήν του προστίκη ζωής και ασφάλεια, παιδεία της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστρή σου. Αραγία Θεοτό και σώσουν μας, ο Θεού Θεός Λόγος Άγιος όνομα Αγίος είναι υποσεχόμενο, της θείης μυστρίας της γης μητρός σου δεήσει, τον Άρτο Χριστέ λαβήν μη υπηρείς με το σώμα το σώμα και το θύνι νέμος των αχάντο δέστο και φρικτών μυστρίους, με τα σκήνη του αθλίου μη σκύρουμε γέννητο, γέννητο δίμη εις ζώνα και αθάνατο. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα, η γη καθόν η μετάλληψη Χριστέ των αθανάτων σου, νήμιστρη γεννηθείτε μη φως και ζωή και απάθρο και πως αρετής θεωτές, προκοπήν και επίδοσιν πρόξους, μόνο αγαθέ όπως ο ξάσου. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα, χριστήν παθών και εχθών και ναδών και πάσης λήψης τρόμο και πόθυπος ιωνταν μεταβλαβείς φιλάνθρωποι σου τους αθανάτους και θείς μυστρίες και ψάνεσαι και ευλογητός ο Θεός το Πατέρ ημών. Περαγία Θεοτό και σώσουν μας, σωτήρια Χριστών είτε κούσον ή περνούν θα χωρίτετε, επειδή σε πόσο είναι ο δούς του καθάνω ακάρτος μέλλον τάμνη της αχράτης μυστρίες προσέχισε, κάθανον όλο μου ζμούς ακός και πέντους. Δόξα σε Θεός ημών δόξα, των ουρανήν και φρικτών και Αγίους Χριστέ, νη μυστρή κληθεί σου δίπων και μυστικού και νονά και νέστα καμέ καταξίζουν τον απέγουσμένο Θεός ο τρίμου. Δόξα σε Θεός ημών δόξα, υπό τη σύν κατεφυγόν εσπλεχνέ αγωθέ κράση φόβο, εν ημί μήνων σώτε κακό ως έβης εν σύ ιδού γαρ θεωρών τα ελέη του τρόπου στο σώμα και πίνω σου τέμ. Δόξα σε Περαγία Θεοτό και σώσουν μας, χρήτω δεχόμαστε πλην φεχθώ, ο Κυρός και εσύ χόρδος, ο φρικτού μυστηρίου, ο εσπλεχνίας Θεού, ο Ιωσόματος σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχου και αυτοτοποιούμ. Δόξα σε Θεός ημών δόξα, Χριστός τη γεύση Κύριε το Κύριος διημάς, καθημάς, καθ' πάνω γινόμως, από εξαμφρότερ προς άξος, όσο προσφοράν πατή, το Υιό, ο Υιός Παγιάς, τα Υιάς, τους μετέχοντας. Δόξα σε Θεός ημών δόξα, ψυχή σου το σώμα τη Αγία, σε δέσποτ φωτιστή, σου θεή γενιμή οίκου σου, τη του μνηστρή με θέξη των ηρών, ενικό έχω σε πατρί και πνεύτη ευεργέτα που λέει. Δόξα πατρί και Υιό και Υιό πνεύτη. Ω πριν ηρθείτε μου και εσύ φω το σώμα σου και το αίμα σου, το ήμα το τιμιό, το πλέον αμαρτίε, την ύλη και πιο παθώντα αν κάθα και όλων φωτίζουν προ κοινή σου τη θεότητα. Και νυν και αίκη ει του αιώνα των αιώνων, μην θεό σου σωμάτω εκ των αγνών εμάτων, όθε πα εμεί σε γυνα δέσμηνο, ενώ το επίδοξά σου ω ίδιο σου σοφό κατηδότα, το πάντα φω του ουσία θέτα το ανθρώπινο.
6: Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Χειρό, Άγιο ο Θάνο, ελέσουν μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Χειρό, Άγιο ο Θάνο, ελέσουν μα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι, και ενήν και αίκης αιώνας του νομή Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθένειας ημών, ένικεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι, και ενήν και αίκης αιώνας του νομή Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών, τον επίουσον δώσουμε σήμερον, και άφεση με το φιλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών,
4: και μύρισε να έχει σημάσει πειρασμόν, αλλά ρίσε μα από του πόνηρου.
0: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νύν και αγί και ει του αιώνα των αιώνων.
4: Αμήν. Εν ιερεύσιν ακριβώ διαπρέψα και μαρτυρίου την οδόν διανύσα, τα των ειδώρων έζεσα σεβάσματα πρόμαχο γινόμενο τη ει πίμνη θεόφρον. Διώσε και γεραίρωσα μυστικό εκβουάση, εκ το κινδύνο ρίσε με αΐ, τεσσές πρεσβείες πατήρι μόν άνθιμε. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι, ως φωστήραν έδειλας εκ της αιώας και πιστούς εφώτισας τες των θαυμάτων βολές ηρωμά της χαράλαμπες, όθεν τιμώμη τη Θεία Σου άθλησιν, και νύν και έγες αιώνας την αμήν. Εν πυργετό λαρίς εκ τυπων εικόνων Σου καθαγιάζον οικοδίου μάνδρα πάνσεπτον, το ουσίου προσκυνούνται στο αγενήτωρο προβλημάτων απολάβμεν της λύσεως, τον το βίο και χαρίτων των απείρων σου και βόμεση χέρι λύση πανάχρατε. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Παντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μαγρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών ιδιώ ρατάφτας εντεύξης και ήθιν ότι την ζωή ημών προσαντολάσσον, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθεσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς, από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απρουσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των ουναμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Όκη για Πνεύματι και νύν και αίκη σε αιώνας των ουναμήν, την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και ενδοξωτέραν να συγκρίδε Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστο λόγον τεκούσαν, την όντες το τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε θεόν υφεδέσποινα, η θεόν λόγω της ανθρώπης την παραδόξου κοίης ενώσισα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψεσα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίση και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπως τριχόντων και πάνω των χριστιανών του καταφύγιων, η βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγείτονες χρήσης λογισμής και λόγης και πράξης όλα με αυτόν αχριώσιντα και τη των ειδονών του βιού ραθμία γνώμης δούλων γινόμενων. Αλλώς το φιλανθρώπου Θεομήτρη φιλανθρώπος πλαχνής θεμήτω αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση. Και το σώνιό και μόν δεσπόδιν και κύριον την μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα σπλάγμα τη αυτό αγαθότητο, και πάρει εδώ μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προ μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμη να δείξιμε, και πάρε σώμη ήλιο ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εμέν το παρόν τη βία θερμή προστάτη και βοηθό, τα στεναντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέβουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων απόρραφτη επελάβουσαν. Εδέ τη φοβερά ημέρα τη κρίσεως τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και τη απορρίτου δόξη του σογιού και θεοημών κληρονόμου με αποδεικνύουσαν. Ει και τύχη μην δεσπινά με υπεραγία θεωτό και δια τη μεστία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σογιού, του κυρίου και θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν τον άγρο του πατρί, και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτό πνεύμα την νίκη έχει σώμα στην ουναμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύμουν να πείω στην ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής αντιπαθίας. Πάψουν τα σωμά των παθών, σβέσουν τα απεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δελείω κινούμενα, τα σαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν σόφρων λογισμών, καρδία νύφους ανύπνων ελαφρών και πάσα αθενικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάσσον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη του σαν κρυμάτων εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανήχιν ημί της είναι δοξολογία χάρισης, το εμνή και ευλογήν και δοξάζει, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές ονομάς του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, νύν και έκαι σώνας την ουναμήν.
6: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγει την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και το ημών και αίτησε να σώσει διαζώντας ψυχάς ημών. Η ελπίζω μου πατήρη καταφυγή μου, ο Υιός σκέπει το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξηση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξό με που την σκέπνη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάφημα εξιστό, σαρκώθηκε πεδίων γέγονεν, όπου αιώνων υπάρχουν θεώσιμων. Την γάρση μήτρα θρόνων επίησε και την σίγαστερα πλατιτέρων ουρανών απειργάζεται. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξηση. Άγιε Άγγελε, ο φεστό τη αθλιέζων ψυχή και τα λεπόρου μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλόν μου ιδέα προ τη σαπεμούδη για την ακρασία μου, μη δω εισηγόρον το πονηρό δαίμον κατά κυριεύση με την καταδυναστία του θνητού του σώματο, κράτησον τι αθλιέ και παρημένη χειρό μου και οδήγησό μου ισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, φύλαξη και παστή τη αθλιέζων ψυχή και του σώματο, πάντα μη συγχώρησον όσο σχέδιζε πάρα τι ημέρε τη ζωή μου και τι μόρτων τη σήμερα ημέρα σκέπασό με την παρούση νυχτή. Και διαφύλαξο με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, είναι μια εν την αμαρτήματη παροργή των Θεών και πρέζει του πέρα μου προ τον Κύριο, του επιστηρίξει με του φόβου του και άξιο να δείξει με δούλων τη αυτό αθότητα. Αμήν.

ευξόμεθα επί ειρήνης του κόσμου. Πέρα των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Πέρα του Πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητα. Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους. Υπερευωδώσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών. Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάντων των πρώων αποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσεως κειμένων και πανταχού ορθοδόξων. Υπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

οίκη. Το πέρας οίκη επί τας τέσσερας πτέρυγας της γης.

Ισραήλ, αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα, αν θέλετε να κυριολεκτήσω, ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αλλά επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα. Για κάτι πολύ κακό είστε στα Σόδωμα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδωμα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο

πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να δω αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ, και εμείς έχουμε, αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και διαλαλείται και καφιέται και δίνει παραστάσεις. Ναι, ναι, ή από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση ή σε θέατρα. Ναι, ναι. Ξέρετε ακόμη κάτι άλλο? Βγάζει και έντυπο και κάνει και παρέλαση και κρατάει και πανό και έχει και δικαιώματα. Απαιτητικό το τρόπο. Οι αμαρτίες αυτές πάντα, αγαπητοί μου, υπήρχαν, αλλά στο βαθμό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τόσο αδιάντροπα, νομίζω γεννήκαμε Σόδομα και γεννήκαμε και εμείς άμπελος Σοδόμων. Μην πηγαίνει το μυαλό μας λοιπόν στους Εβραίους. Όχι. Σας παρακαλώ, ό,τι ακούτε να μεταφέρετε, ό,τι ακούτε και εγώ να μεταφέρω, όλοι μας να μεταφέρουμε αυτές τις καταστάσεις στο λαό μας. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν το κάνουμε, τότε μοιάζουμε με εκείνη την περίπτωση, όχι εγώ, αυτός. Όπως ακριβώς τα μικρά παιδάκια, όταν το ρωτήσετε ένα παιδάκι, ποιος έσπασε το τζάμι? Όχι εγώ, αυτός. Κατακαρώνα τα μικρά παιδιά αυτό λένε, όχι εγώ, αυτός. Ποτέ κανένα μικρό παιδί δεν λέει έσπασα το τζάμι, έκανα εγώ τη ζημία. Πάντα θα πει αυτός, αυτός, αυτή. Έτσι λοιπόν,

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Λόγος Σοφίας, Λόγος Γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.
1: Θα θυμάστε λοιπόν ότι εδώ προσπαθούμε να πάρουμε αφορμή και να διδαχθούμε από ανθρώπους ακραίας ασκητικής ζωής. Υπάρχει κάπου ένας βαθιάς σοφίας έγκλειστος γέρον, δηλαδή μη επικοινωνών άμεσα, μόνος του ζώντας, κάπου κρυμμένος σε έναν χώρο, σε μια σπηλιά στην περιοχή των Ιεροσολύμων, και γύρω του υπάρχει ένα μεγάλο μοναστήρι, κάποιοι άλλοι ησυχαστές και ασκητές, οι οποίοι όλοι κάπως θέλουν να πάρουν από τη χάρη αυτού του ανθρώπου. Αυτός είναι ο Άγιος Βασανούφιος. Αυτόν τον Άγιο κάποιοι αφισβητούν, είναι περισσότερο ακόμη σε ένας θρύλος. Μήπως τελικά δεν υπάρχει, και γι' αυτό δεν τον βλέπουμε? Σε κάτι τέτοια ερωτήματα θα έρθουμε σήμερα, με κάτι τέτοια ερωτήματα αντιμέτωποι, και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά ο ίδιος εκφράζει αυτήν την απόσυρσή του από τη ζωή και ταυτόχρονα μετέχει στα προβλήματα των ανθρώπων και τον αντίκτυπο τον οποίο έχει και ο λόγος και το φρόνημα και η ζωή του. Η επικοινωνία αυτού του γέροντος γίνεται με γραπτές ερωτήσεις. Θέτουν ερωτήματα όλοι αυτοί, τα μαζεύει ο Αββάς Σέριδος, ένας ηγούμενος που βρίσκεται κοντά, και αυτός τα μεταφέρει. Απαντάει συνήθως εγγράφως και τα δίνει σε αυτούς οι οποίοι υποβάλλουν τα ερωτήματα. Γι' αυτό και το βιβλίο αυτό ονομάζεται «Ερωταποκρίσεις». Ερωτήσεις και απαντήσεις. Επαναλαμβάνω ότι αυτά δεν τα διαβάζουμε για να τα μιμηθούμε. Δεν είμαστε εμείς σε ένα κλίμα ζωής και σε ένα επίπεδο ζωής ανάλογο. Τα διαβάζουμε όμως για να φωτογραφηθούμε, για να φωτιστούμε, για να δούμε πώς θα μπορούσαμε από αυτό το πνεύμα του ενθέου ζήλου και του Αγίου Πόθου και της αντίληψης των πραγμάτων που υπάρχει να πάρουμε κι εμείς. Λίγο πριν έρθω είδα στα μηνύματα που μου στέλνουν, μου έστειλε κάποιος, δεν έρχεται στις συνάξεις αλλά είναι έτσι της δικής μας ηλικίας, ένα παιδί που της δικής σας, συγγνώμη που είπα, ο οποίος προέρχεται από μια χριστιανική οικογένεια, επαναστάτησε, άρχισε να δηλώνει άθεος, γύρισε από εδώ και από εκεί, αμφισβητούσε πολλά. Εγώ στη φάση αυτή διατήρησε μια σχέση μαζί μου, έγινε αποδέκτης αυτής της εντάσεως με πολύ άγνο τρόπο, και κάπως τελευταία σαν να αρχίζει λίγο να προσπαθεί να βρει κάτι, αλλά πολύ απαιτητικά, μέσα από την ζωή της Εκκλησίας, και καλώς πράττει. Αυτός λοιπόν μου έστειλε την περιγραφή ενός περιστατικού, στο οποίο με ξάφνιασε λιγάκι, δεν ήταν έτσι, το είδε με πολύ, ας το πω, κριτικό τρόπο, αλλά ειλικρινή τρόπο, απόλυτο, σωστό τρόπο. Μου λέει λοιπόν το εξής, ότι το βάζει στο στόμα κάποιου ο οποίος πήγε στην εκκλησία κρατώντας ένα παιδάκι στην αγκαλιά του, το παιδάκι του, και την ώρα της ακολουθίας κάποιος δίπλα του άρχισε να ζαλίζεται, να χάνει τις αισθήσεις του και σοριάζεται κάτω, και ενώ θα περίμενε μια ανταπόκριση από τον κόσμο συμπαραστάσεως, άλλος φοβόταν μήπως κρυολογήσει γιατί είχε μικρόβια, άλλος αισθανόταν ότι αν πέθανε δεν θα μπορούσε να τον πλησιάσει και να του προσφέρει κάτι, Άλλοι λέγανε κάντε ησυχία, γιατί σαν να τους ενοχλούσε. Και υπήρχε μια διαφορά και κανένας δεν ακουμπούσε αυτόν τον άνθρωπο. Η δυσκολία μου το δεχτώ είναι ότι εγώ είμαι μέτοχος μιας άλλης εμπειρίας. Συνέχεια όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πέφτουν όλοι πάνω και γίνεται άλλο. Με ξάφνιασε αυτό. Το δέχτηκα όμως ότι έτσι το έγραφε. Και πως αυτός τελικώς δίνει το μωρό του σε κάποιον, προσπαθεί να του προσφέρει κάποιες υπηρεσίες του ανθρώπου. Ξαφνικά θυμάται ότι είχε το μωρό, δεν το βλέπει το μωρό, ακούει κλάματα από ένα μωρό έξω, ήταν το δικό του γιατί είχε αντιδράσει και... περιγράφει μια τέτοιο τύπου σκηνή στην οποία, την οποία μάλλον αναφέρει σε μένα με ένα πνεύμα σαν να λέει τέτοιοι είστε οι χριστιανοί. Όχι, εγώ το δέχτηκα με καλό λογισμό. Αυτός ας πούμε ψάχνεται για το απόλυτο, θέλει να δει μια συμβατότητα ζωής και λόγου για τον δικό του λόγο και περιγράφει μέσα από αυτό το οποίο νομίζω αδικεί τα γεγονότα εις βάρος των εκκλησιαστικών ανθρώπων, το κάνει νομίζω, αλλά αυτό που θέλει είναι σαν να θέλει να πει δεν ζούμε ταπεινά και οι χριστιανοί είναι περισσότερο τηρητές ενός τύπου ή εντεταγμένοι σε ένα σύστημα σκέψης παρά σε μια αντίληψη και πρακτική ζωής. Βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται ότι έλα να τα ζήσεις εσύ και να παραδειγματιστούμε εμείς από σένα και τα λοιπά, αλλά δεν είναι καλό το επίπεδο μιας τέτοιας συζητήσεως. Εγώ γιατί το αναφέρω? Το αναφέρω για να πω ότι παρά την ενδεχόμενη υπερβολή αυτής της περιγραφής υπάρχει και μια αλήθεια. Η αλήθεια ότι εμείς, δεν ξέρω σε άλλες εποχές, πάντως οι σύγχρονοι χριστιανοί είμαστε αρκετά εγωκεντρικοί, φύλαφτοι, νοσηροί, ψυχοψαχμένοι, ψυχομπερδεμένοι μάλλον, αδύναμοι, με θελήματα, χωρίς κουράγιο πνευματικό. Και τίθεται, όταν το διάβαζα έτσι, λέω τώρα τι θα πάω να πούμε στη σύναξη με τον Βάβαρο Σανούφιο. Ναι, θα πούμε με τον Βάβαρο Σανούφιο για να δούμε ταπεινά λίγο την παθογένειά μας ο καθένας ή του συστήματός μας, της ομάδος μας, και μετά να δούμε πώς μπορούμε να φιλοτιμηθούμε για να κάνουμε τα επόμενα βήματά μας, όχι τα μεγάλα, αλλά τα επόμενα. Σε αυτό λοιπόν το πνεύμα εντάσσουμε όλα αυτά που θα διαβάσουμε και εγώ κάθε φορά, όπως θα έχετε παρατηρήσει, επιλέγω να κάνω μια τέτοια εισαγωγή για να προετοιμαστεί λίγο ο ψυχικός μας κόσμος για να μπορέσει να πάρει κάτι λίγο από τα πολλά τα οποία προσφέρει αυτό το ευλογημένο βιβλιαράκι το οποίο οικονόμησε ο Θεός και υπάρχει μέσα στην Εκκλησία για να το μελετούν στην ιστορία, στην πορεία μάλλον της Εκκλησίας ή κάθε εποχή χριστιανή όπως και εμείς. Προχωρούμε λοιπόν, αφού απαντούσε στα ερωτήματα του Ιωάννη της Μυροσάβης, αν θυμάστε. Μετά ήταν ένας γέροντας ησυχαστής, ο Παύλος, ο οποίος έκανε μερικά ερωτήματα. Και τώρα εμφανίζεται ένας άλλος μοναχός, ονόματι Θεόδωρος, ο οποίος κάνει μια ερώτηση, πολύ συνήθι και σε εμάς. Την κάνουμε και εμείς την ερώτηση. Ναι, λοιπόν, ένας άλλος αδελφός που ονομαζόταν Θεόδωρος ρώτησε τον ίδιο τον μεγάλο γέροντα, τον Βασανούφιο, πώς μπορώ να γίνω ικανός να γνωρίζω ποιος λογισμός προέρχεται από τον Θεό και ποιος από τους δαίμονες. Βασική ερώτηση. Το που λέμε, πού ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, που έρχεται μια σκέψη. Είναι από τον Θεό ή είναι από τον διάβολο? Είναι κάτι που αποτελεί ευκαιρία για να προχωρήσω ή κάτι απέναντι στο οποίο πρέπει να είμαι? Θα με συγχωρέσετε, αλλά θέλω λίγο να το διαβάσω στα αρχεία. Αλλά δεν μου πολύ αρέσει έτσι όπως είναι. Τέκνον Θεόδωρε, να μάθουμε και λίγο την εκκλησιαστική γλώσσα. Ετών, καθώς ρωτάς, κατανόησον τι ετής και ετοίμασον σε αυτόν εις εργασία. Κατάλαβε τι ζητάς και προετοίμασε τον εαυτό σου σε εργασία. Ετοιμάσου. Είναι αυτό που λέω προηγουμένως. Ας ετοιμαστούμε όλοι με τις κεραίες μας να δούμε τι μπορούμε εμείς να πάρουμε. Γέγραπτε γάρ, διότι υπάρχει στην Αγία Γραφή γραμμένο το εξής: μη τα υψηλά φρονούντες, αλλά τις ταπεινείς συναπαγόμενοι. Μη υψηλοφρονείτε, αλλά να συναναστρέφεστε με τους ταπεινούς και να τους μοιάσετε. Ξαφνικά λοιπόν αντί να το απαντήσει, του λέει μην υψηλοφρονείς. Άρα το ερώτημα από μόνο του φαίνεται πως κρύβει μια έπαρση. Δηλαδή, την πεποίθηση ότι θα μπορούσα εγώ να είμαι ικανός, να δεχτώ την ικανότητα της διακρίσεως. Το να καταλαβαίνω τι είναι από το Θεό και τι όχι. Και άρα μόνος μου να κρίνω. Του λέει λοιπόν αμέσως, πρόσεξε, μην υψηλοφρονείς, αλλά να συναναστρέφεσαι, να πλησιάζεις τον τρόπο των ταπεινών, να εντάσσεις τον εαυτό σου σε αυτούς οι οποίοι σκέπτονται ταπεινά. Το αίτημά σου, αδελφέ, του μεγάλου εστιμέτρου, αυτό που ρωτάς, είναι για αυτούς που ζουν σε ψηλά μέτρα, σε άλλα επίπεδα ζωής, όχι σαν εσένα και εμένα ενδεχομένως, θα έλεγε, και τον εαυτό του. Εάν λοιπόν μη καθαριστεί ο οφθαλμός ο έσωθεν δια πολλών ιατριών, ου δύναται αποστείνε των αγαθών και τριβόλων και καταλαβήν την σταφυλήν την στήφουσαν καρδία και εφραίνουσαν. Είναι ωραία. Λέει λοιπόν, εάν λοιπόν δεν καθαριστεί ο οφθαλμός, ο έσωθεν της ψυχής, το μάτι της ψυχής, δια πολλών ιατριών, με πολλές ιατρίες, θεραπευτικές μεθόδους, φάρμακα και ούτω καθεξής, ου δύναται αποστείνε, δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τα αγκάθια και τα τριβόλια και να καταλάβει, να πάρει, να αποκτήσει την σταφυλήν, την στήφουσαν καρδίαν και εφραίνουσαν, τον καρπό της αμπέλου, το σταφύλι, το οποίο δίνει δύναμη και εφραίνει, το κρασί. Να πιει δηλαδή το κρασί, το οποίο δυναμώνει τον άνθρωπο και εφραίνει την καρδιά. Το να καταλάβεις λοιπόν αυτό είναι ισοδυναμή με το να μπορέσεις μέσα από αγκάθια και τριβόλια, μέσα από παγίδες ενδεχομένως, να περάσεις και με κάποιον τρόπο να καταλάβεις ποιο είναι το κρασί και να μπορείς να το πεις. Άρα η διάκριση είναι μια τέτοιου τύπου κατάσταση η οποία λέει ότι είναι άλλων μέτρων και ταιριάζει βασικά σε ταπεινούς ανθρώπους και όχι σε αυτούς που έχουν μια νοσηρή αυτοπεποίθηση. Εάν μη καταλάβει ο άνθρωπος τούτο το μέτρο, αν δεν φτάσει σε αυτό το μέτρο, διακρίνε ου δύναται. Δεν θα μπορέσει να διακρίνει, αν δεν φτάσει στην καθαρότητα του εσωτερικού οφθαλμού, μέσα από ιατρίες, από θεραπείες, από φάρμακα, από αγώνα, από αγωγή, δεν θα μπορέσει να αποκτήσει την διάκριση. Μήποτε χλεβαστεί υποδαιμόνων και πλανηθεί πιστεύων αυτής, με αποτέλεσμα, αν δεν φτάσει, να νομίζει ότι καταλαβαίνει ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο του διαβόλου, να ερμηνεύει ως θέλημα Θεού αυτό το οποίο είναι παγίδα του διαβόλου και έτσι να τον κοροϊδεύουν τελικώς οι δαίμονες και να πλανηθεί ο ίδιος πιστεύουν στις νοσηρές και εσφαλμένες αντιλήψεις του. Διότι, λέει, μετασχηματίζουσι οι δαίμονες τα πράγματα ως θέλουσι, κατά το δικό τους θέλημα παρουσιάζουν τα πράγματα και μάλιστα της τα στέγμας αυτών μη επισταμένης, σε αυτούς οι οποίοι Επίσταμε σημαίνει γνωρίζω καλώς εξού και επιστήμη. Σε αυτούς οι οποίοι δεν επίστανται, δεν γνωρίζουν καλά τις τέχνες του διαβόλου. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται ταπείνωση, κάποιο άλλο που λέγεται κάθαρση του εσωτερικού οφθαλμού, της οράσεως, της καρδιακής, το οποίο είναι αποτέλεσμα ηθικής θεραπείας, δηλαδή αγώνους, αγωγής, φαρμάκων, πνευματικών. Αυτό δίνει μια διάκριση και θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι αν δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση που είναι υψηλών μέτρων, δηλαδή ανωτέρου επίπεδου, τότε αυτό το οποίο μπορεί να φανταστεί κανείς είναι, αυτό το οποίο μπορεί να πάθει κανείς είναι να πέσει θύμα αυτής της μετασχηματιστικής των γεγονότων δυνάμεων του διαβόλου, να παρουσιάζει το κακό σαν καλό, ιδίως αυτούς οι οποίοι δεν είναι πεπαιδευμένοι. Αυτή είναι η εισαγωγή του. Συνεχίζει λοιπόν και του λέει: αγαπητέ, έλπισον επί Κύριον και δώησι τα αιτήματα της καρδίας σου και υπέ αυτό εν πάση, κράτα όμως την ελπίδα σου στον Κύριο και αυτός θα σου δώσει την πληροφορία στην καρδιά σου και πες στον Κύριο για όλα τα πράγματα. Γενέστο Κύριε, ούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ, ας συμβεί σε μένα, όχι αυτό και όπως εγώ το θέλω με το θέλημά μου, αλλά όπως εκφράζεται η δική σου επιθυμία και βούληση στη δική μου τη ζωή. Και ποιή μετά σου κατά το αυτού θέλημα. Και τότε του ανοίγεις την πόρτα και μαζί σου ο ίδιος ο Κύριος θα κάνει το θέλημά του στη ζωή σου. Άκουσον τέκνον την διάκριση ονειρώτησας λογισμών. Άκουσε λοιπόν την διάκριση για αυτή την ερώτηση την οποία του έκανες περί των λογισμών. Ότε υποβάλλησι ο λογισμός ποιήσεται κατά το θέλημα τούτο, εδώ προσέξτε είναι δύσκολο, και βρίσκεις χαράν εν το πράγματι και θλίψιν αντιστήκουσαν, μάθε ότι του Θεού εστί. Αν θες λοιπόν να καταλάβεις, θα σου πω το εξής. Πρόσεχε. Όταν σου μπαίνει ένας λογισμός και σου λέει να κάνεις κάτι κατά το θέλημα που φαντάζεσαι του Θεού, και αυτός ο λογισμός σου φέρνει δύο πράγματα μέσα: χαράν και θλίψη αντιστήκουσαν, τότε αυτό είναι από το Θεό. Τι θα πει αντιστήκουσα θλίψεις? Δεν είναι μια φρουφρου χαρά, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι το οποίο σε δυσκολεύει και επιμένει. Αλλά όμως παρά τα αυτά η ψυχή σου γεμίζει από ανάπαυση. Είναι αυτό που και εμείς λέμε, έχεις μια εσωτερική ανάπαυση, δηλαδή εσωτερική βεβαιότητα ότι αυτό το πράγμα παρά τη δυσκολία του, παρά το ότι με θλίβει, με πιέζει, με ζορίζει, είναι όμως αλήθεια και μου δίνει ανάπαυση εσωτερική. Αυτό είναι από τον Θεό. Ότε υποβάλλησι ο λογισμός ποιήσεται κατά το θέλημα τούτο, μάλιστα, και πίκτευσον υπομείνε κατά τον λέγοντα Απόστολον, και κάνε κουράγιο και προσπάθησε να υπομείνεις παρά το ότι υπάρχει δυσκολία συνυπαρχούσης της αναπαύσεως, σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος τι λέει: δουλαγωγώ μου το σώμα και υποπιάζω, μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γερνώνει. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ το δικό μου σώμα, τη δική μου άνεση, τα θελήματα τα πιέζω, το δουλαγωγώ, προσπαθώ να τα υποτάξω την ευκολία μου. Και τι κάνω? Δουλαγωγώ το σώμα μου, το φέρω σαν να είναι δούλος μου και υποπιάζω και επιβάλλομαι πάνω σε αυτό. Και γιατί το κάνω αυτό? Μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γέρνει. Μήπως κηρύττοντας τους άλλους τι να κάνω, εγώ τελικώς αποδεικνύομαι ότι είμαι ακατάλληλος. Σώζω τους άλλους και ο ίδιος δεν τα εφαρμόζω. Περνάω λοιπόν και λέω κάντε κουράγιο στις θλίψεις το ένα στο άλλο, αλλά αυτό πρέπει να το κάνω εγώ. Σύμφωνα λοιπόν με το λόγο του Παύλου, λέει εδώ, αυτό να κάνεις και εσύ, να δουλαγωγείς το σώμα σου, να επιτρέπεις αυτή την άσκηση κατ' ουσίαν και την δυσκολία, η οποία μπορεί μεν να είναι αντιστήκουσα, επιμένουσα, να ανθίσταται, να μην υποχωρεί. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει ανάπαυση και χαρά μέσα στην ψυχή σου, και αυτό δημιουργεί την εσωτερική βεβαιότητα και λέει και πλήρωσαν το θέλημα του Θεού. Τότε εκπληρώνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή σου. Εάν δε, τώρα αρχίζει, εδώ θέλει προσοχή γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί. Εάν δε φυσικός λογισμός έλθιση, πρόσχες μετακριβίας και ευρύσεις την διάκριση. Αν σου έρθει ένας, εδώ φυσικός λογισμός σημαίνει αρχικός λογισμός. Τι, είναι ασκητές. Πρόσεχε με μεγάλη ακρίβεια και τότε εκεί θα συναντήσεις τη διάκριση. Διότι λέει η Αγία Γραφή, δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται δύο εις άλλα καμία. Λέει η Αγία Γραφή ότι από μια τέτοιου τύπου έλξη ο άνθρωπος θα εγκαταλείψει τον πατέρα του και τη μητέρα του ένας άντρας και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και τότε θα ενωθούν δύο σε μία σάρκα. Το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Αλλά πρόσεξε, αυτό δεν είναι για σένα, λέει εδώ ο Άγιος. Βλέ ειδός ούν ο Απόστολος ότι θέλημα εστί Θεού ού μόνον τα των δαιμόνων αλλά και τα φυσικά εγκαταλείπει, έφυσεν ότι η σάρκα του δεν οφειλεί. Απ' την άλλη μεριά, ο Απόστολος, ο Θεός Παύλος, ο οποίος ξέρει ότι το θέλημα του Θεού δεν είναι μόνον το να εγκαταλείψεις τα θελήματα των δαιμόνων, αλλά και τα φυσικά θελήματα, αυτά που βγάζει η φύση, τα επιτρεπτά, κατά τα άλλα, σύμφωνα με το προηγούμενο που είπαμε, ότι ο άνθρωπος θα εγκαταλείψει τον πατέρα του και την μητέρα του και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο εισάρα καμία. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει και άλλη μια οδός, η οποία είναι όχι μόνο το να εγκαταλείψεις την αμαρτία, αλλά να εγκαταλείψεις ακόμη και τα φυσικά θελήματα. Και αυτό είναι, γι' αυτό και λέει, ο κολλόμενος ούν προς την γυναίκα σάρξεις την, ο δε το Κύριο πνεύμα εστί. Αυτός ο οποίος κάνει την επιλογή να προσκοληθεί σε μια γυναίκα ως άντρας, αυτός είναι, κινείται φυσικά, σαρκικά. Αυτός ο οποίος ξεπερνάει το φυσικό και προχωρεί προς το πνευματικό, αυτός θέλει να γεννωθεί με τον Χριστό. Αυτός γίνεται πνεύμα όλος. Του φεύγει η φυσική υπόσταση, αποδυναμώνεται μάλλον, και ενισχύεται έντονα η πνευματική του υπόσταση. Εσύ γι' αυτό είσαι στην έρημο, σαν να του λέει. Τι σουν θέλους η πνευματική είναι, αν λοιπόν και εσύ θέλεις να είσαι πνευματικός, αποβάλει τρίτη σάρκα. Πρέπει να αποβάλεις κάθε τέτοια φυσική επιθυμία. Το γάρ μη ωφελούν και βλαβερώνεστε. Διότι ό,τι δεν σε ωφελεί, τότε είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Το δε βλάπτον, αυτό που σε βλάπτει, αποβλητώνεστε. Αποβλητώνεστε. Πρέπει να πάει στην άκρη. Ιστέν το κόσμο ευσεβώς ζήν εθέλουσιν, εκήρυξεν ότι τίμιος ο γάμος κτλ. Σε αυτούς όμως οι οποίοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς με φόβο Θεού και κατά Θεόν στον κόσμο, σε αυτούς είπε ότι είναι τίμιος ο γάμος και τα λοιπά. Άρα γιατί είναι ωραίο αυτό? Προσέξτε γιατί είναι. Φέρνει ένα παράδειγμα διακρίσεως. Τι είναι το θέλημα του Θεού? Δεν είναι το θέλημα του Θεού σε ένα αντρόγινο να μην συνέρχονται. Τίμιος ο γάμος, λέει. Το είναι το Άγιο και το ευλογημένο. Αυτό που για αυτούς είναι ευλογημένο, για σένα που επέλεξες την απόλυτη πνευματική οδό και βρέθηκες στο δρόμο του ησυχασμού, και η σκέψη δεν είναι καλή. Εσένα αλλού είναι ο στόχος σου. Να μην κάνεις ούτε τα φυσικά. Γιατί λέμε, καλά, κακό είναι. Φυσικό πράγμα δεν είναι. Όπως το φαγητό. Κακό πράγμα φαγητό. Καραγουλάκι, σήμερα που είναι Τετάρτη, έχει κόμματα. Πήσε ένα ποτηράκι γάλα, έχει ασβέστιο. Πες ένα κομματάκι κρεατάκι, έχει πρωτεΐνες. Κακό είναι, που λένε πολύ. Δηλαδή αμαρτία είναι ένα... Όχι. Αλλά αυτό το οποίο δεν σε ωφελεί πνευματικά, αυτό είναι κακό. Δηλαδή, κακό είναι το μη καλό, του λέει. Το φρόνημά σου λοιπόν είναι, μέσα από αυτό βγάζει αυτό, ότι κατά τον τρόπο που επέλεξες να ζεις, ότι εσύ θέλησες να ζήσεις κατά πνεύμα, τότε σε αυτό το μέτρο πρέπει να εντάξεις τη λογική σου και άσε τους λογισμούς. Αν σου έρθει ένας φυσικός λογισμός, πέταξε το στην άκρη. Αυτό δηλαδή το οποίο θα ήταν επιτρεπτό σε ανθρώπους και τίμιο, έτσι, τίμιος ο γάμος και ευλογημένο για αυτούς που ζουν στον κόσμο, στο δικό σου το επίπεδο, δεν είναι το θέλημα του Θεού. Ιδέα από τον δαιμόνων λογισμή, πρώτον τεταραγμένη εσύ και λείπεις μεμεστομένη και κρυφίος και λεπτός επί τα οπίσω έλκουσε. Αν έρθει τώρα ένας λογισμός από τον διάβολο, αυτός τι χαρακτηριστικά έχει? Πρώτον, δημιουργεί ταραχή, καταστρέφει την εσωτερική ειρήνη και είναι γεμάτος λύπη. Δεν είναι, είναι μια, αυτή η εσωτερική λύπη που είναι το αντίθετο από την χαρά της αναπαύσεως που είπαμε προηγουμένως. Εκεί ήταν χαρά και θλίψη μαζί, δηλαδή ζόρισμα αλλά με χαρά. Εδώ είναι κυριαρχία της λύπης. Μεμεστομένη, είναι γεμάτη από λύπη. Και κρυφίος και λεπτός, και χωρίς να το καταλαβαίνεις, κρυφά, αλλά με έναν πολύ λεπτό τρόπο σταδιακά, επί τα οπίσω έλκουσιν, σε τραβούν προς τα οπίσω. Πας, δεν πας να προχωρήσεις. Ενδύονται ένδυμα προβάτων, εμφανίζονται σαν πρόβατα. Του τέστην υποβάλλουν συλλογισμούς δικαιοσύνης. Σου φέρνουν σκέψεις δίθεν καλές. Εσύ δε έσωθεν λύ και άρπαγες. Αλλά στην ουσία κάτω από αυτό το ένδυμα, αυτό το ωραίο, θα το κάνω, αυτό καλό πραγματάκι είναι, και ξεγελιέσαι, είναι λίγος που θα σε αρπάξει. Του τέστη δια των φαινομένων Χριστών, μάλλον δε αχρίστων, εξαρπάζουσι και εξαπατώσει τις καρδίες των ακάκων. Το οποίο σημαίνει ότι καθώς παρουσιάζεται κάτι Χριστό, καλό, στην ουσία όμως είναι άχρηστο, δηλαδή το αντίθετο από το καλό, εξαρπάζουν, αρπάζουν και ξεγελούν, εξαπατούν τις καρδίες των ακάκων, αυτοί οι οποίοι είναι ουσιαστικά ανυποψίαστοι. Δεν φαντάζονται το κακό, αφελείς λιγάκι. Επίουνε γράφει περί του όφεως ότι φρονιμότατος εστίν, αΐ αυτού τήρη την κεφαλήν, μήποτε αυτός έβρι παρασύ φωλεών και δι' αυτού οίκησιν. Αλλού πάλι λέει για το φίδι, λέει στην Αγία Γραφή, ότι είναι το φρονιμότερο, δηλαδή το έχει την πονηρία και τη σύνεση το φίδι. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός, είχε πει στους μαθητές του, γίνεστε φρόνιμοι όσοι όφης και ακέραιοι όσοι περιστερέ. Κοιτάξτε να έχετε τη σύνεση του φιδιού, κάθεται και μετράει, ζυγίζει. Το φίδι, παράδειγμα, αλλά να έχετε την καθαρότητα του περιστεριού. Εδώ λέει λοιπόν, επειδή γράφει ότι το φίδι είναι φρόνιμο, το φρονιμότερο των ζώων, το πιο προστατευόμενο, εσύ μόλις το δεις, τήρη την κεφαλή του αυτού, ας την πολύ συζήτηση και θα την πάθεις από την πονηριά του. Ρίχνει του μια στο κεφάλι. Μήποτε αυτός έβρει παρασύ φωλεών, μήπως βρει τελικά και πάπ κουρνιάσει γύρω σου και βρει φωλιά. Και δι' αυτού οίκησιν και εγκατασταθεί. Και λοιπόν ενεργήσει την ερήμωση και θα σου κάνει το κακό. Καθώς λοιπόν σου εμφανίζεται ένα πράγμα, λες είναι καλό μάλλον, έρχεται λοιπόν και σου εμφανίζει ότι είναι ωραία, πρόσεχέ το, διότι είναι φίδι πονηρό, το οποίο μπορεί να έρθει και αν δεν του δείξεις μια στο κεφάλι να το τελειώσεις, το λογισμό μόλις σου ήρθε, να κάνει τη φωλίτσα, στηρίξει μια και να σε αποτελειώσει. Ήουν και εσύ πνευματικός επιθυμείς γενέστε, απόθετα της αρκός. Αν λοιπόν εσύ Πού είσαι ένας ασκητής, συγχαστής. Θες να λειτουργήσεις με τους πνευματικούς νόμους, κάθε τι που έχει να κάνει με τις φυσικές σου κινήσεις, ενώ τις ορμές τις φυσικές, να το βάλεις στην άκρη. Α, την αγάρα αρνείται της, ταύτα και αποβάλλεται. Αυτά τα οποία με τον λογισμό λέει ότι αυτά, αυτό δεν μου κάνει καλό, το αρνείται, αυτό και το πετάει από τη μέση της ζωής του. Και άκουσον αυτού του Κυρίου λέγοντος, και άκουσε τη φωνή του Κυρίου που λέει, ή της θέλει ο πίσω μου ερθεί, απαρνησάς το εαυτόν. Αν θέλει κάποιος να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Μιλάει για απάρνηση του εαυτού. Μιλάει για να σηκώσει σταυρό και τότε να με ακολουθήσει. Πώς όμως, τι θα πει ότι αρνείται κανείς τον εαυτό του, πώς εαυτόν αρνείται ο άνθρωπος, ή μη αφείς τα θελήματα αυτού τα φυσικά και αυτό ακολουθεί σας. Ο μόνος τρόπος για να απαρνηθεί κανείς τον εαυτό του είναι όλο αυτό που του βγαίνει σαν ευαισθησία συναισθηματική, σαν πείσμα, σαν απέτηση λογική, σαν θυμός, σαν θέλημα και επιθυμία, το βάλει στην άκρη. Αυτό που λένε, εγώ δεν έχω δικαίωμα να κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι είναι έτσι. Αυτό το θέλημα, θέλω να κάνω κάτι, το δικό μου θέλημα, αυτό λέει να απαρνηθείς την αγάπη σου στην εύκολη ζωή, στις ορμές σου, στις παρορμητικές κινήσεις του εαυτού σου. Δια τούτο γάρ ειδικός περί των φυσικών λέγει και ούτω παραφύση. Και αυτό το λέω φυσικά για τα αμαρτωλά. Να παρνηθείς τον εαυτό σου για χοντρές αμαρτίες που είναι, αυτό σημαίνει παραφύση εδώ. Αλλά και αυτά τα οποία νομίζεις ότι είναι πολλές φορές λένε, ας πούμε, ότι γίνεται ένας καυγάς και έρχεται σε έναν να κάνει τη διαιτησία. Λέει, μα κάτω τα... Μα με αδίκησε! Εντάξει, έρχεται ο κόσμος. Το δέξου και να αδικηθείς. Η φυσική άμυνα στην αδικία είναι το φυσικό στοιχείο που είναι εδώ. Αλλήλω να τον έχεις αδικήσει και διαμαρτύρεσαι. Να αδικηθείς και να υποχωρήσεις, αυτό το πράγμα είναι το να απαρνηθείς τον εαυτό σου και το θέλημά σου. Εάν γάρ τα παραφύσει να αφήσει τα αμαρτωλά αφήσει κανείς, τον αυτό δεν αφήσει και δια το, από τα δικά του δεν άφησε τίποτε για το Θεό. Σκοπός είναι να αφήσεις από αυτά που δικαιούσε, όχι από αυτά που σου απαγορεύονται. Ουδέ γάρ αυτού, δεν είναι, μάλιστα. Ο δε τα φυσικά αυτού αφείς, ότι ούτως μετά του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, αείβω αυτός που κάνει όμως αυτό, να δώσει τα θελήματά του, αυτά που δικαιούται, αυτός μαζί με τον Πέτρο, λέει, ιδού Κύριε, αφήκαμε πάντα και ακολουθήσαμε έτσι. Τι άρα εστίμη, όταν ο Κύριος, κάποιοι φύγανε και διαμαρτύρονται και τα λοιπά, και τους είπαμε, θέλετε, φύγετε κι εσείς και εμείς να φύγουμε, πού να πάμε, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Σε κάποια φάση μετά λέει, Κύριε, εμείς τα αφήσαμε όλα για σένα.

τότε αμέσως μόλις δώσει στην ουσία μέσα στην καρδιά του αντυχεί η μακάρια ευλογημένη εκείνη φωνή η οποία λέει ότι έλα εδώ και παίρνει την επαγγελία της μελούσης ζωής. Σου αξίζει, την πληροφορείται μέσα του, σου αξίζει η Βασιλεία του Θεού. Το επαναλαμβάνει λίγο και λέει «Τι ουν αφήσω Πέτρος, μη ον πλούσιος εκαυχάτω ή μη τα φυσικά αυτού θελήματα». Διότι τι άλλο άφησε ο Πέτρος, μου ψάφησε πλούτη και περιουσίες, αφού δεν είχε. Τόχος άνθρωπος, ήταν ψαράς. Τα θελήματά του άφησε. «Εάν γαρμία αποθάνει άνθρωπος τη σαρκή, το πνεύμα τη ζώνη εγερθήνε ουδύνατε». Αν δεν πεθάνει με βάση τα θελήματά του, αυτό είναι η σάρκα, τότε δεν μπορεί να ζήσει και να αναστηθεί εν πνεύματι Αγίω. Καθώς ου μένει μετά του νεκρού τα φυσικά αυτού παντελώς, ούτως ου δε μετά του νεκροθέντος τη σαρκή πνευματικός. Όπως όταν ένας που είναι νεκρός δεν κρατάει τίποτε πλέον από τα στοιχεία της ζωής του, κατά τον ίδιο τρόπο και αυτός ο οποίος αρνείται τα θελήματά του, πνευματικός είναι νεκρός ως προς αυτά. Είδε ουκείς του πνευματικού μέτρου αλλά νύπιος έτη το νοή, ταπεινώθητη το διδασκάλο, ή να παιδεύσει σε ενελέη, καν δοκίσει καλόν το φαινόμενο. Τώρα λοιπόν του λέει και κάτι άλλο, να σας το διαβάσω στη μετάφραση. Αν τώρα δεν έχεις φτάσει σε ένα πνευματικό μέτρο, αλλά είσαι ακόμη νύπιος κατά το νου, ταπεινώσου στο διδάσκαλο, για να σε παιδαγωγήσει με το έλεος του στο Θεό. Έστω και αν σου φαίνεται ότι είναι καλό το φαινόμενο, αν σου φαίνεται καλά τα πράγματα. Διότι το φως των δαιμόνων αποδεικνύεται εκ των υστέρων σκοτάδι. Αν λοιπόν ακούς κάτι ή σκέπτεσαι ή βλέπεις και διαπιστώνεις, έστω και λίγο, να ταράζεται η καρδιά σου, αυτό δεν προέρχεται από το Θεό, αλλά προέρχεται από τους δαίμονες. Δέξου λοιπόν όλα αυτά που συνοπτικά σου έχω γράψει, έχοντας εμπιστοσύνη πως αν κοπιάσεις και υδρώσεις σε αυτά, ο Θεός που δωρίζει σε όλους το είναι, την ύπαρξη, θα σου χαρίσει προκοπή για πάντα, ώστε μαζί με τους Αγίους του να συλλειτουργείς, να χαίρεσαι και να συγκληρονομήσεις τα αγαθά του, ενωμένος με τον Χριστό Ιησού τον Κύριό μας, στον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες. Αμήν. Αυτή ήταν η απάντηση. Συνήθως δεν μας έχει συνηθίσει, μάλλον δεν μας έχει συνηθίσει ο Άγιος σε μακροσκελείς απαντήσεις. Είναι πιο συνοπτικές οι απαντήσεις του, εδώ ήταν αρκετά εκτενής. Επαναλαμβάνω έτσι να του κάνω μια σύνοψη ότι το ερώτημα το οποίο του λέει, του υποβάλλει αυτός ο μοναχός, ο Θεόδωρος, και λέει πώς μπορώ να διακρίνω, και θα το μεταφέρω λίγο έτσι προς τα δικά μας. Που λέμε πολύ, πού να καταλάβω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, Πάτερ μου, ρωτάμε. Αυτό στη βάση του θέλει μια προσοχή, λέει ο Άγιος. Την προσοχή μήπως κρύβει μια αυτοπεποίθηση. Σαν να αισθάνεσαι μια υπερηφάνεια, μια ίηση, την ιδέα ότι είσαι κάποιος. Ότι βρίσκεσαι σε ένα επίπεδο αρκετά ψηλό, διότι η διάκριση του καλού και του κακού είναι μια κατάσταση η οποία προϋποθέτει ένα, μια βαθιά εσωτερική ταπείνωση, έτσι λέει. Δεύτερον, μια καθαρότητα, να μπορεί η ψυχή να βλέπει με σαφήνεια τα πράγματα. Τρίτον, κάτι που αυτό το αποκτά κανείς με συστηματική ιατρία, με φάρμακα, είναι μια πορεία στην οποία φτάνει κανείς, δεν είναι πατάς ένα κουμπάκι και το αποκτάς. Του λέει λοιπόν πρόσεχε την ταπείνωσή σου, το λέει και σε εμάς. Δεύτερον, προσέξτε, μας λέει και σε εμάς, την καθαρότητά σας, αν θέλετε να μπορείτε να βλέπετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν, αν είναι από τον Θεό, η κάθε αφορμή και ευκαιρία που παρουσιάζεται στη ζωή σας. Και τρίτον, θέλει τον κόπο του το πράγμα, θέλει την προσπάθειά του. Επίσης λέει το εξής, ότι αυτό που χρειάζεται είναι να παραδοθεί κανείς στο θέλημα του Θεού.

0: να μην έχει δικό του θέλημα. Να πει ούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ γεννηθεί το μη να μου συμβεί, θέλω να μου γίνει, όχι αυτό που η αγάπη μου στην ευκολία, στην άνεση, στον εγωισμό μου, στα θελήματά μου επιβάλλει, αλλά αυτό το οποίο τελικώς αποτελεί το δικό σου θέλημα. Και αυτό λέγει εδώ ο Άγιος, ότι είναι κάπως των αυτών οι οποίοι έχουν φτάσει σε ένα μέτρο, σε ένα επίπεδο αρετής και αγιότητος. Εάν δε μας έρθει ένας λογισμός και εμείς τον ακολουθήσουμε, αυτός δε ο λογισμός φέρνει στην ψυχή πρώτον δυσκολία, δεν μας έρχεται εύκολα, η οποία είναι αντιστήκουσα, δηλαδή εμένουσα, που ανθίσταται, θλίψη. Παρά τα αυτά συνοδεύεται από χαρά και ανάπαυση, δεν είναι μόνο μια σκέτη χαρά, ευκολία, γιατί είναι αντίθετη με την ίδια τη φύση μας. Αυτό το πράγμα είναι πράγματι από τον Θεό. Αν όμως φέρει ταραχή, αν φέρει λύπη, η οποία είναι πλήρης, κυριαρχούσα μέσα στην ψυχή και ταυτόχρονα μας τραβάει προς τα πίσω με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, τότε αυτό είναι από τον διάβολο. Και θα έπρεπε να ξέρουμε ότι ο διάβολος μετασχηματίζεται και μας παρουσιάζει τις σκέψεις αρκετά διαφορετικά από ό,τι είναι, προκειμένου να μας ξεγελάσει, και όπως το φίδι που έρχεται και προσέχει, φωλιάζει μετά να μας κάνει το κακό και να καταστρέψει την ψυχή μας. Ό,τι σας φαίνεται σαν καλό δεν είναι πάντοτε καλό, λέει εδώ πέρα, αλλά μπορεί να είναι λύκος με ένδυμα προβάτου. Και το άλλο που λέει, κάνει μια περιγραφή για το ποια είναι τα θελήματα, τι σημαίνει να απαρνηθώ το θέλημά μου. Σημαίνει να απαρνηθώ αυτό το οποίο μου έρχεται, αυτό προς το οποίο, το οποίο ικανοποιεί τον εγωισμό μου, τη φιλαυτία μου, το οποίο αδικεί ενδεχομένως και βάζει στο περιθώριο τον διπλανό μου. Αν δεν αρνηθώ αυτό, το οποίο είναι όμως πολύ φυσικό στοιχείο στον άνθρωπο, είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση αυτή η κίνηση προς το εγώ του, προς την άνεσή του, προς την ευκολία του κάθε ανθρώπου, τότε αν δεν αρνηθούμε αυτό, τι είναι να αρνηθούμε, την αμαρτία? Την αμαρτία εννοείται ότι πρέπει να την αρνηθούμε. Την φύση μας, το εαυτό που λέει απαρνησάς το εαυτό και αράτε τον σταυρόν αυτού, σημαίνει να απαρνηθούμε τα θελήματά μας, τα δικαιώματά μας, την ευκολία μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε την έξοδό μας. Εάν αυτό το πράγμα γίνει και τότε επιλέξει κανείς πραγματικά να κάνει τη συμμαχία του πνεύματος, τότε θα μπορεί πολύ ευκολότερα να διακρίνει το καλό από το κακό και να προσευχηθεί στον Θεό, να τον φωτίζει κτλ. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι τελικώς το θέλημα του Θεού δεν χρειάζεται να απαιτούμε από τον εαυτό μας να το δούμε μόνοι μας στη ζωή μας. Μπορούμε να το ρωτήσουμε σε έναν άνθρωπο που θεωρούμε ότι έχει τον φωτισμό, την καθαρότητα, την ταπείνωση, την διάκριση, την δυνατότητα να μας πει μην πας από εκεί, πήγαινε από εδώ. Να τι μεγάλη σημασία έχει να έχει κανείς έναν πνευματικό ο οποίος πραγματικά να έχει περάσει από αυτές τις καταστάσεις για να μπορεί να κάνει και την διαχείριση της πληροφορίας του Θεού μέσα στην ψυχή μας. Τι μεγάλο πράγμα να αισθανθείς ότι πηγαίνεις όχι σε έναν που έχει το οφήκιο του πνευματικού, αλλά που έχει την χάρη και την ενέργεια του Θεού στη ζωή του για να μπορέσει να κατευθύνει τα διαβήματά σου, όχι ως σοφός έξυπνος, αλλά ως σοφός κατά Θεόν, δηλαδή φωτισμένος. Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραίο πράγμα. Να πει ότι εγώ, ας πούμε, να έλεγε γέροντα, θα μπορούσε να πει εγώ δεν μπορώ να διακρίνω το καλό και το κακό, το συμφέρον ή την βλάβη της ψυχής μου. Δεν θέλω να αποκτήσω αυτή τη γνώση, είμαι αρκετά χαμηλά. Μπορείς, σε παρακαλώ, να με βοηθείς. Έχει ευλογία να σε ρωτώ όταν έρχεται ένας λογισμός και με βασανίζει. Είναι από το Θεό ή από το διάβολο? Είναι από τα πάθη μου ή είναι, ας πούμε, είσαι μοναχός και σου βγάζει, είσαι ασκητής, θα μπορούσα να πούμε ένα παράδειγμα, και σου λέει, τι κάθεις εδώ, τι κάθεις, ο κόσμος καίγεται, κρίση πνευματική, να βγεις έξω, να πας να βοηθήσεις τον κόσμο, κάνεις κηρύγματα, να αναγεννάς τις ψυχές. Αυτό σημαίνει έμβημα προβάτου. Μπατάς. Παρατάς τον γέροντα, σηκώνεσαι, φεύγεις, πώς δείχνει να γίνεις κάποιος, χωρίς να το καταλάβεις, ζεις με τις αναθυμιάσεις του εγωισμού σου, σου αλλοιώνει τα πράγματα ο λογισμός, ο διάβολος, και μετά από λίγο πατάς την πίστα σου και έρχεται η καταστροφή σου. Αυτό σημαίνει η αλλίωση του λογισμού. Ενώ αλλιώς πηγαίνεις και λες, πας στο πνευματικό, στο γέροντα, ο μοναχός, λέει, γέροντα, μου ήρθε ένα τέτοιο πράγμα. Τι ήταν? Και απαντάει ο γέροντας, άστο, δεν είναι από το Θεό. Γυρίζεις στο κελί σου και λες, με θέλει για να είμαι, επειδή είμαι μοναχός, το λέει αυτό, για να μην πάω, για να μην κάνω τέτοιο πράγμα. Τέτοιου τύπου μπορεί να είναι και στον έγκαμο βίο. Έρχεται και σου λέει, τώρα μπορούμε να πούμε παραδείγματα. Πώς μπορεί να είσαι μοναχός, να είσαι έγκαμος? Έχεις τον άντρα σου, μια γυναίκα, ο οποίος δεν τραβάει πολύ η μηχανή. Στα πνευματικά έχει το άνθρωπο, καλό, δεν πάει μαζί στην εκκλησία, δεν πάει κακή πολύ προσοχή. Εσύ έχει ζήλο. Θα βάλει τα βιβλία εκεί, τι λέει ο άνθρωπος, τι λέει ο άνθρωπος, και εδώ. Και μετά σου έρχεται, σου πάω σε μια αγρυπνία. Τι ωραίο πράγμα. Πάω στην αγρυπνία. Γιατί το βράδυ, κάτσε εσύ με τη φορά στο σπίτι, δε στον άντρα, επειδή δεν είσαι πολύ τη εκκλησία. Του κάθε και σκάλιζε. Δεν πάει αυτό το βράδυ. Και εγώ θα κάνω φορτωθώ τα μωρά. Και αύριο το προκλένε και εγώ θα πάω στη δουλειά και δεν το άρχα το βίντεο. Και αρχίζει και δημιουργείται ένα νου. Είναι λάθος. Εμφανίζεται πολύ καλό. Πάει στο πνευματικό. Μα πάτε μου, πήγα στην εκκλησία. Και δεν είσαι καλό, ρε, είσαι παντρεμένη. Θα κάνεις με τον άνθρωπο και τα παιδιά σου. Όχι, πάντα. Διότι ξέρετε, αυτό δεν προσεύχεται. Και πρέπει να προσεύχομαι. Σήκω να προσευχηθούμε μαζί. Δεν μπορώ να προσευχηθώ μαζί σου. Δεν ξέρω εγώ τα πράγματα. Μόνο εγώ ξέρω εσύ, και κοιμάμαι. Μα δεν είσαι στα... δεν είναι εντάξει αυτό. Αυτά είναι. Εγώ τα ζω. Από ζευγάρια τα καταλαβαίνετε πολλές φορές. Και γίνεται ζημιά. Πάμε λοιπόν στο πνευματικό και λέει ο πνευματικό. Όχι, δεν θα πας στην αγρυπνία. Θα καθίσεις στο σπίτι εσύ, κρατάς εσύ τα μωρά. Δεν ξέρετε, πάτερ μου, εσείς αφηγείστε, δεν έχετε παντρευτεί. Δεν είναι έγγαμος, δεν ξέρει. Ή μου το λέει διότι είναι κοσμικός, δεν έχει ζήλο ο παπάς. Αρχίζουν τέτοιου τύπου πράγματα. Είναι η εσωτερική πάλι, αν δεν μπορεί κανείς ταπεινός να εμπιστευθεί. Αν ταπεινά εμπιστευθείς, αυτή η ταπείνωση είναι ασφαλίζουσα ταπείνωση. Και τότε μπορείς να πορευθείς. Δεν έχεις την βαθιά εσωτερική ταπείνωση που λέμε εδώ πέρα για να φωτίσει ο Θεός και να δώσει τη διάκριση. Έχει την ταπεινή διάθεση να μπορέσεις να συμβουλευτείς και να δεχθείς εμπιστευόμενος ή εμπιστευωμένη ότι ο Θεός μπορεί να φωτίζει τον άλλον, τον πνευματικό σου, πολύ καλύτερα από εσένα. Και όχι να πεις, δεν με καταλαβαίνει. Δεν με καταλαβαίνει τα πάντα. Μπορεί να μην σε καταλαβαίνει. Αυτό πρέπει αυτός να το κρίνει. Πόσο ωραία όμως θα ήταν, πόσο σημαντικό στην ζωή μας να ψάξουμε, να βρίσκουμε πνευματικούς, πως η ευθύνη και η δική μας, η δική μου ως επισκόπου, ως ιερατικής εκκλησιαστικής οικογένειας, να καλλιεργηθούν έτσι οι πνευματικοί, που να μπορούν πραγματικά φωτιζόμενοι να φωτίζουν. Το που λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, φωτιστήνε και ήτα φωτίσε, αγιαστήνε και ήτα αγιάσε. Πρώτα να φωτιστείς και μετά να φωτίσεις. Πρώτα να αγιαστείς και μετά να βοηθήσεις στον αγιασμό του άλλου. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι αυτό που αποτελεί τη φροντίδα και ευθύνη της Εκκλησίας, να έχει δια των υγειασμένων και υπερφωτισμένων ιερέων αγιάζουσα και φωτίζουσα ενέργεια για το πίμνιο. Να μεταφέρει δηλαδή την χάρη του αγιασμού και το φωτισμό στους πιστούς μέσα από ανθρώπους οι οποίοι, που μπορεί να είναι ένας μοναχός, μπορεί να είναι ένας πνευματικός, ένας ιερέας, ένας πιστός, ο οποίος πραγματικά του δίνει ο Θεός ύστερα από αγώνα, ύστερα από ταπείνωση, ύστερα από καθαρότητα αυτή την χάρη του, και μπορεί να βοηθήσει και τον άλλο αδερφό, ο οποίος ταπεινά προσέρχεται και λέγω, δεν με ενδιαφέρει αν έχει ή δεν έχει, εγώ δεν έχω και προσεγγίζω. Το να μάθει κανείς λοιπόν να φωτίζεται από τον άλλον, να αγιάζεται όχι απευθείας, να διακρίνει όχι ο ίδιος, να πληροφορείται μέσα από τη διάθεση του φωτισμού του Θεού στους πνευματικούς του ηγουμένους.
1: Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Θα ακούσουμε τη συζήτηση του ακροατηρίου με τον σεβαστό Γέροντα Εφραίμ. Υπενθυμίζουμε πως τίτλος της ομιλίας ήταν «Τα δύο μάτια της ψυχής».
1: Στον άλλον κόσμο, ο Χριστός κανόνισε όταν θα εμφανιστεί να βλέπετε ακαταπαύστος αιωνίως. Ακόμη μέχρι τώρα δεν βλέπετε από όλους. Πρώτον, οι δαίμονες δεν τον έχουν δει. Τον πιστεύουν, τον γνωρίζουν, τον ξέρουν, δεν τον έχουν δει αναστημένο. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει η δευτέρα παρουσία, η δευτέρα όραση και για τα δαιμονικά μάτια. Δεύτερον, οι αμαρτωλοί, οι άθεοι, οι άπιστοι, οι δολολάτρες δεν τον πιστεύουν. Έτσι δεν είναι? Πρέπει λοιπόν και αυτοί να το δουν, να καυθεί και αυτόν τον γόνι ψυχής και σώματος. Όλοι οι Ορθόδοξοι, όλοι οι ετερόδοξοι δεν τον βλέπουν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν και αυτοί να τον ειδούν. Άλλο πιστεύω εις Χριστόν και άλλο βλέπω τον Χριστόν. Διότι στον άλλο κόσμο καταργείται η πίστη. Εκεί δεν πιστεύουμε στον Χριστό, εκεί δεν ελπίζουμε στον Χριστό, εκεί δεν ασχολούμαστε με τον Χριστό. Εκεί απολαμβάνουμε τον Χριστό. Εκεί βλέπουμε τον Χριστό και μας βλέπει ο Χριστός. Το κέντρο όλων θα είναι ο ενανθρωπής σας και αναστημένος Χριστός μας. Εκεί όλα τα ματάκια είναι στραμμένα στον Χριστό μας. Δεν κοιτάζουν εδώ και εκεί. Όλοι τον Χριστό. Είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Η ζωή αιώνιος. Αλλά εδώ υπάρχουν ποικιλίες εμπειριών. Αυτό που είπαμε στον Χριστό μας σχετικά με τον Άδη είναι βοηθητικό της αυτομιμψίας. Δηλαδή, Άδης με την πλατιά είναι κάθε μορφή δοκιμασίας που θα περάσουμε επί της γης. Είτε σωματικής, είτε πνευματικής. Αλλά και με την αυτομιμψία εμείς καταδικάζουμε πριν της καταδίκης μας στον Άδη, διότι προς τα εκεί θα πάμε, παρά ότι θα λέμε ότι είμαστε καλά παιδιά όπως οι Προτεστάντες και αρκεί μια πίστη για να πάμε στον Παράδεισο. Θα σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, να χρησιμοποιήσω και το όνομα ενός μοναχού και κοιμημένου, Πατρός Χαρίτονος, ο οποίος εκοιμήθηκε τώρα και είναι στη μονή του Ξηροποτάμου, στο Άγιον Όρος, πριν από πολλούς πολλούς χρόνους. Έλεγε, εάν εγώ κοιμηθώ πατέρες, ήταν ακόμη στο Φιλοθέου. Είμαστε μικροί, μας σύμβολε μαζί με τον πατέρα Ιωακήμ, ο οποίος ακόμη είναι ζωή. Εάν εγώ κοιμηθώ, παιδιά, να ξέρετε, μάλλον θα μου δώσουν μια κλωτσιά, θα με πετάξουν στον Άδη. Τόσες είναι οι αμαρτίες μου, έκανα ό,τι μπορώ. Το έλεγε και από αλήθεια, το έλεγε και από αυτομιψία όμως. Θα με πάνε στον Άδη. Εγώ εκεί θα βγάλω την κουμποσκίνα μου και θα αρχίσω, Κύριε Σου Χρυσταλισσό μου, Κύριε Σου Χρυσταλισσό μου, Κύριε Σου Χρυσταλισσό μου, Κύριε Σου Χρυσταλισσό μου. Θα με βαρεθεί κανένα δαιμόνιο, πώς θα φανταζόταν, πώς μας τα έλεγε. Δεν λέει, σκασμός. Εγώ, Κύριε Σου Χρυσταλισσό μου, σκασμός ρε. Να λέει το δαιμόνιο, Κύριε Σου Χρυσταλισσό μου, Κύριε Σου Χρυσταλισσό μου. Άι, στο παράδεισο, λέει. Μου δίνει μια κλωτσιά. Εμεί το λέγαμε, πάει στην κόλαση. Αυτό δεν πρέπει να πάει στην κόλαση. Η κόλαση υπάρχει. Έξω από εδώ πέρα, λέει, δεν κάνει για μα. Δηλαδή, ήθελε να πει ότι, Χριστέ μου, όπου και να με βάλει, εσύ θα κάνει το αφεντικό, αξίζω. Δεν ζητώ παράδεισο, όπου να με βάλει. Αλλά να το ξέρει, του λέει. Όπου και να με βάλει, εγώ δεν σε μνημονεύω. Δεν αφήνω εγώ την ευχή. Άλλο πάλι μα έλεγε το εξή. Όταν εγώ θα πέρθω και θα πάω στον άλλο κόσμο, στον Άδην, θα του λέω και από εκεί του Χριστού μας. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Και τι λες, ευχαριστείς? Επειδή πήγες στον Άδην? Ναι, εκεί άξιζα, έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά δεν τα κατάφερα, τι να κάνουμε. Αλλά γιατί τον ευχαριστώ, θα λέει? Διότι στην παρούσα ζωή με αξίωσες να σε διακονήσω, να σε υπηρετήσω, χρόνους πολλούς και χόρτασα. Αυτό όμως χωρίς να το καταλάβει είναι μια αποκάλυψη ότι ζει αγιασμένη ζωή. Βλέπετε δηλαδή η αυτομιμψία και η αυτοκριτική δεν αφήνει το μυαλό να πάει παραπάνω. Τον πιάνει κάτω προς τον Άδη. Αλλά αυτό δεν απελπίζει τα πράγματα. Δεν είναι σατανικά και διαβολικά. Αλλά είναι η ταπεινοφροσύνη που τον κατηβάζει κάτω. Ο ταπεινών εαυτόν έως Άδω υψωθήσεται έως υπά του Παραδείσου. Όταν όμως κανείς νομίζει πως είναι για επάνω, τότε καταβιβαστεί σε άρδιν. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που οι πατέρες είχαν φτάσει σε μέτρα πνευματικά, αλλά μας σκιάζαν λιγάκι με άλλους λογισμούς και πράγματα σαν διαχριστών σαλή, να μην καταλαβαίνουν. Εμείς ήμασταν τότε άπριοι και αρχάριοι και δεν λοιπόν είχαν φτάσει σε αυτά τα πνευματικά μέτρα. Υπήρξαν βέβαια και άλλοι ανάρετοι άνθρωποι και υπάρχουν, οι οποίοι με τη σωματική τύφλωση, χωρίς να αγωνίζουν, έφτασαν σε πολύ πολύ μεγάλα μέτρα. Πάρα πολύ μεγάλα μέτρα.
2: Πολλούς αγίους που παρουσιάζονται τους βλέπουμε σωματικώς. Πώς γίνεται αυτό που είναι και πώς συμπεριφέρονται αφού είναι οι ψυχές τους ακόμα?
1: Εάν θα εμφανιστεί ο Άγιος Αντώνιος σε κάποιον, θα εμφανιστεί με την ηλικία των 105 ετών, δηλαδή με την ηλικία που κοιμήθηκε, με την τελευταία φυσιογνωμία που είχε εν ζωή. Φανταστείτε να εμφανιστεί ένα παιδάκι 5 χρονών και να πει είμαι η ψυχή του Αντωνίου. Αλλά όταν ήμουν μωρό. Αν θέλεις με πιστεύεις, αν θέλεις δεν με πιστεύεις. Παρακαλώ, μπορείτε να μεγαλώσετε λίγο παραπάνω, βγάλετε λίγα γεννάκια έτσι να αρχίσουμε να συζητάμε, να σας δω λίγα, γιατί εγώ στα βιβλία σας βλέπω λίγο διαφορετικό, θα πει κανείς. Όχι, είμαι ο μικρός, Αντωνάκης, ο μικρός. Θα είχαμε τραγελαφικά πράγματα. Ενώ η ψυχή δεν παίρνει σχήμα σώματος, αλλά στην θέα των σωματικών αισθήσεων επί της γης, εμφανίζεται με τη μορφή που είχε το πρόσωπό του, το σώμα του, στην τελευταία του εικόνα, θα λέγαμε και παράσταση. Σε τι ηλικία θα κοιμηθεί, σε τι ηλικία θα εμφανίζεται. Και το ίδιο συμβαίνει με όλες τις ψυχές των Αγίων. Η ψυχή, όταν εξαίρεται το σώμα του, δεν έχει σχήμα και σουλούπι ανθρώπινο σώμα, αλλά εμφανίζεται με το σχήμα του σώματος και με τη μορφή που είχε το σώμα του, η ψυχή. Σχηματίζεται, όπως και ο άγγελος, ενώ είναι ασώματος και αέλεος και ασχημάτιστος, παίρνει τη μορφή, προσέξτε, αγοριού αγενείου. Όχι ξερισμένου νέου, αγενείου, με χνούδι. Από 20 και κάτω. Διότι οι άγγελοι δεν έχουν ηλικία βιολογική, δεν τους απασχολεί. Δεν θα εμφανιστεί κανένας άγγελος με γένεια. Ο διάβολος μπορεί να πάρει και γένεια. Ταύρου, τράγου, έχουμε προτιμήσεις. Αλλά οι άγγελοι δεν θα εμφανιστούν ποτέ με γένεια. Και έτσι λοιπόν δίνουν την εντύπωση που ούτε αγοράκια φαίνονται, ούτε κοριτσάκια φαίνονται. Όχι αιμαφρόδιτοι, αλλά έχουν τη μορφή την αγγελική. Διότι ο άγγελος δεν έχει φίλο, δεν έχει γένος. Είναι άγγελος. Αλλά και ο άνθρωπος όταν θα εισέλθει στον ουρανό δεν θα είναι ούτε αρσενικός ούτε και θηλυκός. Θα είναι ανήρ, θα είναι υγιεινή, πανεγέννη υγιεινή, αλλά δεν είναι θηλυκή. Ξέρω αν καταλαβαίνετε, καταργούνται πάντα τα βιολογικά, τα της φύσεως, και φυσικός και πονηρός. Εκεί είναι όλοι εισάγγελοι. Είναι μία εμπειρία και μία κατάσταση που δεν κατανοείται, γιατί ο νους είναι μικρός. Δεν μπορεί να χωρέσει περισσότερα της βασιλείας των ουρανών. Αυτά τα υπόλοιπα όταν κανείς εισέλθει εντός. Γνώση όταν εισέλθει εις αυτήν. Και έτσι λοιπόν παίρνουν το σχήμα για να καταλάβει κανείς με ποιον είχε να συνομιλήσει. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα που ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Πήγαν στον Άγιο Αντώνιο οι μοναχοί, γιατί αυτός ήταν παντελώς αγράμματος και δεν ήξερε να διαβάσει ούτε αλφαβητάριο. Και του λέγουν, γέροντα, από την Παλιά Διαθήκη ένα χωρίο είναι δυσδιάκριτο και δυσνόητο. Μπορείτε, λέει, να μας το εξηγήσετε? Ανευλογημένο, παιδιά μου, για να το ακούσω. Και του είπαν το χωρίο. Ήταν από την Πεντάτικο του Μωυσέως. Ακούσας προσεκτικά ο Άγιος Αντώνιος, λέγει, παιδιά, αυτό το χωρίο είναι πολύ δύσκολο. Πιστέψτε με, δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να καταλάβω, με τη χάρη που είχε, τι θέλει να πει εδώ ο Μέγας Θεόπτης Μωυσής. Αλλά σταθείτε ένα λεπτό να το μάθω και θα σας πω. Πώς θα το μάθεις, γέροντα? Και πήγε ο Σιλίθου Βολή, δηλαδή 50-60-70 μέτρα, και βλέπουν τώρα οι μοναχοί τι κάνει. Γονατίζει ο Άγιος Αντώνιος και λέγει τώρα στα Αιγυπτιακά, που να είναι σύγχρονοι Αιγύπτου, να βλέπουν τι γινόταν εκείνη τα χρόνια. Που μπαλώνουν και κάνουν. Από εκεί ξεκίνησε ο μοναχισμός. Ο ένδειξος μοναχισμός. Και τώρα τα δημόνια τους αλωνίζουν. Άλλα αμαρτήματα, διαστροφές και τα διάφορα. Γονατίζει η ψυχή ο Άγιος Αντώνιος και λέγει: Χριστέ μου, φέρε εδώ την ψυχή του Μωυσέως για να μου διδάξει τι θέλει να πει σε εκείνο το χωρίο που έγραψε στην Πεντάτυπο. Κοιτάξτε απλότητα μου, αλλά κοιτάξτε παρησία. Και αμέσως εμφανίζεται η ψυχή του Μωυσέως στην ηλικία των 120 ετών. Εκοιμήθη πλήρης ημερών, 120. Η ψυχή του Μωυσέως, το σώμα του είναι θαμμένο σε ένα βουναλάκι της Ιεριχούς που λέγεται Ναβάβ, στο όρος Φασγά. Εκεί ψηλά ψηλά το θάψανε ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλερ, και εκεί ψάχνουν εκεί να βρουν το σκήνος του Μωυσέως, γιατί εδώ ευωδιάζει, εκεί ευωδιάζει, όσοι πηγαίνετε να τα παρακολουθείτε αυτά τα πραγματάκια, να μην στο αριβάτες εδώ εκεί, γιατί κάποιοι σκάφτουν και σκάφτουν για να βρουν το σώμα του Μωυσέως για ευνοήτους λόγους, αλλά ο Θεός τον έχει κεκριμένο. Και έτσι λοιπόν εμφανιστής ο Μάγκας Μωυσής του εξήγησε και επιστροφής ο Άγιος Αντώνης είπε: «Παιδιά, είμαι Πασιχαρής». Έτσι ερμηνεύεται το χωρίο από τον συντάκτη του κειμένου και ερμηνευτή του ίδιου κειμένου. Και βλέποντας αυτό το θαύμα, είπαν οι πατέρες: «Πω, πω, πω, τι είναι αυτός ο γέροντας». Μεγάλο πράγμα. Όταν ανέβαινε η ψυχή του Αμούν, ενός υποτακτικού του που ήταν ένα μήνα μακριά σε απόσταση το κελί, βλέπει την ψυχή του παιδιού του και λέει: «Σταθείτε, τώρα ανεβαίνει ο υποτακτικός μου στον ουρανό. Τώρα περνάει τα τελώνια». Πώς το ξέρεις, γέροντα? Και το μάθαμε μετά από πολλές ημέρες, γιατί δεν είχαν φάξ, ούτε τηλέφωνο να επικοινωνήσουν. Και ήρθε κάποιος μοναχός να ενημερώσει ότι κοιμήθηκε ο μοναχός. Το ξέρει, λέει ο γέροντας, και είναι την ημέρα, δεν κοιμήθηκε, είναι. Μα βλέπει την ψυχή του να ανεβαίνει. Βλέπετε η όραση του νόσου πόσο βαθιά βλέπει. Αυτό φανερώνει πόσο καθαρά έζει τη ζωή. Αυτή είναι η ορθόδοξη ζωή. Γι' αυτό η ορθόδοξη είναι η μόνη αλήθεια που αποδεικνύει αυτά που λέγει. Δεν είναι φιλοσοφικός στοχασμός. Δεν είναι εφευρέσεις ανθρώπων, θρησκείες όπως τον άλλον. Δεν είναι μουσουλμανισμός. Δεν είναι βουδισμός. Δεν είναι ινδουισμός. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
3: Εφόσον ο Απόστολος Παύλος λέει, αν έχεις τα πάντα, έχεις πίστη σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις τίποτα.
1: Ωραία.
3: Και προβληματίζομαι και λέω, αν κάποιος έχει πίστη, όχι την εισαγωγική πίστη που λέμε, αλλά πίστη θεωρίας, πώς γίνεται να μην έχει αγάπη?
1: Ανάλογα με την πίστη, έχεις και αγάπη. Αυτός που έχει μικρή πίστη, έχει μικρή αγάπη. Αυτός που μεγαλώνει την πίστη του, μεγαλώνει και η αγάπη του. Αλλά η μικρή αγάπη, η μεγαλύτερα, με την τελεία που ανοεί ο Πάστος Παύλος, είναι ότι η μικρή αγάπη είναι ακόμη ατελής και εμπαθής. Θέλουμε να αγαπήσουμε απαθώς, το καταφέρνουμε? Όχι. Γιατί πρέπει να προαχθούμε και στην πίστη. Πρέπει να κάνουμε και άλλα αγωνίσματα. Δηλαδή η τελεία αγάπη που είναι η κορονίδα όλων των αρετών δεν είναι επίτευγμα με τα χρόνια ή πόσα βιβλία διάβασα ή τι πτυχία έχω ή τι ιδιότητα έχω. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά κανείς πρέπει να χύσει αίμα για να λάβει πνεύμα. Εμείς το θέλουμε χωρίς να χύσουμε πολλές σταγόνες, να το πάρουμε εφάπαξ όλο μαζί, να φτάσουμε στην κορυφή. Όχι, κανείς θα ξεκινήσει σιγά σιγά. Και αυτό το λίγο που έχει έστω και εμπαθές, να ευχαριστώ Θεό και να λέγει ούτε και αυτό το αξίζει ο Κύριε. Αλλά με λίγο προσωπικό αγώνα αυτά θα ανεβούν. Ενώ ο Απόστολος Παύλος για την τελεία αγάπη, γιατί η μερική αγάπη εμπαθής, εάν παραμείνουμε εκεί πέρα, αργά ή γρήγορα θα καταλήξει σε σκάνδαλο, σε πειρασμό, σε χωρισμό και σε διαμελισμό. Γι' αυτό διαιρούνται οι άνθρωποι και χωρίζουν τα αντρόγεννα, διότι δεν φτάσανε σε αυτό που έπρεπε να τους συντηρήσει συνεχώς. Yeah. Το μικρό είναι ατελές, καταλήγει πάντα σε πειρασμό. Μόνο η τελεία αγάπη δεν πίπτει, γιατί είναι άπτωτη. Γιατί δεν έχει κανένα αίτιο πτάσματος και πτώσεως. Yeah. Μιλάμε για τέλεια και απαθή.
3: Ναι. Μόνο μας λέει και όλοι με κλειστάνει αυτή η πίστη.
1: Σαν τον Άγιο Μάρκο, τον Αθηναίο.
3: Να κινείται όλοι και να μην έχει Αγάπη, τελεία.
1: Είναι η υπερβολή του λόγου. Εθυμίστε και ο Άγιος Μάρκος που είχε πάει ο Βασεραπείων και του λέγει του λέγει αδελφέ μου πώς περνάει ο κόσμος. Καλά περνάει, διάγουν χριστιανικά οι βασιλείς, κάνουν διωγμούς, διάγουν ειρηνικά. Υπάρχουν, λέει, πνευματικοί άνθρωποι λόγου χάρη να λένε σε αυτό το βουνό να σηκωθεί και να πάει εκεί πέρα. Δεν νομίζω να υπάρχουν, λέει, γέροντα, και ξαφνικά βλέπει το βουνό να σηκώνεται, να πάει πίσω. Το βουνό νομίζω ότι μιλάει της μετρητής. Ο γέροντας, του λέει, κάτσε κάτω. Σου είπα εγώ να φύγεις, κάτσε κάτω, του λέει. Και βλέπει ο βάσος λοιπόν και λέει, πω πω, που πέσαμε τώρα εδώ.
3: Εφόσον εμείς λέμε, οι Άγιοι μας λένε ότι οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι συγκρότησαν τη ψυχή σε επιστήμη. Πώς νοούνται στη σημερινή εποχή οι λεγόμενοι ψυχίατροι? Και ας πούμε, ποια ήταν παλαιότερα, μέχρι πριν δύο αιώνες, η ποιματική των ιερέων πάνω στα άτομα που θεωρούν ότι ήταν ψυχασθενή?
1: Στην Παλιά Διαθήκη, αυτό είναι πολύ σπουδαίο θέμα, αλλά θέλει ανάλυση, δεν είναι ώρα. Θα πω δύο πραγματάκια. Στην Παλιά Διαθήκη, όλοι οι άρρωστοι, όταν γίνονταν καλά, έπρεπε να πάνε να δείξουν αυτούς στους ιερείς. Όχι στους ιατρούς. Λόγω χάρη ο λεπρός. Του λέγει ο Χριστός στους 10 λεπρούς. Πορευθέντες, επιδείξατε εαυτούς της ιερεύσης. Οι ιερείς είχαν και ιατρικές γνώσεις και ως λειτουργοί της Παλιάς Διαθήκης, αλλά και χάρη του Αγίου Πνεύματος, να καταλάβουν εάν θεραπεύθηκαν με πίστη ή όχι. Πήγε ο ένας, τον ευχαρίστησε και θεραπεύθηκε. Η άλλη εννιά υπήρχε περίπτωση να υποστούν πάλι αλλίωση. Έτσι λοιπόν, στην Παλιά Διαθήκη, οι ιατροί ψυχών και σωμάτων σε θέση του Χριστού ήταν ιερείς. Το ίδιο συμβαίνει και στην Καινή Διαθήκη. Όμως, καθώς περνάει η τεχνολογία και η επιστήμη και προοδεύει, διαπιστώθηκε στην πράξη ότι όταν η αμαρτία, η πνευματική λέπρα, προσβάλλει την ψυχή, το τιμερές της ψυχής, σε βαθμό ανίατο, τότε αρχίζει το νευρικό σύστημα και σαλεύει. Και ο εγκέφαλος σαλεύει και επιμέρους όργανα του σώματος σαλεύουν. Λόγου χάρη, από τις τύψεις της συνειδήσεως αρχίζει και με πονάει το στομάχι. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Βιολογικά τώρα με πονάει. Πόνος, πόνος, πόνος, πόνος αιμόπτυσης. Πόνος, πόνος, πόνος γαστρίτιδα. Πόνος, πόνος διάκρισης. Θα πεθάνω στο τέλος. Η αμαρτία δεν είναι μια φιλοσοφική ανή, είναι ζωντανό πράγμα, είναι αληθινό. Θα σε πεθάνει. Και ψυχικά και σωματικά θα σε πεθάνει. Άρα λοιπόν, στα πρώτα στάδια, όταν σαλευθεί η αρμονία ψυχής και σώματος από την αμαρτία, μικρή ή μεγάλη, την ανίατη, την εξομολόγητη, την αμετανόητη, το πρώτο που σαλεύει οντολογικά στο σώμα είναι το νευρικό σύστημα. Αρχίζει κανείς και χάνει τη μνήμη του, δεν λειτουργεί καλά στην κρίση του, άλλα θυμάται, άλλα δεν θυμάται, άλλα παραβλέπει, φαντάζεται, δηλαδή σαλεύει βιολογικά. Στο θέμα αυτό η επιστήμη και η ιατρική μπορεί να βοηθήσει. Δεν θα πάρει ο ψυχίατρος και να πει, γιατρέα μου, να πω τώρα ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας ψυχίατρος εδώ πέρα, εμείς δεν είμαστε κατά, είμαστε υπέρ. Αλλά κοιτάξτε πώς έχουν τα πράγματα. Γιατρέα μου, να πω ένα παράδειγμα, αληθινό γεγονός, αλλά άνευ ονομάτων. Γιατρέα μου, πονάει η ψυχή μου. Γιατρέα μου, θα σκάσω, δεν αντέχω. Γιατρέα μου, σώσε με, πονάει η ψυχή μου. Όχι το δόντι μου, ούτε το στομάχι μου, η ψυχή μου. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε τι κάνει ο γιατρός. Ένα φάρμακο από αυτό την ημέρα το πρωί, ένα φάρμακο από αυτό το βράδυ. Μάλιστα. Τι άλλο έχεις, αυτό ναι. Και ένα φάρμακο από εκεί πέρα. Πολύ ωραία. Αρχίσω και παίρνω τα φάρμακα και λέω τώρα, πάλι δεν γίνομαι καλά. Ξαναπηγαίνω να πάω στο γιατρέα μου. Γιατρέα μου, πήρα τα φάρμακα, δεν έγινε καλά. Μάλιστα. Ένα φάρμακο από άλλο, ένα το πρωί. Ένα φάρμακο από εκεί το βράδυ. Δεν κατηγορώ, έτσι λειτουργούμε. Είμαστε υπέρ των γιατρών, δεν είμαστε κατά. Γιατί σας κάνω αυτή την παράσταση. Ξαναπηγαίνω πάλι στο σπίτι, παίρνω τα φάρμακα, πάλι δεν γίνομαι καλά. Λέω μάνα, πατέρα, αν είναι νέος, τι θα γίνει, πονάει η ψυχή μου. Παιδί μου, λέει, πάμε στον άλλον ψυχιάτρο. Αυτός είναι και ψυχολόγος και ψυχιάτρος, είναι καλός γιατρός. Είναι και πιστός. Πάμε στον άλλο γιατρό. Γιατρέ μου, πονάει η ψυχή μου. Τι να κάνω? Πονάει η ψυχή σου, ε? Ναι. Εξομολογήθηκες? Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει. Δεν εξομολογήθηκες? Όχι, λέει. Δεν έχεις αμαρτίες? Ε. Θα πάνε εξομολογηθείς. Χρειάζεσαι παπά. Χρειάζεσαι μετάνοια. Χρειάζεσαι εξομολόγο. Και αφού εξομολογηθείς, έλα και από εδώ πέρα να σου δώσω κάποιο φαρμακάκι για το νευρικό σύστημα που σάλεψε λιγάκι. Η ψυχή θέλει ψυχικό φάρμακο. Σωστή διάγνωση, σωστή θεραπεία. Η ύλη θέλει ιατρική. Η ψυχή θέλει πνευματική, ποιμαντική. Η ψυχή θέλει ψυχικά φάρμακα, αόρατα. Θέλει να κλάψω, θέλει να νηστέψω, δεν θέλει φαγητό, θέλει να πεθάνω της πείνας. Εκεί να λιώσω της πείνας. Οι Νινεβίτες δεν ειδόθησαν με τραγούδια και ποίηματα και χορούς και φαγκοπότια. Εσώθησαν διότι ούτε φάγανε, ούτε ήπιανε, ούτε και κοιμήθηκαν. Και είχαν διάθεση και παραπάνω. Αλλά επειδή του είπε έτσι τρεις ημέρες, αν του έλεγε σε ένα μήνα, εκεί πεθαίνουν οι πάντες όλοι της πείνας. Ούτε και αυτοί, ούτε τα νεογνά, ούτε τα μικρά πουλάκια, ούτε τα ζωάκια, όλα φωνάζαν και βελάζανε. Όλα φωνάζαν από πείνα και από δίψα. Λέει ο βασιλιάς, εδώ θα μείνουμε. Δεν του είπε ότι παρεκτός, εάν μετανοήσετε, σώζεστε. Τελεσίγραφο. Έτσι τρεις ημέρες και νηνεβή καταστραφήσετε. Τι λέει και Παύλα, κόψε το κεφάλι σας που λέμε. Θα σβήσει από το χάρτη η Νηνεβή. Που έγινε 40 χρόνια μετά επί προφήτου Ναούμ. Έγινε η κοινή θεραπεία, εσώθη η Νηνεβή και οι Νηνεβίτες, απήλθε ο Ιωνάς στους ουρανούς, τον Άρη τότε, απήλθαν και οι Νηνεβίτες της γενιάς εκείνης. Ανέστη άλλος βασιλεύς, παραφρόνησαν και παρέλθωσαν την εντολή του Θεού δια του Ιωνά και ο προφήτης Ναούμ 40 χρόνια μετά προβλέπει και προφητεύει. Η Νηνεβή θα σβήσει από το χάρτη για πάντα. Όπως αργότερα έγινε και η Καπερναούμ, όπως γίνει και η Βαβυλώνα. Διότι παραβλέπουν την εντολή του Θεού. Ποια είναι η εντολή του Θεού? Αυτή η πόλη για να παραμείνει στο χάρτη πρέπει να είναι πάντοτε εις αιωνίαν μετάνοια. Όπως και όλοι. Αλλά δεν είχαμε ούτε ένα νορμάλ τύπο με μετάνοια. Και έτσι λοιπόν 40 χρόνια μετά η Νινεβή έγινε σεισμός, καταποντίστηκε από το ποτάμι, έγινε και φωτιά, κάηκε και το υπόλοιπο, εχμοδίστηκαν και οι υπόλοιποι. Και έσβησε η Νινεβή. Και πάλι δικαιώθηκε ο Θεός δια Ιωνά και Ναού. Τελικά βγαίνει αληθινός ο λόγος του Κύριου. Έστω και αν περάσει λίγο χρονικό διάστημα. Δεν μας δοκιμάζει. Είναι αληθής ο λόγος. Όπως το είπε, έτσι θα γίνει. Εγώ είμαι ο ευμετάβολος χαρακτήρας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο ιατρός στα θέματα αυτά να είναι έμπειρος, να είναι πιστός, να διάγει μυστηριακή ζωή. Να καταλάβει ότι η αμαρτία είναι αληθινό γεγονός που μπαίνει στην ψυχή και η ψυχή αντανακλά στο νευρικό σύστημα και έχει πρόβλημα το συναίσθημα, ο τρόπος σκέψης της διανοίας και το φανταστικό του νος. Δεν είναι ύλη να δώσω φάρμακα, δεν είναι στομάχι να δώσω χειρουργείο ή φάρμακα ή ενέσεις. Και έτσι λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσουμε, αλλά μια σύζεξη πνευματικών και ιατρών στα θέματα αυτά θα είναι οι αρίστοι. Διότι πολλές φορές λέγονται από τους ιατρούς αυτής της ειδικότητος ότι οι κληρικοί μας κατηγορούν, μας πολεμούν, δεν μας παραδέχονται, δεν μας αναγνωρίζουν. Ματέως σπουδάσαμε τέτοιες επιστήμες και τόσα χρόνια και πώς θα γίνει η απόσβηση και τι είμαστε εμείς και τι είναι αυτοί οι αγράμματοι και αμόφωτοι. Αρχίζουν και λέγουν φοβερά πράγματα. Πρέπει να γίνει μια συνεργασία, διότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Αλλά σωστή διάγνωση, σωστή θεραπεία. Η ψυχή θέλει τα πνευματικά της. Δεν θέλει τα οργανικά, τα φαρμακάκια. Αυτά επί του σώματος.
4: Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη εξέλιξη με τη μοριακή βιολογία και πραγματοποιείται με ένα πράγμα. Και άλλη η Ορθόδοξη.
1: Ο ίδιος ο Χριστός μας, επί της γης σαρκωθής, με το πανάγιο στόμα του Παναληθέστατο, μας αποκάλυψε πάσα την αλήθεια. Συν της άλλης είπε ότι από αίματος Άβελ του Δικαίου έως αίματος Ζαχαρίου, Ιού Βαραχίου, το οποίο είναι φρένος με εξυπνοβίου του Θεσιαστηρίου. Δηλαδή αμέσως μνημονεύει αρχικά ονόματα τα οποία τα έκανε. Στην Αθήκη πώς ξεκινάει? Αδάμ πού ή. Εάν δηλαδή κανείς δεν λειτουργήσει υπέρλογα, όχι λογικά, υπέρλογα, όχι επιστημονικά, αλλά αποκαλυπτικά, διότι αυτό που είναι γραμμένο είναι αποκάλυψης. Ο Μωυσής για να γράψει τον νόμο, την Πεντάτευχο, έπρεπε να γίνει θεωμένος. Έπρεπε να έχει την εμπειρία της ακτής του βάτου στο όρος Χορίβ και είναι 80 χρονών. Και εδώ να κάνω μια τομή να σας πω. 40 χρόνια στην Αίγυπτο, σπουδές, μόρφες, πρώτη. Πρώτος φοιτητής, πρώτος μαθητής. Ήταν και ο εκλεκτός, ήταν και Εβραίος, ήταν ο Αριστούχος. Μεγαλοφία, έτσι δεν είναι? 40 χρόνια. Άλλα 40 χρόνια στην έρημο. Να σκητεύει, να εγκρατεύεται για να φτάσει στα μέτρα να γίνει ογδοϊκοντούτης για να δει την Βάτο. Την βλέπει. Το άκτη στο φως, βλέπει τον Θεό, ακούει το «Εγώ είμαι ο Ον», θεώνεται, βαπτίζεται προφήτης, γίνεται και ιερεύς, πλέον θα λειτουργούν ανυπόδιτοι και άλλα χρόνια 40 να οδηγεί το λαό, σύνολο 80 χρόνια στην έρημο. Όχι 40, 80 χρόνια. 40 χρόνια μόνος του. Και 40 χρόνια με αυτόν τον δυσκολότατο σκληροτράχυλο λαό που το έβλε την ψυχή, θα λέγαμε, ανθρωπίνος, υπέφερε τα πάντα, ήταν χαλκέντερος. Αλλά είχε θεωμένη κατάσταση και πίστη και άντεξε 40 χρόνια. Άρα λοιπόν είχε φτάσει σε μεγάλη εμπειρία και κατάσταση για να έχει τέτοια θεοπτία και θεοεμπειρία για να γράψει αυτό που έγραψε. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό είναι αποκάλυψη. Εάν το δω με επιστημονικό μάτι, θα πω, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα πάμε χιλιάδες και εκατομμύρια έτη. Θα βρούμε ένα κρανίο, θα το κάνουμε εξαιρετικά και θα πούμε αυτό είναι τόσο χιλιάδων χρόνων, ενός εκατομμυρίου έτους. Ετών θα βάλουμε, δεν είναι? Θα έρθει ο επόμενος και θα πει, δεν είναι ενός εκατομμυρίου, είναι 500.000. Α, μια μικρή παράκληση, μόνο 500.000 χρόνων. Δεν είναι τίποτα. Πώς δεν είναι τίποτα? Κάπου το μυαλό δεν λειτουργεί σωστά. Έρχεται ο επόμενος, λέει, δεν είναι 500.000, είναι 100.000 χρόνων. Και λέμε εμείς γελώντας, κατεβείτε κι άλλο παιδιά. Κατεβείτε κι άλλο παιδιά. Να φτάσετε εκεί που λέει η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή δεν ψεύεται στα θέματα αυτά. Δεν αποκαλύπτει τα πάντα, δεν είναι εγκυκλοπαίδεια. Αλλά αυτό που είναι γραμμένο είναι αληθινό. Διότι μας αποσχολεί ο χρόνος από ανθρώπου. Και μάλιστα από εξορίας ανθρώπου. Όχι από κτίσεως από αρχής κόσμου που έγινε η πρώτη δημιουργία της ζωής μέσα στο υγρό στοιχείο της θάλασσας. Εκεί μιλάμε για πολλούς χρόνους. Δεν γνωρίζω πόσους χρόνους. Και δεν μας αποσχολεί ο αριθμός των χρόνων. Μας αποσχολεί από εξορίας Αδάμ. Αδάμ ζήσας 930, ο άλλος τόσα, φτάσαμε μέχρι το Χριστό 5508. Είναι μαθηματικά νούμερα αυτά τα πράγματα. Διότι με το ίδιο νούμερο και μεζούρα θα πούμε αυτός έζησε τόσα χρόνια, ο Δαβίδ έζησε 70, ο Σολομών 52, ο Αβραάμ 175, ο Ισαάκ 180, άλλος 147, 110 ο Ισίχο Πάγκαλος. Είναι μετρημένα, είναι και καταγεγραμμένα αυτά τα πράγματα. Και έτσι μετρούμε και φτάνουμε σε αυτήν την έννοια. Μας αποσχολεί ο χρόνος από εξορίας ανθρώπου. Διότι μας αποσχολεί ο χρόνος με την έννοια πώς θα μετανοήσει το γένος των ανθρώπων, ώστε όταν κατέλθει στον Άδη, να κατέλθει με την πίστη στον Μεσσία που θα έρθει. Και όταν ο Χριστός κατέλθει στον Άδη και θα παραμείνει τόσες ώρες, να τον πιστέψουν πρώτα αυτοί και να στηθούν πρώτα αυτοί. Γι' αυτό βλέπετε, λαμβάνω αφορμή, όταν έχουμε την Ανάσταση και κάθε Κυριακή αλλά και το Πάσχα, μερικοί βάζουν μια εικόνα της Αναστάσεως που είναι παπική. Εικονίζουν τον Χριστό στον τάφο με τον πόδι σηκωμένο και το λάβρο επάνω και τον άγγελο να σηκώνει την πλάκα. Αυτή είναι παπική εικόνα, δεν είναι ορθόδοξη. Δεν είναι κακό, αλλά τέλος πάντων το ορθόδοξο είναι η Ισάδου κάθοδος. Είναι και το ουκέσι όδη αλλαγή γίνεται του Αγγέλου, των μυροφόρων. Αλλά στην κυριολεξία είναι η Ισάδου κάθοδος. Ο Χριστός είναι στον Άδη και γράφουμε πάνω η Ανάσταση. Όχι του Χριστού, αλλά των ψυχών που ανασταίνει ο Χριστός. Του Αδάμ, της Εύας και όλων των Αγίων Προπατώνων και Πατριαρχών. Είναι η Ανάσταση των ψυχών. Δηλαδή τους ξαναγυρίζει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πάλι και τους δίνει. Γιατί η ψυχή είναι ζωντανή. Τι σημαίνει Ανάσταση της ψυχής στον Άδη? Ξαναγύρισμα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δεν την είχαν στον Άδη, την είχαν στη ζωή. Με το θάνατο φεύγει η χάρη, γυρίζει στο Άγιο Πνεύμα. Γιατί η χάρη δεν κολλάζεται, κατεβαίνει στον Άρη ψυχή άχαρης, χωρίς χάρη. Αυτό είναι θάνατος ψυχής. Ανάσταση ψυχής στον Άρη είναι να εξτραφεί χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ψυχή και ζει η ψυχή εν Χριστώ μετά του Χριστού. Γιατί και ο διάβολος ζει, αλλά είναι νεκρός. Δεν βλέπει Χριστό, δεν απολαμβάνει Χριστό. Δεν θέλω τέτοια αιωνιότητα, θέλω εν Χριστώ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η επιστήμη δεν ευσταθεί από πλευράς αποκαλύψεως Αγίας Γραφής. Γι' αυτό βλέπετε στα παλιά χρόνια όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες είναι θεοσεβείς. Ας μην είναι όλοι ορθόδοξοι. Είναι θεοσεβείς και όχι μόνο αυτό, αλλά έζησαν και εγκρατή ζωή και καθαρή ζωή. Δεν ήταν παλαβή έτσι και έτσι. Αλλά οι ορθόδοξοι επιστήμονες, επειδή ζουν μυστηριακή ζωή, δι' Αγίου Πνεύματος τα γράφουν και πνευματικά και επιστημονικά. Και είναι το σωστό. Να σας πω ένα αστείο να γελάσετε. Έλεγε ένας γέροντας στο θέμα τεχνολογίας, εξελίξεως επιστήμης του Δαρβίνου και της Αγίας Γραφής. Υποτιθέστο, έλεγε, ότι γράφει η Αγία Γραφή το εξής. Και όταν έριξαν τον Ιωνάν εις την θάλασσα για να γαλινεύσεις, δεν είναι η τρικυμία. Ο Ιωνάς ειδών ένα κήτος μέγα, άνοιξε το στόμα του διάβατα μια απορία και το κατάπιε το κήτος. Καταλάβετε το αντίστροφο. Θα πίστευα την Αγία Γραφή και ας είναι παράλογο για τη λογική μου. Γιατί και το άλλο είναι παράλογο για τη λογική μου. Πώς ο Ιωνάς είναι μέσα στην κοιλιά του κήτους τρία ημερονύχτια. Τι χωρητικότητα είχε η κοιλίτσα του. Ήταν τέτοιο το κήτος, πρέπει να το ονομάσουμε. Τι ήταν, δελφίνι, αφού έχει μικρό ισοφάγο. Αν το δελφίνι τρώει για μεγάλα, δεν θα γίνει τίποτα στη θάλασσα, τρώει μικρά. Άρα λοιπόν ήταν ιδιαίτερο το κήτος. Υπήρχαν κάποια κήτη τότε που αργότερα εμφανίστησαν στη Μεσόγειο θάλασσα. Είναι με θαύμα, είναι με θέλημα Θεού. Είναι τύπος του Χριστού ο Ιωνάς. Το λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Αυτό το σημείο του Ιωνά θα σας δώσω, λέει στους Φαρισαίους. Αυτά είναι βεβαίως γνωστά σε όλους μας. Πάντως εγώ προσωπικά σέβομαι την επιστήμη για άλλα πράγματα. Σε όσο όμως ο Θεός αποκαλύπτει επί του ανθρώπου για τη σωτηρία του, προηγείται η Αγία Γραφή και ακολουθεί η επιστήμη. Μάλλον η σύζυξη και των δύο φανερώνει το άριστο, αλλά προηγείται η Αποκάλυψη. Γιατί η Αποκάλυψη είναι πριν γίνουμε εμείς και πριν γίνουν όλα τα σήματα, διότι ο Θεός προϋπήρχε και αποκαλύπτει αυτό που έκανε και που αγάπη για μας. Κατ' εικόνα είναι πλασμένοι όλοι οι άνθρωποι. Το κατ' εικόνα είναι αυτό το τρίπτυχο. Ο άνθρωπος είναι λογικός, αθάνατος και αυτεξούσιος. Αυτό το τρίπτυχο, αυτά τα τρία τα έχουν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι είναι από το Θεό, από το Χριστό συγκεκριμένα. Ούτε από τον Αλλάχ, ούτε από τον Βούδα, ούτε τους Ζαρατούς, αλλά δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί. Αυτά τα δαιμόνια. Από το Χριστό μας. Κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο να έχει πνοή τριαδικού Θεού. Με την έννοια αυτή καταγόμαστε όλοι από τον ίδιο Θεό, τον Χριστό μας. Όχι κάποιον Θεό, τον Χριστό μας. Επειδή κάθε άνθρωπος έχει πνοή Θεού. Και λέγουν οι πατέρες, όταν βλέπει ο άγγελος έναν άνθρωπο, οποιοδήποτε άνθρωπο της γης, χαίρεται που το βλέπει, διότι βλέπει την πνοή του Θεού μέσα του. Βλέπει την ψυχή. Πως οι ακτίνες κατευθείαν βλέπουν το κόκαλο, παραβλέπουν λίγο το σώμα, κατάλαβες. Έτσι τα μάτια τα γλυκά βλέπουν κατευθείαν την ψυχή. Βλέπουμε και το σώμα, αλλά δεν τους απασχολεί το σώμα. Την ψυχή και στην κατάσταση που είναι. Έτσι λοιπόν. Καθομοίωση όμως είναι να μιμηθούμε τον Χριστό μας επί της γης στην πνευματική ζωή στις αρετές. Το πιο μεγαλείο για όλα αυτά τα πράγματα είναι ότι έχουμε έναν Θεό ταπεινό. Όλος αγάπη, όλος συγχωρητικότητα και όλος δικαιοσύνη. Αλλά πάνω απ' όλα, το πρώτο δηλαδή είναι ότι είναι ο Θεός ταπεινός. Και από εκεί λαμβάνουν θέση όλοι οι ανωρανείς που είναι ταπεινοί. Πρώτα η Παναγία μας και ως δούλη και ως μητέρα προσεύχεται. Και όλοι οι άγγελοι και όλες οι ψυχές των μακαρίων Αγίων. Ο Θεός είναι ο ταπεινός. Δεν ταπεινώνεται, δηλαδή προσπαθεί να ταπεινωθεί. ενώ οι άλλοι λαμβάνουν χάρη ταπεινοφροσύνης από τον ταπεινό Χριστό, το καταδύναμε. Και όσο πιο πολύ χάρη έχουν και αγάπη Χριστού και καθαρότητα, τόσο πιο ψηλά είναι κοντά του. Κατ' εικόνα είναι όλοι, αλλά με την πτώση της αμαρτίας και αυτή η εικόνα χρειώνεται. Είμαι λογικός, αλλά σκέφτομαι παράλογα. Έχω αθανασία, αλλά ζω σαν αθάνατος με τόσα αμαρτήματα μετανόητα, οπότε θα είμαι και το αυτεξούσιο, πάντα με έξι, στην αλλού πάντα συμβαίνει, θα κάνω τα πάντα, τώρα αργότερα. Δεν λειτουργούν αυτά με τη χαρισματική λογική, την πνευματική, δεν φωτίζεται κανείς. Ενώ το καθομοίωση το έχουν φτάσει οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όλη η επιτυχία είναι από το καθομοίωση, από το κατοικόνα στο καθομοίωση. Στο Άγιο Βάπτισμα αποκαθίσταται το κατοικόνα και λαμβάνεις χάρη στο Άγιο Χρίσμα, στο Άγιο Μοίρο, να φτάσει κανείς στο καθομοίωση, αλλά με την πάροδο των χρόνων.

Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει πολύ, ότι όσοι πηγαίνουν μόνο στη Θεία Λειτουργία και χάνουν τον όρθρο, αμαρτάνουν. Πρέπει να πάμε από τον όρθρο, από την αρχή. Βέβαια, για πολλούς λόγους ευνοήτως που δεν τους αναλύουμε, δεν μπορούν όλοι. Έτσι όμως σιγά σιγά μετατίθεται το πράγμα και γίνεται παπικό υποτεστάτικο, ότι ο εκκλησιασμός είναι μόνο η θηλετουργία και μόνο η μισή θηλετουργία και μόνο μετά το Ευαγγέλιο και μόνο μετά το χειροβικό και μόνο στο κοινωνικό και μόνο ένα κεράκι. Αυτό δεν είναι ούτε εκκλησιασμός, ούτε λειτουργία, ούτε χάρις. Πρέπει να μεταβεί κανείς από την αρχή. Έτσι άκουσε λοιπόν και ένας επιστήμων και πήγε πρωί και αυτός στη Θεία Λειτουργία την Κυριακή και άκουσε το Ιωθινό Ευαγγέλιο. Και λέει, ο παπάς είναι ορθόδοξος ή παπικός? Όπως είναι ουνίτης? Είναι, λέει, όχι, ορθόδοξος είναι. Γιατί τώρα λέει το Ευαγγέλιο, λέει. Πρωί που δεν είναι κανένας. Κάθε φορά που ακούω το Ευαγγέλιο, του λέει η Καντιλανάφθηνα, λέει, πόσα χρόνια λέει εκκλησιάζεστε? Λέει, 40 χρόνια. Και πρώτη φορά έρχεστε πρωί στη λειτουργία? Από τον Όρθο. Λέει, ναι, για πολλούς λόγους που δεν τους αναλύω. Δεν ξέρετε πώς την κάθε Κυριακή λέμε δύο Ευαγγέλια, ένα πρωινό Αναστάσιμο και ένα της κανονικής λειτουργίας. Δηλαδή, απλά πράγματα φαίνονται αυτά, αλλά κοιτάξτε όμως πώς λειτουργούν κάποιοι. Νόμισε τον άνθρωπο ότι δεν είναι σωστός. Λέει, τώρα θα πούμε το Ευαγγέλιο, δηλαδή άλλο τυπικό έχει αυτό σειρέψει, αλλά είναι ουνίτης. Πού πήγε ο νους του? Μακάρι να είναι έτσι όλη η ζωή των ανθρώπων και λειτουργικά τα διακονήματα και τα επαγγέλματα, ώστε να πηγαίνουμε πιο πολύ. Γιατί εμείς διδαχθήκαμε ότι από τον προσωρινό χρόνο, που όλα αυτά θα φύγουν και θα σβήσουν στον τάφο, ένα κομμάτι του χρόνου το μεταποιούμε εις αιωνιότητα. Η προσωρινότητα γίνεται αιωνιότητα. Ποιος χρόνος? Ο χρόνος της προσωπικής νοεράς προσευχής μας στο κελί μας, στο σπιτάκι μας, στο δωματιάκι μας, καταλαβαίνετε? Ο προσωπικός χρόνος προσευχής. Και δεύτερον, ο χρόνος εκκλησιασμού. Οπουδήποτε. Αυτός ο χρόνος, ο λειτουργικός, αν θέλετε, της προσωπικής προσευχής μας, μεταποιείται εις αιωνιότητα. Αυτός ο χρόνος θα συμψηφιστεί, θα βγει το αιώνιο αφάπαξ στον άλλο κόσμο. Ο άλλος χρόνος μπορεί να είναι και καλός, αλλά θα μείνει καλός έως τάφου. Αυτό το χρόνο θα τον πάρουμε και για τον άλλο κόσμο. Γι' αυτό πρέπει να αυξήσουμε λίγο την προσευχή, το χρόνο προσευχής και το χρόνο εκκλησιασμού. Όχι επειδή το λέγουν κάποιοι ιερείς, για να μεγαλώνουν οι ανορίες, να μαζεύουν πιο πολλά χρήματα, να πηγαίνουν πιο πολύ στα μοναστήρια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι εντελώς προσωπικό το θέμα. Εάν κανείς θα είναι καλός έμπορος πνευματικός, θα πρέπει να καταθέτει και να επιβεί εις χρυσών, πνευματικών χρυσών. Γιατί είπε ο Χριστός, πλουτίζεται, αλλά πλούτο πνευματικό είναι στην πλησιά των ονών που δεν κλέπτεται και δεν συλλείται. Δεν είπε να παραμείνετε φτωχοί στα πνευματικά, αλλά πλούσιοι. Φτωχοί στις αμαρτίες και στα πάθη, στα άλλα πλούσιοι. Βεβαίως κάποιοι δεν μπορούν να παρακολουθούν και να λένε συνεχώς την νοερά προσευχή. Και οπότε ακούμε άλλοτε τις ακολουθίες, τα τροπάρια, κανείς όταν ψάλει πρέπει να είναι ο νους του, πρέπει να προετοιμαστεί. Έχουμε τόσα πράγματα, έχουμε μεγάλες ακολουθίες. Όταν κανείς διαβάζει, όταν ακόμη λειτουργεί. Αλλά η νοερά προσευχή, η νοερά ακολουθίες και μάλιστα θεία λειτουργία μας βοηθεί ο νους να είναι συγκεντρωμένος στην ευχή. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας ιερεύς με μετεωρισμό του νος. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, λέει μια ευχή. Μετά λέει υπέρ ευκρασίας αέρων και τα λοιπά. Μετά λέει, τώρα λέει τι να πω, τι είπα, προηγουμένως το είπα ή δεν το είπα. Κοιτάξτε τώρα. Έχει μια διάσπαση του νος, γιατί ο νος του για λίγο πήγε και λέει, η παπαδιά ετοιμάζει το φαγητό τώρα, θα είναι ζεστό όταν τελειώσει το φαγητό. Πρέπει να πω, λέει, υπέρ πλειόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων. Θα το πω και ότι βγει. Και το λέγει. Αυτά γίνονται με λιγιώδη ταχύτητα. Αλλά κοιτάξτε τη διάσπαση του νος. Θα σας πω και κάτι πιο εύθυμο, το οποίο βέβαια είναι σαν απλό χωριό. Είχε γίνει μεγάλη είσοδος και έλεγε ο παπάς, ο ιερεύς, τα πληρωτικά. Πληρώσαμε τη δέηση. Άγγελο Ειρήνης και τα λοιπά. Περνούσε ο ψαράς. Ψάρια, φρέσκα ψάρια, περνούσε ο δρόμος ήταν έξω από την εκκλησία. Βγαίνει από το πορτάκι μέσα, ήταν στα μέσα, ας πούμε, συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και το πλημμυλημά των ημών πρακτική της όμιστα, τρία κελά ψάρια στην παπαδιά. Τον υπόλοιπο χρόνο, η ζωή Σιμών, Ενρίκη με την εκτελέσεω. Ο μικρός που ήταν έξω.

0: Ακούει και λέει, μαμά, αυτό που ο πας του λέει, η φυλάδα, σουτ παλαβέ, του λέει, πόνιρε, μην προσέχεις τέτοια πράγματα. Άσε το παπά να κάνει τη δουλειά του. Το πιασε ο μικρός. Ήταν στυλωμένος, προσεχομένος, γιατί δεν είχε μάθει τα τροπάρια. Λέει, αυτό που είπε τρία κιλά ψάγια στην παπαδιά, δεν το λέει το τροπάριο μέσα. Πώς το έβαλε μέσα μπάζι. Τώρα έχουμε και άλλα πιο σύγχρονα. Το έχω ζήσει αυτό το πραγματάκι. Να σταματάω την ακολουθία, να παίρνω το κινητό και να λέγω, ναι, όχι 50 ευρώ, 150 ευρώ. Είναι για μια ακολουθία πόσο θα πάρω. Το κλείνω λοιπόν το κινητό και μετά παγιερικά τα λόγια. Αυτά όχι προς κατάκριση, είναι με πόνο ψυχής. Με πόνο ψυχής τα καταθέτω. Θα τα γνωρίζετε. Αυτά όμως, όταν λειτουργεί, τα εξομολογούνται, κανονίζονται αυστηρά. Όταν θα λειτουργήσεις, θα σταματήσει ο χρόνος, θα σταματήσουν τα πάντα και οι πάντες. Όταν στο Θεό παρήσεστε, θα εκλείψουν τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα. Και άνεση λειτουργικού χρόνου. Ούτε γρήγορα, ούτε αργά. Δεν είναι επίδειξη, ούτε παράσταση. Αυτά είναι απλά. Αλλά όταν κανείς δεν τα πιστεύει και δεν τα βιώσει, αρχίζει και λειτουργεί επαγγελματικά όμως. Να τελειώνουμε γρήγορα, πρέπει να κάνουμε και αυτό και αυτό. Όχι να μην κάνουμε τίποτα. Εδώ να πεθάνουμε, να τελειώσουμε. Να πάμε στον Χριστό μας. Εκεί πρέπει να πάμε στον Χριστό μας και μετά όλα τα υπόλοιπα θα δεν τελειώσουν ποτέ. Θα φύγουμε και θα τα αφήσουμε ατελείωτα τα πράγματα. Θα έρθουν άλλα, θα έρθουν άλλα, αλλά εμείς όμως θα απέλθουμε. Και ο χρόνος δεν ξαναγυρίζει πίσω. Και τι θα συμπληρώσουμε, τι θα καταθέσουμε, τι πνευματικό χρυσό θα επιδίσουμε, πόσες προσευχές και πόσες νωρές προσευχές. Γι' αυτό λοιπόν η πνοερά προσευχή στην ακολουθία, ειδικά στη λειτουργία, βοηθεί τον λειτουργό και τον ψάρτη αλλά και τον εκκλησιαζόμενο να συγκεντρώσει τον νου του. Να κάνουμε μια αυτοκριτική. Από το ευλογημένη βασιλιά μέχρι το διαφώνης της λειτουργίας να δείτε πόσες φορές έχουμε διάσπαση του νους. Πρώτα-πρώτα εμείς οι ίδιοι λειτουργοί. Οι ψάρτε, οι διαβαστάτες, οι διακονητές, οι συζητήσεις, τα κοτσομπολιά. Αυτό, εκείνο. Και συνεχίζουμε κανονικά, κανονικότατα. Άλλες δοξασίες κάνουν σιγή ηχθείως. Ίσως δεν πολεμούνται από τον διάβολο τόσο πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Εμείς πολεμούμεστα. Αλλά και εμείς πολλές φορές εθελοτυφλούμε πνευματικά και αντί να συγκεντρωθεί κανείς στο νου του, κάνει αυτά που θα κάνει. Οι πατέρες έλεγαν όμως το εξής. Πριν μεταβείς στην άλλη μέρα για τη θεία λειτουργία, θα κάνεις την προετοιμασία σου από βραδύς. Θα λιγοστέψεις το φαγητό, θα κάνεις και την εγκρατειά σου, θα κοιμηθείς και λιγότερο, θα διαβάσεις και το Ευαγγέλιο, θα διαβάσεις και το. Όχι για τους ιερείς και μοναχούς, για τους Ορθοδόξους. Πάσης ηλικίας. Και το Ευαγγέλιο και το Απόστολο, ίσως και τα τροπάρια του ήχου και τον Άγιο που γιορτάζουμε, να ξέρουμε, να διαβάσουμε και κάτι, να πάμε προετοιμασμένοι. Αλλά κυρίως νηστεία φαγητού λιγότερο και νηστεία ύπνου. Νωρίς θα κοιμηθείς, πολύ νωρίς θα ξυπνήσεις, θα προσευχηθείς και θα πας στο ναό να συνεχίσεις την προσευχή. Όχι από το κρεβάτι στην εκκλησία. Όχι, γιατί στην εκκλησία μέχρι να ξυπνήσεις τελείωσε τη λειτουργία μου. Γιατί κοιμάται και ο νους. Δεν είναι αυτό ο εκκλησιασμός. Πρέπει κανείς να ξυπνήσει, να προσευχηθεί, να κάνει την προσωπική του προσευχή πριν λειτουργηθεί, πριν λειτουργήσει. Για τους λειτουργούς τα πράγματα είναι πιο σοβαρά και πιο υπεύθυνα, ειδικά για αυτούς που λειτουργούν πιο συχνά. Ξέρετε τι φρικτή απολογία θα δοθεί για κάθε θεία λειτουργία. Όσο η χάρις, τόσο και η ευθύνη. Πολύ εδόθη, πολύ δαρίσετε, πολύ και ζητηθήσετε. Αυτό το δαρίσετε δεν σημαίνει τα πάσμα στίγια, σημαίνει πολύ κολαστήσετε. Το δαρίσετε σημαίνει κολαστήσετε. Επομένως θα πάρουμε την ευθύνη μας και θα προχωρήσουμε τολμηρά, ούτε με μελαγχολία ούτε με απεσιοδοξία. Και έτσι λοιπόν χρειάζεται η ευχή στην Θεία Λειτουργία, γιατί υπάρχουν λειτουργοί και πνευματικοί που λέγουν δύο καρπούζια σε μία μασάλη, παίρνω αυτό το παράδειγμα, δεν χωράνε ή την ευχή ή την λειτουργία. Όταν είσαι στην εκκλησία και λέγεις την ευχή, παραβλέπεις τα τροπάρια, δεν είσαι στα τροπάρια, δεν συμμετέχεις στην ακολουθία και για ποιους λέγονται τα τροπάρια. Όχι, η ευχή βοηθεί το νου να καταλάβει τα τροπάρια και να τα ερμηνεύσει και σωστά, σε συγκεντρώνει. Μπορεί κανείς να τα λέγει και να τα ψάλει με μια ξύλινη γλώσσα, να μην συμμετέχει καρδιακά. Για κάθε Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, ο Θεός θα σου απαντήσει «Ιέ μου, η θυγατέρα μου, αφέοντες σε αμαρτία σου». Ευχή και λύρα, στο πω έτσι. Ευχή και λύρα. Μια προσευχή και μια λύρα πνευματική. Θα το πάρω έτσι. Πάρ' το εμπορικά να δεις τι αποταμιεύεις. Υπήρξαν άνθρωποι και υπάρχουν άνθρωποι που είχαν καρδιακή προσευχή και τη χάσανε. Διότι ουδεμία χάρις είναι άπτωτη επί της γης και αναλύωτη. Όλα τα χαρίσματα τα λαμβάνουμε εκτός από το χάρισμα της ατρεψίας και αυθαρσίας. Δια τούτο είπαν οι πατέρες και στην κορυφή της αγιότητας να φτάσεις, που ποιος έφτασε, σχήμα λόγου, υπεραθέσεως αμαρτιών εύχου, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Άρα λοιπόν μας συμφέρει η μετάνοια, μας συμφέρει την ταπεινοφροσύνη που είναι σιγουρότερα και ασφαλέστερα για όλους, για όλους και για εμάς βεβαίως. Και τα υπόλοιπα ας δώσει ο καλός Θεός. Κάθε τι που γίνεται υπολογίζεται, καταγράφεται. Δεν υπάρχει, δεν σβήνεται, δεν χάνεται τίποτα. Κανένας πνευματικός σκόπος δηλαδή, δεν χάνεται.
1: Είπατε πριν ότι ένας σταυρός που κουβαλάει ένας άνθρωπος τον βοηθάει να διελεχθεί ο νους του και είπα, αρκεί μόνο αυτό, δηλαδή μια δοκιμασία ή μια απώλεια αίσθησης για να σωθεί ο άνθρωπος. Χρειάζονται
0: και άλλες προϋποθέσεις. Και άλλες προϋποθέσεις. Και μυστηριακή ζωή, αλλά αυτό το σταυρό που σου έδωσε ο Θεός, αυτός ο σταυρός θα σε σώσει πανηγυρικά.
1: Εάν ακολουθήσω βέβαια το Χριστό, έτσι, αν είμαι άνθρωπος. Ναι,
0: προσπαθείς.
1: Ναι, αν είμαι
0: άνθρωπος, όταν θα σωθείς, θα λες σε ευχαριστώ που εκείνο το σταυρό που μου έδωσες με έφερε πανηγυρικά με το εξπρές τον παράδεισο. Με τα τσαρούχια που λέμε.
2: Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου.
3: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Οι Απόστολοι Φίλιππος και Ανδρέας, παρηγοριά μας στην κρίση. Του δασκάλου Σάβα Ηλιάδη. Πριν από το θαύμα του χορτασμού των 5.000 ανδρών, ο Χριστός είχε ένα μικρό διάλογο με τον Απόστολο Φίλιππο. Τον ρώτησε «Πόθεν αγοράσομεν άρτους ή να φάγωσιν ούτη» και εκείνος του απάντησε «Διακοσίων δυναρίων άρτη ου καρκούσιν αυτής ή να έκαστος αυτόν βραχή τι λάβει». Ο Χριστός τον ρώτησε όχι γιατί δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει, αλλά πειράζον αυτόν, δοκιμάζοντάς τον δηλαδή και βυθομετρώντας να δει ποια αντίληψη έχει σχηματίσει μέχρι την ημέρα εκείνη για το διδάσκαλό του, από όσα σημεία και διδάγματα είδε και άκουσε. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής αυτή τη συζήτηση πριν από το μεγάλο σημείο, για τον ίδιο λόγο που όλοι οι Ευαγγελιστές σημειώνουν πόσο απιστούν οι μαθητές όταν πληροφορούνται ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Αυτές οι ιστορικές λεπτομέρειες φανερώνουν ότι οι μαθητές ούτε την Ανάσταση ούτε αυτό το σημείο περίμεναν. Ο Φίλιππος κάνει υπολογισμούς. Ο Ανδρέας λέει ότι τα τρόφιμα που υπάρχουν είναι μηδέν για το πλήθος. Ούτε φαντάζονται το υπερφυσικό γεγονός που θα συμβεί, ούτε καμιά προετοιμασία υπάρχει. Ρωτάει ο Άγιος Χρυσόστομος. Για ποιο λόγο ο Κύριος ρωτάει τον Φίλιππο? Και δίνει την απάντηση ο ίδιος. Γνώριζε ποιοι από τους μαθητές είχαν ανάγκη από ακόμα περισσότερη διδασκαλία. Ακόμη κατά τον Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας, για να γυμνάσει στην πίστη το μαθητή. Και ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας συμπληρώνει. Ήθελε να κάνει γνωστό στο Φίλιππο ποια είναι η πίστη που έχει. Βλέπουμε καθαρά από τα σχόλια των τριών Αγίων Ερμηνευτών πως ο μαθητής του Χριστού παρουσίαζε έλλειμμα πίστεως, παρόλο που έζησε μαζί του συγκλονιστικά θαύματα και άκουσε όλες τις διδασκαλίες του. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας δίνει το χαρακτήρα του Φιλίππου. Ο Φίλιππος είναι ερευνητικός ως προς τα πνευματικά και φιλομαθής, αλλά δεν διαθέτει την οξύτητα ώστε να μπορέσει να κατανοήσει με ζέση τα θεϊκά πράγματα.

Επιμένουμε κι εμείς ερευνώντας και αναζητώντας αυτό το δύσκολο καιρό την ενημέρωση, με αγωνία για τα επίκαιρα που δεν συνδέεται όμως και με τα θεϊκά. Μας κατατρώει η αγωνία, αλλά αντιστεκόμαστε ο καθένας για δικό του λόγο, χωρίς να αποδεχόμαστε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Την ελλιπή πίστη και ελπίδα μας στην αγάπη, στην παντοδυναμία και στην αδιάλειπτη παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Μοιάζουμε στο Φίλιππο. Και σχολιάζει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Όταν άκουσε ο Φίλιππος το «πόθεν αγοράσομεν», τον συνεπήρε αυτομάτως πειρασμός και περιορίστηκε να δει ως μόνο τρόπο λύσεως αυτόν τον δια των χρημάτων. Ο δε ζυγαβηνός, κατά την αδυναμία της σκέψης του Φιλίππου, να μην μπορεί να αντιληφθεί τη δύναμη της θεότητος. Καθένας μας, εξετάζοντας τον εαυτό του ειλικρινά, δεν μπορεί παρά να ομολογήσει πως σκέφτεται όπως ο Φίλιππος. Μας συνεπήρε ο πειρασμός με την οικονομική κρίση. Δείχνουμε αδυναμία και περιθωριοποιούμε αυτό που θα έπρεπε να είναι το κέντρο της καρδιάς μας και της σκέψης μας, δηλαδή η δύναμη του Θεού. Στραμμένοι προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση, αποστρεφόμενοι το χέρι που μας προτείνει ο Θεός δια της Αγίας του Εκκλησίας, προσπαθούμε να παρηγορηθούμε από τις πανταχώθεν εκ του πονηρού εκπεμπόμενες ειδήσεις και υποσχέσεις, πειθόμενοι μόνον επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων. Αλλά έτσι θα παραμένουμε διαρκώς στο αδιέξοδο. Αυτό δε το αδιέξοδο θα δημιουργεί την αγωνία και τον εκνευρισμό, με διάθεση για εκτόνωση στον αδελφό, στον πλησίον, και εν τέλει, συνεπικουρούντος και του πονηρού, την έχθρα, χωρίς να υπάρχουν πραγματικές ουσιαστικές διαφορές. Η αναφορά στον ίδιο Θεό της αγάπης, με εμπιστοσύνη θα μας σκεπάσει από κάθε κακό που φαραφυλάει σε τέτοιες δύσκολες στιγμές.

Με τον ίδιο τρόπο σκέφτεται και μιλάει και ο Απόστολος Ανδρέας. Λέγει αυτό εις εκ των μαθητών αυτού, Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου. Έστι πεδάριον εν όδε, ως έχει 5 άρτους κριθίνους και 2 ψάρια. Αλλά ταύτα, τι εστίνεις το σού τους. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει, κατά τον ίδιο τρόπο με το Φίλιππο και πιστεύει και σκέφτεται και ο Ανδρέας. Διότι αφού δεν κατάλαβε ούτε τη δύναμη, ούτε ακόμα από τα μέχρι τώρα μεγαλουργήματα, ότι μπορεί να τα κάνει όλα ο Ιησούς, ενημερώνει για τα πράγματα που έχει το παιδάκι και τελικά φαίνεται ελλιπή στην πίστη.

Είναι αναγκαίο λοιπόν να δούμε τη στάση μας σε σχέση με αυτή των Αποστόλων για να πάρουμε θάρρος. Να καταλάβουμε πως και οι Άγιοι ήταν σαν και εμάς και υπήρξαν στιγμές και περιστάσεις που φάνηκαν ελλιπείς στην πίστη και πως έχουμε τη δυνατότητα να διορθωθούμε. Να συνέλθουμε και να στραφούμε προς την Αγία μας Εκκλησία, η οποία διαθέτει όλα τα μέσα για την ψυχική και σωματική ισορροπία. Εκεί, στους Αγίους και στα μυστήρια, για να έχουμε πρώτα στην καρδιά την πραγματική ελευθερία. Διότι μετά από αυτόν τον διάλογο, ακολούθησε το θαύμα και χόρτασαν 5.000 άνδρες χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Και ενώ περίμεναν με υπομονή να πάρουν την πνευματική τροφή του λόγου του, εκείνος προνοούσε ήδη να μην τους λείψει και η σωματική τροφή. Είναι απίθανο να το περιμένουμε και εμείς? Καθόλου. Ήδη συμβαίνει στην καρδιά μας και θα συνεχίσει να συμβαίνει και να μεγαλώνει το θαύμα σε πείσμα των άσποδων φίλων μας. Αρκεί να μην ξεχνούμε τους δύο μαθητές του Κυρίου που γίνανε οι διδασκαλοί μας, τον Φίλιππο και τον Ανδρέα, οι οποίοι αργότερα μαρτύρησαν για την αγάπη του Χριστού. Γίνονται παρηγορητές μας αυτές τις δύσκολες ώρες και η κινητήρια δύναμη να στρέψουμε το νου και την καρδιά μας στο Χριστό, στο όνομα το οποίο βαφτιστήκαμε, και να ακουμπήσουμε με εμπιστοσύνη στην αγάπη του και στην παντοδυναμία του. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Οι δε εξητούντες των Κύριων, ούκελα το θύσονται παντός αγαθού.

Μας λείπουν τα λεφτά. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου. Το να είσαι φτωχός δεν εμποδίζει το να είσαι ελεήμων και φιλάνθρωπος. Σήμερα νομίζουμε ότι για να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου πρέπει να έχεις τόσα πολλά που να σου περισσεύουν. Αλλιώς τι να δώσεις? Παλιότερα όμως οι χριστιανοί ήταν διαφορετικοί. Δεν κοίταζαν αν περισσεύει κάτι για να δώσουν, αλλά από αυτό που είχαν, λίγο ή πολύ, βοηθούσαν και το φτωχό. Η αγάπη, η φιλανθρωπία ήταν πάντα υπόθεση καρδιάς, όχι χρημάτων. Ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας Μαξίμ Γκόρκι, που ξεκίνησε τη ζωή του πανφτωχός και ορφανός, αναφέρει συχνά στα γραπτά του τη γιαγιά του. Μια φτωχιά θεοφοβούμενη γυναίκα που τον μάθαινε έμπρακτα τη μυστική φιλανθρωπία.

Γράφει λοιπόν ο Γκόρκης το έργο του «Στα ξένα χέρια». Κατά τα μεσάνυχτα η γιαγιά με ξύπνησε χαϊδευτικά. «Πάμε. Άμα μοχθήσεις για τον Κοσμάκη, τα χέρια σου θα γιάνουνε πιο γρήγορα». Ο Γκόρκη είχε ζεματίσει τα χέρια του με βραστό νερό. Με πήρε από το χέρι και με οδήγησε μέσα στο σκοτάδι σαν τυφλό. Η νύχτα ήταν μαύρη, υγρή, φύσαγε ασταμάτητα. Η γιαγιά κοντοζύγωνε προσεκτικά στα σκοτεινά παράθυρα, στα φτωχόσπιτα, σταυροκοπιόταν τρεις φορές, άφηνε στο περβάζι 5 καπίκια, λεπτά και 3 κουλουράκια, ξανασταυροκοπιόταν κοιτάζοντας τον δίχως άστρα ουρανό και ψιθύριζε. «Παναγία Δέσποινα των ουρανών, βοήθησε τον Κοσμάκη. Όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί μπροστά σου, μητερούλα». Όσο ξεμακρέναμε από το σπίτι, τόσο πιο έρημα και νεκρωμένα γίνονταν ένα γύρο. 12 φορές ήμωσε η γιαγιά στα παράθυρα, αφήνοντας τα περβάζια την κρυφή ελεημοσύνη. Άρχισε να χαράζει, μέσα από το σκοτάδι φυτρώνανε γκρίζα σπίτια. «Κουράστηκε η γριά», έλεγε η γιαγιά, «καιρός να γυρίσουμε σπίτι. Θα ξυπνήσουν αύριο οι νοικοκυράδες και θα δουν πως η μεγαλόχαρη κάτι έχει φέρει για τα παιδάκια τους. Όταν σου λείπουν όλα και το λίγο πιάνει τόπο». «Ωχ, μικρέ μου Αλιώσα», αυτό ήταν το πραγματικό όνομα του Γκόρκη. «Μεγάλη φτώχεια στον Κοσμάκη και δεν τον νοιάζεται κανένας. Ο πλούσιος τον κύριο δεν σκέπτεται, την τρομερή του κρίση δεν φαντάζεται. Τον φτωχό δεν τον έχει δικό, μηδέ αδερφό. Γιομίζει μονάχα σακούλες χρυσό. Το χρυσίον θα γίνει στην κόλαση κάρβουνο. Έτσι είναι. Πρέπει να ζει ο φίλος για τον φίλο και ο Θεός για όλους. Νιώθω αόριστα πως πήρα μέρος σε κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ». Κάτσαμε δίπλα στην εξώπορτα σε ένα παγκάκι και η γιαγιά μου έλεγε: «Είναι εδώ μια οβριά και έχει 9 ψυχές, παιδιά, το ένα μικρότερο από το άλλο. Τη ρωτάω: πώς τα φέρνεις βόλτα, Μοσέβνα?» Και αυτή μου λέει: «Με το Θεό μου ζω, με ποιον άλλο να ζήσω». Έγειρα στο ζεστό πλευρό της γιαγιάς και με πήρε ο ύπνος. Στο δάσος όλο το καλοκαίρι ως αργά το φθινόπωρο μάζευε χόρτα, βατόμουρα, μανιτάρια και φουντούκια. Η γιαγιά τα πουλάγε και βγάζαμε το ψωμί μας. Από κάτι γρατζουνιές στη φλούδα του δέντρου που μόλις τις ξεχώριζες, μου δείχνε τις κουφάλες του σκίουρου και εγώ σκαρφάλωνα στο δέντρο και άδειαζα τη φωλιά του, παίρνοντάς του τις προμήθειες για το χειμώνα σε φουντούκια. Κάθε φορά που μάζευε λίγα χρήματα από τα μανιτάρια και τα φουντούκια που πούλαγε, τα άφηνε στα περβάζια κάνοντας τις κρυφές ελεημοσύνες της. Και αυτή, ακόμα και τις γιορτάδες, φόραγε κουρέλια και μπαλωμένα. «Χειρότερη και από ζητιά να γυρίζεις, με ντροπιάζεις», γκρίνιαζε ο παππούς. «Δεν πειράζει, δεν είμαι κόρη σου και ούτε πάω για νύφη.

Η καρδιά της γιαγιάς αυτής ήταν γεμάτη αγάπη. Γι' αυτό δεν έβλεπε τη φτώχεια τη δικιά της, αλλά σκεφτόταν πρώτα τη φτώχεια του άλλου, όπως παραγγέλει το Άγιο Ευαγγέλιο. Προς Κορινθίους κεφάλαιο 1, στίχη 10 και 24. Η αγάπη της την έσπρωχνε να βρίσκει τους πιο περίεργους τρόπους για να βοηθήσει. Αν κοίταζε τον εαυτό της, δεν θα της περίσευε ποτέ και για κανέναν τίποτε. Είχε όμως καρδιά και ούτε που ένιωθε να της λείπουν τα λεφτά. Υπέροχες ψυχές. Σίγουρα σήμερα εμείς έχουμε πολύ περισσότερα από τη γιαγιά που πρόσμενε να την ταΐσουν οι σκίουροι. Σαν τι απολογία θα έχουμε λοιπόν για αυτό το μίζερο εγκλεισμό μας στο καβούκι του εαυτούλη μας? Τι χειρότερο κακό άλλωστε έκανε και ο άφρον πλούσιος της παραβολής? Λουκά κεφάλαιο 12, στίχη 13-21. Καιρός να αφήσουμε τη φύλλα αυτή και στήρα λογική μας. Ας δώσουμε πιο τρυπή εμπιστοσύνη στο Θεό που λέει πως πλουτίζει και δεν φτωχαίνει η ελεημοσύνη. Ιώβ κεφάλαιο 4, στίχη 9-10, κεφάλαιο 12, στίχη 8-10. Όχι Χριστούγεννα λοιπόν και Πάσχα μόνο, αλλά πάντοτε ας δίνουμε δυναμικά το παρόν, αμυλόμενοι σε προσφορά αγάπης. Δεν τρώνε μόνο στον γιορτών τις μέρες οι φτωχοί, μα ολόκληρο το χρόνο, όπως όλοι μας. Και στους καιρούς της κρίσης δεν λιγοστεύουν, μα πληθαίνουν πάντα οι φτωχοί. Τότε χρειάζεται να αυξάνουμε τις καλοσύνες μας και εμείς, αντί να αντιστερεύουμε. Το χέρι του Χριστού είναι απλωμένο αδιάκοπα, ζητιανεύοντας την όποια προσφορά μας. Λεφτά υπάρχουν, όπου υπάρχει και καρδιά. Μόνο να θέλουμε. Και η αγάπη πάντοτε θα βρίσκει τρόπο.

40ήμερο 2013. Από την εφημερίδα Αντιήλη. Διάβασε η Ασπασία Αθανασοπούλου.

Κοιτάζω από το παράθυρο του τετάρτου ορόφου. Η πόλη έρημη. Ο δρόμος κάτω κεντρικός και πολυσύχναστος. Σήμερα όμως, Κυριακή πρωί, η μειωμένη κίνηση προσδίδει αυτή την αίσθηση της ερημιάς σε ένα χώρο που συνήθως κατακλείζεται από αυτοκίνητα, μηχανάκια και συνοστιζομένους ανθρώπους. Τώρα ησυχία. Πού και πού κάποιο αυτοκίνητο ή μηχανάκι σπάει τη μονοτονία της ακινησίας στο δρόμο. Στο απέναντι τετράγωνο συνεχίζεται ακατάπαυστα η ανέγερση της μεγάλης οικοδομής. Η μεγάλη εταιρεία δεν γνωρίζει από Κυριακές και αργίες. Δουλεύουν από το πρωί. Εργάζονται συνέχεια. Σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο. Κοιτώ μια ομάδα εργατών που δένει κάτι με ένα χονδρό σειρματόσκηνο. Είναι ακριβώς απέναντί μου στον τέταρτο όροφο και κάποια στιγμή το σειρματόσκηνο ξεγλιστρά από τα χέρια τους και πέφτει. Με αγωνία για κλάσματα δευτερολέπτου παρακολουθώ την κάθετη πτώση του. Ευτυχώς κανείς δεν περνούσε και πάλι από κάτω, ούτε περαστικός ούτε τροχοφόρο. Ησύχασα. Κοιτώ το σειρματόσκηνο. Προσγειώθηκε εγκάρσια στο δρόμο. Το ένα μέρος γαντζώθηκε στη σκαλοσιά, ενώ το άλλο ακούμπησε σε ένα κάδο σκουπιδιών στο άλλο πεζοδρόμιο. Το σίδερο του τρόμου φάνταζε τώρα σαν ξεχασμένη γιορταστική γυρλάντα των Χριστουγέννων. Έμοιαζε θαρρής με κορδέλα εγγενείων. Λες και περίμενε κάποιον να το κόψει για να εγγενιάσει το δρόμο.

Στην άκρη του δρόμου φάνηκε ένα αυτοκίνητο. Ο οδηγός έκοψε ταχύτητα και σταμάτησε μπροστά στο σειρματόσκηνο. Κοίταξε δεξιά-αριστερά με περιέργεια, μετά ησύχασε και περίμενε. Πίσω του κόλλησε και άλλο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του δεν ανησύχησε σχεδόν καθόλου. Δεν κοίταξε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Απλώς περίμενε την εκκίνηση του μπροστινού. Σε λίγα λεπτά μαζεύτηκε ουρά αυτοκινήτων. Τώρα ο δρόμος θύμιζε κάτι από το καθημερινό του πήξιμο. Κανένας όμως δεν κόρναρε. Κανένας δεν ανησυχούσε. Το ελληνικό ταπεραμέντο είχε παραδώσει τη θέση του στην υπομονητική νομιμοφροσύνη. Όλοι περίμεναν. Περίμενε και ο πρώτος. Περίμενε, φαίνεται, κάποιον να τραβήξει το σειρματόσκηνο. Θα είχε άλλωστε και μια αιτιολογία μέσα του. Για να το έβαλαν εδώ, σίγουρα θα έχουν το λόγο τους. Προς το τέλος, ο Έλληνας ξύπνησε. Κάποιοι άρχισαν να κορνάρουν. Ένας σήκωσε χειρόφρενο, βγήκε από το αυτοκίνητο και κίνησε για το σειρματόσκηνο. Το πιάσε νευρικά και το τράβηξε. Ξεμπλέχτηκε αυτό από τη σκαλοσιά, γλίστρησε και από τον κάδο των σκουπιδιών. Ξεκίνησε αμέσως ο πρώτος. Έτρεξε και ο άλλος στο αυτοκίνητό του για να προλάβει να φύγει. Σε μερικά λεπτά ο δρόμος ήταν πάλι έρημος. Ένας εργάτης φάνηκε από τη γωνία και τράβηξε μέσα στην οικοδομή το πεσμένο σειρματόσκηνο. Τράβηξα κι εγώ την κουρτίνα και γύρισα το βλέμμα στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

Το συμβάν με το σειρματόσκηνο μου θύμισε την εικόνα της κοινωνίας μας. Πεσμένα σειρματόσκηνα πολλά στους δρόμους. Σειρματόσκηνα που έπεσαν τυχαία από κάποιους ημέτερους ή ξένους με σκοπό να φράξουν τους δρόμους της πατρίδος μας, της εκκλησίας μας, της ελληνικής κοινωνίας, της νεολαίας. Αλίμονο αν τα αφήσουμε φυσιχάζοντας, αδιάφοροι ή απλώς αδρανείς. Αλίμονο αν περιμένουμε ενοχελική και άπραγη, μακριά από τη δική μας πρωτοβουλία, τη διάνοιξη του δρόμου. Ό,τι φαίνεται αξεπέραστο, αδύνατο, υπέρμετρα μεγάλο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πρόκληση στην τόλμη μας, στο θάρρος και στη θέληση να το υπερβούμε, να το ξεπεράσουμε και να το παραμερίσουμε από το δρόμο μας. Μέσα στον καθημερινό χρόνο που προβάλλει μπροστά μας, ας αναλάβουμε με θάρρος, τόλμη και παρησία την προσωπική μας ευθύνη. Ενάντια στο τέλμα που οι πολλοί έχουν πέσει, να τραβήξουμε ό,τι φράζει το δρόμο που επιθυμούμε να διαβούμε. Οι δρόμοι που χαράχθηκαν και ανοίχθηκαν από το ιστορικό μας παρελθόν, οι δρόμοι των πατροπαράδοτων παραδόσεων, είναι για την κυκλοφορία. Ανοίξτε τους δρόμους. Να ξεμπλοκάρουμε σαν ταξιδιώτες, σαν Έλληνες, σαν χριστιανοί. Το αύριο που ξεδιπλώνεται μπροστά μας δεν κατακτιέται με αναμονές και εφησυχασμούς.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια.

Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό, να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Σημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλέφορα άνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πτυρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνος των ενημήν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχά σημών, αμήν. Καλησπέρα, παιδιά, καθίστε. Όπως ίσως θυμάστε, παιδιά, την προηγούμενη φορά που αρχίσαμε, είχαμε πει ότι θα προσπαθήσουμε σε αυτήν τη χρονιά να κάνουμε μία μελέτη, μία έρευνα, μία απασχόληση στο θέμα των εντολών του Θεού. Διότι θεωρείται από την πείρα των Αγίων, από την πείρα των Πατέρων μας, ότι οι εντολές είναι ο αγωγός ο οποίος παρέχει την Θεία Χάρη στον άνθρωπο. Και εάν κανείς θέλει πραγματικά να ανακαλύψει τον Χριστόν, να ερευνήσει τον Χριστόν, να λάβει εμπειρία αυτού του γεγονότος του Χριστού, τότε δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνον ο δρόμος της στηρήσεως των εντολών. Όπως πολύ ωραία λέει ένας Άγιος, ότι ο Χριστός εις τις ίδιες εντολές είναι κρυμμένος και πρέπει να ψάξεις μέσα σε αυτόν τον χώρο να τον ανακαλύψεις. Εάν η έρευνα περί του Χριστού είναι έρευνα πέραν, εκτός μάλλον των εντολών, τότε θα είναι μία φιλοσοφία, μία διανοητική έτσι αναζήτησης και μία διανοητική θεώρηση των πραγμάτων, η οποία κατά πάσαν πιθανότητα θα καταλήξει σε αθεία. Απόδειξη αυτή είναι και η ιστορική απόδειξη του γεγονότος αυτού που λέω, είναι ότι ξέρετε ότι στη Δύση έφτασα στο σημείο οι προτεστάντες να πούν ότι να προβάλλουν μία θεολογία η οποία ομιλεί για τον θάνατο του Θεού. Και οι ίδιοι θεολόγοι είπαν ότι τελικά, ξέρετε, ανεκαλύψαμε ότι δεν υπάρχει Θεός. Το ανεκάλυψαν οι θεολόγοι αυτό της Δύσεως. Και ανεκάλυψαν ακόμα ότι ό,τι λέει το Ευαγγέλιο είναι παραμύθια. Ανεκάλυψαν ότι δεν υπάρχουν Άγιοι. Ανεκάλυψαν ότι δεν χρειάζεται να πιστεύεις στον Χριστό. Ανεκάλυψαν πάρα πολλά πράγματα τέτοια, διότι ήταν φυσικό να τα ανακαλύψουν, εφόσον όλη η θεολογία τους, όλη η έρευνά τους, όλη η πίστη τους δεν είχε καμία σχέση με την εμπειρία. Ήταν καθαρά μία φιλοσοφική, διανοητική ενασχόληση με όσα είπε ο Χριστός. Αλλά αυτό είναι καταδικασμένο σε αποτυχία, σε αθεία. Δόξα τω Θεώ, εμείς έχουμε την ευλογία αυτή να είμαστε Ορθόδοξοι, να έχουμε αποστολική παράδοση, να έχουμε εμπειρία αποστολική μέσα στην Εκκλησία μας. Γι' αυτό, παρόλη τη φαινομενική απλότητα των γεγονότων της Εκκλησίας, των ανθρώπων της Εκκλησίας, όμως διαφυλάχθηκε μέσα στο πέρασμα των αιώνων αυτή η εμπειρία του Χριστού στην καρδία του ανθρώπου. Που ουσιαστικά αυτό είναι η ουσία του Ευαγγελίου. Αυτόν έκανε ο Χριστός. Έδωσε τον εαυτό του στον κόσμο και έσωσε τον άνθρωπο. Για να αρχίσουμε λοιπόν έτσι πιο πρακτικά, αφού μιλήσαμε για τις εντολές, εκείνο που θέλω να ξαναυπενθυμίσω είναι ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο δουλικότητας στις εντολές του Θεού. Όταν ο άνθρωπος υποτάσσεται στην εντολή του Θεού, τότε συμβαίνει ένα παράδοξο γεγονός μέσα του. Ταυτόχρονα αυτή η δουλεία στον Θεό επιφέρει μία ανάλογη ελευθερία εκπληκτική. Τέτοια ελευθερία η οποία τελικά καταργεί την εντολή. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δικαίων όμως ούκείται. Στον δίκαιο άνθρωπο δεν υπάρχουν εντολές, δεν υπάρχουν νόμοι. Γιατί? Διότι πλέον λειτουργεί φυσιολογικά. Δεν χρειάζεται εντολές ο δίκαιος άνθρωπος. Οι εντολές υπάρχουν μέχρι σε ένα σημείο. Όταν φτάσει στην ελευθερία
τον τέκνον του Θεού, γίνει παιδί του Θεού, γίνει τέκνον του Θεού, τότε καταργούνται οι εντολές αυτές. Μέσα στο πέρασμα όλων αυτών των αιώνων, όπως ξέρετε και μάθετε, εδόθησαν από τον Θεό ορισμένες εντολές σαφείς, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα αντίδοτα της αμαρτίας, εφόσον η αμαρτία διέστρεψε τον άνθρωπο και συνέβηκε με την παράβαση της εντολής στον Παράδεισο, τότε πλέον ο Θεός έδωσε σαν αντίδοτον αυτής της διαστροφής, ως αντίδοτον της κακίας, τις διάφορες εντολές. Έχουμε λοιπόν σαν πρώτον κατάλογο, να το πούμε έτσι, εντολών, τις 10 εντολές, όπως τις ξέρετε. Και οι 10 εντολές του Θεού εδόθησαν στον Μωυσή, στο όρος του Σινά, όταν εκεί ο λαός του Ισραήλ, υπό την καθηγεσία του Μωυσή και κατ' επέκταση του ίδιου του Θεού, επορεύεται να εισέλθει στην γη της Επαγγελίας. Αυτό το πράγμα ήταν έναν ιστορικό γεγονός. Ένας λαός, υπόδουλος ίσως Αιγυπτίους, ο οποίος είχε ένα σκοπό να περάσει την έρημο, αυτή την έρημο, την Αιγυπτιακή, την έρημο εκεί και να καταλήξει στη γη της Επαγγελίας, η οποία ήταν ο τόπος που θα κατέπαβε, ο τόπος όπου απολάμβανε τις μεγάλες ευλογίες του Θεού. Αυτόν όμως το ιστορικό γεγονός επαναλαμβάνεται, ισχύει, έχει διαχρονική σημασία, όπως σχεδόν όλα τα λόγια και τα γεγονότα του Ευαγγελίου και της Γραφής. Δεν έχουν μόνο ιστορική σημασία, έχουν διαχρονική, είναι μέσα όλων των αιώνων, διαμέσου όλων των αιώνων. Έτσι λοιπόν, κάθε ένας από εμάς, κάθε ψυχή, κάθε άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος, μια ύπαρξη, ένας λαός όπως ο Ισραήλ, ο οποίος είναι υπόδουλος στους Αιγυπτίους. Αιγυπτίους οι πατέρες βλέπουν αλληγορικά τα πάθη, την αμαρτία, τους δαίμονες, οι οποίοι κατέχουν την ψυχή εχμάλωτον και τρόπον την έχουν υποδουλωμένη να κάνει έργα γήινα, όπως έκαναν οι Ισραηλίτες, έκαναν πληθάρια για να χτίσουν οι Αιγύπτιοι, να πληθοποιεί, να κάνει πλήθους, να κάνει πράγματα γήινα, υλικά, πυλούς, να ασχολείται με τους πυλούς και με αυτά τα πράγματα και με σκοπό να την αφήσουν μακράν του Θεού. Όμως έπρεπε αυτός ο λαός να βγει και πρέπει και η ψυχή του ανθρώπου να φύγει από αυτήν την δουλεία των παθών, του σκότους, της ύλης και να πορευθεί μέσα από μιαν έρημον αγώνων, μιαν έρημον καρτερίας, μιαν έρημον παθών, δοκιμασιών, πειρασμών και να καταλήξει η στιγμή της Επαγγελίας, να καταλήξει ο άνθρωπος στο να δει μέσα του αυτές τις επαγγελίες του Θεού, την επαλήθευση όλων όσων είπε ο Θεός. Σε αυτήν την πορεία από την Αιγυπτιακή δαιμονική δουλεία που έχουμε όλοι μας, λόγω του ότι έχουμε τον παλιό άνθρωπο με όλα τα πάθη και τις αμαρτίες, χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Πρώτον, το φως εκείνο που οδηγούσαν τους Ισραηλίτες, τον Θεό δηλαδή. Χρειαζόμαστε το φως του Θεού, τις εντολές του Θεού. Να έχουμε τις εντολές του Θεού. Και δεύτερον, χρειαζόμαστε και τον Μωυσή. Λέει πολύ ωραία ένας Άγιος Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, ότι όπως εκείνοι οι Ισραηλίτες είχαν ανάγκη του Μωυσέως και ο Μωυσής είχε ανάγκη από τη φωτεινή στήλη του Θεού δηλαδή για να τον οδηγεί, έτσι συμβαίνει σε κάθε ένα από εμάς. Έχουμε ανάγκη όλοι έναν Μωυσή που θα μας βγάλει από την Αίγυπτο να μας οδηγήσει στην γη της Επαγγελίας και αυτός ο Μωυσής έχει ανάγκη άμεσον από τον Θεό που θα οδηγεί αυτός τον Μωυσή για να οδηγεί και αυτός πάλι απλανός των λαών. Τώρα, στην ιστορική περίπτωση των Ισραηλιτών, ξέρετε ότι όταν βγήκαν από την Αίγυπτο και επορεύθησαν μέσα στην έρημο, σε κάποια στιγμή ο Θεός εκάλεσε τον Μωυσή στο όρος του Σινά, επάνω στην κορυφή, την Αγία Κορυφή,
όπου υπάρχει μέχρι σήμερα ο τόπος εκείνος, και σε αυτόν τον τόπο ο Θεός του έδωσε τις εντολές. Δεν χρειάζονται κατακρίβεια εντολές. Είπαμε και την άλλη φορά ότι το να δοθούν εντολές των ανθρώπων, αυτό σημαίνει τρόπονται έναν υποβιβασμό της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Όμως επειδή διεστράφηκε πλέον ο κόσμος μας, η ψυχή μας, το είναι μας, γι' αυτό είναι ανάγκη να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια, όχι υποκειμενικά. Διότι υποκειμενικά κριτήρια σημαίνει ότι βάσει των παθών μας εμείς κρίνουμε και τα γεγονότα. Λένε μια ιατρική συμβουλή των πατέρων. Λέει λοιπόν ένας Άγιος ότι πρώτης καθάρσεως από τα πάθη μην πιστεύσεις στην καρδία σου, διότι ίας ενθήκας έχει τι άφτας και συνθήκας ζητεί. Δηλαδή, μην πιστεύσεις ποτέ στο τι θέλει η καρδιά σου πριν να την καθαρίσεις από τα πάθη. Διότι, εάν είναι, αν είναι γεμάτη πάθη, ό,τι έχει μέσα της, τέτοια πράγματα ζητά. Εάν δηλαδή η καρδία μας είναι φιλάργυρος, φιλίδωνος, φιλόηλος, ξέρω εγώ, ασχολείται με όλα αυτά τα πράγματα, αναπαύεται, ζητάει τέτοια πράγματα. Όταν όμως καθαρίσει από τα πάθη, τότε σαν από έναν λίθαργο ξυπνά ξαφνικά και βλέπει καταρχάς τι έκαμνε πριν να ξυπνήσει και τι πρέπει να ζητά τώρα, τι είναι το ζητούμενο. Μπορεί να καταλάβει πολύ καλά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρίνει υποκειμενικά τα γεγονότα, πολύ δε περισσότερο την πορεία του προς τον Θεό και την πορεία του μέσα σε αυτόν τον κόσμο, εφόσον πρέπει να χρησιμοποιήσει τον κόσμο, για να χρησιμοποιήσει καλά τον κόσμο, να έχει καλή χρήση των πραγμάτων, πρέπει να κάνει και ορθή χρήση των νοημάτων. Πρέπει να κρίνει σωστά τα πράγματα και να χρησιμοποιεί σωστά και τα πράγματα. Όμως αυτό προϋποθέτει υγιή νου, αντικειμενικά κριτήρια. Έτσι εδόθησαν λοιπόν οι εντολές. Ας αρχίσουμε από την πρώτη εντολή. Το να μιλώ για τις εντολές, ξέρετε, μου θυμίζει μια εφημερίδα. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τις εφημερίδες τότε που γράφα για μένα. Και ένα φίλο έγραφε οι 10 εντολές του Πάτερ Αθανάσιου. Ναι. Και μιλώντας και εγώ τώρα για 10 εντολές, λέω ένας τέτοιος χρειαζόταν τώρα να πει να αυτός τέτοια πράγματα. Λέει, αλλά ο Θεός τις έδωσε. Δεν είμαι εγώ που τις έκανα. Λοιπόν, λέει λοιπόν η πρώτη εντολή. Η πρώτη εντολή λέει ως εξής κατά γράμμα και μετά θα τη δούμε πλατύτερα. Λέει ο Θεός στον Μωυσή και το Μωυσέως στους Εβραίους και σε όλους εμάς. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που εξαγαγώνσε εκείς Αιγύπτου εξήκου δουλείας, ο οποίος σε έβγαλε από την Αίγυπτο και από τον τόπο που εσύ ήσουν δούλος. Ούκ έσον δες οι θεοί έτεροι προ προσώπου μου. Δεν θα υπάρξουν για σένα άλλοι θεοί, που δεν είναι λόγο, ούτε να σταθούν άλλοι θεοί απέναντί μου. Και κάπου αλλού συμπληρωματικά στο επόμενο κεφάλαιο, και αυτό που είπε ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη είναι ότι ως πρώτη εντολή, συνέχεια αυτής, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Δηλαδή να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την διάνοια και με όλη σου την δύναμη. Είναι η πρώτη εντολή αυτή του Θεού. Ουσιαστικά ξέρετε, αυτή είναι η εντολή του Θεού. Δεν υπάρχει άλλη. Οι άλλες όλες εντολές είναι επεξήγησης της πρώτης εντολής. Είναι ακόμα τροποντενά αποτελέσματα της πρώτης εντολής. Και η άλλη εντολή που είπε ο Χριστός, όταν είπε ότι δύο εντολές έχουμε, αγαπήσεις του Κύριον τον Θεό σου και αγαπήσεις και τον πλησίον σου, είναι ουσιαστικά η αγάπη του πλησίον αποτέλεσμα της αγάπης προς τον Θεό. Δεν μπορείς να αγαπάς τον Θεό και να μην αγαπάς τον αδελφό σου. Είναι αδύνατο πράγμα. Όσο επίσης δεν μπορεί να αγαπάς τον Θεό και να μην αγαπάς, ξέρω εγώ, τους γονείς σου, δεν μπορεί να αγαπάς τον Θεό και να κλέβεις, να στερεί, να λες ψέματα και τα λέει. Πολύ πολλά, τα οποία απαστίζουν τις υπόλοιπες εντολές. Όμως, εμείς, αφού έτσι ο Θεός τις έδωσε, λεπτομερώς για να διευκολύνει εμάς, θα τις δούμε κι εμείς κατά αυτόν τον τρόπο. Αρχίζει λοιπόν, ομολογώντας ο ίδιος ο Θεός
τον εαυτόν του, δίνοντας τον εαυτόν του στον άνθρωπο και λέει «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο οποίος σε έβγαλε από την Αίγυπτο και από τον τόπο που εσύ ήσουν δούλος». Αυτός ο λόγος του Θεού έχει φοβερή, δηλαδή τεράστια, ασύλληπτο σημασία για τον άνθρωπο. Για να καταλάβει δηλαδή ο άνθρωπος με ποιον έχει να κάνει. Τι είναι αυτό, πού απευθυνόμαστε, τι είναι αυτό το αντικείμενο, στο πούμε, στο οποίο κατευθύνεται ο εαυτός μας, η ύπαρξής μας. Ο Θεός ήταν άγνωστος και είναι άγνωστος ουσιαστικά για όλους μας. Ο Θεός είναι κάτι το οποίο τον ακούμε, διηγούμαστε γι' αυτό, μας διηγούνται γι' αυτό, διαβάζουμε γι' αυτό, αλλά κανείς από μας δεν ξέρει τον Θεό. Ξέρει τον Θεό μόνο αυτός στον οποίο ο ίδιος ο Θεός απεκαλύφθηκε. Θα σας θυμίσω το λόγο του Χριστού που είπε ότι «Αυτός που με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου και αυτός που τηρά τις εντολές μου θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα του εμφανίσω τον εαυτό μου». Είναι δηλαδή με λίγα λόγια όλη η πορεία του ανθρώπου. Δηλαδή τέρμα όλου του αγώνος είναι η εμφάνιση του Θεού στον άνθρωπο. Είναι αυτή η ένωση του Θεού με τον άνθρωπο. Είναι αυτή η πληροφορία ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός. Ξέρετε ότι η κρίση του Θεού, η δευτέρα παρουσία, ουσιαστικά δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η εντολή εδώ. Στην δευτέρα παρουσία, όταν έρθει ο Χριστός πάλι δεύτερη φορά, με την θεωθήσαν σάρκαν του που είχε στον κόσμο αυτόν, τότε όλοι θα καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο οποίος μας έβγαλε από την Αίγυπτο των παθών και από τον τόπο που είμαστε δούλοι. Αυτή η γνώση, το ότι αυτός είναι ο Θεός μας, αυτό θα είναι η κρίση μας, αυτό θα είναι η αιώνιος βασιλεία του Θεού, αυτό θα είναι ταυτόχρονα και η αιώνιος κόλασης, την οποία ο Θεός δεν δημιούργησε, αλλά ο άνθρωπος δημιουργεί στον εαυτό του. Γι' αυτό και ο Θεός είναι ανένοχος και αμέτωχος της αιωνίου κολάσεως του ανθρώπου. Οι ειδήσεις εδίδαξαν ότι ο Θεός δημιούργησε έναν τόπο τον οποίο ονόμασε κόλαση και εκεί μέσα πετάει όλους όσους είναι εχθροί του και αυτός τους βλέπει και χαίρεται που ψήνονται εκεί μέσα. Η Εκκλησία όμως του Χριστού δεν παρέλαβε αυτό το πράγμα από τους Αποστόλους. Η Εκκλησία παρέλαβε ότι η εμπειρία του Χριστού, του Θεού, η γνώση ότι αυτός είναι ο Κύριος ο Θεός, αυτό είναι το κριτήριο των ενεργειών μας, το κριτήριο της υπάρξεώς μας και η κρίση μας, η κρίση στη δευτέρα παρουσία. Πολλοί θεοί υπάρχουν, γι' αυτό λέει ότι κανένας άλλος Θεός δεν θα έρθει απέναντί μου. Θεότητες, δόξασε ο Θεός, κυκλοφορούν πολλές. Έτσι, πάρα πολλές θεότητες. Και εμείς βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με πολλούς θεούς. Πάρα πολλοί θεοί υπάρχουν και πολλοί θεοί απαιτούν να τους προσκυνήσουμε. Απαιτούν να σταθούν μπροστά στον Θεό των αληθινών. Απαιτούν να μας αποσπάσουν από τον Θεό. Απαιτούν να λάβουν τη θέση του Θεού. Όχι μόνο θεότητες οι οποίες ξέρουμε ότι είναι αντίθεες με τον αληθινό Θεό, αλλά ξέρετε υπάρχουν ακόμα και ας το πούμε ομοιώματα του Θεού. Ομοιώματα του Θεού. Πράγματα που μοιάζουν ότι είναι ο Θεός, ο αληθινός Θεός, αλλά δεν είναι ο Θεός. Υπάρχουν καταστάσεις, γεγονότα, τα οποία πολύ εύκολα είναι να το συγχύσεις ότι αυτά είναι του Θεού, είναι ο Χριστός. Όμως δεν είναι ούτε του Θεού, ούτε ο Χριστός, ούτε ο Θεός. Να μου πεις τώρα τι είναι όλα αυτά τα ανοίγματα, τα οποία ας πούμε λες τώρα, δηλαδή τι γίνεται με όλα αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται με εμάς όλους. Τελικά θα μας πιάσει ο πανικός, ας πούμε αυτό το πράγμα. Είναι ο Θεός, δεν είναι ο Θεός. Είναι άλλος Θεός. Ευτυχώς εύκολο είναι κανείς
να διακρίνει. Διότι, όπως είπαμε στην αρχή, δεν εξαρτάται από την κρίση του, από τον εαυτό του μόνο, αλλά από την αντικειμενικά κριτήρια των εντολών και από τον παράγοντα που λέγεται Μωυσής. Και ο Μωυσής είναι η Εκκλησία και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέλη της Εκκλησίας πραγματικά. Θα πούμε έτσι πιο απλά πράγματα. Τι μπορεί δηλαδή να είναι σήμερα θεοί στον κόσμο? Όσοι πήγατε χτες στην Εκκλησία και όσοι πήγατε στο Ευαγγέλιο και όσοι ξέρετε αρχαία ελληνικά, θα καταλάβατε ότι ο Χριστός είπε εκεί στην παραβολή του Σποραίους ότι υπάρχει μία περίπτωση που ο Θεός σπέρνει τον λόγο του στον άνθρωπο και ο άνθρωπος αυτό, λέει, μοιάζει με ένα χωράφι το οποίο δέχεται το σπόρο του Θεού μεν, αλλά μαζί με το σπόρο του Θεού υπάρχουν και άλλα φυτά, τα αγκάθια. Και αυτά αυξάνουν μαζί με το σπόρο και στο τέλος τα αγκάθια πνίγουν το σπόρο και δεν καρποφορεί. Και ερμηνεύει ο Χριστός ότι ο σπόρος αυτός είναι ο λόγος του Θεού βέβαια και τα αγκάθια τα κάνει τρεις κατηγορίες. Τη μια κατηγορία την ονομάζει μέριμνες, την άλλη την ονομάζει πλούτο και την άλλη την λέει ειδονές. Αυτά τα τρία πράγματα, λέει ο Χριστός, είναι οι άγανθες οι οποίες πνίγουν τον λόγο του Θεού και δεν τον αφήνουν να καρποφορήσει. Όπως ο Θεός έχει τρόπον τεινά τις εντολές του και έχει τις λεπτομέρειες των εντολών του και έχει τους τρόπους με τους οποίους θεώνει και σώζει και αγιάζει τον άνθρωπο, έτσι και από την αντίθετη πλευρά, ο διάβολος έχει και αυτός τις εντολές του, έχει και αυτός τις λεπτομέρειες των εντολών του, έχει και αυτός τα δικά του πρόσωπα που εσαρκώνουν τις εντολές του και έχει και αυτός τους δικούς του θεούς, τις θεότητές του. Τρεις θεότητες τέτοιες μας υπέδειξε ο Κύριος το Ευαγγέλιο χτες. Η πρώτη που λέγεται μέριμνες φαίνεται πολύ αθώα, όμως είναι πολύ σημαντική. Να μου πεις τώρα, έβαλε τις μέριμνες του βίου μαζί με τις ειδονές. Εντάξει, ξέρουμε ότι οι ειδονές, τουλάχιστον έξω από τον ευλογημένο χώρο του γάμου, θεωρούνται αμαρτία, θεωρούνται κάτι το οποίο βλάφτει την πνευματική ζωή. Αλλά οι μέριμνες δεν θα μεριμνούμε, θα είμαστε αναίσθητοι, δεν θα έχουμε καμιά μέριμνα. Πώς θα προχωρήσει η ζωή μας, τα παιδιά μας, η οικογένεια μας, το σπίτι μας, το μέλλον μας, τι θα γίνει? Ασφαλώς ο Χριστός δεν έδιδαξε την αναισθησία, όμως ιεράρχησε όλα τα πράγματα στον άνθρωπο. Και όπως εδώ ιεραρχούνται όλα και φαίνεται ο αληθινός Θεός από τον ψεύτικο Θεό, έτσι και στην πνευματική ζωή, ιεράρχησε τα γεγονότα και είπε ότι μέριμνες, ναι, θα μεριμνήσεις βέβαια και το τι θα μαγειρέψεις σήμερα και το τι θα φάεις αύριο και ακόμα το πώς θα κατανεμήσεις, ας πούμε, τα χρήματά σου, την περιουσία σου, τα χρήματά σου, το μισθό σου. Αλλά αυτά τα πράγματα θα τα αφήσεις μέχρι σε ένα σημείο. Μέχρι σε ένα σημείο. Εάν γελαστείς και αφήσεις τις μέριμνες, να πούμε, να πνίξουν τον κόσμο, την ψυχή σου, να προχωρήσουν μέχρι το βάθος του είναι σου και να καταλάβουν τον ιστορικό σου κόσμο, τότε αυτή η μέριμνα θα γίνει μια άκανθα η οποία θα πνίξει τον Λόγο του Θεού. Ή, για να πάμε εδώ, θα γίνει μια θεότητα η οποία θα έρθει να σταθεί απέναντι του αληθινού Θεού. Αλλά ο Θεός είπε ότι δεν θα αφήσεις άλλον Θεό, άλλη θεότητα, λεγόμενη θεότητα, να σταθεί απέναντί μου. Και να πάμε και στη δική σας ζωή. Όταν, παραδείγματος χάρη, θεοποιείται οι γνώσεις, θεοποιούνται οι γνώσεις, θεοποιείται ο εγκέφαλός σας, ας πούμε, και όλο το είναι σας, περιστρέφεται πέριξ του πώς θα αποκτήσω περισσότερες γνώσεις, πώς να περάσω το πανεπιστήμιο ή πώς να τελειώσω το πανεπιστήμιο, πώς να περάσω στις τάξεις. Και αυτό γίνει τόσο
τόσο κυρίαρχο αίσθημα μέσα σας που σας πνίγει, ας πούμε, και δεν σας αφήνει, ας πούμε, να σκεφτείτε τον Θεό. Δεν σας αφήνει να λειτουργήσετε σαν άνθρωποι. Σε τόσο σημείο που, ξέρω εγώ, βλέπετε κάθε φορά που, δεν ξέρω στην Κύπρο να γίνεται, στην Ελλάδα το άκουω, ας πούμε, το πράγμα, κάθε φορά που είχαμε πανελλήνιες εξετάσεις, πήγαν και αυτοκτονίες. Ένα σωρό αυτοκτονίες. Και διότι άνθρωποι, αγόρια και κοπέλες, που δεν περνούσαν το πανεπιστήμιο, αυτοκτονούσαν πλέον. Διότι το πανεπιστήμιο είχε γίνει για αυτούς ζωή. Η ζωή τους ήταν το πανεπιστήμιο. Άπαξ και δεν πέρασαν, αυτοκτόνησαν. Δεν υπήρχε πλέον νόημα της ζωής τους. Τώρα δεν ξέρω τι αισθήματα αυτοί έχουν που αυτοί μου μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Αυτοκτονούν φαίνονται δεν τελειώνουν. Αλλά είναι τραγικό πράγμα να βλέπεις τον νέον άνθρωπο να χάνει την νεαντικότητά του, την δύναμη της ψυχής του, την ύπαρξή του, το νόημα της ζωής του που είναι τόσο πλούσιο, ας πούμε, σε έναν νέον άνθρωπο, στο μάθημα. Δηλαδή, νέος και μάθημα να γίνεται ένα πράγμα. Και να μην τον απασχολεί τίποτα, απολύτως τίποτα. Τίποτα άλλο από την ύπαρξή του παρά μόνο τα μαθήματα του. Καλό είναι το μάθημα, το διαβάζει. Να αγωνίζεται μέχρι αίματος, ας πούμε. Να περάσει μαθήματά του. Αλλά όχι να γίνεται το μάθημα το νόημα της ζωής του. Όχι δηλαδή να εξαρτάται το είναι του, η ύπαρξη του, η προσωπικότητά του, το περιεχόμενο του εαυτού του από το αν πέρασε το μάθημα του ή όχι. Και να βλέπεις ανθρώπους, ας πούμε, να σύονται, να τρέμουν, να καταραίουν από τις εξετάσεις. Και όταν είναι καιρός εξετάσεων, να μην υπάρχει για αυτούς τίποτα άλλο. Ούτε Θεός, ούτε άνθρωπος, ούτε κόσμος, ούτε φύσης, ούτε τίποτα. Τίποτα. Μόνο μαθήματα. Εξετάσεις. Θυμάμαι και εγώ κάτι τέτοιο στους φοιτητές μου, ας πούμε, που τους έλεγες καλημέρα και καλημέρα. Και τρέχα, ας πούμε, να... Και πρέπει να είσαι ψυχίατρο που θέλεις, ας πούμε. Τι είναι τα πράγματα, τι είναι το καλημέρα, ας πούμε. Και να πάει να κλειστεί μες στο δωμάτιο να μην σου μιλήσει, να μην χαμογελάς. Όταν τέλειωνε να δει εξετάσεις, τότε ήταν ευχαρής. Και δεν τον ενδιαφέραν αν είχαμε εμείς εξετάσεις. Κουβαλιώντας στο δωμάτιο μας, ας πούμε, κουβέντες, γέλια, αστεία, γιατί εκείνο τέλειωσε εξετάσεις. Εμείς δεν είχε πρόβλημα, ας πούμε. Και αν μην διαβάσει, δεν τον ενδιαφέρε. Γιατί, διότι γι' αυτόν τέλειωσαν όλα. Τέλειωσε εξετάσεις, άλλαζε ο άνθρωπος αυτός. Αλλά δεν είναι σωστό, παιδιά, το πράγμα. Διότι χάνετε πρώτα απ' όλα αυτά τα ωραία χρόνια που είσαστε νέοι. Και θα είναι πολύ άδικο αυτά τα ωραία χρόνια να τα κάνετε ένα πράγμα με τα μαθήματα. Τώρα δεν ξέρω αυτό το πράγμα που λέω. Παιδαγωγικό είναι, αντιπαιδαγωγικό. Ένοχο, ποιος ξέρει, μπορεί να το δούμε και αυτό σαν ένοχο. Εγώ το λέω και ο Θεός βοηθός. Πάντως, έτσι πιστεύω. Είναι προσωπική μου γνώμη του. Άμα ακούσει και καμιά μαμά που σας στέλνει στο πανεπιστήμιο εδώ και περιμένει μόνο 20, όχι 19, και δημιουργεί τέτοιες τραγικές προϋποθέσεις στα παιδιά της, ώστε να μην τολμούν να αποτύχουν, και τόσα προβλήματα, τα βλέπω και εγώ κάθε μέρα που σας ακούω όλους, πολλούς. Τι εφιάλτες περνάτε όταν πως θα πάω στη μάνα μου, ας πω, ότι δεν πέρασε το μάθημα. Καλά ρε παιδί μου, θα σε φάει και η μάνα σου, ας πούμε, επειδή δεν πέρασε το μάθημα. Δηλαδή, μάθημα και το παιδί της είναι ένα πράγμα. Ωραία. Θα είναι πιο ωραία ομιλία, θα έχουμε και μουσική. Μετά τη μουσική μπορείτε να πάτε και στο πάρτι δίπλα. Σας προσκαλώ εγώ, μη στεναχωριέστε. Τι να κάνουμε, βλέπω και κάτι κεφάλια από τα παράθυρα, και στενάτα και παράθυρα. Παιδιά, ελάτε μέσα, έχει πολλούς έξω. Τώρα, που το πάρτι μπήρθα, είναι... Ελάτε μέσα γιατί μπορεί να έχει εισιτήρια δίπλα και μπορεί να πληρώσετε τσάπα. Ανοίξτε και κανένα παράθυρο να αναπνέω.
ορισμένα όρια και μια ιεραρχία των πραγμάτων. Να ξέρετε ότι όλα όσα υπάρχουν γύρω μας και όλα όσα πρέπει να χρησιμοποιούμε πρέπει να έχουν το όριό τους. Και μέρημνα και φροντίδα και η σπουδή και τα μαθήματα και όλα έχουν έναν όριο. Διότι ο χώρος, ο Άγιος, ο βαθύτερος χώρος της ψυχής μας, η βαθία καρδία όπως ονομάζουν οι πατέρες μας, το βάθος του είναι μας, εκεί μέσα δεν μπορεί να μπει κανένας άλλος. Εκεί είναι ένας χώρος ο οποίος ανήκει μόνο στον Θεό. Έτσι. Αυτό τι είναι, άραγε. Είναι μουσική. Αμπάσκερ. Λέω, εδώ που κάνεις, μπορεί να είναι μουσική αυτό, τελικά είναι άλλο. Καλά, πού είναι και ακούγεται το σεφόλι. Μάλιστα. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Δεύτερη θεότης, η οποία χτες επεσήμανε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, την ονόμασε Πλούτο. Βέβαια, εσείς φοιτητές είστε, δεν πολύ κινδυνεύετε ακόμα από τον Πλούτο, διότι κινδυνεύουν οι γονείς σας, βάσει των οποίων εσείς ζείτε καλά, ας πούμε. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι και αυτόν ακόμα, το οποίο η ουσία του πλούτου δεν είναι ότι είναι ο πλούτος, είναι ότι αφαιρεί την πίστη στον Θεό και μεταθέτει την πίστη στον πλούτο. Και πλούτος, ξέρετε, μπορεί να είναι και μια λίρα, μπορεί να είναι και ένα εκατομμύριο λίρες. Μπορεί ένας να έχει δισεκατομμύρια και να είναι πτωχός και να έχει κατάσταση πνευματική, διότι η καρδία του είναι προσκολλημένη στον Θεό και μπορεί να έχει 5 λίρες, μια λίρα είναι 10 σέλινο και να είναι όλη η ελπίδα του εκεί. Αυτός είναι ο πλούσιος τον οποίο ομιλεί το Ευαγγέλιο. Όταν δηλαδή πλούσιος εδώ είναι κάθε άνθρωπος ο οποίος έφυγε την ελπίδα του και την πίστη του στον Θεό και όλον του το είναι, ας πούμε, να εξαρτάται από τον Θεό και μετάθεσε την ελπίδα σε πράγματα υλικά. Είτε αυτά είναι λεφτά, είτε αυτά είναι γνώσεις, είτε αυτά είναι δύναμης, είτε αυτά είναι θέσεις, είτε είναι αξιώματα. Οτιδήποτε μετέθεσε την πίστη προς τον Θεό σε ύλη, λέγεται πλούτος, λέγεται ύλη, λέγεται τείχος το οποίο χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Λέγεται θεότης, για να θυμηθούμε την εντολή. Τρίτον, το οποίο ονόμασε ο Θεός χθες, είναι, είπε, οι ειδονές του βίου. Εδώ έτσι είναι ένα θέμα το οποίο οπωσδήποτε ξέρω ότι σας απασχολεί και καμιά φορά διαφωνάτε κιόλας. Όμως, ξέρετε ότι δεν είμαστε πάντοτε νέοι και άρα δεν σκεφτόμαστε πάντοτε νεανικά. Άμα μεγαλώσετε λίγο και περάσετε κι εσείς τα 30, θα δείτε ότι τελικά και αυτή η φιλιδονία όλη είναι ένα φαινόμενο νεανικών, το οποίο κρινόμενο εκ των υστέρων, εκτός από τον νόμο του Θεού, φαίνεται πόσο, ας πούμε, βγάζει τον άνθρωπο και κατεβάζει τον άνθρωπο σε έναν άλλον επίπεδο. Κρινόμενο δε με το αντικειμενικό κριτήριο του Θεού, τότε αυτή η φιλιδονία όλη διαστρέφει την πρώτη κίνηση του ανθρώπου. Και εδώ θα συνδεθούμε με τον λόγο αυτόν του Κυρίου που λέει «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την καρδία και όλη σου την διάνη». Δηλαδή, αγαπήσεις τον Θεό με όλο σου το είναι. Πώς συνδέεται η φιλιδονία με την αγάπη του Θεού? Οι πατέρες, το Ευαγγέλιο, η Γραφή, ο Απόστολος Ιωάννης, είπε ότι ο Θεός αγάπη εστί. Ο Θεός είναι αγάπη. Οι πατέρες ονόμασταν τον Θεό έρωταν. Γιατί? Διότι, λέει ένας Άγιος, όπως ο έρωτας είναι εκστατικός, κάνει τον άνθρωπο να εξέρχεται του εαυτού του, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός εκένωσε ο Χριστός τον εαυτόν του εξίστεν τρόπον την άτου εαυτού του και ενώθηκε με τον άνθρωπο εις μίαν αδιάρρηκτον ένωση
για να σώσει τον άνθρωπο. Μία ερωτική ένωση Θεού και ανθρώπου τελικά είναι το έργο της σωτηρίας. Και ακόμα είπαν ότι έφεραν ως εικόνα της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο την εικόνα ενός, όπως την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, όπως λέει ένας μανικός εραστής, κοίταται της εαυτού ερωμένης.

ότι αν πούμε τι είναι ο άνθρωπος είναι αγάπη. Εφόσον ο Θεός αγάπη εστί και ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού που είναι αγάπη, άρα και ο άνθρωπος είναι αγάπη. Η πρώτη κίνηση, η κατεξοχήν κίνηση του ανθρώπου είναι η κίνηση της αγάπης. Εδώ είναι το σημείο του αγιασμού και το σημείο της πτώσεως ταυτόχρονα. Δηλαδή, εάν αυτή η αγάπη, η οποία με την πτώση διεστράφηκε και από θείος έρωτας και δια του θείου έρωτος να καταλήγεις εις αγάπη του ανθρώπου και της χτίσεως, φύγει από την πρώτη κίνηση που είναι ο Θεός και στραφεί προς τη χτίση, τότε πάβει να είναι πλέον θείος έρωτος και γίνεται ανθρώπινος έρωτας, γίνεται φιλιδονία, γίνεται πάθος, γίνεται αμαρτία, γίνεται διαστροφή, γίνεται σκότος. Και ενώ ο Θεός είναι φως και κάθε ένας που ενώνεται με τον Θεό φωτίζεται, κατά αντίθετον τρόπο η αποστασία από τον Θεό, η αμαρτία είναι σκότος και κάθε ένας που ενώνεται με την αμαρτία σκοτίζεται. Άρα λοιπόν η φιλιδονία ουσιαστικά είναι εχμαλωσία του ανθρώπου σε ένα πνευματικό σκοτάδι. Γι' αυτό οι πατέρες και ο Χριστός ο ίδιος ήσαν αδιάλαχτοι και ασυμβίβαστοι όσον αφορά το θέμα των ειδονών, των σαρκικών ειδονών. Δεν ξέρω πώς να σας το πω έτσι πιο μαλακά να το καταλάβετε, αλλά είναι ένα παράξενο φαινόμενο ότι η φιλιδονία δεν μοιάζει με τις άλλες αμαρτίες. Όπως λέει ο Απόστολος, κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Δηλαδή όταν κλέβεις, όταν βρίζεις, όταν πλασφημείς, ξέρω εγώ, όταν κάνεις, όλα αυτά τρόποντινά γίνονται μεν κακώς, κακά πράγματα, αμαρτίες, πάθη, αλλά επιτελούνται, ας το πούμε έτσι, έξω από τον άνθρωπο. Η φιλιδονία έχει μία ιδιότητα. Εισέρχεται στο βάθος του ανθρώπου και αλλοιώνει την ψυχή του ανθρώπου. Και έχει τέτοια επίδραση στον άνθρωπο που ακόμα φαίνεται και εξωτερικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι δούλος των ειδωνών έχει και ψυχή ελεύθερη, αλλά και σώμα ελεύθερο και πρόσωπο ελεύθερο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δούλος των ειδωνών, αυτός και στο πρόσωπο του ακόμα είναι ζωγραφισμένα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν τόσα πολλά παραδείγματα, αλλά δεν θέλω να τα αναφέρω για να μην δημιουργήσουμε έτσι χοντρά πράγματα, αλλά είναι γεγονός το οποίο δεν κρύβεται, παιδιά. Το πρόσωπο του ανθρώπου είναι καθρέφτης της ψυχής του. Ο άνθρωπος ο σαρκικός φαίνεται και ο άνθρωπος ο πνευματικός φαίνεται. Γιατί η αμαρτία εισχωρεί στο βάθος του είναι, ιδιαίτερα αυτή η αμαρτία. Γι' αυτόν τον λόγο λέει ένα ερώτημα ένας Άγιος, γιατί λέει όταν λέμε ότι για όλες τις αμαρτίες ο τάδε κάνει αυτή την αμαρτία και ο άλλος την άλλη αμαρτία, και όταν κάνει ένα σαρκικό αμάρτημα λέμε ο τάδε έπεσε, γιατί πράγματι λέει η δουλεία στις ειδονές είναι πτώσεις. Διότι ουσιαστικά την ουσία του ανθρώπου, το περιεχόμενο της διανοίας, του είναι του ανθρώπου, που είναι η αγάπη, εφόσον ο Θεός αγάπηστη, το φεύγει από τον Θεό και το υποδουλώνει, το διαστρέφει μέσα στην αμαρτία, στην ύλη. Και ουσιαστικά η φιλιδονία είναι μια αμαρτία η οποία χτυπά στη ρίζα τον άνθρωπο. Δεν του κόβει ένα κλαδί, δεν του κόβει ένα τμήμα του ανθρώπου, αλλά χτυπά στη ρίζα τον άνθρωπο. Ίσως αυτά που λέω είναι σκληρά, είναι ξέρω εγώ

δύσκολα να τα καταλάβετε. Όμως, εφόσον δυστυχώς όλοι μας έχουμε πείρα, εφόσον όλοι ευρισκόμαστε μέσα αυτόν τον μήλο της φιλιδονίας, των παθών, τότε όλοι μας ξέρουμε κάθε φορά που επιτελείται μία αμαρτία, πόσον η ψυχή αντιδρά. Δεν τη θέλει, όσο και αν τη δικαιολογήσει η λογική την αμαρτία. Μοιάζει δηλαδή ο άνθρωπος, ξέρετε, με δύο πράγματα, με δύο ανθρώπους μέσα του. Ο ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι η λογική του και του δικαιολογεί την αμαρτία, ότι κάμε το, είναι ωραίο. Γιατί να μην το κάνεις, τι, αφού δεν είναι τίποτα το κακό. Τι συμβαίνει, είναι τίποτα. Είναι οι δικαιολογίες της λογικής. Και η ψυχή λέει, όχι, δεν το θέλω. Δεν το αποδέχομαι. Σαν να την παίζει να φάει ένα φαΐ που είναι χαλασμένο. Την ταΐζεις με το κουτάλι, ας πούμε, και το βρώμικο φαΐ, πάνω το καταπιεί, πάνω κάμε ετώ και μοιάζει η διάνοια σαν ένα άνθρωπο ο οποίος πιάνει την ψυχή από το λαιμό και την κρατά από το λαιμό και θα το καταπιείς με το ζόρι. Το καταπίνει, κατάπιε μέχρι να πεθάνει. Ή αν πεθάνει, τότε ο Θεός να φυλάει. Μόνον νεκρανάσταση πλέον σώζει τον άνθρωπο. Ώσπου όμως είναι υγιής, διαμαρτύρεται η ψυχή. Και ξέρετε ότι αυτός που επιτελεί την αμαρτία, μάλλον σε αυτόν που η αμαρτία κυριαρχεί, τον πρώτο που εκδικείται είναι αυτόν που την κάνει. Η αμαρτία είναι έναν κακό. Και εκδικείται κάθε άνθρωπον. Και πρώτον, αυτόν που την επετέλεσε. Πολλές αιτίες σήμερα των ψυχολογικών προβλημάτων είναι δυστυχώς αυτή η μεγάλη υποδούλωση στην σαρκολατρία, στην αμαρτία, στη φιλιδονία. Εάν ίσχυε η θεωρία πολλών ψυχολόγων ότι εάν απελευθερωθούμε ηθικά, έχουμε μία ας πούμε σεξουαλική, να την πούμε έτσι με σύγχρονο γλώσσα, απελευθέρωση, θα φεύγαμε πολλές... Θα αποφεύγαμε πολλά τρόπον δεσμά τα οποία δημιουργούν κατά αυτούς προβλήματα, τότε η εποχή μας θα ήταν κατεξοχή μια εποχή η οποία δεν θα είχε ψυχολογικά προβλήματα. Διότι αυτά σήμερα είναι θεότητες. Είναι θεοί που αντιστρατεύουν τον αληθινό Θεό. Όμως βλέπουμε ότι όσο πιο πολύ επιτελούνται, όσο πιο πολύ προβάλλονται, όσο πιο πολύ ελεύθερα γίνονται, τόσο πιο πολλά προβλήματα τέτοια φύσεως έχουμε. Και μακάρι, ας το πω έτσι, μακάρι τουλάχιστον να έχει και έναν καλό αυτή η φιλιδονία, να μην τραυμάτιζουν τους ανθρώπους. Και το, ας πούμε ότι ας μην το βλέπαμε από την πλευρά του Θεού, έστω θα λέγαμε από κοινωνικής πλευράς, ισορροπεί τους ανθρώπους, τους εκτονώνει και είναι όλοι ισορροπημένοι. Και είναι ήρεμοι. Αφού εκτονώνονται κατά αυτόν τον τρόπο, δεν έχουν αποθυμένα, ό,τι θέλουν κάνουν. Δεν έχουν τίποτα να τους πέσει, έτσι είναι ήρεμοι, χαρούμενοι, συνεργάσιμοι, χαμογελαστοί. Αντίθετα, είναι όλο νεύρα, όλο κακία. Έλεγα και πριν πέρσι, δεν το έλεγα σε εσάς, αλλά το έλεγα σε κάποιους άλλους, ότι επειδή εμείς κατεβαίνουμε το πρωί από το μοναστήρι, για τη Λευκωσία, συνήθως φεύγουμε από το μοναστήρι, ώρα 5, 4:30, 5, ας πούμε, μόλις αρχίσουμε την ακολουθία πάνω, σε λίγο φεύγουμε για να προλάβουμε πρωί, άσομε στη Λευκοσία, κάνουμε τις δουλειές μας. Και έτσι εκεί την ώρα εμπλεκόμαστε στην κίνηση των αυτοκινήτων. Είναι πρωί και το βλέπεις όλους τέτοια νεύρα, πρωί-πρωί τώρα, πας στις δουλειές τους. Τέτοια νεύρα, κάτι πρόσωπα, κάτι φάτσε να πούμε. Έτοιμοι για φόνο. Και λες, βρε παιδί μου, αυτά τα πλάσματα. Καλά, δεν είναι από τον ύπνο που σηκώστηκαν. Δεν ξεκουράστηκαν. Τι έβλεπαν στον ύπνο τους αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι φωνιάδες. Πα. Κάτι φάτσες. Τους είδατε εσείς ή ξυπνάτε κατά η ώρα 10. Εάν ξυπνάτε από τα φοιτητικά χαράματα που είναι από τις 12 και μετά, τότε δεν πρόκειται να δείτε. Διότι ήδη εκτονώθησαν βρίζοντας το δρόμο πηγαίνοντας στη δουλειά τους. Δηλαδή, πράγματι, ας πούμε, βρίζουν στα φώτα, στις τάσεις, αυτά κάθε φορά,
Οπότε μέχρι να φτάσουν στη δουλειά τους βρίζουν και τον μάστρο τους από μέσα τους. Και έτσι όταν επιστρέφουν είναι ήρεμοι. Όταν επιστρέφουν είναι κουρασμένοι και ήρεμοι. Και πράγμα, δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Εγώ κάνω πολύ εντύπωση. Πράγμα, λέω, αντί να είναι χαρούμε, χαμογελάσεις, πει καλημέρα, σου πει καλημέρα, ας πούμε, αμόλις σε δει έναν άγριο νύφος, αμέσως πάει να χαθεί. Ιδιαίτερα δε σε εμάς τους μοναχούς, μόλις μας δουν, αν είναι και Δευτέρα. Ναι. Εγώ όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, πήγα μια Δευτέρα πρωί στη Θεσσαλονίκη. Λέω, πρωί ήταν, ας πούμε, δεν μην ξυπνάμε από τα χαράματα. Λέω να πάω να αγοράσω κανένα κουλούρι να φάμε, μέχρι να έρθει η ώρα να βγούμε να κάνουμε δουλειές μας. Πήγε εκεί στο κουλουρά, να πούμε, εκεί που είχε τα κουλούρια, ήταν αυτά που πουλούσε. Αυτό θα σκεφτώ ότι κάτι δεν. Του λέω ένα κουλούρι, σε παρακαλώ. Λέω αμέσως. Μόλις κάνει έτσι, μου λέει, άντε στο καλό μου, λέει, απ' εδώ πρωί και εσύ και Δευτέρα. Πάει η εβδομάδα του χαλασμένη. Διότι σου λέει, παπάδες πρωί, Δευτέρα, εβδομάδα, ας πούμε, πρωί μπροστά μας, άλλοι μόνο. Δεν πειράζει. Δεν είναι τίποτα αυτό. Εγώ πήγα στον άλλο και γόρασα. Ήταν πιο έξυπνος επόμενος. Όταν σήμερα δηλαδή πλασάρεται η φιλιδονία ως απελευθέρωσης και όλα αυτά τα πράγματα, οι θεότητες αυτές όλες, ότι τελικά αυτά ολοκληρώνουν τον άνθρωπο και τον απελευθερώνουν, τότε θα πείτε το εξής. Ωραία. Επιστημονικά να το δούμε. Φέρτε μας αυτούς τους ανθρώπους να τους ερευνήσουμε. Φέρτε μας αυτούς όλους τους απελεύθερους. Έτσι, να τους δούμε. Πρώτα απ' όλα τη φάτσα τους. Έτσι, να δούμε τι φάτσες έχουν. Τι άγριες, τι σκληρές. Όλοι αυτοί οι ύλοι είναι ζωγραφισμένοι πάνω τους. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος που ήρθαν κάποιοι καθηγητές και κουβέντιαζαν. Ήμουν εκεί, ας πούμε, και αυτοί ήταν έτσι αντιστρατεύοντα και τα λοιπά. Και έλεγαν αυτά, τι κάνετε εσείς εδώ, οι μοναχοί, ένα το άλλο. Είχε ένα που σιωπούσε και στο τέλος ήταν καμιά δεκαριά αυτή. Δεν ρε παιδιά, τώρα τέλος πάντων, ούτε κι εγώ είμαι της Εκκλησίας, αλλά ξέρεις να σας πω, λέει, σιωπάτε, μην μιλάτε. Δεν έχετε καθρέφτες, ρε παιδιά, να δείτε τις φάτσες σας. Δέστε τα πρόσωπα όλων μας, λέει εδώ, εμάς που μιλούμε εδώ, και δέστε και τα πρόσωπα αυτών των μοναχών. Και πράγματι, εγώ εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα αυτό το πράγμα. Κοίταξα όλους τους ανθρώπους. Ήταν 27, 28, 30. Πρόσωπα κουρασμένα, άγρια, σκληρά πρόσωπα. Σκληρά πρόσωπα. Κοίτα γεροντάκια μας, εκεί τα γεροντάκια μας. Κοίτα πρόσωπα, ας πούμε, ηλαρά πρόσωπα, φωτεινά πρόσωπα. Κοίτα, με αυτή η μοναχή, που η ζωή τους είναι μια αγρυπνία, μια νηστεία, μια άρνηση των πραγμάτων αυτών, πρέπει να σκληρεί. Άγρι, να σαν γιος σαρασόλικος να πούμε, άγριος. Και τελικά αυτοί είναι ήρεμοι και αυτοί οι ελεύθεροι που τα έχουν όλα κατά κόρον. Και μάλιστα δεν παντρεύονται, λέει, διότι πρέπει να έχουν 5-6 γυναίκες. Μια δεν τους έφτανε και προφανώς είχαν, ας πούμε. Ήταν αυτοί όλοι κατακουρασμένοι, οι γέροι. 27 χρόνια είχα φάτσα γέρου. Και λέω πράγματι, ωραία, ας φέρουν τα προϊόντα τους, ο καθένας. Έτσι να παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας. Ο καθένας να δούμε τέλος πάντων αυτών των δέντρων τι καρπούς παράγει. Και έτσι να ερευνάτε, να δείτε αυτά τα οποία πλασάρονται, τι καρπούς παράγουν. Εάν έτσι κάνετε, ούτε εγώ σας λέω ότι πρέπει, ας πούμε, ό,τι λέμε εδώ το παίρνετε της μετρητής. Όχι, να το ερευνήσετε. Να το ερευνήσετε, να το κοιτάξετε. Να δείτε πώς εφαρμόζεται στη ζωή σας και στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Και αν πράγματι δεν εφαρμόζεται, δεν εφαρμόζεται. Αλλά χρειάζεται να κρίνετε σωστά. Και η πραγματικότητα ουσιαστικά είναι η επαλήθευση του Θεού. Η πραγματικότητα. Αυτά να τη δούμε όπως είναι. Είναι 9 παρα 5 παιδιά, 9 παρα 3 ακόμα. Μήπως θα ρωτήσετε κάτι για να σταματήσω. Θέλω πολλά να σας πω, αλλά δεν φτάνει ο χρόνος. Τίποτα. Πάμε.
Πάντως, για να κάνω μια μικρή σύνοψη. Εάν θέλετε να βρείτε καμιά φορά την ολοκλήρωση του εαυτού σας, θα τη βρείτε μέσα στην αγάπη. Είμαστε εικόνες του Θεού. Και το περιεχόμενο του εαυτού μας είναι η αγάπη. Αλλά αυτή η αγάπη διεστράφηκε με την πτώση, την πετάγει στην αμαρτία. Εάν θέλετε να λειτουργήσει σωστά η αγάπη μέσα σας, πρέπει να την κατευθύνετε πρώτα προς τον Θεό και για του Θεού εις τον κόσμο εις την χτίση. Έτσι θα μάθετε να αγαπήσετε σωστά και τους άλλους ανθρώπους, θα αγαπάτε σωστά τα αγόρια τις κοπέλες και οι κοπέλες τα αγόρια. Θα έχετε ιερές σχέσεις, σωστές σχέσεις, σχέσεις διαπροσωπικές, όχι σχέσεις, πώς να πούμε, διασαρκικές, να το πω έτσι, έκανα μια δική μου λέξη. Γιατί δεν ψάχνω να βρω καμιά λέξη καλύτερη, δεν βρίσκω. Δηλαδή, όχι να βλέπετε τον άλλον άνθρωπο διαμέσου των σαρκικών παθών σας, αλλά διαμέσου της προσωπικής σχέσης με τον άλλον. Και όπως έλεγα και προσωπικά σε άλλα παιδιά προηγουμένως, κυρίως οι κοπέλες που είστε πιο εύκολες στο να αγαπάτε, να απαιτάτε όταν αγαπάτε άλλον άνθρωπο, να απαιτάτε από τον άλλον αυτήν την σχέση, την αγάπη, την προσωπική. Να σας αγαπά πρώτα σαν πρόσωπα και μετά σαν σώματα. Σαν πρόσωπα να σας αποδέχεται, να σας εκτιμά, να σας δέχεται και ύστερα. Αυτό το νόημα έχει η εντολή της Εκκλησίας να πορευτεί κανείς μέσα στον ευλογημένο γάμο. Οι άλλες σχέσεις υποτιμούν τους εαυτούς σας. Εάν ο άνθρωπος αγαπήσει τον Θεό, τότε πραγματικά κινείται ελεύθερα. Για αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει πλέον τίποτα. Ούτε εχθρός, ούτε κίνδυνος, ούτε αμαρτία, ούτε φόβος, ούτε κόλασης, ούτε άρσεν, ούτε θύλη, ούτε ξένος, ούτε τίποτα. Γι' αυτόν τα πάντα είναι ο Χριστός. Ο άλλος άνθρωπος είναι ο Χριστός. Η άλλη κοπέλα είναι ο Χριστός. Το άλλο πρόσωπο είναι ο Χριστός. Είναι πρόσωπον. Δεν το βλέπει πλέον όπως βλέπει, ξέρω εγώ, η γάτα των Ποντικών. Λοιπόν, έτσι παιδιά. Αυτά είχα να σας πω εγώ όσον αφορά την πρώτη εντολή. Ίσως επόμενη φορά να πούμε περισσότερα. Έστω για τελευταία φορά, θέλετε να πείτε τίποτε? Άντε Γιάννο. Άμα πει ένας θα πούν κι άλλοι. Σήκω πάνω Γιάννο. Να σε βλέπω. Η αγάπη νικά τον θάνατο, διότι ο θάνατος είναι έλλειψη αγάπης. Νικά τον θάνατο είναι η αγάπη, διότι η αγάπη σε ενώνει με τον Θεό. Και όταν αγαπήσεις τον Θεό, τότε για σένα πλέον δεν υπάρχει θάνατος. Διότι όλα όσα ήσαν αποτελέσματα της πτώσεως και το κεντρικό ήταν ο θάνατος, καταργούνται. Η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό καταργεί τα πάντα. Γίνονται τα πάντα και να ειδού και να ποιώ τα πάντα. Ο θάνατος ουσιαστικά είναι το μυστήριο του γάμου, του ανθρώπου με τον Θεό. Ο θάνατος είναι η πόρτα που δι' αυτής πορεύεσαι προς τον αγαπημένο Θεό. Γι' αυτό η Εκκλησία, βλέπετε, γιορτάζει τον θάνατο των Αγίων, όχι την γέννηση των Αγίων. Έτσι, κάθε φορά που είμαστε στην Εκκλησία, διαβάζουμε το συναξάριο των Αγίων και λέμε αυτή η μέρα, την ίδια ημέρα, σήμερα, η Αγία μάρτυρ στάδε της έκοψαν το κεφάλι και εορτάζεται η μνήμη της. Η Αγία Χρυσή προχτές που την εορτάσαμε, τις έκοψαν μελιδών οι Τούρκοι, δηλαδή κάθε μέλος το έκοβαν. Την έκαμα 1000 κομμάτια. Την Αγία Βαρβάρα, τους Αγίους Μάρτυρες γιορτάζουμε τον θάνατο τους. Γιατί τον θάνατο? Γιατί ο θάνατος είναι η ώρα όπου φεύγει και πορεύεται και ενούται πλέον με τον νηφίο Θεό. Έτσι. Καταργούνται τα παρόντα που είναι πρόσκαιρα και εισερχόμαστε στα αιώνια πλέον και εκεί γίνεται ο αιώνιος γάμος του ανθρώπου με τον Θεό. Ενούται ο άνθρωπος με τον Θεό. Το οποίο γίνεται πληρέστερο όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Γάμος, ξέρετε, είναι και η ώρα της ευχαριστίας όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία και κοινωνούμε τον Χριστό, γινόμαστε ένα πράγμα με τον Θεό. Είναι γάμος. Γι' αυτό λέμε
ότι εκείνη την ώρα λέμε τροπάρι, τα οποία μιλούν για αυτόν τον έρωτα. Για αυτόν τον θεουργόν έρωτα, τον έρωτα, την ένωση του Θεού με τον άνθρωπο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να κοινωνούμε. Δεν μπορούμε να μην κοινωνούμε. Γι' αυτόν τον λόγο και όταν είμαστε παντρεμένοι με την ύλη, με την αμαρτία, με τις οδονές, η Εκκλησία μας εμποδίζει τη Θεία Κοινωνία. Διότι δεν μπορείς να ενωθείς εις γάμον, εις ένωση ερωτική με τον Θεό, εάν είσαι ενωμένος ερωτικά με άλλα πράγματα. Γι' αυτό, βλέπετε, η Εκκλησία έχει ορισμένες αμαρτίες, τις οποίες όταν τις πράττουμε, δεν μας επιτρέπει τη Θεία Κοινωνία. Πρέπει να πάρουμε διαζύγιο από την αμαρτία και να παντρευτούμε με τον Θεό στην ευχαριστία.

Η φιλιδονία δεν περιορίζεται μόνο στις αρχικές σχέσεις. Φιλιδονία ακόμα είναι και το να, πώς να πούμε, να είσαι υπόδουλος σε πάθη τα οποία προκαλούν ειδονή, έστω και αν δεν είναι, ας πούμε, στα αρχική όπως την εννοούμε εμείς. Αλλά όλες οι ειδονές κυρίως είναι σαρκικές. Υπάρχει και φιλιδονία διανοητική. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φιλιδονίες φανταστικές, διανοητικές. Ακόμα ξέρετε και κάτι τύποι, να πούμε, για να πάμε πάλι στα μαθήματα, οι οποίοι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, παντρεύονται την επιστήμη τους. Έτσι. Και μέρα νύχτα κάνουν πειράματα. Είναι από εκείνους τους, ας πούμε, θυμάστε τα μήκημα ως κάτι χημικούς, ας πούμε, κάτι γυαλιά εδώ, που όλοι τώρα κάνουν τα μπουκαλάκια έτσι, ας πούμε, και πού να παντρευτούν αυτοί. Αυτοί παντρεύτηκαν τα μπουκάλια της χημίας. Και κάτι τραπεζιτικοί, οι οποίοι δεν έχουν χρόνο να παντρευτούν, διότι όλη μέρα διαβάζουν, ας πούμε, τις καταθέσεις και που να αυξήσουν τα κεφάλια της τράπεζας. Και αυτό είναι η φιλιδονία. Παντρεύτηκαν την τράπεζα αυτός. Δεν έχει ανάγκη να παντρευτεί, ας πούμε, κάτι άλλο. Παντρεύτηκαν το αυτοκίνητο του. Το σκύλο του. Έχουμε και γάμους με σκύλους. Μην γελάτε, διότι εγώ μία φορά έφαγα δύο μέρες ολόκληρα να πείσω ένα παιδί να μην κοιμάται στο κρεβάτι μέσα στο σκύλο του. Και του λέω, ρε παιδί μου, ας πούμε, αυτό το σκύλο μόνο που το βλέπουμε και κάνουμε με τον, και εσύ κοιμάσαι μαζί του. Κι όμως, και τι θα γίνει να ψοφήσει ο σκύλος. Αν ψοφήσει ο σκύλος, θα είναι πάνω από τον τάφο του. Αφού σου αφήνουν εκατομμύρια, ας πούμε, διαθήκες, τους κάνουν, τους μαγειρεύουν ειδικά φαγητά. Ναι. Ναι. Είναι τρόπο. Κατά αναλογία το ίδιο. Δηλαδή, πράγματι, όπως κάποιος, το λένε οι πατέρες, αυτό το λέω εγώ, όπως κάποιος που μέρα νύχτα είναι μες στο νου του, ας πούμε, το αγαπόμενο πρόσωπο, έτσι, συνέχεια ξυπνά κοιμάται μαζί με αυτό, το ίδιο πράγμα ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Θεό και ενούνται με τον Θεό, μέσα στο νου του, μέσα στην καρδία του, μέσα στο είναι του, είναι συνεχώς ο Θεός. Και ενώ, ένα απλό παράδειγμα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάθει σαρκικά και δεν μπορούν να τα κόψουν, οπότε δεν είναι λόγο να τα κόβουν. Μόλις αγαπήσουν ένα πρόσωπο, του αντιθέτου φίλου, ας πούμε, μια κοπέλα, ένα αγόρι, πάβουν όλα τα σαρκικά πάθη που έχουν με την προσδοκία του συντρόφου τους, να πούμε. Έτσι συμβαίνει και όταν ο άνθρωπος αγαπήσει τον Θεό, φεύγουν όλα αυτά τα πράγματα. Διότι αρχίζουν να λειτουργούν όλα μέσα του διαφορετικά. Είναι, βέβαια, δεν συγκρίνονται τα δύο. Έτσι, το ένα είναι ένα, το άλλο είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά είναι εξ αντιθέτου εικόνα παράλληλος, να πούμε, αυτό το πράγμα. Ο θείος έρωτας αυτά τα πράγματα. Όμως το ένα είναι καθαρά σκότος, το άλλο είναι άλλο φως. Όπως δεν έχουν σχέση πέρα με το άλλο. Ναι. Των ιδίων φίλων. Ναι. Να σας πω. Δηλαδή, των ομοφιλοφίλων, να πούμε. Αυτό δεν είναι. Είναι σαφής, παιδί μου, και ξεκάθαρη η θέση του Χριστού. Για να μην πω ούτε τη δική μου, ούτε και της Εκκλησίας. Η θέση του Ευαγγελίου. Ότι στις αρχικές σχέσεις μεταξύ των ιδίων, πώς το λένε, των δύο φίλων, δεν γίνονται, δεν επιτρέπονται, δεν είναι δεχτές από τον Θεό. Όμως θα κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Η Εκκλησία και ο Κύριος πάντοτε καταδίκασε ή απέρριψε την αμαρτία
ουδέποτε των αμαστερών άνθρωπων. Έτσι. Η ομοφιλοφιλία είναι αμαστία. Είναι διαστροφή του φίλου του ανθρώπου, του τρόπου της υπάρξης του ανθρώπου, του τρόπου που κοινωνεί με τον άλλον. Σε αυτό, όσο και αν θέλουμε να το ωραιοποιήσουμε, να το βοηθήσουμε, ξέρω εγώ, τουλάχιστον από πλευράς Ευαγγελίου Χριστού, δεν υπάρχει ούτε μία ωραιοποίηση. Είναι ξεκάθαρη θέση του Ευαγγελίου. Όμως, ο άνθρωπος ο οποίος υποφέρει από αυτό το πάθος, δεν πάβει να είναι παιδί του Θεού, δεν πάβει η Εκκλησία να θέλει τη σωτηρία του, να του προτείνει τρόπους θεραπείας του πάθους του, και υπάρχουν τρόποι θεραπείας, να τον αγαπά, να εύχεται για αυτόν, να είναι δηλαδή με λίγα λόγια τέκνο του Θεού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας ομοφιλόφιλος δεν είναι παιδί του Θεού. Όχι, είναι παιδί του Θεού. Ο Θεός το αγαπά. Ο Θεός έχει τρόπο να τον σώσει και θέλει να τον σώσει. Όπως έχει τρόπο να σώσει τον κλέφτη, όπως έχει τρόπο να σώσει τον ψεύτη, όπως έχει τρόπο να σώσει τον υποκριτή. Κατά τον ίδιο τρόπο έχει τρόπο να σώσει και αυτόν. Δεν πρέπει δηλαδή να καταδικάσουμε μαζί με την αμαρτία των άνθρωπων. Όχι. Άλλον άνθρωπος, άλλον αμαρτία. Έτσι. Όπως ας πούμε λέμε, ο καρκίνος είναι επάρατος νόσος. Αλλά ο καρκινοπαθής δεν είναι επάρατος ασθενής. Είναι ασθενής. Και επειδή είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας αυτό το πράγμα, αυτές οι τάσεις, αν όχι και τα γεγονότα, αλλά ιδίως οι τάσεις, θέλω να σας πω μερικά απλά πράγματα, παιδιά. Πρώτον, πολύ σπάνια έχουμε πραγματικούς ομοφιλοφίλους που έχουν βιολογικά προβλήματα. Κυρίως η ομοφιλοφιλία είναι ψυχολογικό φαινόμενο. Διότι τα παιδιά έχουν στερήσεις, έχουν προβλήματα, έχουν κενά ψυχικά, ψυχολογικά, έχουν ανασφάλειες, αισθάνονται σιγουριά, πληρότητα, εγγύηση κοντά σε έναν άνθρωπο του ιδίου φύλου. Και αυτό πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ, όταν στην ηλικία των 16, 17, 18, 19, 20 χρόνια κτλ. Αισθάνονται μέσα τους τέτοιες τάσεις. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει τάσεις ομοφιλοφιλίας είναι ομοφιλόφιλος ή πρέπει να γίνει ομοφιλόφιλος. Όχι, είναι τραγικό λάθος αυτό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και θα κάνει τραγικό λάθος ο άνθρωπος που θα αποδεχθεί αυτή την κατάσταση. Άλλον οι τάσεις ομοφιλοφιλίας, άλλον ο ομοφιλόφιλος. Όπως άλλον οι τάσεις να πούμε, ξέρω εγώ, και μεταξύ των ετεροφύλων να πούμε. Άλλον οι τάσεις αυτές, άλλον οι πράξεις του γεγονότος. Εάν τα παιδιά αυτά, τα οποία πάσχουν, έχουν αυτό το φαινόμενο μέσα τους και ξέρω, πιστεύω, βλέπω, το αντιμετωπίζω κάθε μέρα αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν πολλά παιδιά τέτοια. Πρέπει να τηρήσουμε μερικά πράγματα. Πρώτον, να μην πανικοβληθούν, που δεν είναι λόγο να πανικοβληθούν. Δεύτερον, να μην πιστέψουν ότι είναι έτσι. Και τρίτον, με πολλή ψυχραιμία να βρουν άνθρωπο που μπορεί να τους βοηθήσει να τακτοποιήσουν μέσα τους τα γεγονότα. Εάν τακτοποιηθούν μέσα τους οι ψυχικές ανάγκες, θα δουν ότι σιγά σιγά αυτό το φαινόμενο, αυτή η τάση θα μπολιαστεί σωστά και γη. Διότι η ομοφιλοφιλία είναι άκαρπος. Δεν έχει ας πούμε νόημα. Απόδειξης ότι κανένας δεσμός ομοφιλοφίλων δεν διατηρείται πολύ καιρό. Εγώ ως πνευματικός, δυστυχώς που είμαι, έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές τέτοια παραδείγματα. Και νέα παιδιά και μέση ηλικία και γέροντες, οι οποίοι έχουν αυτό το πρόβλημα, αυτό το φαινόμενο, ας το πω. Και είδα πόσο πάσχουν αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά υποφέρουν. Διότι κυνηγούν πάντα ένα άπιαστο όνειρο. Κυνηγούν μια αγάπη η οποία ποτέ δεν είναι σταθερή. Δεν μένει καμιά αγάπη ποτέ αυτή. Όσο και αν φαίνεται προς τη στιγμή, δεν στέκει. Δεν μένει.

0: Καλά, λέει ο Άγγελος να πω ένα παράδειγμα. Να σας πω, περνά λίγο ώρα, αλλά δεν πειράζει. Ίσως έπρεπε να πούμε το θέμα, διότι ξέρω ότι υπάρχει. Και υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό, όχι σε 5, 10, 15, 20, 25, 30. Πιστεύω ότι πάνω από 30% τουλάχιστον από την πείρα που έχω στην εξομολόγηση. Και όσο πάμε ακόμα αυξάνει. Οι τάσεις να πούμε, όχι ίσως το φαινόμενο. Είστε μια φορά ένα παιδί το οποίο είχε αυτό το, να μην σας το λέω πρόβλημα, και μπορεί μερικοί να μην σας αρέσει. Φαινόμενο να πούμε, σύμπτωμα ξέρω εγώ να πούμε. Είστε στο Άγιον Όρος, εξομολογήθηκε σε ένα πνευματικό. Ο πνευματικός καλός, ενάρετος, άγιος άνθρωπος, αλλά ο λίγον τι αδιάκριτος, τον εμάλωσε, πιστεύοντας ότι με το να τον μαλώσει και να του δείξει ας πούμε, το μέγεθος της αμαρτίας, θα του κάνει καλό. Το αποτέλεσμα ήταν το παιδί αντέδρασε, έπεσε σε χειρότερη απόγνωση από ό,τι ήταν. Μετά κάποιοι από το μοναστήρι τον έστειλαν στον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιον αυτόν, τον γέροντα, τον ασκητή. Και συνόδευσα εγώ το παιδί εκεί, γιατί μου είχε πει και εμένα το πρόβλημα, το ήξερα. Και πήγε εκεί, κοίταξε να κλαίει, του λέει, κοίταξε γέροντα, εγώ το πάθος. Και τέλος πάντων, μίλωσε πολύ τραγικά, μπορώ να σας τα περιγράψω τώρα, με λίγα λόγια. Δεν μπορώ να βγω, απελπίστηκα, έτσι είμαι, έτσι θα πάω, έτσι θα χαθώ, έτσι θα γίνω. Οπότε άρχισε το, ο γέροντας δεν ούτε ταράχτηκε, ούτε δυσανασχέτησε, ούτε τίποτα ας πούμε. Και κοίταξες κάτι, είναι παιδί με ένα πάθος, όπως όλα τα πάθη. Εντάξει, μπορεί να φαίνεται πιο δύσκολο, πιο διαστραμμένο, πιο φοβερό. Όμως δεν πάει να είναι ένα πάθος. Και όλοι μας έχουμε τα πάθη μας και όλοι βρισκόμαστε ενώπιον του Θεού άρρωστοι. Άρα λοιπόν, είσαι και εσύ ένας άρρωστος όπως όλοι μας. Και ταυτόχρονα είσαι και ένα παιδί του Θεού. Και ο καλός Θεός, σαν πατέρας του είναι, μπορεί να σε σώσει. Εάν πούμε ότι δεν μπορεί να σε σώσει ο Θεός, τότε βλασφημούμε την αγάπη του Θεού. Λοιπόν, του λέει, κοίταξε. Από τη μια πλευρά ο Θεός μπορεί να σε σώσει, από την άλλη πλευρά, εσύ λες ότι δεν μπορεί να κόψει το πάθος αυτό. Καλά, ας το πούμε ότι έτσι. Όμως, κοίταξε να δούμε τι μπορεί να κάνεις. Άσε αυτά που δεν μπορεί να κάνεις. Κοίταξε αυτά που μπορεί να κάνεις. Και του λέω, σου πω ένα παράδειγμα. Και το άρχισε το απαριθμού ο γέροντας παραδείγματα. Του λέει, κοίταξε. Μπορείς, παιδί μου, να πηγαίνεις κάθε Κυριακή εκκλησία. Δεν μπορώ. Δεν σε εμποδίζει ο ομοφιλοφιλία σου, πας εκκλησία. Έτσι. Ναι, πατέρ, μπορώ. Ωραία, θα πας κάθε Κυριακή εκκλησία. Εντάξει, εντάξει. Μπορείς να προσεύχεσαι κάθε βράδυ. Δεν σε εμποδίζει το πάθος αυτό. Μπορεί να προσεύχεσαι. Μπορώ. Θα προσεύχεσαι. Μπορεί να διαβάζεις το λόγο του Θεού κάθε μέρα. Μπορώ. Μπορείς να βρεις ένα πνευματικό καλό να εξομολογήσεις. Μπορώ. Μπορείς, ας πούμε, να νηστεύεις. Μπορώ. Μπορείς να κάνεις ελεημοσύνες. Μπορώ. Μπορεί, του είπε χίλια πράγματα που μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, μπορούσε να κάνει χίλια. Αυτός. Του λέει, μπορεί να κάνεις χίλια και δεν μπορεί να κάνεις ένα. Το να κόψεις το πάθος αυτό. Κάμε λοιπόν, παιδί, με αυτά τα χίλια που μπορείς και αυτό που δεν μπορείς θα το κάνει ο παντοδύναμος Θεός. Και πράγματι, ας πούμε, επετέλεσαν όλα τα άλλα, εδυνάμωσε, άνοιξαν η ψυχή του, εφωτίστηκε από το πνεύμα του Θεού, διότι ο Θεός είναι πατέρας του και δεν κάνει αυτός πρωτοποληψίες, αφού εργάστηκε όλα εκείνα και στο τέλος τακτοποίησε ανώδυνα και το πρόβλημα που είχε. Και ανεκάλυψε και ο ίδιος ότι τελικά το πρόβλημα δεν ήταν βιολογικό, αλλά ήταν καθαρά ψυχολογικό, ψυχικό, πνευματικό. Έτσι λοιπόν, παιδιά, όσοι βλέπετε πρόβλημα τέτοιο μέσα σας, μην αποθαρρύνεστε, μην πανικοβάλλεστε, δεν είναι τίποτα. Μην παραδεχτείτε ποτέ αυτόν τον λόγο. Μην παραδεχτείτε τον λόγο. Εάν έχουμε τάσεις να κλέφτουμε, δεν είμαστε κλέφτες. Κλέφτες θα γίνουμε αν αρχίζουμε να κλέβουμε. Όχι αν έχουμε τάσεις να κλέψουμε. Γι' αυτό προσέξτε πάρα πολύ. Ναι, ένα χέρι εκεί κάτω. Πες δυνατά, γιατί έχουμε ωραία μουσική να παίξουμε. Ποιος? Τι υπάρχουν? Να σου πω, απαντήσω αμέσως. Κανένας παιδί μου ο οποίος έχει υποστεί μία πτώση σε σαρκικό ραμάστημα δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Όχι μόνο ένας, ας πούμε, που έχει αυτού του είδους αμαρτίες, αλλά ούτε και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σχέσεις σαρκικές, ας πούμε, με ένα άλλο πρόσωπο πρώτου γάμου ή εκτός του γάμου ή άνευ γάμου, δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Δεν μπορεί να γίνει ιερέας, υποδενή λόγο. Γίνεται άγιος, κάνει θαύματα, ανιστά νεκρούς, αλλά όχι ιερέας. Η αγιώτης δεν εμποδίζεται. Η αγιώτης δια της μετανοίας κατορθούται. Η ιεροσύνη όμως όχι. Η ιεροσύνη είναι κάτι των ξεχωριστών και η Εκκλησία κανόνες είπε ότι κανείς, απολύτως κανείς, απαραβάτως, ο οποίος έκαμε μια πτώση, υπέστη μια πτώση σαρκική πρώτου γάμου, άνευ γάμου, εκτός γάμου, δεν γίνεται ιερέας. Πες, έχει κι άλλα ακόμα. Τι λεπτά. Ναι, δεν διάβασες καλά. Δεν έγινε ιερέας, παιδί. Μοναχός έγινε. Μοναχός γίνεται οποιοδήποτε και ο μεγαλύτερος φωνιάς. Διότι ο μοναχισμός είναι σχήμα μετανοίας. Είναι μετάνοια ο μοναχισμός. Γίνεται μοναχός για να μετανοήσει. Και έτσι να έχει, και ξέρω εγώ και η πατήτητα να έχει, ότι να έχει, γίνεται μοναχός. Και ο μοναχισμός, ας πούμε, είναι χώρος που το βοηθά να μετανοήσει, να ενωθεί με τον Θεό. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτό. Φτάνει να διακόψει την αμαρτία. Να διακόψει την αμαρτία. Εσύ που πάνε δεν είναι κοίτα, ρε παιδάκι. Εσύ που πάνε. Εσύ που πάνε. Α, δεν σήκω, σήκω, να το απαντήσω.
1: Θα λέω ότι κανείς δεν μπορεί να γίνει ιερέας αν έχει τα γραμμένα του γάμου.
0: Ο Αυγουστίνος, όταν επετέλεσε τις αρχικές αμαρτίες, δεν είχε βαπτιστεί ακόμα. Ήταν αβάπτιστος. Εάν κάποιος πρώτο βαπτίσματος, ένας μουσουλμάνος, ας πούμε, κάνει τις αρχικές αμαρτίες και βαπτιστεί, έστω και αν έχει τις αρχικές αμαρτίες, το βάπτισμα, μετά το βάπτισμα μπορεί να γίνει ιερέας. Εννοείται βαπτισμένος χριστιανός. Οποιαδήποτε αμαρτία, πρώτου βαπτίσματος. Τώρα αυτές είναι εξαιρέσεις που καλύτερα μην ασχολούμαστε με τις εξαιρέσεις. Κανονικά δεν γίνονται. Εξαίρεση δεν ξέρω. Ναι. Ναι. Σήκω πάνω, παλικάρι. Α, έτσι, μπράβο. Παντρεμένο ζευγάρι. Μα δεν είπα τέτοιο, είπα τέτοιο πράγμα. Μπορεί να πάω κι εγώ, γιατί είμαι τόσο ζαλισμένος που και μπορεί να το έχω πει κιόλας. Αλλά αν το είπα, δεν το εννοούσα. Όχι, παιδί μου, κοίταξε. Εάν είναι παντρεμένος ο άνθρωπος, είναι παντρεμένος. Δεν είναι αμαρτία η σχέση με στο γάμο. Δεν χρειάζεται να εξομολογηθεί ότι είναι παντρεμένος για να κοινωνήσει. Ασφαλώς να έχουν, γι' αυτό παντρεύονται. Κοίταξε, παιδί, ο γάμος δεν είναι αμαρτία. Οι σχέσεις εντός του γάμου δεν είναι αμαρτία. Τώρα, βέβαια, έχουμε όρια. Έτσι, νομίζω, σχέσεις σωστές, σόφρονες κτλ. Τώρα, αν θα κάνουμε παιδί ή όχι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το ερευνήσουν ο καθένας των πνευματικών του ανάλογα με το τι λόγοι υπάρχουν. Έτσι. Μας προσκαλούν. Νομίζω ότι δεν τους ακούμε τόση ώρα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να... Είναι ροκ αυτή, μην μου λέτε αυτή, ροκ. Δεν πειράζει, δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτοί να μην έχουν πρόβλημα με εμάς, εμείς έχουμε πρόβλημα. Συνήθως εμείς δεν τους γράφουμε στις εφημερίδες ότι μας ενοχλούν. Αυτοί έχουν πρόβλημα. Εμείς ίσα ίσα. Πρέπει να τους χρωστούμε και γνωμοσύνη. Λοιπόν, έχετε τίποτα άλλο? Κάποιος εκεί, ναι. Ναι. Ασφαλώς, παιδί μου, όταν θα πάει να παντρευτεί κάποιος, Δεν θα ανοίξει μια κουρτίνα να δει απέναντι την ηλίθεια. Εννοείται ότι πρώτου γάμου θα γνωρίσει την κοπέλα αυτή που θα παντρευτεί. Αλλά επειδή ακριβώς ο γάμος δεν είναι σεξουαλικές σχέσεις, και αυτό δεν επιβάλλεται τα σεξουαλικές σχέσεις πρώτου γάμου. Ο γάμος είναι ένωση προσώπων πρώτα και μετά σωμάτων. Οπότε τα πειράματα, ας πούμε, επί άλλου επίπεδου δεν επιτρέπονται. Πρώτα θα έχουν διαπροσωπικές σχέσεις, θα γνωρίσει αν αυτή η κοπέλα, αυτό το αγόρι, ας πούμε, καλό, μπορούμε να επικοινωνήσουμε, με σέβεται, τον σέβομαι, με αναγνωρίζει, με αποδέχεται. Είναι ταπεινή κοπέλα, ας πούμε, δεν μουρμουρά, δεν φωνάζει, δεν αγριεύει. Και μετά, διότι ύστερα δεν θα σε παρηγορήσουν οι άλλες σχέσεις. Δυνατά στάσου να τελειώσει το μουρμούρι του. Να μην πετάνε. Ναι. Ναι. Ναι, διότι ο αραβώνας ακριβώς είναι το προστάδιο του γάμου. Ο αραβώνας ευλογεί τη σχέση, τη γνωριμία, την αλληλογνωριμία των ανθρώπων αυτών, η οποία δεν είναι επί του επίπεδου εκείνου, των σαρκικών σχέσεων. Είναι η επαφή και σχέσεις επί προσωπικού επίπεδου. Έτσι. Αυτό είναι ο αραβώνας. Και λέγεται αραβώνας ακριβώς, διότι ετοιμάζει τον γάμο. Είναι το προστάδιο του γάμου. Που δεν είναι λόγο ότι επιτρέπεται στον αραβώνα να υπάρχουν συζυγικές σχέσεις. Και αυτό που γίνεται στην Κύπρο, αυτό το έσχο των τελευταίων 20 ετών, να πούμε, που μόλις τους αραβωνιάσουν, τους βάζουν στο ίδιο δωμάτιο και ξέρω εγώ πού αλλού, αυτά είναι εφευρήματα των πεθερών που θέλουν να παντρέψουν. Οι μεν τους κόρες τους, οι δε τους άντρες τους, όχι τα αγόρια τους. Λοιπόν, παιδιά, πολύ ενδιαφέρον το θέμα, αλλά πρέπει να φύγετε. Διότι εντός ολίγου θα δούμε καμιά μαμά απ' έξω να ψάχνει τα παιδιά της. Αν θέλετε την άλλη φορά μαζέψετε όλα αυτά, να τα πούμε, έτσι.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Βίος, Πολιτεία, Θαύματα Αγίου Νίκονος του Μετανοήτε» του Σωτηρίου Μπαλατσούκα. Έτσι λοιπόν πέρασε τη ζωή του για 12 χρόνια στην Ιερά Εκείνη Μονή, όπου άσκησε πολύ όλες τις αισθήσεις και απέκτησε με μόχθο στο μέγιστο βαθμό τη διάκριση για όσα είναι δυνατόν να επιδιωχθούν, αλλά και για εκείνα που μπορούν να αποφευχθούν. Μάζεψε επίσης από παντού τον πλούτο της φιλοσοφίας και στο εξής η ζωή του ήταν στα όρια της ανθρώπινης φύσεως και της ασώματης αγγελικής. Σε τούτο μόνο διέφερε από την αγγελική και άειλη φύση, ότι είχε σώμα, περιβαλλόταν το ανθρώπινο σχήμα και ενεργούσε με τα αισθητήρια όργανα. Πιθανόν να τολμούσε κάποιος να πει ότι παρά τη διαφορά δεν ήταν κατώτερος, διότι αν και ζούσε ο Μέγας με το σώμα του, ζούσε όμοια με τις ασώματες δυνάμεις. Δεν τον βάρινε το εξάρτημα του σώματος και η ζωή του ήταν ανωδική πορεία μεταξύ ουρανού και γης, μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις. Έκλεινε πια το 12ο έτος και έλαβαν πληροφορία από τον Θεό ο ίδιος και ο ηγούμενος της Μονής ότι τον αναζητούσε ο σαρκικός του πατέρας. Από κάποια μυστική και θεϊκή φροντίδα για να προοδεύσει και να συνηθίσει και να προκόψει στο καλό όσιος, ήταν άφαντος για τον πατέρα του και δεν μπορούσε να τον βρει, καθώς τον έκρυβε ο Θεός, όπως λέγει ο Δαβίδ, «εν αποκρύφω της εαυτού σκηνής», και τον περιέθαλπε κάτω από τις δικές του πτέρυγες όλο το διάστημα που μεσολάβησε. Ούτε το χρονικό διάστημα, ούτε η μακρά απουσία του αγαπημένου γιου φάνηκαν δυνατά να παρακινήσουν τον σαρκικό πατέρα να βγει γρηγορότερα προς αναζήτηση του αγαπημένου του παιδιού, διότι δεν είχε έλθει για τον όσιο ο καιρός της Θείας Αποστολής και του Σωτηρίου Κηρύγματος. Και ο γέροντας, αν και είχε λάβει πληροφορία για τον όσιο, εντούτοις αδειμονούσε, στενοχωριόταν, ήταν ταραγμένος και δεν ήξερε τι να κάνει. Φοβόταν ασφαλώς μήπως η αγάπη προς τον πατέρα του γίνει εμπόδιο σε αυτόν που έτρεχε έτσι τον δρόμο του και απρόσκοπτα προχωρούσε στην οδό που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Παρακάλεσε αρκετά, προσευχήθηκε πολύ. Όμως ο γέροντας για περισσότερη πληροφόρηση και κάποια θεϊκή οπτασία του φανέρωσε αμέσως όλα όσα επρόκειτο να γίνουν και να συμβούν στον Μακάριο. Ότι δηλαδή θα αναλάμβανε αποστολική διακονία και αφού περάσει από πολλές πόλεις και χωριά θα κηρύξει σε όλους τους λαούς τη μετάνοια και μέσω αυτής την άφεση των παραπτωμάτων. Ότι θα υποστεί πολλούς πειρασμούς από τα πονηρά πνεύματα, αλλά αφού τα νικήσει θα τα στείλει στην Άβυσσο. Ότι πολύ θα δοξασθεί δια του Οσίου ο Θεός και πολλοί δι' αυτού θα γίνουν τέκνα Θεού και θα κληρονομήσει τον Παράδεισο.
όσα παρακαλούσε ο γέροντας, τέτοια του αποκαλύφθηκαν. Επιπλέον μάθαινε ότι ο Όσιος θα γίνει σκεύος εκλογής, όπως λέγει ο Παύλος. Επειδή, όπως αναφέραμε, αποκαλύφθηκε από τον Θεό στον Μακάριο ο οσονούπου ερχομός του πατέρα του, σηκώθηκε και πήγε στον γέροντά του. Έπεσε στο έδαφος μπρούμητα μπροστά του και θρύνησε βαθιά και με σφιγμένη καρδιά του ανακοίνωσε τον ερχομό του πατέρα του και παρακαλούσε να τον αφήσει να φύγει από το μοναστήρι. Αλλά τον χωρισμό δεν τον άντεχε. Μεγαλύτερο όμως κακό θα ήταν να βρεθεί στα χέρια του πατέρα του. Τον ίδιο πόνο αισθανόταν στην ψυχή του και ο γέροντας, διότι πολύ έντονα είναι τα συναισθήματα, τα αισθήματα αυτών που αγαπούν κατά Θεό, δυνατότερα και από αυτά των φυσικών γονέων. Γι' αυτό με πολύ πόνο και γεμάτος δάκρυα και συχνά αναστενάζοντας πήρε τον λόγο και είπε: «Δεν είναι δικό μου, παιδί μου, δεν είναι δικό μου το να σε απολύσω, αλλά της θείας πρόνοιας, η οποία πάντως, όπως αποκαλύφθηκε σε μένα τον ταπεινό, οικονομεί έτσι δια σου την σωτηρία των πολλών. Εκείνη λοιπόν πρέπει να ευχαριστείς, η οποία επέλεξε και σένα για εις Απόστολο και σε ξεχώρισε για τέτοια διακονία. Επειδή, εάν αυτό εξαρτιόταν από μένα, πιθανόν θα σε κρατούσα με σιδερένια δεσμά και θα σε έδαινα γερά με αλυσίδες, μη υποφέροντας καθόλου τον χωρισμό. Επειδή όμως είναι ανάγκη να παρουσιάσουμε και τα δικά μας τώρα σε αυτό τον χωρισμό, που δεν γίνεται χωρίς το θέλημα του Θεού, μην περιφρονήσεις, παιδί μου, την απλότητα και το άδωλο της ταπεινότητάς μου και της νουθεσίας μου προς σε. Διότι δεν είναι, παιδί μου, η πάλη σου προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τις αρχές και τις εξουσίες, προς τους κοσμοκράτορες του σκότους αυτού του αιώνα. Ξέρεις, παιδί μου, ότι από προσωπική πείρα γνωρίζω τη δύναμη των όσων λέγω. Θα πορευθείς λοιπόν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, χωρίς ακίδιο, χωρίς χρήματα στη ζώνη. Θα φοράς τρίχινο πάντοτε ένδυμα που θα φτάνει ως τη μέση του αστράγαλου, όχι πιο κάτω, για να μη σε ακολουθεί η κατηγορία της ανοησίας. Το φαγητό σου θα είναι λιτό, πρόχειρο. Ψωμί μόνο και νερό, όσο είναι αναγκαίο. Προπάντων, να προσέχεις πολύ και να εδραιώσεις τη σοφροσύνη, γιατί αυτή είναι, παιδί μου, ο αγιασμός της ψυχής και του σώματος και η αιτία της οικειώσεως προς τον Θεό. «Ειρήνην γάρ», λέει ο Θείος Απόστολος, «διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδή σώψετε τον Κύριον». Βλέπεις, παιδί μου, ιδιαίτερα αγαπητό, ότι ο Απόστολος αποκάλεσε αγιασμό τη σοφροσύνη. Και εύλογα. Διότι, όντας ο Κύριος καθαρός, τους καθαρούς σίγουρα πλησιάζει. Διότι το όμοιο, όπως λένε,
αγαπάει το όμοιο. Θέλω επίσης να αποφεύγεις άκερες συναντήσεις και συναναστροφές με τους κοσμικούς, καθώς και τα σπίτια των πλουσίων και επιφανών. Να αποφεύγεις επίσης τη συναναστροφή με πολλούς. Να είσαι φιλικός και ευπρόσιτος στους φτωχούς και τους ξένους άνδρες. Να συναντιέσαι πάντοτε με πνευματικούς αδελφούς και πατέρες και με όσους έχουν φόβο Θεού. Να πλησιάζεις επίσης τους θείους και ιερούς ναούς. Παντού θα φωνάζεις δυνατά το «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Μάθετε καλόν ποιήν, επιστράφητε προς Κύριον. Ζητήσατε αυτόν εκ ψυχής, ή να και των αιωνίων αγαθών επιτύχετε». Αυτό θα είναι, παιδί μου, το κήρυγμα της μετανοίας. Και το «μετανοείτε» θα γίνει η υποκοριστική σου επωνυμία και όσο ζεις και μετά τον θάνατο.

αυτά τα λόγια και με ευχές κατάλληλες εφοδίασε ο γέροντας τον Όσιο και τον ασφάλισε παντιοτρόπος και τον όπλησε κατά των ακαθάρτων πνευμάτων και των ολέθριων παθών και παρέτεινε ακόμη επί πολύ την ουθεσία με θρήνους και οδυρμούς. Από το πρωί ως το βράδυ κράτησε ο θρήνος για τον καθένα από τους δύο χωριστά. Την επομένη πήρε ο γέροντας τον Όσιο από το χέρι, μπήκε στον ιερό ναό και αφού συγκάλεσε, χτυπώντας το τάλαντο, όλη την αδελφότητα και προσευχήθηκαν από κοινού και είπαν όλοι εκ φόνος το Κύριε Λέησον 300 φορές, βγήκαν από την Ιερά Μονή όλοι οι μοναχοί στενοχωρημένοι και λυπημένοι για τη στέρηση του αδελφού. Όταν μετά από λίγο έφτασαν στον κατηφορικό δρόμο,

εσύ που οδήγησες παλαιά τον Ιωσήφ σε αναζήτηση και σωτηρία πολλών ψυχών, εσύ που είπες στους Αγίους σου Αποστόλους, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών, εσύ φρόντισε το κλίμα αυτό το λογικό και φύλαξέ το και συντήρησέ το στον δρόμο τον οποίο πορεύεται, ώστε και με αυτό να μεγαλυνθεί το Πανάγιο όνομά σου, διότι είσαι ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Οι άλλοι λοιπόν αδελφοί, αφού ασπάστηκαν τον γενναίον Νίκονα, χύνοντας δάκρυα και συγκινώντας με τους θρήνους για λίγο την άψυχη ύλη, θυμήθηκαν να γυρίσουν στο μοναστήρι. Ο γέροντας όμως θρύνησε υπερβολικά και έχισε δάκρυα, ώστε και το έδαφος να βρέξει, και έλεγε με πολύ λύπη: «Αλίμονο παιδί μου, εγώ ο άθλιος μένω μισός χωριζόμενος από σένα. Αλλά μην ξεχάσεις παιδί μου την καθαρή σε σένα εν Κυρίω αγάπη μου. Να θυμάσαι και εμένα τον ταπεινό και ανάξιο στις θείες προσευχές και δεήσεις σου. Είμαι πεπισμένος ο ταλέπορος ότι δια σου την ημέρα της κρίσεως θα βρω ήλαιον τον Χριστό». Τέτοια ήταν η στάση του Θεοφόρου Πατρός. Ο Μέγας, αν και πονούσε η ψυχή του όχι λιγότερο και αν και αγαπούσε πολύ τον γέροντά του, βίαζε τον εαυτό του να ξεπεράσει το πάθος με τη γενναιότητα του έως τότε φρονήματος. Ύστερα προσπαθούσε να επινοήσει κάθε τρόπο για να ελαφρώσει το πολύ πένθος και τη βαρυθυμία του γέροντα. Και τι δεν έλεγε και τι δεν σοφιζόταν για να τον παρηγορήσει και να τον ανακουφίσει, μεταξύ των οποίων και ότι υπέρμετρα θρηνούσε. Πράγματι, ατέριαστο είναι εντελώς σε αυτούς που είναι πνευματικά συνδεδεμένοι και βλέπουν ο ένας τον άλλο με τα νοερά μάτια, να είναι δούλοι στην αίσθηση και να είναι ανυποχώρητοι στον σωματικό χωρισμό και όταν είναι εντολή Θεού. Αυτά έτσι είπε ο Όσιος, και ο γέροντας τον αγκάλιασε, τύλιξε τα χέρια του γύρω από τον τράχυλό του, τον ασπάστηκε και με δυσκολία τον άφησε να φύγει. Και αυτοί μεν όλοι επέστρεψαν στο μοναστήρι με κλάματα και θρήνους. Ο Μακάριος όμως, αφού με γρήγορο βάδισμα έκανε μιας μέρας δρόμο, οδηγούμενος από τη χάρη από την οποία και είχε κινηθεί, έφτασε στον ποταμό Παρθένιο. Τον βρήκε πλημμυρισμένο και τη στάθμη του νερού του ανεβασμένη από τα χιόνια που έλειωσαν και το νερό των χυμάρων που συνέρεαν σε αυτόν. Νόμιζε ότι βρέθηκε μπροστά σε ακατόρθωτα και φαινόταν αμήχανος, καθώς παρατηρώντας γύρω του νόμιζε ότι το ρεύμα του ποταμού δεν ήταν απλώς δύσκολο να το περάσει, αλλά ήταν εντελώς αδιάβατο. Αυτό ασφαλώς δεν ήταν τυχαίο, ούτε έγινε από κάποια σύμπτωση, αλλά ήταν έργο της Θείας Πρόνοιας, για να μην αποβεί μάταιος ο κόπος του πατέρα του, στην περίπτωση που δεν

0: θα έβλεπε καν τον αγαπημένο του γιο. Την ώρα που ο Όσιος έφυγε από το μοναστήρι, έφτασε ο πατέρας του μαζί με τα άλλα του παιδιά και δούλους και διαβεβαίωνε ότι θα ψάξει για τον αγαπημένο του γιο. Τον αναζητούσε και ερευνούσε και σαν σκύλος αναζητούσε τα ίχνη του μαζί με τους άλλους και τα παιδιά του και στα ενδότατα της μονής. Του διέφευγε όμως ότι κοπίαζε μάταια και κυνηγούσε άπιαστα, όπως ως γνωστόν λέγεται. Επειδή και έτσι δεν πετύχαινε τον σκοπό του και μάθαινε από τους ανθρώπους του μοναστηριού ότι ο αναζητούμενος έφυγε πριν από λίγο από τη μονή, αμέσως, όσο πιο γρήγορα μπορούσε, έτρεξε πίσω του μαζί με τα άλλα του παιδιά και τους δούλους. Ο κρότος όμως των αλόγων που έτρεχαν ανήγγειλε στον Μακάριο την παρουσία του πατέρα του. Ταραγμένος από τον θόρυβο, στράφηκε για λίγο πίσω και βλέπει φανερά τον πατέρα του και τους αδελφούς του, πράγμα που είχε αρνηθεί με όρκο, να τρέχουν κατευθείαν προς αυτόν με ταχύτητα πουλιών. Τους αναγνώρισε βέβαια αμέσως με την πρώτη ματιά και μπροστά στον καταφανή κίνδυνο, επειδή είδε τον εαυτό του ήδη να απειλείται, αμέσως έστρεψε το βλέμμα στον ουρανό. Θεόπνευστος από θεία φώτιση, επικαλέστηκε με δυνατή φωνή τον Χριστό ως σύμμαχο και ανέθεσε σε εκείνον το παν και, αφού εμπιστεύθηκε στην πανάχραντο μητέρα του την σωτηρία του και έκανε το σημείο του σταυρού, ρίχθηκε στο ποτάμι ψάλλοντας την κατάλληλη στιγμή τα του Δαβίδ: «Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου και μηδέ καταποντισά το καταιγής ύδατος», και τα επόμενα. Αλλά εδώ χρειάζεται να εξετάσω πόση οικείωση και παρησία είχε ο Μέγας προς τον Θεό και πόση χάρη και εύνοια είχε από τον Θεό. Θα το αποκαλύψει αυτό σαφέστερα αυτό που θα λεχθεί και που είναι και σημαντικό και θα προκαλέσει έκπληξη στους ακροατές. Με το που ρίχθηκε στο ποτάμι, εμφανίστηκε η ίδια η πανάμωμος μητέρα του Χριστού και αφού άπλωσε το χέρι της και του έδωσε ράβδο, η οποία στο άνω μέρος είχε σταυρό, τον έπιασε από το δεξί χέρι και τον πέρασε χωρίς να βραχεί στην αντίπερα όχθη, ενώ έβλεπε και ο ίδιος ο πατέρας του ότι ούτε το τρίχινο ένδυμά του βράχηκε καθόλου. Η ράβδος διασώζεται μέχρι σήμερα στο ιερό και θείο προσκύνημα, στο οποίο έχει εναποτεθεί και η λάρνακα των τιμίων λειψάνων του Τρισμάκαρος. Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Πυρόπουλος διάβασε από το βιβλίο «Βίος, πολιτεία, θαύματα Αγίου Νίκονος του Μετανοήτε», του Σωτηρίου Μπαλατσούκα.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ελληνοφωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

περί παλαιότερων αγιοριτών, μοναχού Θεοδόρου Καρεώτη. Πολλοί πατέρες κρατούν κομποσχήνη στην εκκλησία. Ο γέροντάς μου Ιωακείμ δεν κρατούσε καθώς και οι άλλοι πατέρες. Έλεγε ότι καλύτερα είναι να παρακολουθείς τα λόγια του αναγνώστου, του ψάλτου και του ιερέως. Έλεγε μάλιστα πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγεται πως έχασε ένα Άγιος ο Θεός και αποκοιμήθηκε και είδε πως κρίθηκε για αυτή του τη λυσμοσύνη. Ο ανιψιός μου, ο Παπαστέφανος ο Κωνσταμονίτης, μας είπε πως τα γεροντάκια της Μονής, ενώ κάθονται στο στασίδι και νομίζεις ότι κοιμούνται, μόλις κάνεις κανένα λάθος, αμέσως πετάγονται όλοι, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, να τον διορθώσουν, και καταλαβαίνεις καλά ότι παρακολουθούν προσεκτικά.

Ο Παπαχαρίτων ο Πνευματικός και οι διάδοχοί του, εκεί πήγε πρώτα ο γεροντάς μου, διάβαζαν ακολουθία μεγάλη, όπως τα μοναστήρια, και τους έψαλαν όλους τους κανόνες και καθημερινώς διάβαζαν το μεγάλο απόδειπνο. Έτρωγαν μια φορά την ημέρα και δεν κάθονταν στην τράπεζα, όπως οι άλλοι πατέρες, αλλά έπαιρναν το φαγητό τους και έτρωγαν στο κελί τους ή το καλοκαίρι έξω. Επίσης η ευλογημένη αυτή συνοδεία έπαιρνε ονόματα για μνημόσυνα και το κάθε όνομα το μνημόνευαν ξεχωριστά, με ξεχωριστά κόλυβα. Το μπρίκι συνέχεια ήταν στη φωτιά και στις υπερηγείας παρακλήσεις χωριστά τα ονόματα, όχι όλα μαζί. Συνέχεια βρίσκονταν στην εκκλησία, με τις ελεημοσύνες ζούσαν. Το φαγητό του συνήθως ήταν παξιμάδι, φασόλια και ελιές. Σπάνια έτρωγαν τίποτε άλλο. Το μόνο γλύκισμα και αντί για φρούτο ήταν τα κόλυβα. Μετά το διάβασμα έριχναν λίγη ζάχαρη και τα έτρωγαν. Συντηρούντο με ελεημοσύνες από τα μοναστήρια.

Γνωρίσαμε τον Παπα Ισαάκ τον Ρώσο, που ήταν προφητηλιάτης, και έφυγε και πήγε στον Αγιογράφο Προκόπιο, στο κουτουλουμουσιανό κελί του Αγίου Νικολάου Χαλκιά, και έμαθε αγιογραφία, και έπειτα πήγε στην Καψάλα, στην καλύβη των 12 Αποστόλων, που παλιά ήταν Κυριακό της Καψάλας. Εκεί ήταν δύο γεροντάκια Ρώσοι και τον πήραν. Όταν πήγε να τους γνωρίσει και να συζητήσουν για τον κοινοβιασμό, μόλις έφτασε κοντά στην καλύβη, του ήλθε μια λάμψη επάνω του από την καλύβη και αισθάνθηκε μια χαρά και παρηγοριά, και πριν εισέλθει πήρε την απόφαση να μείνει και έμεινε. Τώρα τελευταία που τον γνωρίσαμε, συνέχιζε να λειτουργεί συχνά. Είχε σταματήσει την αγιογραφία, εργαζόταν στους κήπους, ήταν εγκρατής και πολύ φιλάνθρωπος. Είχε μεγάλη ευλάβεια στις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας και πήγαινε να τις προσκυνήσει. Τελευταία, με λύπη άφησε την καλύβη του, γιατί είχε τυφλωθεί και πήγε να γυροκομηθεί στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος.

γέρον Μιχαήλ από τα Καυσοκαλύδια είχε ως εργόχειρο να φτιάχνει χαρτοκόπτες. Τελευταία, το καλογέρι του, ο πατήρ Γαβριήλ έμαθε αγιογραφία, μα στην αρχή δεν τα κατάφερνε καλά. Έφτιαξαν μια εικόνα της Παναγίας και την έστειλαν σε μια γνωστή τους, που όμως δεν της άρεσε. Όπως την περιεργαζόταν, της έπεσε και κατά θαυματουργικό τρόπο στάθηκε όρθια. Τότε κατάλαβε ότι μπορεί να μην ήταν από καλλιτέχνη, αλλά από άγιο άνθρωπο, με αποτέλεσμα να παραγγείλουν 17 Παναγίες άλλη γνωστή της. Άλλοτε έφτιαξε μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου και την έστειλε στη Ρόδο. Ήταν άρρωστος. Του σύστησαν ένα φάρμακο. Το πήρε και έγινε καλά. Ένα βράδυ που έκανε τον κανόνα του, μπήκε στο κελί του Άγιος Νεκτάριος. Ο γέροντας Μιχαήλ τον αναγνώρισε αμέσως και του έβαλε μετάνοια. Του λέγει ο Άγιος, «Δεν έγινες καλά από το φάρμακο, αλλά από την χάρη της εικόνας που μου έκανες για την Ρόδο». Και έγινε άφαντος. Ψάχνοντας με τον πατήρ Γαβριήλ που άκουσε τη συζήτηση, πέρασαν μπροστά από την εκκλησία και αισθάνθηκαν ευωδία και πήγαν μέσα και μοσχοβολούσε το λείψανο του Αγίου αφάνταστα. Δεν μπορούσαν να κοιμηθούν από τη συγκίνηση και τη χαρά. Ο γέροντας Μιχαήλ ήταν ανεκτικός, υπομονωτικός και φιλάνθρωπος. Όταν εκοιμήθη ο γέροντας Πορφύριος από την Αθήνα, τον μακάριζε.

Στην σκήτη της Αγίας Άνης κοινοβίασε ένας μοναχός σε ένα γέροντα μικρότερο της ηλικίας του. Έπαθε ο υποτακτικός ημιπληγία και από τη μέση και κάτω ήταν παράλυτος. Κάποτε πήρε φωτιά και κεγόταν στα πόδια και δεν το καταλάβαινε. Όταν το αντελήφθη, λέγει «Δόξα σοι ο Θεός, όλα Θεέ μου εδώ, να μην χρωστώ στην άλλη ζωή». Μετά λίγες ημέρες ανεπάφθη και θαύμασε ο γέροντας την καρτερία του.

Συμβουλές πνευματικές Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Όποιος γνωρίζει την αρρώστια του βρίσκεται στην αρχή της ταπεινώσεως. Ο Θεός υποφέρει όλες τις ασθένειες των ανθρώπων. Δεν υποφέρει όμως εκείνον που γογγίζει. Αυτός που ευχαριστεί πάντοτε το Θεό για τα αγαθά και τις ευεργεσίες που του χαρίζει, δέχεται τις ευλογίες του Θεού και στην καρδιά του κατοικεί η χάρις του. Αυτός που δεν θυμάται και δεν σκέφτεται το Θεό, κρατάει μίσος κατά του πλησίον. Αντίθετα, όποιος θυμάται τον Θεό, δεν μνήσει κακή και αγαπάει κάθε άνθρωπο. Όποιος βοηθάει τον αδικούμενο, έχει σύμμαχο τον Θεό. Όποιος βοηθάει τον πλησίον, τον βοηθάει ο Θεός. Όποιον κατηγορεί τον αδελφό του, τον αποστρέφεται ο Θεός. Εκείνος που ελεεί τον αδελφό του κρυφά, δείχνει φανερά στο Θεό τη δύναμη της αγάπης του. Αυτός που κάνει παρατηρήσεις στον αδελφό του μπροστά σε άλλους, πραγματικά τον εξουθενώνει και τον εμπέζει. Όποιος ενδιαφέρεται για την ψυχική υγεία του άλλου, φροντίζει πάντοτε να γίνεται αυτό με αγάπη. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Δοκιμάζει τον άνθρωπο πάντοτε με αγάπη, προκειμένου να θεραπευθεί η έμψυχη εικόνα του. Γιατί δεν παιδεύει τον άνθρωπο για να τον εκδικηθεί για τις αμαρτίες του, αλλά για να τον γιατρέψει. Όσο ο άνθρωπος τελειοποιείται στην αρετή, τόσο περισσότερο πλησιάζει τον Θεό και τον ακολουθεί. Όπως όταν ρίχνει κανείς ξερά ξύλα στη φωτιά, αυτή δύσκολα σβήνει, έτσι και αυτός που αγαπάει αληθινά το Θεό. Η αγάπη του όλο και αυξάνει όσο προοδεύει στην αρετή. Όπως ο ναύτης όταν πλέει στη θάλασσα βλέπει τη θέση των αστεριών και ανάλογα διευθύνει το πλοίο, έτσι και ο χριστιανός με την προσευχή προχωρεί στο δρόμο της ζωής του έως ότου φτάσει στο λιμάνι της αιωνιότητος. Εκεί οι άνθρωποι δεν τρέχουν και δεν εμπορεύονται όπως στη ζωή αυτή, αλλά αναπαύονται στον πλούτο των αρετών που απέκτησαν με τον αγώνα τους εναντίον της αμαρτίας. Μακάριος εκείνος του οποίου η πραμάτια δεν χάθηκε στη θάλασσα του μάταιου αυτού κόσμου. Μακάριος εκείνος του οποίου το πλοίο δεν βυθίστηκε, αλλά αξιώθηκε να φτάσει με χαρά στο αχήμαστο λιμάνι της αιωνιότητος. Όποιος θέλει να βρει τον πολύτιμο Μαργαρίτη, μπαίνει γυμνός στη θάλασσα. Έτσι και ο συνετός άνθρωπος περνά από τη ζωή αυτή χωρίς πολλά χρήματα και περιουσίες, μέχρι ότου βρει τον πολύτιμο Μαργαρίτη που είναι ο Ιησούς Χριστός, και όταν τον βρει δεν αγαπάει τίποτε άλλο στον κόσμο αυτό. Όπως το φίδι σε κάθε κίνδυνο φυλάει το κεφάλι του, έτσι και ο σοφός χριστιανός σε κάθε δύσκολη περίπτωση φυλάει την πίστη του που αποτελεί το θεμέλιο της ζωής του. Όπως το δέντρο, αν δεν πετάξει τα παλιά του φύλλα, δεν βγάζει νέα, έτσι και ο άνθρωπος του Θεού δεν θα έχει καρπό πνευματικό αν δεν βγάλει από μέσα του τη θύμηση των κακιών και των παθών του. Η κοσμική δόξα μοιάζει σαν την πέτρα που είναι σκεπασμένη από τα νερά μέσα στη θάλασσα και έτσι δεν τη βλέπει ο κυβερνήτης και χτυπάει πάνω της το πλοίο. Η υπερηφάνεια και η καινοδοξία είναι κρυμμένες και αυτές μέσα στην ψυχή και τις προξενούν κακό. Μη ζητήσεις ποτέ να καταλάβεις τους λόγους των θείων μυστηρίων που περιέχονται στις Άγιες Γραφές χωρίς προηγουμένως να προσευχηθείς θερμά στο Θεό. Το κλειδί που θα καταλάβουμε τα θεία νοήματα είναι η προσευχή. Πρέπει να γνωρίζεις ότι χωρίς κόπο σωματικό δεν πλησιάζεται ο Θεός. Όλοι οι πατέρες κοπίασαν πολύ για να κατοικήσει μέσα τους το Πνεύμα το Άγιο. Μόλις το Άγιο Πνεύμα κατοικήσει στην ψυχή, ο άνθρωπος αποκτά πραότητα και ειρήνη και φεύγει κάθε σκέψη ακολασίας. Μην νομίσεις ότι μπορείς να πλησιάσεις το Θεό αν προηγουμένως δεν καθαρίσεις την καρδιά σου
από τα πάθη της ατιμίας που την μολύνουν. Όπως το λάδι τρέφει το φως του λιχναριού, έτσι και η ελεημοσύνη τρέφει την ψυχή. Δεν υπάρχει ωραιότερη πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Πόσο γλυκιά είναι η συναναστροφή με πνευματικούς αδελφούς, αν υπάρχει αγάπη. Αγάπη στο Θεό και στους αδελφούς. Αγάπη στους αδελφούς και στον Θεό. Αυτά είναι δεμένα μαζί και δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Αυτός που θέλει να τριγύσει χαρά και καρπό πνευματικό, πρέπει να δουλέψει στην προσευχή. Όπως η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα, έτσι και η προσευχή είναι ανώτερη από κάθε άλλη πνευματική εργασία. Όταν νεκρωθούν τα πάθη, τότε η ψυχή θερμαίνεται από τη γλυκύτητα της πνευματικής χαράς και η παρουσία του Θεού στην ψυχή είναι έντονη. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας και πολλή υπομονή για να λάβει ο άνθρωπος την χάρη της παρηγοριάς από τον Θεό. Όταν ο Θεός μπει στην ψυχή του ανθρώπου, τότε τα πάθη υποχωρούν. Καταστροφή της ψυχής είναι η αργία και η απραξία. Η χειρότερη κακία είναι η ακηδεία. Ακηδεία σημαίνει να μην φροντίζουμε για τη σωτηρία της ψυχής μας με την προσευχή, την νηστεία και τα άλλα αγιαστικά μέσα της εκκλησίας μας. Η πνευματική εργασία απαιτεί προσοχή και ησυχία της καρδιάς. Δεν μπορεί να καθαριστεί κανείς μόνο με τα καλά που κάνει για τον άλλο. Πρέπει να δουλέψει και μέσα στην ψυχή του για να απαλλαγεί από τα πάθη της σάρκας και των αισχρών και ρυπαρών λογισμών. Γιατί είναι εύκολο να κάνει κανείς ελεημοσύνη. Δύσκολο όμως να κόψει τα πάθη του και τις κακές συνήθειες. Την ελεημοσύνη την δέχεται ο Θεός όταν συνοδεύεται από καθαρή καρδιά. Δεν μπορούμε να ενδιαφερθούμε για το πρώτο και να εγκαταλείψουμε το δεύτερο. Αλλιώτικα ξεπέφτουμε στα μάτια του Θεού. Στα πνευματικά έργα να προχωρά σιγά σιγά, γιατί τα μεγάλα και απότομα άλματα είναι επικίνδυνα. Όταν η ψυχή γλυκαθεί από την πνευματική χαρά, αυτό θα την κάνει να προχωρήσει περισσότερο, όπως συμβαίνει με αυτόν που πίνει λίγο κρασί και αφού του αρέσει πίνει περισσότερο έως ότου μεθύσει. Οι θλίψεις και οι στενοχώριες αντιμετωπίζονται με υπομονή και ελπίδα στο Θεό. Δεν είναι εύκολο πράγμα να έρθει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην ψυχή μας. Πρέπει προηγουμένως να την καθαρίσουμε από κάθε σαρκικό μολυσμό και να γίνει δοχείο καθαρό. Έτσι θα έρθει να κατοικήσει ο Θεός. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Για να πάρουμε το θεϊκό δώρο, πρέπει να λυγίσουν πολλές φορές τα γόνατά μας στην προσευχή. Και η προσευχή μας θα πρέπει να συνοδεύεται από την ταπείνωση για να γίνει δεκτή από το Θεό. Να φυλάς τη γλώσσα σου, να μην λέει απρόσεκτα και περιττά λόγια, γιατί από την πολυλογία προέρχεται η αμαρτία. Οι πατέρες της Εκκλησίας ασκούσαν πολύ την σιωπή για να μπορέσουν να πλησιάσουν το Θεό και να ενωθούν μαζί Του. Μόνο όταν προσέχουμε την γλώσσα είναι δυνατόν να έρθει στην ψυχή μας η κατάνοιξη. Ο μακάριος Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είπε ότι το καθαρό στόμα καθαρίζει και την καρδιά. Αν όμως ενοικήσει η γλώσσα σου, πίστεψέ με, δεν πρόκειται να προκόψεις ποτέ στην αρετή και η ψυχή σου θα είναι άδεια, σαν το στάχι που δεν έχει καρπό. Όταν θέλεις να συμβουλέψεις κάποιον στο καλό, πρέπει να του δείξεις την αγάπη σου και μετά, με λεπτότητα και προσοχή, να του κάνεις την παρατήρηση, προσέχοντας να μην τον πληγώσεις. Γιατί αυτός θα παρατηρήσει πρώτα την αγάπη που θα του δείξεις και ύστερα θα προσέξει την παρατήρηση που θα του κάνεις. Έτσι θα τον ωφελήσεις χωρίς να βλαφτεί η ψυχή του. Όσο ο άνθρωπος αποτραβιέται από τα πράγματα του κόσμου, τόσο περισσότερο πλησιάζει τον Θεό. Να μην λυπάσαι όταν συναντάς στενοχώριες και δυσκολίες στη ζωή σου, γιατί όλα αυτά γίνονται κατά παραχώρηση Θεού για την ψυχική σου ωφέλεια.
ακόμη ούτε τον θάνατο να φοβάσαι. Γιατί βλέποντας ο Θεός την υπομονή σου, θα σε βοηθήσει να φτάσεις στη νίκη. Εκεί όπου θα απολαύσεις τα αιώνια αγαθά που ετοίμασε για εκείνους που τον αγαπούν αληθινά.

0: ακόλουθη ιστορία μας την διηγείται ο Παλάδιος.
1: Αλληλούια.
0: Στη γυναικεία μονή της Ταβένης, που μόναζαν την εποχή εκείνη περισσότερες από 400 καλόγριες, έλαμψε με την αρετή της και η Παρθένος Σισιδώρα. Αυτή η μακαρία για την αγάπη του Χριστού υποκρινόταν την σαλή, εξευτελίζοντας κάθε μέρα τον εαυτό της. Φορούσε κουρέλια και έκανε τις πιο ταπεινωτικές δουλειές του μοναστηριού, εξυπηρετώντας σαν αγορασμένη δούλη όλες τις αδελφές χωρίς εξαίρεση. Εκείνες πάλι, σαν να γύρευαν με αυτό να την ανταμείψουν, την περιφρόνησαν τόσο που και από την τράπεζα και από την εκκλησία ακόμη την έδιωχναν. Έτσι η Σιδώρα έτρωγε τα ποφάγια που περίσευαν στα πιάτα, ζαρωμένη στο τζάκι του μαγειριού, και άκουγε την ακολουθία της χειμώνα-καλοκαίρι στα σκαλοπάτια της εκκλησίας. Ήταν αδύνατο να περάσει η μέρα χωρίς να την βρίσουν, να την κτυπήσουν ή το λιγότερο να την περιπέξουν οι άλλες καλόγριες. Και αυτή τα δεχόταν όλα αυτά σαν δροσάτη ανθοδέσμη με την οποία έπλεκε το αμάραντο στεφάνι της δόξης της. Ποτέ δεν αντιλόγησε, δεν έδειξε σημάδια ανυπομονησίας. Και να πως ο Θεός έκανε φανερή σ' όλους την αρετή της. Στο απέναντι βουνό ασκήτευε ένας Άγιος Ερημίτης, ο Αβάς Πιτηρούν. Περνούσε με μεγάλη στέρηση και πέδευε πολύ το σώμα του. Θα ήταν αυτό ίσως αφορμή που του ήλθε κάποιος λογισμός. Άραγε είναι άλλος σε αυτόν τον τόπο που να σε φτάνει στην αρετή. Τη νύχτα είδε στον ύπνο του Άγγελο Κυρίου. Σήκω και πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι, τον πρόσταξε. Εκεί θα βρεις μία Παρθένο με διάδημα στο κεφάλι. Αυτή είναι ασύγκριτα ανώτερή σου. Ο Αβάς Πιτηρούν δεν έχασε καιρό. Μόλις ξημέρωσε, πήρε το ραβδάκι του και τράβηξε για το γυναικείο μοναστήρι. Οι καλόγριες του έκαναν μεγάλη υποδοχή, γιατί είχε φήμη Αγίου σ' όλον εκείνο τον τόπο. Ο Αβάς πήγε στην εκκλησία και ζήτησε από την προεστώσα να του παρουσιάσει όλες τις αδελφές, να τις γνωρίσει προσωπικά. Του έγινε αμέσως η επιθυμία. Μία-μία περνούσαν από μπροστά από τον Αβά όλες οι καλόγριες, έβαζαν μετάνοια και στέκονταν στα στασίδια τους. Εκείνος παρατηρούσε προσεκτικά, μα δεν έμεινε ευχαριστημένος. Δεν είδε ανάμεσά τους εκείνη που του είπε ο άγγελος και λυπήθηκε. Σαν πέρασε και η τελευταία, ρώτησε ο Αβάς αν υπήρχε άλλη. «Όχι», το αποκρίθηκαν, «εδώ είμαστε όλες». «Αδύνατον», είπε ζωηρά ο Αβάς, «πρέπει να υπάρχει ακόμη μία. Εκείνη χάριν της οποίας έκανα όλη αυτή την οδηπορία. Έχουμε ακόμη μια καλόγρια στο μοναστήρι», αναγκάστηκε να φανερώσει η προεστώσα μπροστά στην επιμονή του γέροντος. «Αλλά είναι σαλή, γι' αυτό δεν τη λογαριάζουμε με την αδελφότητα». «Ας έλθει κι αυτή», είπε ο Αβάς. Με πολλή βία οδήγησαν την ταπεινή Ισιδώρα μπροστά στον όσιο, ξυπόλυτη, κουρελιασμένη, κατάμαυρη από τους καπνούς του μαγειριού. Μόλις την αντίκρισε εκείνος, έμεινε σαν μαρμαρωμένος από την έκπληξη. Το παλιωμάντιλο που σκέπαζε την κεφαλή της και που οι αδελφές της το αηδίαζαν, έλαμψε στα μάτια του σαν ολόχρηση κορώνα. Ύστερα έπεσε στα γόνατα και της είπε με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση: «Ευλόγησέ με, Οσία». Αλλά η ταπεινή Ισιδώρα έσκυψε και του φίλησε τα πόδια. «Εσύ ευλογησέ με, Άγιε Πάτερ». Παραξενεμένες οι καλόγριες από όσα έβλεπαν μπροστά τους, είπαν στον Αβά: «Μην εξευτελίζεις έτσι τον εαυτό σου. Αυτή είναι σαλή». Εκείνος όμως τις κατακεράβνωσε με το αυστηρό του βλέμμα. «Σεις όλες είστε σαλές και ανόητες. Αυτή εδώ είναι πολύ ανώτερη και από σας και από μένα. της αξίζει να λέγεται αμάς, μητέρα πνευματική. Ήθε να μας αξιώσει ο Θεός να βρεθούμε στο πλευρό της στη Δευτέρα Παρουσία. Κατόπιν διηγήθηκε τι του είχε αποκαλύψει ο Θεός για την μακαρία Ισιδώρα. Σαν τ' άκουσαν οι καλόγριες, έπεσαν στα γόνατα και ζήτησαν συγχώρηση από την αδελφή τους και εξομολογήθηκαν στον Όσιο τα μαρτύρια που ως τη στιγμή εκείνη τις είχαν κάνει. Άλλη την κορόιδευε από το πρωί ως το βράδυ, άλλη την περιέλουζε με ακάθαρτα νερά, άλλη της έτριβε την μύτη με συνάπη. Δεν βρέθηκε ούτε μία που να μην την είχε με κάποιο τρόπο βασανίσει. Ο Όσιος έκανε προσευχή για αυτές να συγχωρήσει ο Θεός την απερισκεψία τους. Ύστερα γύρεψε την Οσία Ισιδώρα να την παρακαλέσει να δώσει και αυτή τη συγχώρηση στις αδελφές της, μα δεν την βρήκε πουθενά. Πρόλαβε και έφυγε κρυφά από το μοναστήρι για να αποφύγει τον ανθρώπινο έπαινο και κανείς δεν έμαθε ποτέ που τελείωσε την ζωή της.

0: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

από το βιβλίο του αγιορείτου μοναχού Σίμωνος, πατήρ Ευμένιος, ο ποιμήνο καλός και θαυματουργός. Θαύματα εν ζωή. Μέρος πρώτο.

Το θαύμα για τον πατέρα Ευμένιο ήταν κάτι το φυσικό. Πήγαινε κάποιος και τον σταύρωνε και ο άνθρωπος γινόταν καλά ή, αν είχε κάποιο πρόβλημα οικογενειακό ή τις εργασίες του, του διάβαζε μια ευχή και αυτό ελύνετο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πολύ μεγάλο και θαυμαστό γεγονός που έζησα μαζί του στο Μαραθώνα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η χώρα μας εμαστίζεται από ανοβρία. Οι αρχές ανησυχούσαν για μεγάλη λειψιδρία, τα δε μέσα ενημερώσεως είχαν προσθέσει στα δελτία των ειδήσεων και δελτίο νερού. Κάθε μέρα μας έλεγαν ότι η λίμνη του Μαραθώνος είχε τόσα κυβικά μέτρα νερού, το οποίο περκούσε για τόσες ημέρες. Μας συνιστούσαν δε να μην σπαταλούμε άσκοπα το νερό και να λάβουμε διάφορα μέτρα ώστε να περιορίσουμε την κατανάλωσή του. Ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν την εποχή εκείνη στον Ευαγγελισμό επί 3 μήνες περίπου, βαριά άρρωστος και με προοπτική να του κόψουν οι γιατροί το πόδι. Ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου, το πρωί, μου είπε να τον πάρω και να πάμε στη Μητρόπολη να εκκλησιαστούμε, αφού προηγουμένως είχαμε πάρει άδεια εξόδου από το νοσοκομείο. Στην συνέχεια, πήγαμε και προσκυνήσαμε στην Ιερά Μονή Πεντέλης και στον Άγιο Παντελεήμονα στη Νέα Πεντέλη. Επιστρέφοντας, με ρώτησε αν η λίμνη του Μαραθώνος είναι κοντά. Αφού το απήντησα καταφατικά, μου λέει: «Μπορούμε να πάμε εκεί?» Όταν φτάσαμε, ο παππούλης περπατούσε πάνω στο φράγμα και σταύρωνε τη λίμνη και έλεγε ευχές πολλές και διάφορες. Εγώ προσπαθούσα να βρίσκομαι όσο το δυνατόν πιο κοντά του, γιατί φοβόμουν μήπως πέσει, μια και το πόδι του ήταν πολύ βεβαρημένο. Όταν όμως τον πλησίαζα πολύ, σταματούσε τις ευχές και μου έλεγε: «Ξέρεις, όταν η λίμνη γεμίσει με νερά, με πολλά νερά, θα αρχίσουν να χύνονται από τα πλάγια, από αυτά που λέγονται υπερχυλιστήρες». Και εγώ του έλεγα: «Καλά, παππούλη», και τον άφηνα. Και απομακρυνόταν λίγο και εκείνος συνέχιζε να σταυρώνει την λίμνη και να λέει πολλές ευχές. Μετά επιστρέψαμε στο νοσοκομείο. Ύστερα από 2-3 ημέρες επισκέφθηκαν τον πατέρα Ευμένιο κάποιες φοιτήτριες για να πάρουν την ευχή του. Καθώς μας διηγήθηκαν μετά, όση ώρα αυτές ήταν εκεί, ο παππούλης κοίταζε από το παράθυρο προς τα έξω, κουνούσε τα χέρια του και έλεγε συνέχεια: «Τι ωραία βροχή! Τι ωραία βροχή! Πόπο βροχή! Πολύ βροχή! Πολύ βροχή!» Και εκείνες έλεγαν με τον λογισμό τους ότι ο παππούλης μάλλον είχε πειραχθεί από την αρρώστια του, γιατί δεν υπήρχε στον ουρανό ούτε ένα συννεφάκι. Σε λίγες ημέρες άρχισε να βρέχει καταρακτοδός, μέρα νύχτα, και τότε καταλάβαμε τι είχε συμβεί. Ο παππούλης μας με τις ευχές του άνοιξε τους ουρανούς και σταμάτησε την ανοβρία. Ήταν άνοιξη του 1993 και είχε να βρέξει κανονικά περίπου 3 χρόνια, ώστε οι αρχές προσανατολίζοντο να φέρουν ακόμα και με υδροφόρες νερό για την υδροδότηση των Αθηνών.

πατήρ Ευμένιος είχε πάει κάποια φορά στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Εκεί οι αδελφές τον παρακάλεσαν να τους πει κάτι από τη ζωή του και ο παππούλης το έκανε ευχαρίστως. Από την μαγνητοφώνηση που έκαναν οι αδελφές παραθέτουμε το παρακάτω θαύμα όπως το διηγήθηκε ο ίδιος ο παππούλης. Ήταν ένας τηλεφωνητής στο νοσοκομείο Λιμωδών. Αυτόν τον λέγανε Μιχάλη Δούκα και ήταν από την Μύκονο. Τότε δεν υπήρχαν πολλά τηλέφωνα όπως τώρα που έχει ο καθένας το δικό του. Τότε έπαιρνε κάποιος το κεντρικό τηλέφωνο του νοσοκομείου και ειδοποιούσε όποιον ήθελε. Αυτός ήταν τηλεφωνητής και ειδοποιούσε όλους τους δικούς μας. Ερχόταν και στην εκκλησία. Μια μέρα εγώ ήμουν στο τέμπλο έξω από το ιερό και ακούω τρία χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Λέω, τι είναι αυτό, εγώ δεν βλέπω τίποτε. Και ακούω πάλι χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Μετά λειτουργήσα εγώ και μετά ήρθε ένας άλλος. Δημήτρη τον έλεγαν και μου λέει, τα έμαθες. Και του λέω, τι. Ο Μιχάλης αυτοκτόνησε. Έκοψε με ένα μαχαίρι τις φλέβες του και ήπιε δύο μπουκάλια δηλητήριο. Τον πήγανε στο Γενικό Νοσοκομείο του Πειραιός, αλλά το δηλητήριο που είχε πιει είχε κάνει μεγάλη ζημιά και σε 2-3 μέρες πέθανε. Τον θάψανε στη Νεάπολη. Όταν γυρίσαμε από το νεκροταφείο, μπαίνει κάποιος άλλος, ένας εδώ από την Αθήνα, ένας καλός άνθρωπος, και μου ζήτησε να πάμε σπίτι του να του κάνω ένα ευχέλαιο. Νύχτα τώρα. Πήγαμε. Έκανα το ευχέλαιο και γύρισα 10 η ώρα. Μόλις μπαίνω μέσα στο ναό, βλέπω τον Μιχάλη και κάνει ένα σάλτο και ανεβαίνει στον τρούλο της εκκλησίας και όταν κατέβαινε έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και έδινε πάλι σάλτο και ανέβαινε στην κορυφή και μετά έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και κατέβαινε κάτω. Αυτό συνεχίστηκε 40 μέρες και είχα αρχίσει να φοβάμαι. Λέω, τι να κάνω, ξέρεις τι θα κάνω. Θα κάνω προσευχή, να παρακαλέσω τον Χριστό να τον πάει στον Παράδεισο για να μην τον βλέπω. Παρακάλεσα λοιπόν και εγώ τον Χριστό να τον πας, του λέω, υποχρεωτικά στον Παράδεισο. Δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο. Φοβόμουν να βλέπω έναν άνθρωπο να πηδάει πάνω στον τρούλο και μετά να κατεβαίνει κάνοντας τούμπες. Και αυτό συνέβαινε όταν ήμουν μόνος μου, όχι όταν ήταν άλλοι μπροστά. Και έλαβε ο παππούλης από τον Κύριο την απάντηση ότι το αίτημά του έγινε δεκτό.

Είχε πάει ένα ζευγάρι κάποια ημέρα να επισκεφθεί τον πατέρα Ευμένιο. Εκεί που συζητούσαν, άρχισε να ψυχαλίζει. Ευθύς η κυρία σηκώθηκε, λέγοντας τον παππούλι να σηκωθεί και αυτός να τον βάλουν στο κελί του, για να μην βραχεί. Εκείνος άπλωσε τότε τα χέρια του και χάραξε ένα νοητό κύκλο γύρω τους, λέγοντας: «Πού βλέπεις ότι βρεχόμαστε? Καθίστε κάτω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας». Οι άνθρωποι τα έχασαν με αυτό που έβλεπαν. Η ψυχάλα είχε γίνει μπόρα, αλλά εκεί που ο γέροντας είχε οριοθετήσει νοητά, η βροχή δεν άγγιζε τίποτε.

Μια οικογένεια είχε δύο παιδιά. Τον Οκτώβριο του 1996, ο δεύτερος γιος τους είχε ένα μεγάλο ατύχημα με μηχανή. Ήταν τόσο σοβαρό το ατύχημα που οι γιατροί έλεγαν ότι θα του κόψουν το πόδι. Η μητέρα του πήγε τότε στον πατέρα Ευμένιο που τον γνώριζε και ενώ τις άλλες φορές που πήγαινε εκείνος της έλεγε «Ποια είσαι εσύ?», εκείνη την ημέρα τη φώναξε αμέσως με το όνομά της και της είπε «Έλα μέσα στην εκκλησία». Εκεί εκείνη του είπε για το ατύχημα του γιού της και ότι οι γιατροί έλεγαν να του κόψουν το πόδι. Ο γέροντας πήγε στο ιερό, πήρε το καντιλάκι της Αγίας Τραπέζης και της είπε να το ανάψει και να προσθέσει λάδι. Ο παππούλης συνήθιζε να το κάνει αυτό, δηλαδή να λέει στους ανθρώπους να ανάβουν μόνοι τους τα καντήλια όταν υπήρχε μεγάλη ανάγκη ή σοβαρό πρόβλημα. Μετά εκείνος βγήκε από το ιερό, στράφηκε προς την κατεύθυνση του νοσοκομείου και έκανε το σημείο του σταυρού και της είπε «Το παιδί σου θα γίνει καλά, δεν θα του κόψουν το πόδι και θα περπατήσει». Έτσι και έγινε.

Κάποιο πνευματικό παιδί του Παπούλη, νομικός, μας διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό από τα φοιτητικά του χρόνια. Έδωσα μια φορά αστικό δίκαιο, κόπηκα. Δεύτερη φορά, ξανακόπηκα. Με έπιασε μια απελπισία, μια λιποψυχία. Λέω, αν δώσω κι άλλη φορά, θα κοπώ. Έκανα επαναλήψεις. Την παραμονή των εξετάσεων, λέω, δεν πας κάτω στο γέροντα να ψάλεις, να ξεκουραστεί ο νου σου. Όταν με είδε ο γέροντας, λέει, έλα να βοηθήσεις να ρίξουμε και αυτό το τσιμέντο στο πεζούλι. Θα περάσεις και το μάθημα αύριο. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν. Έλα τώρα, μη σκέπτεσαι έτσι. Εγώ σκεπτόμουν, αντί να διαβάζω τώρα, κάθομαι και φτιάχνω πεζούλια στους Αγίους Αναργύρους. Και το μάθημα θα περάσεις και όλα θα περάσουν. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν, έλεγε ο πατήρ Ευμένιος. Μου το έλεγε συνεχώς αυτό. Ήταν πολύ χαρούμενος. Α, μου έλεγε, ευλογία θα πάρεις από αυτό που έκανες για τους Αγίους Αναργύρους. Μετά διαβάσαμε τις ακολουθίες. Είχαμε και το κέρασμα. Πήγα στην εστία κατά τα μεσάνυχτα. Πράγματι, την άλλη μέρα πήγα στη σχολή και είμαστε 5 μέσα στην αίθουσα. Σε μένα έβαζαν ό,τι πιο απλοϊκό υπήρχε. Ήταν σαν να σε ρωτάνε πόσο κάνουν ένα και ένα. Απορούσα εγώ γιατί μου βάζουν τόσο εύκολα. Οπότε, στο τέλος, όταν σηκώθηκα, βλέπω πάνω από τους καθηγητάς μια εικόνα που δεν την είχα δει. Ήταν των Αγίων Αναργύρων. Λέει ο καθηγητής, «Παιδιά, περάσατε όλοι». Είχα περάσει ένα μάθημα για το οποίο είχα κάνει αγώνα δρόμου.

Κάποια φορά ήλθε ένας άνθρωπος να πάρει την ευχή του παππούλη. Αφού προσκύνησε και πήρε την ευχή του, του λέει: «Αχ, πάτερ, πολύ θα ήθελα να σας πάρω μια φωτογραφία, αλλά μου τελείωσε το φιλμ». Του λέει ο πατήρ Ευμένιος: «Δεν πειράζει, τράβα φωτογραφίες». Ο άλλος επέμενε ότι δεν έχει φιλμ και ο παππούλης του έλεγε: «Δεν πειράζει, τράβα, τράβα». Τράβηξε αρκετές φωτογραφίες και βγήκαν όλες. Όταν μετά από χρόνια είδε αυτός ο άνθρωπος τον πατέρα Ευμένιο στην Κρήτη, του είπε: «Είμαι αυτός που σου τράβηξα φωτογραφίες χωρίς φιλμ και βγήκανε». Και ο παππούλης του είπε: «Καλά, καλά,

Μια άλλη φορά ένας νεαρός πέρασε από τον Παππούλη να πάρει την ευχή του. Είχε μαζί του και ένα συμφοιτητή και φίλο του, ο οποίος ήταν νιόπανδρος και αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με τη σύζυγό του. Μας διηγείται λοιπόν. Μόλις μας είδε ο γεροευμένιος, σαν να μας περίμενε. Καθόταν στο τραπεζάκι και είχε και το εξόρασο. Ίσως από κάπου μόλις είχε έρθει. «Α, ήρθατε», λέει. «Ποιος είναι αυτός?» «Α, ο Χρήστος. Πολύ καλός ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο όμορφε. Πολύ καλός ο Χρήστος. Πάρτε πορτοκαλάδες». Και δώσ' του πορτοκαλάδες και παξιμάδια από το ερμάρι. Το παξιμάδι το θεωρούσε το πιο επίσημο κέρασμα και πολλές φορές το έκοβε στη μέση, το βούταγε στο τσάι ή την πορτοκαλάδα και μας το έβαζε ο ίδιος στο στόμα. Είχε τον λόγο του. Όταν φεύγαμε, μας ευλογούσε συνεχώς. «Ο Χρήστος», μου λέει, «αυτός είναι τρελοκομείο σκέτο. Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα», του λέω. Όταν πήγε στο σπίτι και την επομένη όλα πήγαιναν ρολόι, άλλαξε άρδιν μέσα του. Με βρίσκει την μεθεπομένη στη σχολή και μου λέει: «Να με ξαναπάς αυτόν τον γέροντα. Δεν συγκράτησα που ακριβώς τρίβουμε. Είναι μεγάλος Άγιος».

Ένα πνευματικό παιδί που πήγαινε συχνά στον πατέρα Ευμένιο και βοηθούσε σε διάφορες εργασίες, έλεγε πως πάντα στενόταν δροσιά στην ψυχή του, παρηγοριά και μία μεγάλη χαρά. Ένα βράδυ, πριν φύγει, όταν έπαιρνε την ευχή του παππούλη, είδε στα μάτια του ένα γαλάζιο, υπερκόσμιο φως που άστραψε. Μας έλεγε, στα μάτια του είδα αυτό το φως, σαν το Άγιο Φως την ώρα που βγαίνει και είναι γαλάζιο. Και κάποια κυρία είχε δει κάποια ημέρα τον γέροντα, την ώρα που λειτουργούσε και ήταν στο ιερό, να έχει λάμψει δυνατή από φως τα πόδια του.

Κάποιο Σάββατο που ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, λειτουργούσε στο ναό των Αγίων Αναργύρων, στο λεπροκομείο, ο πατήρ Στέφανος, γιατί οι γιατροί δεν επέτρεψαν στον παππούλι να βγει έξω. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας άκουσαν οι ψάλτες και τον πατέρα Ευμένιο να ψάλει. Κοίταξαν γύρω, πουθενά ο παππούλης. Κοιτάχθηκαν και μεταξύ τους και θαύμασαν για το γεγονός. Τον είχαν και οι δύο ακούσει να ψάλει.

Ένας ιερεύς έφερε κάποια κρύα ημέρα του Δεκεμβρίου Άγια Λείψανα στον πατέρα Ευμένιο για να τα προσκυνήσει. Και την ώρα που εκείνος προσκυνούσε, άρχισαν τα Άγια Λείψανα να ευωδιάζουν και να είναι ζεστά. Κάποιοι παρευρισκόμενοι που το αισθάνθηκαν αυτό, είπαν στον ιερέα που τα έφερε: «Τα Άγια Λείψανα είναι ζεστά και ευωδιάζουν». Και εκείνος είπε: «Προσκύνησε ο πατήρ Ευμένιος, χάρηκαν οι Άγιοι και ευωδιάζουν».

Ένας νέος 17 ετών μας είπε ότι όταν είχε πάρει μηχανάκι, τοποθέτησε κάτω από το κάθισμα μία φωτογραφία του πατρός Ευμενίου. Άρχισε να εργάζεται σε ένα ψητοπολείο και να πηγαίνει παραγγελίες στα σπίτια. Ένα βράδυ που πήγαινε μια παραγγελία σε ένα σκοτεινό δρόμο, αισθάνθηκε το μηχανάκι να γλιστράει και να πέφτει. «Χριστέ μου, παππούλη, βοηθήστε με», είπε τρομαγμένος, και αμέσως αισθάνθηκε το μηχανάκι να σηκώνεται και κάποιο χέρι να τραβάει το σώμα του όρθιο. Κατέβηκε λίγο πιο πέρα και γύρισε να δει για ποιον λόγο γλίστρησε. Ο δρόμος ήταν γεμάτος λάδια. Από τότε δεν αποχωρίστηκε τη φωτογραφία του πατρός Ευμενίου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράνω όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό.